0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Τομάτα από Σουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από τον Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
13: ας το διάολο, πρωί πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
17: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούση.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.
27: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. 10 του Ιούλη του 2026 πάει και το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνία μέσω Viber στο 6907483448 και 4. Στείλτε τις καλημέρες σας, στείλτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να μας βρίστε, βρίστε μας μωρικό μάτια να γίνει. Αντέχουμε. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου παρόλα αυτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%, με 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 74%, σήμερα περιμένουμε τοπικές βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Περιμένουμε όπως βλέπω ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες περιμένω ότι θα βρέξει, γιατί έτσι έλεγε το δελτίο. Τελικά εδώ Θεσσαλονίκη τίποτα δεν είναι. Αλλά έχει δροσούλα έξω, είναι ωραία. Για να ξεκινήσεις την ημέρα σου δηλαδή, είναι εξαιρετικά. Μη σας πω ότι άμα χρησιμοποιείτε δίκυκλο, μια ζακετούλα, μπορεί και να τη θέλει.

Μια γουλιά καφέ και πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες εδώ στην παρέα. Καλημέρα στην Εύη. Έχει στείλει πάρα πολλά εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω όλα αυτά τώρα. Καλημέρα σου, Εύη μου. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Η απόλυτη ντροπή, λέει, στους καλεσμένους να βάζουν στρατιωτικά τουρκικά εμβατήρια. Ο Τούρκος τίποτε δεν κάνει τυχαία. Καλά, εντάξει. Είδαν ότι είμαστε χάπατε και σου λέει θα εξευτελίσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και τα κατάφερε. Μπράβο το, όχι. Εγώ λέω μπράβο στο Ρετζέφ. Μπράβο το. Εφόσον καταφέρνει και μας κάνει ρεζίλι. Γιατί όχι. Μια χαρά. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό και καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Ο κύριος Παπακυριακόπουλος σε στήλ Ευαγγελάτου. Τι ξεκίνησαν και στο ανατρεπτικό. Τα 3D animations. Ωραίο. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίδι της Δράμας. Καλημέρα στη Σούλα, καλημέρα στο Βασίλη. Από την Κόρινθο ο Βασίλη σήμερα. Καλημέρα στην Τίνα, δροσερό πρωινό Παρασκευούλας. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλους τους εθισμένους της πρώτης πρωινής ενημέρωσης, αλλά και φυσικά και ενημερωμένους. Υγεία και ψυχραιμία, λέει, να έχουμε. Πάνω απ' όλα να έχουμε και ψυχραιμία γιατί χρειάζεται. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Με 13 βαθμούς η Φλόρινα. Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει όλη την παρέα από την Δράμα. Στο Σάκη καλημέρα, στον Παναγιώτη καλημέρα από την Ιταλία ο Παναγιώτης. Σήμερα επιστροφή για Ελλάδα, με το καλό να επιστρέψεις Παναγιώτη μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Κάτι μου έστειλε εδώ πέρα, κάτσε λίγο να το ανοίξω να το δω. Έλα καλό μου, μην με κάνεις τέτοια πρωί πρωί. Κοίτα να δεις που δεν με θέλει. Θα τα ανοίξω, θα τα ανοίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα εδώ με βάζει να κάνω ένα puzzle για να τα ανοίξω. Γιατί με δυσκολεύεται έτσι πρωί-πρωί. Α, τι είναι αυτός ο οδηγός λεωφορείου, ο οποίος κάνει κούνια μέσα στο λεωφορείο, έχει βάλει μία ώρα. Σωστός, μια χαρά. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να προβλέπεται στους κανονισμούς της αστικής. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε αναλυτικά πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία μέρα του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, και να επανέλθουμε.

Γενικά καλό θα είναι ο καιρό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, αν και το σκηνικό δεν θα είναι τελείω καλοκαιρινό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγε νεφώσει και τοπικέ βροχέ τι πρώτε πρωινέ ώρε με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφόσεις σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στα νησιά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους αρχικά βόρειους 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια και θαλάσσια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Πολύ ζέστη δεν θα έχει, κρύο δεν έχει. Ό,τι πρέπει για μας που δεν θα πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλή εκπομπή. Σήμερα θα είναι στα Γιάννενα, λέει ο Εμμανουήλ Φράγκος. Ο Κώστας από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ο Σάκης μου λέει, έχω μία απορία, πώς γίνεται με τόσες φωτιές που έχουμε να μην έχουμε φωτιές σε περιοχές που υπάρχουν ήδη ανεμογεννήτριες. Εκεί είναι ήδη καμένα, δεν είναι? Εν τω μεταξύ μια ανεμογεννήτρια δεν έχω δει να καίγεται. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό Πασόκ, λέει. Που σου κού γράφει, αλλά εγώ το διαβάζω Πασόκ αυτό, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε, λέει, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εχθές, εντωμεταξύ, είχαμε και φωτιά στο Καλοχώρι. Ένας 70χρονος, λέει, έκαιγε κάτι ξερόχορτα, πήρανε φωτιά. Μετά η φωτιά επεκτάθηκε στον αύριο χώρο μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση ήταν μεταφορική. Ήτανε, γιατί πλέον δεν υφίσταται. Κάει και εντέλος. Χτύπησε και το 112. Ναι. Το 112, όπου ξέρετε, έτσι δεν είναι για να μας προειδοποιεί και τα λοιπά. Το 112 είναι ένας μηχανισμός αποποίησης ευθυνών για την κυβέρνηση. Γνωστό και μη εξαιρετέο αυτό το πράγμα. Όπου σου λέει ότι, α, κύριε, συγγνώμη, αλλά εμείς σας προειδοποιήσαμε από εκεί και πέρα να παίρνατε τα μέτρα σας.

Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά αν έχουμε καμία Αμαλία εδώ στην παρέα μας. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλο της εφημερίδας Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Σαν σήμερα το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Γιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισίου και κατακτά το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Σαν σήμερα το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα το 1871 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ, γνωστότερος για το έργο του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο του Ακυβέρνητες Πολιτείες. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 138 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός. 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του συναισθήματα και ένα από τα έργα τα οποία άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Αδριανού. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντιά σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σολούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

0: Oh, he was so fine.
1: Yeah!
2: Γεια σου Τζίνα, καλημέρα. Κι όμως έχω δει, λέει, καμένη ανεμογεννήτρια από Βόλο. Έλα ρε εσύ. Ολοσχερός να κάει και όλοι, πάει. Την κλαίμε δηλαδή τώρα την ανεμογεννήτρια. Πάθαμε τέτοια ζημιά. Αυτό είναι ντοκουμέντο, έπρεπε να το βγάλεις φωτογραφία, να το έχουμε εδώ πέρα, αποκλειστικό. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή, εντάξει. Δεν έχω δει ανεμογεννήτρια να πηγαίνουν και να τη βάζουν φωτιά, ρε παιδί. Πιστεύω ότι τις προστατεύουν αυτά. Άμα πάρουν φωτιά οι ανεμογεννήτριες, ού, για πότε θα πάνε να τις σβήσουν, δεν θα προλάβει να επεκταθεί στις υπόλοιπες. Τι θυμήθηκα τώρα. Ήταν μια εκπομπή κάποτε, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ο Σπύρος Σούλης την έκανε ζώρικα επαγγέλματα. Και είχε ανέβει ο άνθρωπος, είχε πάει σε αυτούς με τις ανεμογεννήτριες. Και έδειχνε πώς κάνουν την συντήρησή της. Και είχε ανέβει πάνω στο. Στο πτερύγιο τη ανεμογεννήτρια, εντωμεταξύ είναι κρεμασμένοι. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι ήρωες, πραγματικά. Οι εναερίτες είναι κρεμασμένοι από την ανεμογεννήτρια, κατεβαίνουν σιγά σιγά στο κενό σε όλο το πτερύγιο. Αν έχει πάθει ζημιά, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν είναι παρουσιαστής, είναι, δεν είναι εναερίτης, αλλά το έκανε το θηρίο. Μπορεί να φοβότανε, αλλά το έκανε. Εγώ έτσι πως το έβλεπα, θα είχα πάθει ένα κουμπί τρεις φορές και θα με είχαν επαναφέρει αυτά. Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Yeah.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΚΑ είχαν υποπέσει σε περικοπές από το 2020. Σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Στο Μητσοτάκη περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Κυδεύτηκε η Βαγιανέστορα ή στα το χέρε πικρό γιατί. Φάμελος στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση στον αέρα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 1821. Μπόνι Τάιλερ 1951-2026. Έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδερφού της Νέστορα. Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση συζήτησης για τα F-35. Πίνακες για 154 περιοχές, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα. Μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Εφημερίδα Καθημερινή, ασπρόπυργος μιας πίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ στην Καθημερινή. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. ΣΥΡΙΖΑ ευνηδιαστική, η παρέτηση του Φάμελου. Τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κομισιόν για αναπληρωτές, παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμείνουν οι ελάχιστες εργασιακές σχέσεις. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, στάχτες ξανά στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούς μετά το νέο γύρο επιθέσεων. Παζάρι Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία, έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις σε Αιγαίο και Κυπριακό. Πάτρα, διώξεις σε δημοτικούς συμβούλους επειδή υπερασπίστηκαν εργαζομένους. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η νέα ρυθμίση του Υπουργείου Οικονομικών, ένφια οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Ελλάς για σύνοδο του ΝΑΤΟ, η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, όχι λευκές επιταγές. Σκληρή ανακοίνωση στα κάγκελα γιατροί για τα επεισόδια στο Θριάσιο. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα, παραδέχθηκε ο 74χρονος. Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά ο περσικός κόλπος με κατέρωθεν απειλές για περισσότερα και πιο δυνατά χτυπήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνησή του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται. Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Πάολα Ρεβενιώτη, ανυπόκτακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Ο ΔΑΠ και τα Πύργιο Πριβέ εκδηλώσει στον τόπο του μαρτυρίου. Μουντιάλ, ο Μπαπέ στο στόχαστρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Αθήνα είχε δώσει την έγκριση για το πρωτόκολλο της υποδοχής. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού και Γεωργιάδη. Κάη και το Σεισμανόγλιο έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τέλος μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ο Λιγνάδης μου στέρισε τη ζωή, άρχισε ξανά η δίκη στο εφετείο για τους βιασμούς ανηλίκων. Κοροϊδία, μείωση πληθωρισμού με αυξήσεις σε όλα τα είδη. Παρέτηση Φάμελου, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα απογευματινή. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Η οικογένεια Νέστορ ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα. Νέο πρόγραμμα δουλειάς σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, ΗΠΑ και Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εφημερίδα One Voice. Οι τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια. 151 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του Ιατρικού Αθηνών. Γι' αυτό επαναστάτησαν οι Γερμανοί μέτοχοι του 36%. Τέλος, στην ασυλία του Γιώργου Παπαδόπουλου. Εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου. Ασπρόπυργος, η πολιτεία έχει εγκαταλείψει τη βιομηχανική ζώνη των 120.000 εργαζομένων. ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παραιτήθηκε με το κεφάλι ψηλά. Δύο ρηγά γκάση, συμμαχία Βαρδινογιάννη Έξαρχο, αλλάζει την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ανάλυση, η Ολιγαρχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμποδίζουν κάθε φιλολαϊκή αλλαγή. Ανεξάρτητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμφωνία σταθμός Μυτιλινέου και Τσάκου. Εφημερίδα Μανιφέστο, διπλό χτύπημα Μητσοτάκη, αντιδράσει στην Τουρκία για το Κάσους Μπέλι και τα F-35. Σκευωρία Νοβάρτη, το πολιτικό δικαστικό πραξικόπημα με στόχο την αλλίωση του πολιτεύματος. Συνέντευξη Κώστας Κατσαφάδος, δεν υπάρχουν καλές και κακές μορφές βίας. Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειά στην Καρδίτσα. Μαρτύριο χωρίς μαρτυρίες. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, στην εκοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, Σόκρατες Drunk the Cunion. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Σφαγή Ελλάς και Πασόκ για το αδήλωτο εκατομμύριο του Ανδρουλάκη και το κλέφτικο σφύριγμα του Αλέξη. Λούφα και παραλλαγή μπαζώνει τους ποινικούς κώδικες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νίκη Κεραμέως, πρόσθετη ωφελούμενη από τη ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Εφημερίδα Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Επικράτηση της Μαρί Λεπέν με 54-55% προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Αξίζει να διαβάσετε το 2028 ενεργοποιούνται τα τουρκικά στρατηγεία στο ΝΑΤΟ. MRB 28% το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας, το 15% Σαμαρά. Σε κλειό ακρίβειας τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κατάλογος των 12 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση των τιμών. Ξένες επενδύσεις, τι σηματοδοτεί η αισθητή άνοδος που κατέγραψαν το 2025. Deal, συμφωνία Actor με Motor Oil για απόκτηση του 50% της Διόρυγα Gas. Ελληνικό, στις 20 Ιουλίου ανοίγει το The Hellenicon Sports Park. Επένδυση Μέτλεν και Όμιλος Τσάκου μαζί σε υβριδικό έργο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα και όχι μόνο. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα, να μοιραστείτε ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Άμα έχετε κάνει 100.000 ευρώ να μοιραστείτε, εδώ είναι. Στα μαύρα εννοείται, κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μισό λεπτό. Με ειδοποιούνε από το Σταμάτα βρε. Με ειδοποιούνε από το control. Ο Άδωνης παίζει από κάτω. Γιατί παίζει ο Άδωνης? Εξακολουθούν να με ειδοποιούν από το control. Τι έχουμε? Κάτι μου λέει ότι έχουμε παρέτηση Φάμελου, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Παρετήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος. Ο Σωτήρης Μπολάκης είναι μαζί μας. Σωτήρη, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Φάμελος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής. Σωστά, δηλαδή δεν παραδίδει έδρα. Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάνει πίσω, παρετείται εν μέσω πολύ έντονων διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλης αναταραχής. Αναπαράγονται λάθη, λέει, στην δήλωσή του αποχώρησης από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος. Και
1: προσωπικές λάθη
2: του παρελθόντος και προσωπικές στρατηγικές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στελέχη, μάλιστα, αφήνει βαριές αιχμές κυρίως κατά του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, οι οποίοι ναρκοθέτησαν τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κόντρα στη βούληση της βάσης. Αφήνει και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκφράστηκε αυτή η δημόσια άρνηση, αλλά συνοδεύτηκε από στελέχη και με απαξιωτικά σχόλια για τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέρος κάτι ευρύτερου στον προοδευτικό χώρο. Μίλησε για σχίσμα που υπάρχει στον αριστερό χώρο και, όπως λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, δεν θέλει να είναι μέρος αυτού του διχασμού που επικρατεί στη βάση.
1: Να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δήλωση του κυρίου Φάμελου. Σωτήρη, από εδώ και πέρα, τι τώρα, τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, ποιες είναι οι διαδικασίες?
2: Φαίνεται ότι εδώ βάρινε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι μάλλον πηγαίναμε για αλλαγή σχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή που ζήτησε
1: και ο Παύλος Σακολάκης,
2: που είναι το Σάββατο. Σε αυτή την φάση λοιπόν βάρινε αρκετά αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου, θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες συνεδρίου και να εκλεγεί από τη βάση. Έχει πέσει μια πρόταση. Δεν ξέρουμε ακόμη κατά πόσο, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για συλλογική ηγεσία. Μένει να δούμε αυτά στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Αυτό
2: είναι μια απορία η οποία δεν έχει εκφραστεί καθαρά. Προφανώς η πολιτική γραμματεία αυτών υπαρχόντων μελών να είναι αυτή η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις
1: εν είδη Προέδρου. Ο κύριος Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία, αν δεν πάνε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας που δεν γνωρίζω εγώ ούτε πώς λειτουργεί ούτε τι είναι, αλλά ο κύριος Πολάκης είναι διαφορετικά το άλλο πρόσωπο?
2: Ο κύριος Πολάκης έχει πει ανοιχτά ότι και έχει αμφισβητήσει πρώτος τον Σωκράτη Φάμελο και την ηγεσία του. Εκείνος δηλώνει παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρθει μια απόφαση να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Φάμελο.
3: Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε
0: τη
3: Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Ναι, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Δεν μας άφησες να... Δεν τον αφήσατε να το πει το πολιτικό μήνυμα. Δεν κορόιδο είναι να παραιτηθεί. Τι, εδώ έχουμε 5.000 το μήνα είναι αυτά. Πού τα βρεις? Θα πρέπει να πας να δουλέψεις και 5.000 το μήνα δεν παίρνεις. Οπότε σου λέει παρετούμε από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συνεχίσω ρε παιδί μου να είμαι βουλευτής. Συνεχίζω να παίρνω τα φράγκα γιατί πιστεύει και στην αριστερά πάντα θεμάτων. Έχουμε και αριστερά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε, άσχετα αν μερικοί δεν το βλέπετε. Τι στο καλό πάρω, πίδες έχετε. Εν τω μεταξύ, πού αφήνουν βιογραφικά για πρόεδρο εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Να έρθω να καταθέσω ένα βιογραφικό. Θέλω να γίνω ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Πού ξέρεις, μπορεί να τα καταφέρω. Μπορεί να γίνω και πρωθυπουργός μια μέρα. Γιατί όχι? Ο Τσίπρας καλύτερος είναι. Ένα σωρό ψέματα. Ράδιας έγινε πρωθυπουργός. Το ξέρω το παιχνίδι. Θα βγω, θα πω ένα σωρό ψέματα. Πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, αλλά τον Έλληνα τον αρέσει, ρε παιδί μου, να του χαϊδεύει τα αυτάκια και να του λες ψέματα. Θα με βγάλετε, θα με βγάλετε. Του κυρ δηλαδή. Γιατί? Α, τα κομμάτια. Εδώ δίνουν 15% στο Σαμαρά. Ποιον το Σαμαρά, 15%. 15% το διανοείστε. Άμα πάρει ο Σαμαράς 15% στις εκλογές, ου, καήκαμε. Τρίζει η καρέκλα του Μητσοτάκη, τρίζει. Εντάξει, κράτα τα μυαλά σου, Σοκράτη, κράτα τα μυαλά σου, μην τα χάσεις κι αυτά. Ο Φάμελος, ο οποίος έκανε το πιο ευγενικό exit στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτήθηκε, όχι, απελευθερώθηκε. Σαν να λέει, παιδιά, εγώ προσπάθησα να κολλήσω αυτό το τσουκάλι το οποίο σπάει από μόνο του, αλλά βαρέθηκα να μαζεύω θράσματα, δηλαδή φτάνει, πια δεν. Φαντάσου τώρα τον άνθρωπο, έτσι, μπήκε πρόεδρος νομίζοντας ότι θα ενώσει την αριστερά και βγήκε σαν διαιτητής κυριολεκτικά σε οικογενειακό καυγά που όλοι φωνάζουν ότι εγώ είμαι ο Γνήσιος Τσίπρας, παιδί μου. Και τελικά έκανε το κλασικό αριστερό κόλπο. Είπε, δεν φεύγω, απλά δεν ανέχω με άλλο αυτό το διχασμό. Δηλαδή, άμα το μεταφράσει αυτό το πράγμα, είναι σαν να σου λέει, δεν αντέχω άλλο τον Πολάκη και τους λοιπούς να με τρώνε ζωντανό. Α, εισικτήρ, σηκώνομαι και φεύγω. Θα κάτσω βέβαια στην έδρα μου, θα κάτσω ως βουλευτής να παίρνω τα φραγκάκια μου και α, πνιγείτε κι εσείς. Είναι σαν να παρετήσει από αρχηγός, δηλαδή σε ποδοσφαιρική ομάδα, που οι παίκτες αντί να παίζουν μπάλα, παίζουν ποιος είναι πιο επαναστάτης ανάμεσά τους. Και στο τέλος, βέβαια, όλοι κάθονται στα αποδυτήρια και λένε ότι φταίει ο προπονητής. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι ο Σοκράτης, γεια σου ρε Σοκράτη, καλημέρα, έκανε το πιο, πώς να το πω, το πιο πολιτικό φεύγω αλλά μένω στην ιστορία. Δεν παραιτήθηκε από βουλευτής ούτε από μέλος, μόνο από την καρέκλα. Σαν να λες, ρε παιδί μου, το σπίτι είναι δικό μου, αλλά πάω για καφέ μέχρι απέναντι για να ηρεμήσετε και ξανάρχομαι, ρε παιδί μου. Κλασικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και η παρέτηση έχει 3 επίπεδα ερμηνείας και 2 υπονοούμενα για τον Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω, πάμε για επόμενο γύρο. Το τσίρκο συνεχίζεται. Πνιγώ κιόλας, τι θα γίνει. Λες να έρθει ο Πολάκης να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, κλείστε το μαγαζί. Κλείστε το να πας στα κομμάτια να πάει. Δεν σας βγαίνει, το βλέπετε, δεν είναι. Δεν, δηλαδή το παλεύετε από εδώ, το παλεύετε από εκεί. Δε. Ας τα κομμάτια να πούμε. Συγχύστηκα πρωί-πρωί. Μιλάμε για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό με το Μητσοτάκιο. Να το δω να παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ρε, τι ωραία που θα είναι. Άμα πάρει κάτω από 25% τώρα σε εκλογές. Ού, εκεί να δεις. Θέλει, δεν θέλει, θα παραιτηθεί. Σαν τη βρεγμένη γάτα θα βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Θα του δώσουμε κάτω από 25%. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ο σοφός ελληνικός λαός που τα ξέρει όλα, που βλέπει παντού συνωμοσίες κτλ. Θα δώσει κάτω από 25% στο Μητσοτάκη. Μήπως και καταφέρουμε και τον δούμε να πηγαίνει τίποτα στη φυλακή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Γιατί εντωμεταξύ στην εξωτερική πολιτική ο μπαγάς σκίζει. Σκίζει βέβαια. Και πραγματικά μπορώ να σας το δείξω σε μόλις 11 δευτερόλεπτα πόσο καλός είναι στην εξωτερική πολιτική. Κυριακό, βγαίνεις.
4: Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου. Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος.
0: Άλλη μία για να το...
4: Πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου.
0: Καταλάβατε, δηλαδή σαν χώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας συμφέρον. Άσχετα αν άλλες χώρες σκέφτονται μόνο το δικό τους συμφέρον, εμείς όχι. Θα σκεφτόμαστε και το συμφέρον του συμμάχου μας. Και δεν ξέρω, μας έχει μείνει και κανένα σύμμαχος, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Με αυτή την κυβέρνηση είχαμε ένα μεγάλο σύμμαχο τη Ρωσία, πάει και αυτό, το χάσαμε. Μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Μονίμως να είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας, στηρίξαμε τον Ζελένσκι. Του στείλαμε και όπλα. Κάναμε και, πώς το λένε, και ένα ασφαλεία στη χώρα μας, έτσι για το γαμό του δηλαδή. Δεν μπορεί να νιώθουμε μια ζωή ασφαλή σε αυτή τη χώρα, να έχει και λίγο, πώς το λένε, να έχει και λίγο ενδιαφέρον το πράγμα. Σου λες, ας δημιουργήσουμε κάνα κενό ασφαλείας, να δούμε, θα μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν θα μας επιτεθεί. Θα το εκμεταλλευτούν, δεν θα το εκμεταλλευτούν, είναι ένα θέμα, νομίζω. Άρε Μητσοτάκη, ωραία τα λέει ο Μπαγάσης, ωραία τα. Κάτσε, κάνε κανένα βιντεάκι εκεί πέρα στο TikTok και άσε τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα δεν είναι αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τα λέει αυτά γιατί νομίζει ότι απευθύνεται σε Ζέους. Τελικά σε Ζέους απευθύνεται. Γιατί? Γιατί άμα ακούσετε τον τύπο, ο οποίος θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα, το τι λέει, θα πείτε ότι εντάξει ρε παιδί μου, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει στα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει σε εφημερίδες και ανύπαρκτα site, καταφέρανε και κάνανε δουλειά και υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει αυτά.
5: Ζούμε νέα δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί.
0: Για πες.
5: Δεν λέμε αερολογίες εδώ.
0: Προς Θεού.
5: Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια.
0: Καταλάβατε.
5: Στην Ευρώπη παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα.
0: Από το τέλος βέβαια.
5: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε.
0: Να μας βομβαρδίσουν.
5: Για να πραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Καταλάβατε ρε εσείς. Μας περιμένουν στη Μέση Ανατολή να πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Έτσι λέει ο κύριος. Τώρα τι διαπραγματεύσεις να κάνουμε στη Μέση Ανατολή? Να σταματήσουμε τον πόλεμο? Να μπούμε ανάμεσα στις δύο χώρες και να πούμε πώς κάναμε όταν ήμασταν παιδιά? Θυμάστε που τσακωνόντουσαν δύο παιδιά, ας πούμε, και μπαίναμε στη μέση και τους χωρίζαμε και ανοίγαμε τα χέρια και κρατούσαμε τον ένα από τη μία, τον άλλον από την άλλη? Κάπως έτσι θα είναι και ο Μητσοτάκης. Από τη μία θα κρατάει το Ιράν και από την άλλη θα κρατάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τώρα για πυλώνα σταθερότητας, δεν είναι? Αμφιβάλλω αν ο τύπος παίρνει πάνω από ένα χιλιάρικο σύνταξη. Και πολλά λέω. Πολλά λέω. Άρα λοιπόν, χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει για τα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει στις εφημερίδες, στα site. Χαλάλι, πραγματικά. Η προπαγάνδα έπιασε. Κάποιοι το πιστεύουν. Κλείστε τους γέρους και τις γριές, λέει, στα σπίτια και πάρε τους τα κλειδιά, έλεγε ο Στέφανος ο Χίος. Δεν είχε άδικο, δεν είχε άδικο. Αυτή η φράση θα μείνει στην ιστορία. Να μου το θυμηθείτε με αυτό το πράγμα. Α, μου το θυμηθείτε με αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Βέβαια, στα αρνητικά της Βουλής, έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν πτυχίο από ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, ποιοι συμμαθητές σας στο σχολείο δεν πέρασαν πουθενά στις πανελλαδικές και κάποιοι είναι ακόμα τελειόφοιτοι. Στα αρνητικά, βέβαια, θα έβαζα και τους νομικούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά τελικά δεν ξέρουν τίποτα. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
6: Άλουμε. Να πούμε ότι στη Βουλή έχουμε 83 βουλευτές που έχουν τελειώσει τη νομική.
7: Τι λες τώρα, δε.
6: Ένα δικηγορικό σύλλογο.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί, ρε παιδί μου, μέσα στη Βουλή θα πρέπει να έχουμε μόνο νομικούς, θα πρέπει να έχουμε μόνο οικονομολόγους, θα πρέπει να... Εγώ μέσα στη Βουλή, ειλικρινά, δηλαδή, όλοι αυτοί, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν, δεν αντιλέγω. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι μέσα από εμάς? Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν εργάτη. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν επιπλοποιό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κομνηνό. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο Δήμο, ρε παιδί μου, είναι οδοκαθαριστής. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πιάσει τη ζωή και να την έχουν στύψει. Γιατί θα πρέπει μονίμως να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία? Και καλά είναι τα πτυχία, δεν αντιλέγω. Ωραίο είναι να έχεις πτυχίο και μπράβο σου και μαγκιά σου που το πήρες και όλα ωραία. Όμως όλο αυτό εδώ πέρα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον ελληνικό λαό. Γιατί μέσα στη Βουλή πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί σε δύσκολες δουλειές. Άνθρωποι οι οποίοι σηκώθηκαν από τα άγρια χαράματα για να πάνε να πάρουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Και είναι θλιβερό, γιατί όλοι αυτοί οι νομικοί, οι οικονομολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν εκπροσωπούν το 100% του ελληνικού λαού.
7: Βέβαια, δικηγορικό σύλλογο Βουλής.
6: Και ο κύριος Μπιμπίλας.
0: Ο Μπιμπίλας είναι δικηγόρος. Κοίτα να δεις, δεν το ξέραμε. Έχει πτυχίο στη νομική, άσχετα αν μετά τον κέρδισε η υποκριτική. Σπούδασε νομική. Μπράβο τον παλικάρι.
6: Ενδιαφέρον. Δεν το ξέραμε.
7: Είναι νομικός και ο κύριος Μπιμπίλας. Έχει τελειώσει νομική ο κύριος Μπιμπίλας. Δεν το ξέρω.
0: Ο κ. Μπιμπιλιάρης, ναι.
7: Δεν το ξέρατε, ρε παιδιά, εσείς.
6: Ναι, ναι. Τον κέρδισε η ηθοποιία.
7: Σας το έχει πει τόσες φορές. Εντάξει. Τα παιδιά δεν το ξέραν, να ξέρεις, εσύ, να έρθει ο περατέρ.
6: Συγγνώμη που δεν το ξέραμε εμείς.
7: Εμείς δεν το ξέραμε.
6: Πάμε λοιπόν ότι το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο το έχει τελειώσει ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως βλέπουμε, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Ανδριανός, η κυρία Έλενα Ράπτη, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Κωτίδης. Και ο κύριος Φλόρος, ο ανεξάρτητος.
0: Κοίτα λαό στον ανοιχτό πανεπιστήμιο.
6: Ούτε και αυτό είναι κακό.
7: Καθόλου κακό και πολύ τιμητικό, γιατί το κάνανε σε μεγαλύτερη ηλικία.
6: Βέβαια. Και πάμε τώρα να δούμε τους τελειόφοιτους, δηλαδή περάσανε σε σχολές αλλά δεν πήρανε ποτέ πτυχίο, που είναι ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Κρήτα.
7: Ναι.
6: Δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχει πτυχίο δηλαδή η κυρία Κρήτα.
7: Α, δεν έχουν πάρει το πτυχίο, ενώ σπούδασαν, αλλά δεν πήραν το πτυχίο.
0: Να πάνε να το πάρουν, δεν κατάλαβα γιατί να μην το πάρουν. Ποτέ δεν είναι αργά, κυρία Κρήτα μου, κύριε Λοβέρδε. Εσείς που λέτε ότι, γι' αυτό λέει τέτοια πράγματα αυτός, ότι η οικονομική ευμάρεια της χώρας φαίνεται από το delivery, δεν έχει πάρει πτυχίο να μάθει. Πώς?
6: Okay. Αλλά δεν πήραν το πτυχίο. Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Φίλης, επειδή πολλοί είχαν αναφερθεί. Ο Νίκος Φίλης, που ήταν υπουργός
7: παιδείας.
6: Είχε περάσει την νομική, αλλά για οι ανάγκες της ζωής τον έκαναν να μην ολοκληρώσει ποτέ.
7: Το πτυχίο δεν καθιστά επιτυχημένο κάποιον ή αποτυχημένο κάποιον κτλ.
8: Είναι σίγουρα ένα εφόδιο.
7: Είναι εφόδιο, προφανώς.
0: Σίγουρα όχι, αλλά το να έχεις τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, να έχεις ένα πτυχίο και να βγαίνεις και να λες δημόσια βλακίες, αυτό σε καθιστά ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εγκεφαλικά τουλάχιστον έχεις αποτύχει πλήρως.
6: Να δούμε ότι στην Ελληνική Βουλή έχουμε μία διαιτολόγο, την κυρία Μανογιού.
8: Θα τη χρειαστούμε την κυρία
0: Μανογιού. Κυρία διαιτολόγια μου, η κυρία ποια είναι, η κυρία Μανογιού. Θα σας χρειαστούμε. Θέλω να χάσω άλλα 10 κιλά, δεν μπορώ να τα χάσω, δεν ξέρω γιατί έχω σκάσει. Δηλαδή θα έρθω να με κάνετε.
8: Καλοκαίρι.
6: Έχουμε μία ψυχολόγο επίση,
8: θα τη χρειαστεί ο Παναγιώτη.
0: Α, η κυρία Θρασκιά είναι ψυχολόγος. Μάλιστα, τον έχει, το έχει ψυχολογήσει το Πασόκ, δεν είναι.
8: Το Άγιας.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Έχουμε και έναν αγρότη.
0: Ναι. Α, ο κύριος Χνάρης. Του Πασόκ είναι κι αυτό.
6: Ναι, ναι. Και μπράβο. Αυτό που ήταν ουσιαστικά το διαμαντάκι της Βουλής και αξίζει είναι να μείνουμε,
0: ναι.
6: Είναι η κυρία
7: Κοντοτόλη, κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη, βουλευτή.
6: Η οποία έχει, είναι ιδιοκτήτρια 2 κομμωτηρίων. Σταμάτησε το σχολείο στα 16. Στα 38 της πήγε νυχτερινό σχολείο και κατάφερε να τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
8: Μπράβο της.
0: Μπράβο της. Προς τιμή της είναι, δεν αντιλέγουμε πάνω σε αυτό. Τι άλλο έχουμε, για πες.
6: Χίλια μπράβο.
7: Άφησε το σχολείο η κυρία Κοντοτόλη γιατί είχε προβλήματα οικογενειακά. Σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
0: Δύσκολη
7: η μαγιά της ζωής είναι αυτό που κάνει η κυρία Κοντοτόλη.
6: Αυτή είναι η μαγιά.
7: Αυτή είναι η μαγιά.
6: Τα πλαστά πτυχία, ούτε τα επιλαστικά.
0: Μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, δεν είναι τώρα. Καθίστε καλά, δεν είναι της παρούς. Κάποιοι μπορεί να θίγονται εκεί πέρα με τα πλαστά πτυχία. Αφήστε το, αφήστε το. Όχι, εντάξει, αυτό το οποίο έκανε την κυρία Κοντοπούλη, Κοντοτόνη, πώς τη λένε. Εντάξει, μπράβο της μαγιά της, δεν αντιλέγω. Αλλά από εκεί και πέρα, μια τρύπα στο νερό μέσα στη Βουλή. Μια τρύπα στο νερό, πραγματικά. Κάποιοι σπούδασαν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο γιατί είχαν κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους και όταν έπρεπε να δώσουν εξετάσεις, και κάποιοι γιατί ήταν κάτω του μετρίου σαν μαθητές. Δεν είναι γενικά.

0: και πήγαμε και δημοψηφίσαμε. Και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν το άκρος αντίθετο από αυτό που ψηφίσαμε εμείς, αλλά δεν έχει να κάνει. Τι είπε όμως ο Άδωνης? Σπύρο, βγαίνεις.
1: Συμφωνείτε κιόλα. Για να παρεξηγήσω.
0: Όχι, όχι, δεν παρεξηγήσε.
1: Ότι 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια πριν. Σαν χθες, 5 Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Ψήφισα ναι, φυσικά. Για την Ευγενία.
0: Τότε. Τι περιμένατε ότι θα ψηφίσει? Όχι, φυσικά ψήφισε ναι.
1: Αλκαίος ήταν 1,5 έτους, λίγο το ένα χρόνο και κάτι.
2: Συμμετέχει στο δημοτικό.
1: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
0: Τι λες, γιατί?
1: Διότι σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε. Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα.
0: Άστα,
1: εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη. Θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν.
2: Το πολιτικό μυαλό που διαθέτεται και την πολιτική κρίση.
0: Το πολιτικό μυαλό το οποίο διαθέτει.
1: 100%.
2: Ήταν πολύ πιθανό.
1: Όχι, δεν μας το δικούσα. Εγώ είχα δει. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα από τι γλιτώσαμε.
0: Από τι γλιτώσαμε εγώ.
1: Εγώ έχω δει τα σχέδια και επί κυβέρνηση Παπαδήμου.
2: Όχι, δύσκολο δεν ήταν.
1: Και
2: αλλά είχε πάντοτε την
1: επιλογή. Η έξοδο εκτός ευρώ σήμαινε. Το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις.
2: Πού εδώ?
1: Εδώ σε εμάς.
2: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
1: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είπε ο Καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ.
0: Πω! Από κοίτα να δεις τι θα παθαίναμε. Ωραία, τι πήγαμε να πάθουμε εκτός ευρώ? Να κατέβει λέει ο στρατός να προστατεύσει τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα είχαμε στρατό στα σύνορα? Αυτό που το βάζω, όλοι θα πηγαίνανε στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσα σούπερ μάρκετ έχει κάθε αλυσίδα? Βάλε και τα μικρά. Καλά τα μικρά, τα μίνι μάρκετ δεν μας νοιάζει. Αλλά τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ θα τα φύλαγε ο στρατός. Θα είχαμε έλλειψη στα σύνορα. Άστα να πάω, από τι γλιτώσαμε, Παναγία μου. Και ο Άδωνης βέβαια έβαλε την οικογένειά του στο αεροπλάνο και τους λέει άντε στην Αμερική, άντε στην Αμερική, γιατί βέβαια είχε και τα φράγκα να το κάνει έτσι, γιατί άμα δεν έχεις φράγκα δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, βάλεις την οικογένειά σου ένα αεροπλάνο και τους στείλεις στην Αμερική. Αλλά εντάξει ρε εσύ Άδωνη, είπαμε όχι, δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση αρχικά να βγούμε από το ευρώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν να βγούμε από το ευρώ. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Και το μεγάλο κορόιδο τώρα που τα δέχεται όλα, θα το βγάλουν από το παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και το όχι έγινε ναι. Ορίστε, είδες ρε Σιάδου. Δηλαδή ψήφισες ναι και βγήκε. Είναι σαν να λες ρε παιδί μου ότι πάμε στις εκλογές, ψηφίζουμε για παράδειγμα ποιο να ψηφίσουμε. Αν ψηφίζουμε για παράδειγμα τον του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, και μας βγαίνει ρε παιδί μου ξανά Μητσοτάκης. Φοβερό δεν είναι? Βέβαια το ίδιο είναι όποιον και από τους δύο ψηφίσει να ψηφίσει, αλλά σας φέρνω ένα παράδειγμα το τι έγινε τότε με το δημοψήφισμα. Η μεγαλύτερη εκλογική νοθεία δεν υπάρχει. Ειλικρινά είναι σαν να σου λέει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές για παράδειγμα βγάλουν τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά σου λέει ο Μητσοτάκης, όχι, εγώ θα κυβερνήσω. Έτσι, γιατί το θέλω. Πραξικόπημα, κανονικό. Αυτό είναι πραξικόπημα, δεν είναι. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Κάθε μέρα έχεις κάτι να πεις. Κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο σκάει. Δεν σπάει μονοτονία, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ένας αγρότης ξεμπροστιάζει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αντωνίου, όπου μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου και λέει ότι ο κόσμος που νιώθει στο πετσί του την αδικία δεν αντέχει άλλο τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί ήταν ωραίο στην τοποθέτησή
3: του. Αυτός που κρατάει την κάμερα είναι ο γιος μου. Είναι 33 χρονών. Είναι νέος αγρότης. Πήρε 17 χιλιάρικα, έγινε νέος αγρότης. Σήμερα έχει ένα παιδί και λιμοκτονεί.
4: Ξύδι, λυπάμαι.
3: Η κυρία Αντωνίου προφανώς ζει σε άλλη χώρα.
5: Δεν ζω σε καμία άλλη χώρα.
2: Ο ένας λόγος είναι να τσακωθείτε με την κυρία Αντωνίου.
5: Αν θέλετε κύριε Τόπιο.
3: Πέρυσι, ο κύριος Σταμινίτης ήταν υφυπουργός. Μας είπε να δηλώσουμε τα κεράσια που δεν είναι. Εγώ έχω 10 στρέμματα κεράσια στο κάμπο. Μάσαμε 2 κλουβάκια, 20 κιλά.
5: Αντίστοιχα και τα μήλα της Καστοριά έντυρες όταν το ξέρω.
2: Λοιπόν,
3: πληρώσαμε στον Ελγά 10 λεπτά κατά δέντρο. Λοιπόν. Δεν είχαν το θάρρος.

0: μας τα γυρίζουν τα χρήματα πίσω.
1: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
0: Ψεύτες είναι, ψέματα μόνο για τα πάνελ είναι.
2: Μόνο για τα πάνελ είναι, λέει ο άνθρωπος. Ψεύτες είναι, παρεξηγήθηκε τώρα η κυρία Αντωνίου. Δεν πειράζει, ξύδι κυρία Αντωνίου. Σας φέρω εγώ ξυδάκι ωραίο, από γνήσιο σταφυλάκι. Τώρα είπε για κεράσια να είχαμε κάνα γλυκό κερασάκι, ωραία θα. Βαρεθήκαμε να σας βλέπουμε να βγαίνετε στα κανάλια σας εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να λέτε ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Λες και δεν ζούμε εμείς σε αυτή τη χώρα, λες και δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Λες και δεν νιώθουμε στο πετσί μας όλο το κακό το οποίο έχετε προκαλέσει. Δηλαδή και όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει πια. Είπαμε εντάξει, θα πείτε ψέματα. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι του λες ψέματα και να συνεχίζεις να του το λες το ίδιο ψέμα. Γιατί νομίζεις ότι σε πιστεύει. Σε φτύνει ο άλλος και λες, α, κάτσε να ανοίξω την ομπρέλα, βρέχει. Α, στα κομμάτια πια μας έχετε σπάσει τα νεύρα.

7 παρά 2 λεπτά η ώρα. Πέρασε η ώρα, κοίτα να δεις. Και σιγά σιγά πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε βέβαια. Εδώ θα είμαστε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. 6907 483 48 και 4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε. Εκτός άμα θέλετε να στείλετε και αν πεσκέσει η Πολυτεχνείο 21 στον έκτο. Ακολουθήστε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και από εκεί μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει. Και μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στο Economist. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 26 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε, της είπα και τον Αμερικανό Πρόεδρο, ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλά για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θύελλα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, κορυφαία στελέχη του κόμματος, αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ομολόγησε την ενοχή του για την φωτιά στο Σισμανόγλιο, 74χρονος που συνελήφθη παραδέχθηκε ότι επίτηδες έβαλε τη φωτιά. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Ενταφιάστηκε στη Μασχάτο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ αναζωπυρώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, παράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία, έγινε μεγαλύτερος, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στέρεα και την Εύβοια λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή ανεβαίνονται νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 από φορ. Το μεσημέρι θα γίνουν νότιες ίδιες έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά.
7: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Βάλτε μια φωνή, πείτε ότι τελείωσε το διαφημιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα. Focus FM 103,6, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι, κοντεύει και 12. Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 10 του Ιούλη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69074-83-484. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνουμε με μια εξαιρετική μέρα. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι καλά. Βγείτε πρωί-πρωί να κάνετε τις δουλειές σας. Για να τελειώνετε μεσημέρι, να είστε σπίτι, να κάτσετε να φάτε όσο έχουμε ακόμη να φάμε. Δηλαδή, γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ, έπεσε ένα βίντεο χθες στην αντίληψή μου με τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Βέβαια. Οι δημοσκοπήσεις έτσι λένε ότι θα είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε, να μην πάμε το ρεύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί δεν είναι. Για όνομα του Θεού. Ψέματα λένε, κάτι θα ξέρουν, δεν μπορεί. Και ξέρετε τώρα, κάνει αυτά τα βιντεάκια όπου ρωτάνε οι πολίτες τον Τσίπρα και ο Τσίπρας απαντάει. Ναι, και ο πολίτης, μάλλον τυχαίος πολίτης πρέπει να ήταν, το ρώτησε γιατί να σε ξαναεμπιστευθώ, ρε παιδί μου, και δεύτερη φορά.
1: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί. Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει. Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Εγώ τον είχα πιστέψει, λέει, και πάλι θα τον ξαναπιστέψω.
2: Στην πολιτική, έλα, όπως και στη ζωή,
0: ναι,
2: μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Αχα.
2: Αρκεί να έχουμε τη δύναμη
0: ναι.
2: να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά.
0: Βέβαια, Αλέξη μου, να σου πω, άλλο να κάνεις ένα λάθος και άλλο να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό. Γιατί λάθος σημαίνει ότι είμαι στην εθνική οδό, πήρα λάθος δρόμο και λέω όλα καμία έκανα, έπρεπε να στρίψω αλλού. Αυτό είναι λάθος. Εάν ένας ολόκληρος λαός σου λέει ότι μη φέρνεις μνημόνιο, γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει και εσύ το φέρνεις, αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι προδοσία.
2: Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια
0: αυτό
2: τη διαδρομή ειδικά. Μου.
0: Την είδε τελικά, τι έγινε?
2: Τα λάθη και τα σωστά.
0: Ναι.
2: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
0: Άστο, το Ιθάκη το έχω διαβάσει, άστο, δεν λέει τίποτα. Σας το λέω, εσείς που δεν το διαβάσατε να ξέρετε ότι δεν χάνετε και κάτι.
2: Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες. Νίκες, αλλά και ήτες.
0: Μόνο ήτες, εγώ θυμάμαι κακά τα ψέματα.
2: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά.
0: Ποιο είναι?
2: Είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο.
0: Άρα.
2: Αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο, ώστε να το επιβάλλεις.
0: Εμείς το ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο επιβάλαμε ήταν ότι πέσαμε στα 4 και μας περάσανε, άστα να πάνε, πριν ο κορδέλα μας πει.
2: Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας,
0: ποια?
2: Το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Νόμισα θα πει ότι το δίκιο είναι του εργάτη, πώς το λένε οι αριστεροί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα η επιστροφή του Τσίπρα, οδηγός για το δύσπιστο ψηφοφόρο. Φανταστείτε τώρα, ο Αλέξης ο Τσίπρας να βγαίνει από το σπίτι του σαν τον Terminator, μόνο που αντί για δερμάτινο τζάκετ να φοράει το ίδιο μαύρο που κάμισε, το οποίο φορούσε το 2015, και να σας λέει ότι επέστρεψα, αλλά δεν επέστρεψα για να σας σώσω, αλλά γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον Μητσοτάκη να κάνει δουλειές χωρίς εμένα. Δεν γίνεται να τα τρώνε μόνο αυτοί και εγώ να είμαι στην απέξω, κάτσε να ξαναμπω στην πολιτική. Και εσύ βέβαια, ο μέσος Έλληνας, κάθεσαι στην καναπεδάρα σου και λες, μάλιστα. Και γιατί να σε ξαναπιστέψω, ρε φίλε, την προηγούμενη φορά μου υποσχέθηκες ότι θα τελειώσει τη λιτότητα και κατέληξα με capital controls, τρία μνημόνια και selfie με τη Μέρκελ. Λογικό αυτό το πράγμα. Οι λόγοι όμως για να τον πιστέψεις ξανά. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως ακριβώς έλεγε βέβαια και το 2015. Το διαφορετικά είναι το νέο Hope Challenge. Το μόνο που αντί για Ομπάμα έχουμε Τσίπρα, που τώρα κακά τα ψέματα ξέρει πώς να διαχειριστεί τα όλα θέματα. Τουλάχιστον θεωρητικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει οριμάσει. Έχει γκριζάρει κιόλας, που αυτό δείχνει μια οριμότητα, ρε παιδί μου. Γιατί μετά από 3 χρόνια εκτός παιχνιδιού, ο Αλέξης ο Τσίπρας έμαθε από τα λάθη του, έγραψε και την Ιθάκη. Πώς. Τώρα, αντί να λέει θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα πει θα διαπραγματευτούμε με την πιο δυνατή φωνή. Πιο δυνατή φωνή δηλαδή σημαίνει ότι η ίδια υπόσχεση, αλλά πιο ακριβό το κουστούμι. Εντάξει, όχι. Okay. Το νέο σύνθημα είναι όλα από την αρχή, μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά. Μετάφραση σε αυτό είναι ότι ξεχάστε ό,τι σας είχα πει ότι η Ευρώπη είναι τρόικα κατοχής. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Τώρα είμαστε λέει, όλοι φίλοι, αρκεί βέβαια να μου δώσετε την καρέκλα. Γιατί χωρίς καρέκλα δεν γίνεται. Και bonus track, αν δεν τον ψηφίσεις, θα σου θυμίσει ότι δεν έχεις μνήμη. Αν τον ψηφίσεις και σου ξανακάνει τα ίδια, θα σου πει «Α, κοίταξε να δεις, αδερφέ μου, φταίει το σύστημα». Κλασική παλιά ελληνική πολιτική, ο λαός πάντα θύμα, ο Τσίπρας πάντα μεσσίας που γίνεται θήτης όταν τον αφήνουμε να κυβερνήσει. Με λίγα λόγια, να τον πιστέψεις ξανά, γιατί τι άλλο θα κάνεις, θα ψηφίσεις κάποιον που δεν σου έχει υποσχεθεί τα πάντα και που δεν έχει κάνει τίποτα, όχι, που λέει ο λαός καλύτερα το διάολο που ξέρεις παρά το Μητσοτάκι που ξέρεις ακόμα καλύτερα. Δεν είναι δηλαδή. Γεια σου ρε Αλέξη, καλώς ήρθες πάλι πίσω, τα Capital Controls μας περίμεναν έτσι με λαχτάρα. Ωραία πράγματα. Δεύτερη φορά αριστερά, γιατί όχι ρε. Μας άμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν μας άμε. Αλλά έρχεται και το άλλο το όριο. Έρχεται και το άλλο το όριο. Έρχονται λέει μειώσεις τιμών. Ετοιμαστείτε να πάρουμε σακούλες βιοδιασπόμενες, όχι τίποτα. Ναι. Τώρα που είπα σακούλες, μας βάλατε ρε κερατάδες να πληρώνουμε τη σακούλα στο σούπερ μάρκετ για περιβαλλοντικό τέλος. Οκ, okay, λες ρε παιδί μου, το πλαστικό, άντε κομμάτια να γίνει που κλοπή είναι και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αφού όλα τα σούπερ μάρκετ τις έχουν κάνει βιοδιασπόμενες, είναι οικολογικότατες, τις οποίες τις παίρνεις, βάζεις τα πράγματα μέσα και δεν προλαβαίνεις να τα πας στο σούπερ μάρκετ γιατί σκίζονται και τα μαζεύεις από το δρόμο που να πάρει και να σηκώσει. Γιατί να τις πληρώνω αυτές τις σακούλες, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να υπάρχει οικολογικότητα αφού είναι οικολογικές, δεν είναι πλαστικό. Και βρωμάνε και όλα σπάντα θεμάτες. Εν τω μεταξύ το σερτάρι που έχουμε στο σπίτι για που βάζουμε τις σακούλες, δεν τολμάμε να τα ανοίξουμε. Ας το εκεί, δεν το έχουμε ξανανοίξει ποτέ, δεν είναι. Ας τα κομμάτια δηλαδή. Τέλος πάντων, ας αφήσω τις σακούλες. Έρχονται μειώσεις λέει σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 με 4 μήνες λέει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Διότι έχουμε και ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό έχουμε και Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα προϊόντων. Νοπό κρέας, μοσχάρι, σαν αυτούς που τους ψηφίζουν, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζια και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρα και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα και παιδικές τροφές, αλλά και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορριπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και γενικές χρήσεις, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Όλα αυτά εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε Μητσοτάκη και τα μειώνει. Από 31 Αυγούστου θα πάρουν την κατιούσα, 5%. Ναι, εντάξει, μην το παρακάμε, δεν θα κάνουν καμιά μεγάλη έτσι, πώς το λένε, μείωση, γιατί μην πάθουμε και κάνα σοκ τώρα και λιποθυμάμαι και τρέχουμε στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν και ασφικτιούν και όλες και μετά φταίει ο υπουργός. Όχι βέβαια. Η ακρίβεια μπορεί να ροκανίζει το εισόδημα και μετά από πολλές διαβουλεύσεις στην ηγεσία του Υπουργείου με παράγοντες στον τομέα του σούπερ μάρκετ, το μέτρο της μείωσης τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης εκτιμάται ότι θα δώσει τάχα μου δίθεν ανάσα στην κοινωνία. Γιατί ρε παιδί μου, έχουν πάρει ένα προϊόν, το έχουν ανεβάσει 50-60% και σου λέει ότι αδερφέ θα στο κατεβάσω 5%. Δεν είναι φοβερό αυτό το πρόβλημα? Και κάποιοι θα το χειροκροτήσουν. Κάποιοι θα πούνε, κοίτα να δεις η κυβερνησάρα μου, γιατί έρχονται και εκλογές. Κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να πούνε οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να έχουν να μας κάνουν μια προπαγάνδα, ρε παιδί. Οπότε επιτέλους, από 31 Αυγούστου τα σούπερ μάρκετ μας χαρίζουν 5% μείωση σε βασικά προϊόντα. Θα πάω να βάλω γυαλιά ηλίου γιατί θα με τυφλώσει όλη αυτή η οικονομική ανάκαμψη η οποία υπάρχει. Φανταστείτε δηλαδή, πας να πάρεις γάλα, γιαούρτι, κρέας, ψωμί. Ξαφνικά ρε παιδί μου, να νιώθεις λες και κέρδισα το λαχείο ένα πράγμα. Κοίτα να δεις τι αγοράζω. Αλλά θα πει τη γυναίκα σου σήμερα τρώμε κανονικά. Όχι μόνο αέρα με ελαιόλαδο. Στην πραγματικότητα βέβαια θα γίνει το εξής κλασικό ελληνικό. Θα δεις να υπάρχει μια ταμπέλα μείον 5% δίπλα στην τιμή. Θα την κοιτάξεις δύο φορές, θα την κοιτάξεις τρεις φορές, πέντε φορές. Θα ψάξεις την παλιά τιμή και θα καταλάβεις ότι ακόμη σου βγαίνει ακριβότερο από πέρσι. Αλλά εντάξει, οκ, τουλάχιστον τώρα έχουμε και επίσημη άδεια να παραπονιούμαστε λιγότερο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι θα βάλουν ειδική σήμανση στα ράφια. Ναι, φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια κόκκινα αυτοκόλλητα. Θα γράφουν εδώ πέφτουμε 5%, μη συνηθίζεις. Πάντως, εγώ ετοιμάζω ήδη καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Θα πάρω διπλάσια ποσότητα για να μπορέσω να αντισταθμίσω το ότι σε δύο μήνες θα έχουν ξαναανέβει τιμές λόγω υποχικότητας. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι 5% σαν να σου λένε δεν μπορούμε να σε σώσουμε, αλλά τουλάχιστον θα σου δώσουμε μία ασπιρίνη πριν σου δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα. Κατάλαβες, κάπως έτσι μας τη φέρνουν. Δηλαδή, μας κλέβουν, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη, μας λένε ότι εντάξει θα τις κατεβάσουμε 5%. Να πάρετε μια οικονομική ανάσα. Μπάτε στον αγύριστο λέγω. Μπάτε στον αγύριστο λέγω. Έχουμε βαρεθεί δηλαδή να μας κοροϊδεύετε. Πάντως στη βάση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη με τον κύριο Θεοδωρικάκο, να ενημερώνει ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και με τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης άρχης ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη αρχή που δεν προστατεύεται ο καταναλωτής από πουθενά, αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλη. Βέβαια, στόχο έχει να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει, λέει, σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών. Το ακούς αυτό το πράγμα, δεν έχεις ακούσει το 5% ακόμη, όχι. Το ακούς αυτό το πράγμα και λες, όπα. Τι έγινε, θα παίρνουμε διπλό καρότσι στο σούπερ μάρκετ, πόσο θα τις κατεβάσουν, 50% κάτω. Και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκου. Η αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία, για την εθνική πρωτοβουλία, ναι, είναι εθελοντική, παρακαλώ. Αυτό είναι το ωραίο. Και το χρονικό διάστημα που διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες. Δηλαδή σου λέει ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε τα προϊόντα 5%, από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν είναι θελοντικό, αν θέλουν. Άμα δεν θέλουν δεν τρέχει και τίποτα, σιγά τα. Τώρα όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και την εποπτεία την οποία έχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Έχουμε γεμίσει με ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες τελικά είναι πιο εξαρτώμενες και από τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να πούμε βέβαια ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εννοείται, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και βέβαια τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Φανταστικά θα περάσουμε, φανταστικά. Έτσι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, έτσι καταφέρουν και πείθουν ότι μειώνουν τα χαμουδίθεν τις τιμές. Τις φουσκών, ρε παιδί μου, ανεβαίνει το γάλα κάποτε, ας πούμε, είχε 1 ευρώ το λίτρο. Έχει φτάσει, έχω δει γάλα να πωλείται 1,80 και σου λέει θα το κατεβάσω 15 λεπτά και στο πουλήσω 1,65. Αλλά εσύ πριν από μερικά χρόνια το αγόραζε 1 ευρώ. Τρέλα, δεν υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που τους πιστεύει, ο κόσμος ο οποίος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το τρώνε αυτό το παραμύθι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώνε έτσι αμάσιτο το παραμύθι της κυβέρνησης.

έχουμε οι δημοσκοπίες που μου λέτε τώρα εδώ πέρα. Πέφτει διαφορά ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Βέβαια, στις 11 μονάδες η διαφορά. Πριν τον Τσίπρα, όσο υπήρχε το Πασόκ, ρε παιδί μου, έβλεπε τη διαφορά μέχρι και τις 20 μονάδες. Πασόκ από Νέα Δημοκρατία, από Πασόκ. Τώρα κλείνει η ψαλίδα, ρε παιδί. Αυτοί κάτι έχουν να ξεπουλήσουν, να μου το θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Για να ανεβάζουν τον Τσίπρα έτσι ραγδαία από το πουθενά, με το που ανακοίνωσε το κόμμα δεύτερος ο Τσίπρας. Το σύστημα τον προωθεί, κάτι θέλει να ξεπουλήσει και ειδικό στο ξεπούλημα είναι ο Τσίπρας. Και τώρα έχουμε, λέει, στις 11 μονάδες διαφορά Νουδουελάς υπέρ της αυτοδυναμίας είναι το 45%, ενώ εκλογές το 26% λέει το 46%. Εξαρτάται, εσείς που λέτε, που υποτίθεται ότι λέτε υπέρ της αυτοδυναμίας, ποιανού κόμματος. Ποιου κόμματος θέλετε την αυτοδυναμία? Αλλά εννοείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτοδυναμία κιόλα. Ο λαός δηλαδή σου λέει ότι θέλει, ρε παιδί μου, του αρέσει να τον, να τον σμπρώχνουν. Το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου, και σου λέει ότι εγώ θέλω Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Δηλαδή από τη μία, το κύριο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια, αλλά ο κόσμος θέλει τον άνθρωπο τον οποίο συντηρεί την ακρίβεια. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν.

Εν τω μεταξύ είχαμε και φωτιά χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι. Ναι, οι αρχές βέβαια προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα, όπου ήταν υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησε στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Να μάθουμε γιατί πήραμε φωτιά, ρε παιδιά, εκεί στο Καλοχώρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αγροτεμάχιο, στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένας 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Τσάκωσε μια μεταφορική εταιρεία, έγινε παρανάλωμα του πυρός και βέβαια ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλέθηκε διοικητικό πρόστιμο περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Έκαψε τα πάντα εκεί πέρα, να πούμε. Έχασε όλο την επιχείρησή του. Ελπίζω να την είχε τουλάχιστον ασφαλισμένη. Και σου λέει ότι βάρα τον 6.000, να πούμε, να βγάλει και κάτι το κράτος από τη βλακεία του. Όλο και μια χαρά. Χτύπησε και το 112, γιατί το 112 χτυπάει πάντα. Λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Το 112, το οποίο βέβαια είναι ο μηχανισμός αποποίησης των ευθυνών. Ναι, πετάνε την ευθύνη σε εμάς, την προσωπική ευθύνη. Σου λέει, α, κοίταξε να δεις, εμείς σου στείλαμε ένα μήνυμα. Από εκεί και πέρα, εσύ να άκουγε. Ποιος είπε να μην ακούσει το 112. Τι να πω. 7 και 30 η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Πάντως από ό,τι βλέπω δεν καιγόμαστε μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε στην Ισπανία μια μεγάλη πυρκαγιά, στην Ανδαλουσία συγκεκριμένα της Ισπανίας, όπου δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Η καταστροφική αυτή πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, και δυστυχώς πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι απεβίωσαν, όπως είπα προηγουμένως, στην κοινότητα Los Gallardos αυξήθηκε σε 12 μετά την επιβεβαίωση 6 επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή. Αυτό ανέφερε πριν από λίγη ώρα η κυβέρνηση της επαρχίας της Ανδαλουσίας, ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει. Νωρίτερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για 6 νεκρούς. Επίσης ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και αυτό μου θυμίζει έτσι λίγο τις εποχές εκείνες, την τραγική εκείνη περίοδο στο Μάτι, όπου εμείς που ήμασταν εκεί πέρα, ας πούμε, και καλύπταμε τότε το ρεπορτάζ, περνούσαμε δίπλα από καμένα αυτοκίνητα και ξαφνικά έβλεπες σωρούς, καμένες σωρούς μέσα στα αυτοκίνητα. Ήταν κάτι τραγικό. Απορώ, εκεί στην Ανδαλουσία 112 δεν έχετε, δεν ήχησε? Δεν σας είπε να μετακινηθείτε? Μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι ρε παιδί μου? Μόνο εδώ στην Ελλάδα λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, ο δικός εκεί πέρα τίποτα? Πάντως είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι. 12 άνθρωποι στα καλά καθούμενα. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Ο Θεός να μας φυλάει. Και εδώ στην Ελλάδα ο Θεός να μας φυλάει, γιατί έχουμε την χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των

Τώρα κάποιοι λένε ότι επικρατεί φόβος, αλλά επικρατεί και πανικός στο κυβερνητικό επιτελείο, αντικρίζοντας κάπως την σκιά του Αντώνη του Σαμαρά, όπου λένε ότι όλο και περισσότεροι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες συντάσσονται μαζί του. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά ο Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα την αφήσει αλόβητη, κακά τα ψέματα, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, που τον δίνουν, λέει ότι από έρευνες που γίνονται και τα λοιπά θα πάρει 15%, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν με τίποτα, δηλαδή σε λίγο θα μας βάλετε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το Σαμαρά. Δηλαδή καθίστε καλά λίγο, εντάξει. Έχουμε και ένα Πασόκ να ζήσουμε εδώ πέρα. Μας το πετάξετε τώρα το Πασόκ έξω, εκεί που είδαμε και πάθαμε να το κάνουμε αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις. Okay. Τώρα ξαφνικά μας το κατεβάζετε κάτω, δε αμαρτία από το Θεό είναι, δεν είναι.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή προηγουμένως έλεγα για τον Αλέξη τον Τσίπρα και για το πόσο έντιμος είναι και γιατί να τον ξαναψηφίσουμε. Άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμήτρου, όπου στη συνέντευξη την οποία έδωσε επιχείρησε να τελειώσει αυτό το παραμύθι του έντιμου πολιτικού του Τσίπρα, που τάχα μου δήθεν πολεμάει τον Μητσοτάκη, ενώ όπως φαίνεται ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε.
1: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλετε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μας λένε τώρα, μέσα στο μήνα.
2: Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
1: Η δική σας μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Τι επιδιώκετε με αυτή τη μηνυτήρια
3: αναφορά. Γιατί την έστειλα. Δεν είναι βουλευτής ο κ. Τσίπρας. Πάλι κολλήσει η Αργία ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
1: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνου ότι διαβάστηκε στη Βουλή από τον Άριο Πάγο.
3: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου, τζάμπα,
2: παράνομο. Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνης υπουργών.
3: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία πολιτικός.
1: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
2: αφορά
1: ήταν
2: την περίοδο της άσκησης των
1: καθηκόντων. Και μιλούμε για το 2019.
3: Να τα πάμε από την αρχή. Από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βαλίστα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται.
3: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας την κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
2: Έχουν παραγραφεί. Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δικαιώματα.
3: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
1: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε ο Ράκης Κυπερζευσή.
3: Την καταγγελία της ελληνικής λύσης από το 19.
1: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι.
3: Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν. Ποιος είναι ο έντιμος κύριος Τσίπρας και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
1: Έλατε.
3: Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
1: Από εκεί ξεκίνησε. Αποδήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3: Τα ξαναείπα και στη Βουλή. Open. Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε. Που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
3: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία. Τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις
2: κάποιους. Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
3: Ποιος τότε είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν.
3: Δωροδοκίες στον όλο τον κόσμο. Να αθωωθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι, κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τις το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς, γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά. Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα τον εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντυπος ο Τσίπρας, γιατί έκανε το νόμο 4619 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω, μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, είναι ανέντιμοι και οι δυο.
1: Γιατί?
3: Είναι δηλαδή... ανέντιμοι, ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
1: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
3: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία,
1: ναι,
3: στην Ελλάδα.
1: Διατυπώνεται...
3: Ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλον διεφθαρμένο την εξουσία. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
1: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
3: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
1: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
1: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσκροκέρδεια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέλ δηλαδή.
2: Ναι. Θα προβληματιζόμουν. Ναι, παρ'
1: όλα αυτά, λέτε για μας, λέτε για
3: νόμο 4619 του 2019,
1: έχετε
3: άρθρο 405.
1: Στοιχεία, τι είναι?
3: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα είπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε.
1: Γιατί?
3: Μαζί είναι.
1: Γιατί?
3: Και το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
1: Γιατί?
3: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί, ο Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές. Πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
3: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
1: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
3: μα
1: Τσίπρας.
3: Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
1: Εγώ εσάς ρωτάω.
3: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
1: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
3: 100%.
1: Στημένη η πολιτική σύγκρουση, Μητσοτάκη.
3: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
1: Κάλυψε
3: τον Τσίπρα.
0: Χορτάσαμε εντυμότητα από τον κύριο Τσίπρα. Χορτάσαμε εντυμότητα. Ωραία τα είπε ο Βελόπουλος. Όχι, ωραία τα είπε. Μπράβο του. Γιατί κακά τα ψέματα, αν κάποιος έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι εγώ έχω πάρει μαύρο χρήμα και τα λοιπά, θα τον είχε πάρει. Αν δεν είχα πάρει μαύρο χρήμα, κατευθείαν μήνυση και θα τον είχε πάρει και θα τον είχε σηκώσει. Ο έντιμος κύριος Τσίπρας γιατί δεν κάνει μήνυση στο κύριο Γεωργιάδη μετά από αυτά τα οποία βγήκε και είπε? Γιατί? Πήξαμε στην εντιμότητα, ρε παιδί μου, ειλικρινά.

Και εγώ στεναχωριέμαι για το φάμελο τώρα. Τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ εκεί? Ποιος θα αναλάβει προεδρία? Να πάω να αφήσω ένα βιογραφικό, κάτι? Δεν κάνω για πρόεδρος κόμματος. Έτοιμο κόμμα θα πάρω. Έχει και τα γραφιάκια του εκεί πέρα στην Κουμουνδούρου. Κόκκινα, κόκκινα, μια χαρά. Τα φωτάκια απ' έξω λείπουνε, θα βάλουμε και φωτάκια, εντάξει, δεν τρέχει. Λοιπόν, για να πάω να δω τα μηνύματά σας στο Βαμπύρ. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη. Λύση λέει, ψηφίζω γιατί δεν με έχει διαψεύσει και λένε αυτά που εμείς δεν μπορούμε. Α, ελληνική λύση εννοείς. ΣΥΡΙΖΑ λέει, έπρεπε να είχαν βγάλει Πολάκι να τα έχουν στη Νέα Δημοκρατία όπως έπρεπε. Ο πιστός Άδωνης λέει, έβγαλε τα παιδιά του με χριστιανικά ονόματα. Ο Πατριώτης λέει, έβγαλε το παιδί του Περσέα στο ιστορικό. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Το πώς έβγαλε τα παιδιά του δεν είναι θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο όπως θέλει ας τα βγάλει. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για να είχαμε Πολάκι να τα χώνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εν τέλει και ο Πολάκης λίγος απεδείχθη. Καλημέρα στον Βασίλη, θα πάει και αυτός λέει με τον Τσίπρα. Καλημέρα στη Σουλτάνα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάκης, εχθές στην Ευρωβουλή λέει ψήφισαν για να μπορούν να ελέγχουν τα μηνύματά μας στις διάφορες πλατφόρμες. Για να δούμε λέει τι να ψήφισαν οι μαριονέτες, είναι η τέταρτη φορά λέει που το προσπάθησαν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι προσπαθούν να κατεργήσουν την ελευθερία του λόγου. Θα ελέγχουν τα πάντα, οτιδήποτε, και γι' αυτό εσείς που κάνετε sexting και τα λοιπά, προσέχετε, γιατί θα σας παρακολουθούν από εδώ και πέρα. Όχι ότι πριν δεν μας παρακολουθούσαν, προς Θεού. Αλλά τώρα θα το κάνουν και επίσημα, ρε παιδί μου, εντάξει, να ξέρετε ότι προσέχετε τι στέλνετε και που το στέλνετε, γιατί μπορεί να βρεθείτε προέκπληξη. Καλημέρα στον Γιώργο, για δες λέει και τους βουλευτές του ΚΚΕ. Τι, οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι έχουν, μια χαρά οι άνθρωποι. Κατάλαβα, είναι μέσα στη Βουλή, ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό για να μην πάνε να δουλέψουν. Τι πιο έντιμο από αυτό, δεν κατάλαβα. Σου λέει, ποιος θα πάει σηκωθεί από τις 6-7 η ώρα το χάραμα να πάει στη δουλειά? Όχι ρε παιδί μου, κάτσε να πουλήσεις κομμουνισμό, να γίνεις βουλευτής, να είσαι μέσα στη Βουλή. Απλά για να υπάρχεις και να παίρνεις τα φράγκα. Ωραία είναι, γιατί? Μια χαρά, έντιμη δουλειά, δεν κατάλαβα. Σκοτώνουν σαν να τις Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Πραγματικά λέει, δεν μπορώ να τον ακούω. Με εκνευρίζει όπως όλοι τους της κυβέρνησης. Τι να κάνουμε που τυχάνει να είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Ιωάννα από το ωραίο Καστρό. Σωστά τα λέτε λέει, συνεχίστε έτσι. Αλήθεια πρέπει να λέγεται και να ακούγεται. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γεια σου Ιωάννα μου. Εμείς την αλήθεια θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος, γιατί άμα δεν καταλάβει τα πράγματα είναι δύσκολο. Στο Σπύρο καλημέρα από την ελαφρά βροχερή Αλόνισο. Καλή Παρασκευή λέει να έχουμε. Εδώ οι μεγάλες αλυσίδες μαγαζιών σε χρεώνουν για τη χάρτινη σακούλα, που είναι παράνομη αυτή η κίνηση, αλλά εμείς πετάμε χαρταετό. Θα μικρύνουν λέει τα καροτσάκια, τα μάρκετ, όπως και με τις συσκευασίες. Λες για να φαίνεται ότι ψωνίσαμε περισσότερα. Ναι, ναι, καλή φάση. Θα μικρύνουν τα καροτσάκια. Και θα λες ότι το γέμισα το καρότσι και σήμερα. Αλλά μικρύνε το καρότσι. Κάτσε τώρα με 5% μείωση τιμών. Μιλάμε τώρα. Απάρτε το μεγάλο καρότσι. Γιατί έχει δύο ειδών, έχει το κανονικό, έχει και το τεράστιο. Όσο για την χάρτινη σακούλα, δεν ξέρετε πόσα κονομάνε από τις σακούλες. Εκατομμύρια σακούλες πολλούνται καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Το ωραίο της υπόθεσης είναι να παίρνεις σακούλα από το Α σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις να ψωνίζεις στο Β και να λες, έχω δικιά μου σακούλα, και να τη βγάζεις και να βάζεις τα πράγματα έτσι να τους τρολάρεις λίγο. Καλά δεν θα είναι. Καλημέρα στη Βέρα. Είναι δυνατό λέει να ψηφίσει κάποιος έναν υποψήφιο που σου λέει εκ των προτέρων ότι θα συμβιβαστώ γιατί είναι θέμα ισχύως, ενώ δεν είναι θέμα βλακείας να κάνω δημόσια δηλώσεις για το σχέδιό μου, ενώ πάω για διαπραγμάτευση, ούτε που βρέθηκε κάποιος να του το πει? Γιατί δεν είναι δυνατόν? Αυτούς ψηφίζουμε. Αυτούς ψηφίζουμε πραγματικά. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Τώρα μπήκα λέει, παίξε το καλό παραγγελία για καλάριση. Αν έμπαινε από το πρωί, είναι δυνατόν? Τι ωραία. Καλάριση. Αν έμπαινε από το πρωί, είναι δυνατόν?

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να βολευτούμε όλοι. Άι στα κομμάτια πια σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ραγδαίες εξελίξεις λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που στο ΣΥΡΙΖΑ λέει το 1% γελάνε και η Πέτρας. Η ανύπαρκτη. Η αριστερά τον κλαίγανε. Καταλαβαίνετε ποιον κλαίγανε. Κάτσε γιατί στο τέλος βλέπω να διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει τις εκλογές. Είναι... Αλλά δεν μασαμε, έχουμε έντιμο πολιτικό τώρα. Έχουμε τον Τζίπρα ο οποίος επανήλθε ποτέ. Καλημέρα στο Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Σήμερα λέει είμαστε δημοκρατικοί σκλάβοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, αλλαγή δημοκρατία. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Όλοι να φύγουν, τους συχάθηκε. Σε πια μια ιδέα να πούμε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πασόκ, μισό δισεκατομμύριο. Νέα Δημοκρατία, άλλο μισό δισεκατομμύριο. ΚΚΕ, πάμπλουτο κόμμα. Αλλά να είμαστε εδώ πέρα για να τα παίρνουμε. Ο κομμουνισμός έχει πεθάνει σε όλο τον πλανήτη. Κάποιοι πιστεύουν ακόμη στον κομμουνισμό. Εντάξει, οκ, δικαίωμά τους είναι. Αλλά γιατί ένας κομμουνιστής δεν έχει πάει να ζήσει σε κομμουνιστική χώρα, ρε παιδί μου. Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Έχετε δει ποτέ κομμουνιστή να πηγαίνει να ζήσει σε μια κομμουνιστική χώρα και να πει α, ωραία, εδώ ωραία είναι, ρε, μια χαρά είναι? Δεν υπάρχει. Στάθη μου, καλημέρα, καλό πρωινό από την Ολλανδία. Ο Στάθης, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Αποστόλης, καλημέρα στο βουνό. Τώρα που οικονόμησα, λέει 2,50 λεπτά για αυτούς τους δύο μήνες από το μοσχάρι, το κιλό. Έλα, λέει, να σε κάνω το τραπέζι. Μου περισσεύουνε και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Καλημέρα, λέει, στα λάχανα. Άστα να πάνε. Μας κάνουν και οικονομία. Κάπως έτσι καταφέραμε να δυνατήσουμε. Κι εγώ αδυνάτησα 10 κιλά. Άμα δεν έχεις να φας έτσι. Φροντίζει η κυβέρνηση γι' αυτό, για όνομα του Θεού. Τι να πρωτοπληρώσει, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα. Ενίκιο ευτυχώς δεν έχω. Αλλά έχω τηλέφωνα, ρεύματα, αυτοκίνητα, κινητά, δεν ξέρω. Άστα κομμάτια δεν προλαβαίνουμε να πούμε να δουλεύεις και τα δίνεις με το που τσακώνεις τα λεφτά στα χέρια σου. Για δευτερόλεπτα νιώθεις μεγιστάνας. Λέω, ωρε φίλε, έχω λεφτά, θα κάνω ζωάρα. Με το που πληρώσεις τους λογαριασμούς, επέτης. Άστα να πάνε. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Αλεξανδρούπολη. Ευτυχώς ο καλός Θεούλης, λέει, δεν μας έκανε τίποτα ψεύτες, απαταιώνους πολιτικούς, αλλά επαγγελματίες οδηγούς. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλημέρα. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα, εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Με έκανες και έκλαψα, λέει, από τα γέλια με τον αρχιπροδότη Τσίπρα. Ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τα μνημόνια μέχρι έρπη έβγαλε. Θυμάστε τότε που είχε βγάλει έρπη? Και λέγαμε, ρε παιδί μου, το παλικάρι τι έπαθε. Αγωνίζεται από το άγχος του για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Τίποτα δεν. Το κόψιμο, λέει, το συντάξεων την ουρά για 60 ευρώ. Το όχι που έγινε, ναι, και τώρα, λέει, έβαλε μυαλό. Τώρα έβαλε μυαλό, τώρα έμαθα. Το γράφει και στην Ιθάκη. Μάθαμε από τα λάθη μας. Βέβαια, άλλο είναι να κάνεις λάθος και άλλο είναι να προδίδεις. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν έχει να κάνει. Για τον Τζίπρα όλα είναι λάθη. Και τώρα έρχεται να μας πείσει να τον ξαναψηφίσουμε, να ξαναγίνει η κυβέρνηση, να μας ξανασώσει από τον κακό το Μητσοτάκη. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Σαχαρνές. Καλό που σου καλό που σου κούθες να γράψεις. Αυτό τώρα φαίνεται κάπως. Αυτό το έχω κάνει, λέει, με τη σακούλα. Χρόνια μου πολλά να με χαίρομαι, μιας και έχω γενέθλια. Το λες έτσι ξεδιάντροπο ότι έχεις γενέθλια. Αλλά είσαι στις Σαχαρνές, τέλος πάντων. Όταν θα έρθω Αθήνα να έρθεις να κερδάσεις εκεί στο ράδιο μάχη. Θα σου πω, Χρήστο, είχες γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, με υγεία, ευτυχία σε σένα, στην οικογένειά σου και του χρόνου χωρίς Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Χαίρομαι, λέει, να σας ακούω. Λέτε τα πράγματα όπως έχουν. Σας προσκαλούμε, λέει, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 και σύνθετα K20 που θα διεξαχθούν στην πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο. Ναι, για στείλε έτσι καμιά λεπτομέρεια να πούμε τον κόσμο έτσι να έρθει. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία. Να συμμετάσχει ο κόσμος, να έρχεται, να παρακολουθεί στην όμορφη πόλη των Σερών. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Πώς ένα χρεοκοπημένο κόμμα περιμένουμε να μας σώσει? Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω το πώς το περιμένουμε.
Το θέμα είναι ότι το πιστεύουμε κιόλας, ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους το κόμμα θα έρθουν να σώσουν.

γεμίσαμε σωτήρες σε αυτή τη χώρα, δηλαδή κάπου. Ο Χρήστος λέει αμήν Παναγία μου, χωρίς Μητσοτάκη του χρόνου. Μακάρι, μακάρι, παιδιά, το εύχομαι. Το εύχομαι του χρόνου, το καλοκαίρι, τέτοια εποχή, να λέμε τι ωραία ζούμε στη χώρα χωρίς Μητσοτάκη.

Κοίτα να δεις που περνάει η ώρα και είναι σχεδόν 8. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά στο Καλοχώρι αυτή την ώρα βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση. Βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. 9 οχήματα αυτή τη στιγμή επιχειρούν με 23 πυροσβέστες. Η φωτιά, να πούμε ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα παλέτες και σε πλαστικά σε Αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα δυστυχώς έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα, ήχησε και το 112. Προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών. Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο Σαββατάρα στις 7 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάτε, να περάσετε όμορφα, να περάσετε τέλεια. Άμα πάτε ιδιαίτερα στη θάλασσα, προσοχή να μην πνιγείτε. Προσοχή τους λαγοκέφαλους. Μεγάλη προσοχή στους λαγοκέφαλους. Και αύριο στις 7, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην αποθήκη μεταφορών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεχίζοντας την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και γρήγορα επεκτάθηκε σε κτηριακές εγκαταστάσεις επιχείρησης. Η φωτιά βρίσκεται από χθες το βράδυ σε ύφεση. Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο Αττικής. 11 οι τραυματίες. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά την φωτιά στην επιχείρηση. Ομολόγησε την ενοχή του για την φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά την μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τη ΣΥΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλά για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Ενταφιάστηκε στην Μασχάτ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του. Εν τω μεταξύ, αναζωπυρώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκαν σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία, έγινε μεγαλύτερος. Αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Ανατολική Θεσσαλία, στερεά και την Εύβοια λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση στην υπόλοιπη χώρα σήμερα, γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: κεφάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

καρδούλα και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, Focus 811 εκπομπή. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, ο Μάνος ο Ασλάνογλου είναι εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου, ο γιος του λιονταριού. Εσείς είστε, δεν μπορώ να φανταστώ πού μπορεί να είστε, φαντάζομαι σε πολλά και διάφορα σημεία και κυριολεκτικά από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, καθώς πέραν τη συχνότητάς μας που εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Συνεπώς καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα στην ομογένεια της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Αμερικής, καλημέρα στην Αφρική, καλημέρα στα βάθη της Ασίας, καλημέρα στους οδηγούς ταξί. Έχουμε πολλούς που μας ακούνε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φυσικά, αλλά και στις διάφορες άλλες πόλεις μέσα από το διαδίκτυο, όπου μπορείτε να συντονίζεστε στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς κιόλας, οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο. Γεια σου Όλγα, καλή σου μέρα και σε σένα. Σε όλους τους Focuers λοιπόν, καλημέρα, που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Η πιο παλιά διαδικτυακή παρέα εδώ στον Focus FM 103,6 είναι αυτή του Facebook. Εκεί είχαμε δώσει τις πρώτες μας διαδικτυακές μάχες και συνεχίζουμε φυσικά να τις δίνουμε καθημερινά. Παρασκευούλα σήμερα, δεν μπήκε τυχαία το Μαλθάκας, θα καταλάβετε. Έτσι κάθε μέρα έχουμε και κάτι το οποίο μας προκαλεί τη λογική. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Τι λέει εδώ πέρα, κάτι λένε για σένα. Ασλάνο που λέει: επιβάλλεται να αλλάξει το επίθετο σου εχθές. Γιατί ρε φίλε να το αλλάξει το επίθετο? Τι έχει το επίθετο? Μια χαρά είναι. Ηρωικό επίθετο. Απλά επειδή μου δίνει πάτημα για να σε πειράζω, κατάλαβες. Του αρέσει ρε. Του αρέσει ρε. Περνάει καλά ρε. Περνάει καλά. Γεια σου Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει από την Πιερία, από τα Φωτεινά. Καλημέρα στην φίλη μου τη Μαρία τη Χουχλάκη. Να και άλλη συνονόματη Μαρία από την Λεμεσό. Καλημέρα. Τι μου γράφει εδώ πέρα ο 911. Δάσκαλος. Πιστεύεις λέει στο Θεό? Μαθητής. Ναι. Δάσκαλος. Τον βλέπεις? Μαθητής, όχι. Δάσκαλος, μπορείς να τον ακουμπήσεις? Μαθητής, όχι. Δάσκαλος, τότε δεν υπάρχει. Μαθητής, έχετε μυαλό? Δάσκαλος, ναι. Μαθητής, το βλέπετε? Δάσκαλος, όχι. Μαθητής, μπορείτε να το ακουμπήσετε? Δάσκαλος, όχι. Τότε δεν έχετε. Ωραίος ο μαθητής. Ωραίος ο μαθητής. Και μου δίνει και πάτημα τώρα αυτό το μήνυμα που στέλνει, γιατί χθες το βράδυ. Να το εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει, από τα βάθη της Ασίας, από την κεντρική Κίνα. Καλό, ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ο Focus FM, φίλε. Μέχρι και τα βάθη της Κίνας μας ακούνε. Νι χάο μα! Γιατί είχα 6 μήνες, έκανα φροντιστήριο κινέζικα. Ήθελε η μάνα μου να με στείλει, ναι. Ήθελε η μάνα μου να με στείλει στην Ολυμπιάδα, ως δημοσιογράφος νέος τότε, στην Ολυμπιάδα στην Κίνα. Παιδί μου, λέει, θα σου πληρώσω κινέζικα να πάω να μάθεις. Άσε με ρε μάνα. Θα σου πληρώσω. Καλημέρα στην Κυραλένη. Θα σου πληρώσω κινέζικα να πας να μάθεις. Άσε με ρε μάνα. Ξέρεις, τώρα αρχίζει μετά το μπυρμπύρι, μπυρμπύρι, μπυρμπύρι, μπυρμπύρι, πάει, πληρώνει ένα μήνα. Άντε, λέω, αφού τα πλήρωσε, πάω. Ξεκινάω κι εγώ στο μπλα μπλα, έτσι, αυτό να μάθουμε λίγο να λέμε πέντε κουβέντες κτλ. Εντάξει, εκεί λίγο έστριβα. Ρε φίλε, και ξεκινάμε να γράφουμε. Αυτό ήθελε να είσαι καλλιτέχνης, δεν πρέπει να είσαι ο Βαν Γκόγκ, έπρεπε να είσαι, ξέρω εγώ, ο Σαλβαντόρ Νταλί. Ο Τσαρούχης, δεν ήταν να γράφεις. Ζωγράφιζες. Λέω, πλάκα κάνετε, αλήθεια τώρα? Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Ναι. Έμαθα πέντε λέξεις και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Νι χάο μα. Τι κάνεις? Γουόσιν λα. Είμαι Έλληνας. Ναι, σου μιλάω fluently τα κινέζικα. Ναι, δεν πήγα στο Πεκίνο. Δεν πειράζει. Δεν μας βγήκε κι άσχημα. Λοιπόν. Καλή φάση όμως, ήταν ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Να ξεκινήσω τώρα. Θέλει σοβαρά? Να ξεκινήσω σοβαρά ή να πάω σε κάτι το οποίο έχει σοβαρές προεκτάσεις? Έχει σοβαρές προεκτάσεις, γιατί έχει να κάνει με την παράνοια την οποία δυστυχώς βιώνουν και βιώνουν πάρα πολλοί και νέοι, γιατί έχει καταντήσει η μόδα. Λοιπόν, θέλετε θέμα walk? Όχι walk κινέζικο τηγάνι που. Walk αυτό, walk ατζέντα. Θέλετε θέμα walk? Γράψτε μου. Κάτσε να πάω λίγο. Α, οι YouTubers θα αποφασίσουν. Εσείς, κάτσε να πάω στους YouTubers. Καλημέρα στον Αντώνη. Ο οποίος μας ακούει από τη Φλόρινα. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα στη Ρίτσα, η οποία μας ακούει από το Πέραμα, στον Πειραιά, εκεί στο λιμάνι μας. Νάτι και, νάτος και ο Πέτρος, ο οποίος μας ακούει από Ταϊλάνδη. Και άλλη Ασία, τι θέλεις. Ο Μανώλης μας ακούει από τη Σιτία της Κρήτης. Καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σου Πέτρο και σε σένα. Γεια σου Όλγα. Χρόνια πολλά για αύριο. Για τις Όλγες γιορτάζουν. Και μεθαύριο του Αγίου Παϊσίου, ε. Μεθαύριο του Αγίου Παϊσίου. Όσοι είστε κοντά εδώ, σου ρωτή, ραντεβού στην Ολονυχτία. Θεωρητικά θα έχω προλάβει να έχω γυρίσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε την αγρυπνία. Αγρυπνία για τον Άγιο Παΐσιο. Αύριο βράδυ, μέχρι και όλη την επόμενη μέρα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες κόσμο που σειραίει στο μοναστήρι του Ιωάννη Θεολόγου. Στη Σουρωτή, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά λοιπόν για αύριο για τις Όλγες. Χρόνια πολλά. Σήμερα ποιος γιορτάζει? 45 μαρτύρων Ενικοπόλη Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Μάλιστα. Λοιπόν, και αύριο είναι, ναι, αύριο είναι της Όλγας και μεθαύριο είναι του Παϊσίου. Και έχουμε την αγρυπνία. Λοιπόν, καλημέρα και στην Πετρούπολη στην Αθήνα. Νομίζω, Ελένη μου, ο ήχος μας είναι καλά. Καλημέρα στη Μαρία την Τζιμενίδου. Μας εύχεται να κυλήσει ειρηνικά η μέρα και πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι καλά. Από ό,τι βλέπω, δώσε πόνο, λέει, με walk, λέει, από Newcastle. Newcastle μου λένε. Επίσης, walk φωνάζει και η Χρυσούλα. Καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Ουτρέχτη. Καλημέρα στην Κασιανή. Όχι την Κασιανή, τη φίλη μου από τη Χίο. Καλημέρα και στην Κασιανή, βέβαια, από τη Χίο. Καλημέρα και στην Κασιανή, την Άκου, από την Άρτα. Γεια σου, Κέτη, και σε σένα που μας ακούει από την Κέρκυρα. Εδώ είναι και η Εύα. Bonjour από το εξωτικό Ζούμπερι. Ξέρεις που είναι ο Ζούμπερι? Στη Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη. Ζούμπερι. Λοιπόν, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα από Βόρεια Κορέα. Εδώ γειτονιά στη Βέρεια. Βέρεια Κορέα είναι αυτό. Η Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, καλημέρα στη Βέρεια. Καλημέρα και στη Λάρισα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται η Αλεξάνδρα. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά, Μάκη μου. Όλους να μας έχει καλά. Καλημέρα και στην φίλη μου τη Σταματία. Πάμε λοιπόν, αφού θέλετε, θέλω μπλουζάκι, λέει Focus. Πώς μπορώ να έχω ένα, λέει ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάρεις την εκπομπή του Σερέτη και θα του πεις: τόσο καιρό παρακαλάμε για μπλουζάκια. Κάνε ένα μπλουζάκι να έχουμε. Κάνε ένα μπλουζάκι να έχουμε. Βέβαια, μπορείς πάντα να πας να εκτυπώσεις μερικά για σένα. Πάρεις μαύρο μπλουζάκι, να σου στείλω εγώ το σήμα του Focus, να το βάλεις πάνω. Αλλά μετά θα μου στείλεις και εμένα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε με walk. Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσετε ένα βίντεο για να δείτε λίγο όλη αυτή την παράνοια. Να δείτε με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά και αυτά, ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα θα κάνω θεματικές εκπομπές. Θα πιάσω θέματα και θα αναλύω. Και ένα από αυτά σίγουρα είναι η walk agenda. Ακούστε λοιπόν, βγαίνει μια τύπισσα σε ένα κανάλι το οποίο έχει και πάρα πολλούς followers. Η αλήθεια είναι αυτή, το παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Και κάνει μια ανάλυση θέλοντας να μας πείσει ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ο προπομπός της woke ατζέντας με επιχειρήματα. Και το έβλεπα και έλεγα τώρα να γελάσω, να κλάψω. Όχι γιατί είμαι κανένας φανατικός υποστηρικτής της Βουγιούκλος. Όλοι, ναι, Βουγιούκλο τη λέγαμε. Η δικιά μου γενιά και πιο πίσω με Βουγιούκλο μεγάλωσε. Σε πάρα πολλές ταινίες. Και ακόμα και παίζουν σήμερα, παίζουν ταινίες και τις βλέπεις και κάθε φορά που τις βλέπεις γελάς. Ενώ ξέρεις την ατάκα, ξέρεις τι θα υποθεί, ξέρεις το σενάριο. Δηλαδή βροντάτσιδες και φουτουρτάτσιδες. Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες. Η Αλίκη στο ναυτικό. Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Η Νεράιδα και ο Αλίτης. Νομίζω αυτό η Νεράιδα και. Όχι, η Νεράιδα και ο Αλίτης. Κάπως έτσι λέγεται. Αυτό πρέπει να είναι οι φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες. Πάρα πολλές άλλες ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και βγαίνει λοιπόν ένα πουλί. Βγαίνει μια κυρία. Και θέλει να μας πει ότι η Αλίκη ήταν woke. Θέλω μαζί με μένα. Εντάξει, δεν θέλει πολλά υπογλώσσια το συγκεκριμένο. Απλά το συζητήσουμε λιγάκι και να απαντήσω σε αυτή την κυρία για ποιο λόγο θεωρώ ότι αυτά τα οποία λέει είναι απίστευτες και απίθμενες μαλθακίες, οι οποίες όμως λειτουργούν, ξέρετε, παραδόξως ως μαγνήτης σε νέα παιδιά τα οποία ακολουθούν τη μόδα. είναι, πώς το λένε, gender fluid. Ναι, η νεολαία σήμερα πολύ εύκολα μπαίνει στο gender fluid. Fluid είναι το υγρό. Δηλαδή είναι ένα υγρό φύλλο. Δεν έχει σταθερότητα δηλαδή, καταλάβατε. Είναι fluid. Είναι φλου. Ο Μπάμπης ο φλου. Fluid λέει είναι. Όχι, δεν είναι fluid. Είναι κάτι που εδώ στη Μακεδονία το λέμε gender fluid. Έχουνε fluid, έχουν πάθει λάστιχο. Ακούστε λοιπόν τι λέει η τύπισσα και θα της απαντήσω μετά αναλόγως. Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωτοπόρος της woke agenda στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουν ότι η Αρχότσα και ο Αλίτης ήταν η πρώτη queer ελληνική ταινία. Ο Παπαμιχαήλ ερωτευόταν.
0: Όχι, εγώ φταίω. Συγγνώμη. Βάλτε το λίγο δυνατά.
1: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωτοπόρος της woke agenda στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουν ότι η Αρχότσα και ο Αλίτης ήταν η πρώτη queer ελληνική ταινία. Ο Παπαμιχαήλ ερωτευόταν τον Μπίπη, ένα twink αγόρι, και όταν στην πορεία ανακάλυπτε ότι είναι γυναίκα, απλώς συμβιβαζόταν.
0: Ο Πίπης ήταν twink αγόρι. Εσύ, γε του λιονταριού, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησε με λίγο. Τι είναι το twink αγόρι?
2: Ένα αγόρι, ναι. Είναι
0: το αγόρι, το πολύ θηλυπρεπές λέγεται twink. Τι σημαίνει twink? Α, δηλαδή άμα twink αγόρι. Και ο Πίπης, και ο Πίπης ήταν twink αγόρι. Ο Πίπης ήταν η Βουγιουκλάκη και όταν εκεί είχε βγει το βυζί της έξω από το πουκάμισο, ο Παπαμιχαήλ του είχαν βγει τα μάτια, αδελφέ. Εντάξει. Μη λέμε ότι η μαλθακία μας κατέβει στο κεφάλι. Twink αγόρι. Και τότε ήταν στα καλά της η Βουγιουκλάκη, πολύ δυνατή. Πάμε παρακάτω.
1: Το που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι τα παιχνίδια της Αλίκης με τις ταυτότητες φύλου είναι, ναι, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε πολύ περισσότερες ταινίες από ό,τι θα περίμενε κανείς. Στην Αρχότσα και τον Αλίτη μεταμφιεζόταν σε Πίπη.
3: Ένα, δύο, τρία, το ρίξα στο σωρολό.
1: Στην Ερέδα και το Παλικάρι γινόταν το Συμφαλιό για μερικές κομβικές σκηνές.
0: Τρομερό.
1: Στην κόρη μου του Σελίστρια αυτοπροσδιοριζόταν ως Σωτήρης.
4: Τέσσερα χρόνια έχω εδώ το Σωτήρι. Ποιο Σωτήρι, τη Λίζα. Και γιατί τη λες Σωτήρι? Σωτήρι τη λέω εγώ.
1: Έχουμε ακόμα την Αλήξη ναυτικό ως ναύτη.
5: Την εισήσα το όπλο σας.
6: Παρντών.
5: Προχώρα τώρα, γεια στα παρντών.
0: Τράπο μπρος.
1: Την Αλήξη ως Σαρλό.
7: Μα εγώ έχω την κουτάλα και σας δίνω στην κεφάλα.
1: Χρειάζεται να συνεχίσω. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 ήταν, ναι, κάνον η Βουγιούκλο να έχει ένα αρσενικό ή τουλάχιστον gender fluid alter ego.
0: Κάνον, τι σημαίνει κάνον?
2: Στην κανονική ιστορία.
0: Ήταν κάνον, ήταν νόρμα σαν να λέμε δηλαδή. Ήταν κανόνας.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Τι είναι? Ήταν κάνον, λέει η Βουγιούκλο, να έχει ένα gender fluid alter ego. Γιατί πρέπει να τα μπλέκουμε? Ήταν κάνον, λέει, κάνον να έχει ένα alter ego gender fluid. Περίμενε, συνεχίζει λίγο. Το εντάξει, τώρα αυτή στο μυαλό της το έχει. Μας έχει τσακίσει το επιχείρημα δηλαδή. Εντάξει. Μας έχει τσακίσει. Δηλαδή μας είπε για το Συμφαλιό, για τον Πίπη, για την κόρη μου σοσιαλίστρια που δεν αυτοπροσδιορίζονταν καλή μου. Πατέρας της ήθελε αγόρι και τη φώναζε Σωτήρη. Και μετά για το Σαρλό, που έκανε το Σαρλό. Μάλιστα, που είχε ντυθεί Τσάρλι Τσάπλιν. Μάλιστα. Okay, θα σου απαντήσω.
1: Θα ήθελα πούνε ότι αυτό ως επιτοπλίστων εξυπηρετούσε την πλοκή των ταινιών. Αλλά οι πραγματικοί μελετητές του βουγιουκλακικού φαινομένου ξέρουν ότι αυτό εξυπηρετούσε την εξάπλωση της woke agenda.
0: Καταλάβατε. Δεν θέλω να συνεχίσω γιατί θα μου σπάσουν τα νεύρα πρωί-πρωί και είναι η Παρασκευή. Και δεν θέλω να σας τσατίσω και σας άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κοπέλα, ήταν προπομπός της woke agenda η Βουγιουκλάκη μέσα από τους ρόλους στους οποίους ως γυναίκα παρίστανε ένα αγόρι, έναν άντρα. Είναι αυτό που λέμε μεταμφίεση. Και ξέρετε, καλή μου κοπέλα, η μεταμφίεση στο θέατρο, στην υποκριτική γενικότερα, στον ίδιο τον κινηματογράφο, είναι απαρχής κόσμου. Απαρχής κόσμου. Δηλαδή, στο αρχαίο ελληνικό θέατρο οι γυναίκες δεν έπαιζαν. Αλλά στο αρχαίο ελληνικό θέατρο υπήρχαν ρόλοι γυναικών οι οποίοι ενσαρκώνονταν από την Αντιγόνη μέχρι τη Μίδια από άντρες, ηθοποιούς που φορούσαν γυναικεία ρούχα και φορούσαν προσωπία, λεγόντουσαν, καλή μου. Εντάξει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ηθοποιία, όταν μιλάμε για ρόλους που ένας άντρας υποδίεται μία γυναίκα και μία γυναίκα υποδίεται έναν άντρα. Άκου τώρα τα βασικά μιλάω, έτσι. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί στο μυαλό αυτήν και του κάθε τύπου ή τύπη σας που τσιμπάει και βγαίνει και λέει ή η Βουγιουκλάκη ήταν προπομπός της woke ατζέντας, εσείς τη λέτε εθνική ηθοποιό, εθνική στάρ. Άρα λοιπόν έχουμε εθνική στάρ μία προπομπό της woke ατζέντας. Είναι απίστευτη μαλθακία να το λέτε και να το επικαλείστε αυτό. Και δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα. Σέξπιρ. Είναι το Ελισαβετιανό θέατρο. Στο Σέξπιρ οι γυναικοί ρόλοι παίζονταν όλοι από νεαρά αγόρια. Και σε πολλά έργα του Σέξπιρ έχουμε χαρακτήρες άντρες να μεταμφιέζονται σε γυναίκες προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου, η πλοκή του έργου, όπως ακριβώς έκανε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και άλλοι ηθοποιοί, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί στην Ελλάδα έχουν μεταμφιεστεί ως γυναίκες. Ήτανε προπομπός της woke ατζέντας ο Στάθης Ψάλτης, που δεν είχε αφήσει ότι θηλυκό κινούταν και ντυνότανε διαρκώς γυναίκα. Ή μήπως ήτανε προπομπός της woke ατζέντας ο Μουστάκας. Ή μήπως μέχρι και ο Βουτσάς έχει ντυθεί γυναίκα. Και πολλοί άλλοι. Πού την είδατε τη woke ατζέντα? Φτάνει με αυτό το τροπάριο. Άκου λέει τώρα. Gender fluid alter ego. Μιλάμε για το πιο χιλιοπεγμένο σενάριο στο πέρασμα των αιώνων σε ό,τι έχει να κάνει με την υποκριτική. Είναι ένας άντρας να μεταμφιέζεται σε γυναίκα ή μια γυναίκα να παριστάνει τον άνδρα. Δηλαδή, όταν η Βουγιουκλάκη ντύθηκε ως πίπης, δεν υπήρχε καμία απολύτως εσωτερική ανάγκη έμφυλης αναζήτησης, έτσι δεν τα λένε αυτά? Δεν είχε ανάγκη η Βουγιουκλάκη να ντυθεί πίπης γιατί είχε έμφυλη αναζήτηση, ψαχνόταν να δει αν θέλει αγοράκια ή αν θέλει κοριτσάκια. Η Βουγιουκλάκη ντύθηκε πίπης γιατί έπρεπε να την κοπανίσει, έπρεπε να δραπετεύσει. Να δραπετεύσει από έναν πατέρα ο οποίος δεν ήθελε να ακολουθήσει τα σχέδια που ήθελε η κόρη του να ακολουθήσει. Ήθελε ντε και καλά να την παντρέψει με το ζόρι. Ή, και ξαναλέω, εκεί στον πίπι, όταν, και φαίνεται αυτό κιόλας, εκεί της ακουλεύεται ότι δεν είναι ο πίπις ο Παπαμιχαήλ. Εντάξει. Και στην Εράιδα και το Παλικάρι, όπου ντύνεται σύφης ή συφαλιό, το κάνει για να μπει ως κατάσκοπος στο σπίτι των εχθρών, που αν δεν κάνω λάθος ήταν οι Βροντάτσιδες, γιατί αυτοί ήταν με τους Φουρτουράτσιδες. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν είναι μια ζωή, τον πέρατε αυτό. Αλλά το κάνει γιατί θέλει να κατασκοπεύσει. Και μέσα από αυτή την πλοκή δημιουργείται μια συνθήκη κωμωδίας. Πού την είδατε τη woke ατζέντα, ρε παιδιά? Πού την είδατε? Χώρια του ότι, μα το... Ναι, σωστά, ο Χάχαλης μου λέει κάτι. Λοιπόν, ακόμη μιλάμε για η Βουγιουκλάκη να είναι η προπομπός της woke ατζέντας. Η Βουγιουκλάκη στα έργα της κατά κανόνα παρίστανε το ατίθασο θηλυκό. Ήταν τσαούσα, ρε παιδί μου, σε πάρα πολλά έργα της. Αλλά πάντοτε στο τέλος του έργου, σε εισαγωγικά τώρα, δεν θέλω να φανεί να ακουστεί άσχημα αυτό για τις γυναίκες, υποτάσσονταν στον άντρα που αγαπούσε, κατά κύριο λόγο ήταν ο Παπαμιχαήλ, και ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τι άλλη τρέλα θα ακούσουμε, πραγματικά τι άλλη τρέλα θα ακούσουμε. Πραγματικά τι άλλη τρέλα θα ακούσουμε. Σπύρο που τη φώναζε ο άλλος, Σωτήρη που τη φώναζε ο άλλος, τη φώναζε Σωτήρη γιατί ήθελε αγόρι. Και τη φώναζε ο Κωνσταντάρας Σωτήρη. Δεν ήθελε αυτή να λέγεται Σωτήρης. Πειρατή. Ναι. Πάμε Μιχαήλ, πειρατή με την μπάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά θεωρώ συμπερασματικά, έτσι για να το κλείσω αυτό και να πάμε παρακάτω, ότι έχουμε μία ακόμα ηλίθια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε ακόμα και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την εθνική στάρ. Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός που τους έχουμε προσδώσει όλα αυτά τα χρόνια. με όρους 2026, με θεωρίες, ηλίθιες θεωρίες περί queer κουλτούρας, περί twink boy, πώς το είπε, twink αγόρι, twink αγόρι. Δεν ξέρω αν κάνετε πλάκα, δεν ξέρω αν κάνετε πλάκα, αλλά δεν έχει πλάκα. Και κάθονται και τα λένε με ύφος, λες και έχουν ανακαλύψει κάτι. Παιδιά, από πού και ως πού ήταν η αλήκη στο ναυτικό woke ταινία? Θα τρελαθούμε τελείως. Καψούρα τραβούσε το κορίτσι. Τράβηξε καψούρα με τον Παπαμιχαήλ και ο Παπαμιχαήλ με τη Βουλιουκλάκη και έφτασε στο σημείο να μπει υποδιόμενη τον ναύτη στο πλοίο που καπετάνιο στον ο πατέρας της. Φοβερή σκηνή. Την ώρα που έχει μπει στην βάρκα και πάει ο Βουτσάς μαζί με τους άλλους δυο να φάνε πάνω από τη βάρκα στο Μουσαμά, το... και ο Γκιονάκης ήταν εκεί πέρα νομίζω, να φάνε ψωμί και τυρί. Και παίρνει το ψωμί και το τυρί η Βουλιουκλάκη από τη βάρκα και το τρώει αυτή. Και ψάχνουν να βρουν πού ήταν το τυρί. Φοβερή. Φοβερή στιγμή. Ωραία. Ωραίο στιγμιότυπο στην αγαπημένη ταινία εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτά ως προς την παρανέα της woke agenda που ήθελα να πω σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα διάλειμμα, γιατί αυτό το οποίο θέλω να πω συνέχεια για το chat control το οποίο ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα. Και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Παραιτήθηκε ο Φάμιλος. Στο μεταξύ, εχθές άκουγα τον το Σερέτη. Τώρα κάτσε να τον προκαλέσω. Σερέτη, σε προκαλώ. Πάμε για ψάρεμα σήμερα το βράδυ. Προκαλώ να το στείλετε σε μήνυμα μετά το μεσημέρι που θα έχει η εκπομπή. Προκαλώ το Σερέτη, θα τον πάρω μαζί μου να πάμε για ψάρεμα σήμερα το βράδυ. Τον προκαλώ. Ανοιχτά, δημοσίως τώρα, έτσι. Δεν, τελειώσαν τα ψέματα. Δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα έρθει. Ναι, θα δεις. Αν πάμε. Αν πας. Λοιπόν, τον άκουγα χθες το Γρηγόρη. Έκανε εκπομπή και έλεγε τέλος πάντων για το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται που διαλύεται και έλεγε ποιος θα φύγει τελευταίος. Και έλεγε τελευταίος θα φύγει ο Φάμελος, έλεγε χθες. Ήθελα να το στείλω μήνυμα, να το πω πρώτος θα φύγει ο Φάμελος, δεν θα φύγει τελευταίος. Και σε δύο ώρες είχε παραιτηθεί ο Φάμελος. Κοίταξε, αυτό μπερδεύει την τράπουλα. Θα σας εξηγήσω γιατί μπερδεύει την τράπουλα με το που θα επιστρέψουμε. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
10: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
11: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
13: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
14: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη μια ημέρα.
15: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
16: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
17: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
18: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
19: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
20: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
18: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Παρασκευή σήμερα. Η ημέρα είναι η τελευταία της εβδομάδας, 10 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα. Καλημέρα. Κλαίω, λέει, που χάσαμε το Φάμελο. Πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μου Αντώνης από τη Λάρισα. Και εγώ μια στεναχώρια μεγάλη. Έλεγα νωρίτερα ότι η τράπουλα μπερδεύεται. Γιατί τώρα το πιθανότερο είναι ότι την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει ο Πολάκης. Και ο Πολάκης, για κάποιο μυστήριο λόγο, γκελάρει πολύ περισσότερο από ότι γκέλαρε ο ανύπαρκτος Φάμελος. Ο Φάμελος δεν γκέλαρε. Ο Φάμελος ήταν πιο flat, πιο Φάμελος πέθαινες. Δεν υπήρχε πιο άχρωμο, άοσμο. Ναι. Ο Πολάκης δε, ο οποίος δεν τον λες άχρωμο, άοσμο, έτσι, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί του, έχει μία άλλη παρεμβατικότητα στο πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι αν κάποιος θα μπορούσε να τσαλακώσει λίγο την εικόνα του Τσίπρα από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο ο Πολάκης και κανένας άλλος. Βέβαια ο Πολάκης, επειδή ακριβώς έχει, δεν έχει στρογγυλάδα στο λόγο του, έχει γωνίες και τα λοιπά και αιχμές, δεν είναι εύπεπτος στην αριστερά που δεν τους αρέσουν στην αριστερά οι έντονες προσωπικότητες. Τους θέλουν δηλαδή λίγο χλιαροτσούτσουνους, σαν τον Τσίπρα ένα πράγμα. Μπορώ να το πω αυτό? Ο Τσίπρας είναι χλιαροτσούτσουνος, μεταφορικά, όχι που ξέρω αν είναι χλιαρό το... Καμία, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, μην μου λέτε τέτοια πράγματα τώρα, μην μου λέτε και θα αρχίσω να γελάω. Κράτα τα για μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα. Αλλά να ξέρετε, ο Πολάκης, αν αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως προβλέπω να γίνει, θα δημιουργήσει ένα θεματάκι στον Τσίπρα. Που για μένα ο Τσίπρας θα έπρεπε να μην κατέβει. Γιατί είναι ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Το ίδιο ισχύει και για τον Σαμαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Τίνα. Πώς μου διέφυγε αυτό? Τι βρυσίδι έριξε, λέει, στην Κατερίνα, η οποία με την τσίπλα στο μάτι ήταν στο live του, δημοσίως ρεζίλη την έκανε. Ποιος, καλή μου, δεν κατάλαβα τι μου λες. Καλημέρα, σήμερα γιορτάζει το όνομα Αμαλία. Α, χρόνια πολλά στις Αμαλίες. Γιορτάζει, λέει, το ξέρω, λέει, η Κυριακή, γιατί είναι η κουμπάρα μου Αμαλία. Και στη φίλη μου την Αμαλία, την οικογενειακή μας φίλη την Αμαλία την Πανούση στην Χαλκίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τον άντρα σου έπρεπε να πάρω τηλέφωνο και τον ξέχασα. Καλημέρα στον φίλο τον Μάκη, ο οποίος μας ακούει από Στουτγκάρδη και λέει ότι η κόρη του λέγεται Αμαλία και σήμερα γιορτάζει. Και η μαμά του επίσης. Να τις χαίρεσαι, αδελφέ μου. Χρόνια πολλά στις Αμαλίες, στις παρέας μας. Καλημέρα, Στέφανε, βγάλτε καπέλα, βγάλτε μπλουζάκια και θα τα αγοράσουμε. Σερέτη, ξεπουλάμε. Φέρτε καπέλα Focus. Φέρτε μπλουζάκια Focus. Ένα σόβρακο Focus να κάνουμε. Μποξεράκι, γιατί? Φίλε, θα έχει επιτυχία. Θα σε. Και γυναικείο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί να μην κάνουμε και ένα γυναικείο και να κάνουμε ένα baby doll? Δεν κατάλαβα. Γιατί? Δηλαδή, μόνο οι άντρες να πάρουμε μπουξεράκι, οι κυρίες να μην έχουν ένα εσώρουχο Focus. Θα το κάνουμε. Ρε, εσύ, θα κάνουμε μπουτίκ. Ξέρεις πόσα χρόνια το λέω στο. Χρόνια του λέω. Θα κάνουμε μια μπουτίκ. Όχι να κερδίζουμε. Ίσα να. Έρφυλε, διαφημιστικά λειτουργεί. Να πίνουμε καφέ με κούπα Focus FM. Γιατί να κρατάω τη βλακεία τέλος πάντων και να πίνω καφέ από αυτό? Τι να κάνουμε τον αναπτήρα, ρε φίλε. Έχουμε αναπτήρες. Εντάξει, αναπτήρες κάποια στιγμή βγάλαμε. Και τι έγινε. Λοιπόν. Ναι, κανονικά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα σουγιά φόκους. Ναι, γιατί παράνομο. Σουγιά, ρε παιδί μου. Ελβετικό σουγιά. Ένα σουγιαδάκι με διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ντομάτα φόκους. Πώς έχουμε κινητό φόκους. Αλλά ντομάτα φόκους για να την πετάς. Αυτά τα αντιστρες. Αυτά, φόκους. Θα μπορούσαμε πολλά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σουλτάνα, η οποία μας ακούει από Ροδιά Τυρνάβου με 26 βαθμούς θερμοκρασία και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Σταθή, δίκιο έχεις. Το γυρίσαμε πλέον από τη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Έχουμε πάει στη δασκάλα με τα μπλε μαλλιά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε πάει στη δασκάλα με τα μπλε μαλλιά. Έχουμε πάει στον δάσκαλο με τα μπλε μαλλιά που δηλώνει δασκάλα. Εκεί έχουμε πάει. Εκεί είμαστε. Και ξέρεις, ένας τέτοιος δάσκαλος θα ακούσει την ανάλυση αυτής της κυρίας και θα κάτσει να το πει στα παιδιά. Και τα παιδιά μετά θα βλέπουν την Βουγιουκλάκη σε καμία ταινία και θα λένε: α, είδες, είναι woke. Προς τα πού να μου τζώσω, δεν μου φταίτε και εσύ τίποτα εσείς. Να! Τι να πω, ρε φίλε. Εδώ, νεράιδα και το παλικάρι, ναι. Δηλώνω υπεύθυνο ότι απουσίασα εκτάκτως από την εργασία μου την ημερομηνία λόγω ξαφνικού προβλήματος υγείας στο στομάχι. Δεν κατάλαβα γιατί μου το γράφεις αυτό. Δηλώνω υπεύθυνο ότι απουσίασα εκτάκτως από την εργασία μου την τάδε ημερομηνία λόγω ξαφνικού προβλήματος υγείας στο μάχη. Προφανώς κάποιο χιούμορ κάνεις, εκτός να μιλάς σοβαρά. Οπότε σου εύχομαι περαστικά. Καλημέρα από τη Μάλτα. Την έχω δει τη συγκεκριμένη κοπέλα. Βγάζει απίστευτα σατυρικά βίντεο. Οκ, okay, καλά μαζί της, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά μαζί της. Από τη μουσική. Δεν ξέρω, αδελφέ μου, άκουσε λίγο. Άκουσε με λίγο. Πλάκα ξεπλάκα. Στην πλάκα κάποιοι προσπαθούν να περάσουν και να κάνουν παιχνίδι. Στην πλάκα κάποιοι κάνουν παιχνίδι. Εντάξει. Και όταν κάνεις μια ολόκληρη ανάλυση, καλή η πλάκα, αλλά πλάκα-πλάκα, κάποιοι μπερδεύονται. Ειδικά τη σήμερον ημέρα. Οπότε εγώ δεν γουστάρω τέτοιες πλάκες. Καλημέρα, Στέφανε. Για να βάζεις, λέει, το μαλθάκα, κάτι σημαντικό έχουμε στο προσκήνιο. Τώρα θα σας πω, παιδιά, θα δείτε πόσο μαλθάκες είμαστε. Μαλθάκες εγκλωβισμένοι. Ο Σταύρος ο Παραβάς που έκανε τον PPT ήταν. Ρε, πάτε καλά. Τώρα θα πω για το chat control. Καλημέρα και στο φίλο των 104 που μου στέλνει φωτογραφία τον ψάλτη ντυμένο και καλά γυναίκα. Ναι. Καλημέρα, Έφη μου, καλημέρα. Εδώ είπαν του Σεφερλή ρατσιστή επειδή έκανε τη γυναίκα. Ναι. Καλημέρα, Στέφανε. Βγήκε. Ναι, εντάξει, τώρα άστο, δεν θα το πω αυτό που λες. Μουστάκα Σατάκα, όταν έκανε την ετοιμοθάνατη μάνα, συμβουλή στο γιο, μακριά λέει από φούστιδες. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σημαντικά τώρα. Chat control. Τι είναι τούτο? Τι είναι το chat control? Είναι ο απόλυτος ψηφιακός έλεγχος της καθημερινής μας διαδικτυακής διάδρασης. Οτιδήποτε κάνουμε. Οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε λέμε στο διαδίκτυο, πλέον θα παρακολουθείτε. Και θα παρακολουθείτε με το αφήγημα του ότι παρακολουθούμε τους τρομοκράτες. Θέλουμε να προλάβουμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Ποιοι θέλουν να προλάβουν τρομοκρατικά χτυπήματα? Αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν τον καρκίνο του εξτρεμισμού να εξαπλωθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις ημέρες, εκεί στην Ιρλανδία, κάποιοι κλαίνε. Γιατί έχει σκάσει μια υπόθεση εκεί στην Ιρλανδία με πρωταγωνίστρια μια νεαρή γυναίκα, την Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία Τζέιμι Κάρνεϊ ήταν από τις πολύ γνωστές ακτιβίστριες στην Ιρλανδία που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης. Free Palestine, Free Palestine. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, δεν έχει σημασία αν ήταν όμορφη ή άσχημη, με χαρακτηριστικά Ιρλανδής, ανοιχτόχρωμη, γαλανομάτα, η οποία επειδή ήταν υπέρμαχος του Free Palestine, γνώρισε έναν πρόσφυγα σε εισαγωγικά ονόματι Αχμέντ Αλ-Σακάρ και τον γνώρισε σε μια πορεία υπέρ της Παλαιστίνης. Τον Αχμέτ Αλ-Σακάρ, επειδή έβγαλε γούστα μαζί του προφανώς, γιατί ήταν πολύ αλληλέγγυα, τον κάλεσε στο σπίτι της για να ζήσει μαζί της και μαζί με την ανήλικη κόρη της. Τι λέτε ότι συνέβη? Τι λέτε ότι συνέβη στην Τζέιμι Κάρνεϊ, από τον φίλο της δήθεν πρόσφυγα Αχμέτ Αλ-Τσακάρ? Ένα βράδυ οι γείτονες άκουσαν πολύ δυνατές φωνές, κραυγές, σπαρακτικές, και μετά ησυχία. Κανένας δεν πήρε την αστυνομία. Ακούστηκε μία σπαρακτική κραυγή, ένας επιθανάτιος ρόγχος και μετά σιωπή. Την γυναίκα αυτή, την Τζέιμι, τη βρήκε την επόμενη μέρα μέσα στο σπίτι της, ανάμεσα σε αιματοβαμμένα παπλώματα και με το κεφάλι της κοιμά. Η κόρη της.

επέτρεψε τον καρκίνο του εξτρεμισμού, του ισλαμισμού που θέλει να καταπιεί τη χριστιανική ανά το πέρασμα των αιώνων Ευρώπη, θα πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που το επέτρεψαν. Και έρχονται λοιπόν αυτοί, αντί να λογοδοτήσουν, να εφαρμόσουν καθεστωτικά με ένα νόμο και ένα άρθρο που έλεγε μια ψυχή το chat control, για να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν τρομοκρατικά χτυπήματα οι τρομοκράτες. Να μην μπορεί ο τζιχαντιστής, το μέλος της Αλ-Κάιντα, ο Ταλιμπάν, να οργανώσει ένα τρομοκρατικό χτύπημα επικοινωνώντας μέσω διαδικτύου. Το ότι τόσα χρόνια έχουν επιτρέψει σε πυρήνες εξτρεμιστικών οργανώσεων να παρισφρήσουν εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός γυραιάς Υπήρου, και να αναπτύξουν διάβλους επικοινωνίας οι οποίοι δεν είναι διαδικτυακοί, γιατί δεν είναι ηλίθιοι οι τρομοκράτες, ξέρουν πώς θα μιλάνε, ξέρουν πού να συναντιούνται. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν τους τρομοκράτες. Τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν εμάς. Εμείς είμαστε ο στόχος. Με αυτό το νόμο που πέρασε, με το έτσι θέλω, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αυτός ο γυναικείος σατανάς, η Λίλιθ, η Φόντερ Λάιεν είναι η Λίλιθ. Οι γνώστες γνωρίζουν. Είναι ο θηλυκός Βελζεβούλ, ο οποίος δεν έχει καμία θέση να βρίσκεται εκεί, σε τέτοια θέση εξουσίας, γιατί δεν είναι αιρετή. Δεν την έχει ψηφίσει κανένας. Τη διόρισαν. Και κάνει κουμάντο αυτή στην Κομισιόν. Αυτή λοιπόν η τύπισσα επέβαλε να περάσει το chat control με μειοψηφία στο κοινοβούλιο. Με μειοψηφία, αλλά πέρασε. Γιατί οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά. Και έχουμε τώρα αυτό το chat control. Εννοείται ότι το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα ψήφισαν, είναι υπέραυτοι. Να υπάρχει έλεγχος. Με τη δικαιολογία της πρόληψης της τρομοκρατίας και της οργάνωσης τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ελέγχουν μηνύματα, email, επικοινωνίες, φωτογραφίες που ανεβάζουμε, τα πάντα όλα. Και όταν τα ελέγχεις αυτά, με τον τρόπο με τον οποίο έχει παρισφρήσει στην καθημερινότητά μας το διαδίκτυο, είναι σαν να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, επί 24 ώρες το 24ωρο, ένα μάτι. Ένα μάτι. Πώς ήταν στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, το μάτι πάνω στη Μόρντορ, που ο Σόρομαν έβλεπε τα πάντα και παρακολουθούσε το Φρόντο μη του σκάσει μύτη με το δαχτυλίδι και το πετάξει μέσα στη λάβα του Mount Doom. Κάπως έτσι. Απλά στη θέση του ματιού βάλτε αυτό το chat control, που μέσα αυτό το chat control θα είναι το μάτι της Ursula von der Leyen, θα είναι το μάτι του Μητσοτάκη, θα είναι το μάτι του Μακρόν. Τι καρικατούρα ο Μακρόν, Θεέ μου. Τι καρικατούρα ο Μακρόν. Και μια Ευρώπη η οποία δεν αντιστέκεται. Ανοίξαμε διάπλατα τα πόδια και επιτρέπουμε να μας βιάζει καθημερινά την ιδιωτικότητά μας ένας νόμος της Ursula von der Leyen, που τον γουστάρει τόσο πολύ ο Bill Gates, το γουστάρουν τόσο πολύ όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Και ο Μητσοτάκης χειροκροτεί. Παλαμάκια, ο Mr. Bean. Μπράβο. Μπράβο. Χαίρετε. Ή τους διώχνουμε ή τελειώσαμε, να ξέρετε. Πώς γίνεται η αντίσταση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που λυμπαίνει? Προσπαθείς να την αλλάξεις. Προσπαθείς να την αλλάξεις. Αν αποφασίσουμε να μην συμμετέχουμε, δεν γίνεται δουλειά. Δεν πάμε πουθενά. Πουθενά δεν πάμε έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα, γιατί η ώρα πλησιάζει 9, να μην ανοίξω το άλλο θέμα που θέλω να συζητήσω. Δεν θα προλάβουμε. Κάτσε να διαβάσω μερικά μηνύματά σας για να πάμε σιγά σιγά

διάλειμμα. Εδώ ο φίλος ο 228, η Μαρία από την Πάτρα, μου λέει: το ότι όλοι οι Έλληνες λαχταρούσαν πάντα αγόρι το πρωτότοκο δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι καμένα μυαλά σαν αυτούς τους διεφθαρμένους που όλα τα μοντάρουν στα μέτρα τους. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Όλγα σου. Να σε καλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Αύριο οι Όλγες και μεθαύριο είναι του Παϊσίου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλοι να χαιρόμαστε την οικογένειά μας. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Γιατί δεν κλείνουν τις ΜΚΟ και να ελέγχουν τα σύνορα για να μην μπαίνουν μέσα? Γιατί κάνουν παιχνίδι, ρε αδελφέ. Γι' αυτό. Γιατί οι ΜΚΟ είναι business καλά οργανωμένες. Αυτά είναι τα αρχικά. Δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι business καλά οργανωμένες. Και σε αυτές τις business είναι μέσα και πολιτικά στελέχη. Καλημέρα, Στέφανε. Σωστά τα λες. Όλο αυτό το σχέδιο άλωσης της Ευρώπης από λαθροεισβολής έγινε σκόπιμα για ψηφιακό. Για ψηφιακό έλεγχο των πολιτών και καταστροφή κάθε αξίας θρησκευτικής, πολιτιστικής και κυρίως την εξαφάνιση του χριστιανισμού. Το θέμα είναι ότι εμείς αρνηθήκαμε τις ρίζες και την πίστη μας. Ισχύει αυτό. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα από τα Μανιάτικα του Πειραιά. Είσαι πολύ μπροστά, αδελφέ μου. Την έλεγα θηλυκό Χίτλερ, αλλά η Λίλιθ ταιριάζει ακόμα περισσότερο. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι να πάρουν κανένα μουτζαχεντίν στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι από τους αλληλέγγυους, άμα τους πεις πάρ' τον σπίτι σου, ούτε να το σκεφτούνε δεν θέλουν. Ούτε να το σκεφτούνε δεν θέλουν. Μα δεν είναι, λέει, φυσικό που το ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία, αφού ούτως ή άλλως τους παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Ένας ακόμα τι πειράζει, δεν έχει άδικο. Καλημέρα από Ρέθυμνο. Στέφανε, πήγα να πάρω φρούτα. Ευχαριστώ τον πατέρα Πρόδρομο για τα εκπληκτικά κεράσια που μας έστειλε εδώ πέρα από την Άουσα. Επίσης ευχαριστώ τον φίλο τον ακροατή από την Γερμανία. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα, σαν να έχω στο μυαλό μου το όνομα Χρήστος, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος, που ήρθε χθες εδώ και μας έφερε πεσκέσια από την Γερμανία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά τα έφαγες κεράσια ή έμεινε τίποτα? Τέσσερα κλουβάκια μας έφερε, τέσσερα κλουβάκια, τα οποία έγιναν ανάρπαστα. Ανάρπαστα, πραγματικά. Υπέροχα κεράσια, εδέσεις. Εδέσεις, από την Έδεσα. Καλημέρα λοιπόν από το Ρέθυμνο. Πήγα να πάρω φρούτα και ο γιος μου ήθελε φράουλες. Πάω χαλαρός και παίρνω όπως κάθε φορά τα διάφορα. Και όταν μου λέει να πληρώσω, μου λέει η κοπέλα ότι οι φράουλες κοστίζουν 8 ευρώ. 8 ευρώ το κεσεδάκι οι φράουλες στην Κρήτη. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό? Μου έπεσαν, λέει, και τα υπόλοιπα μαλλιά. Τις πήρες? Κακός, αν τις πήρες, κακός τις πήρες. Κακός τις πήρες. Κοσμάκο, δεν θα δω αυτή την ταινία, λέει. Δεν είναι Helen of Troy η ταινία. Η ταινία λέγεται Οδύσσια, να ξέρεις. Καλημέρα, Στέφανε. Τελικά αυτή η woke agenda, πώς να την πούμε, μπορεί να διεκδίκησαν ό,τι ήθελαν να διεκδικήσουν για αυτούς, αλλά το να ξεφτιλίζουμε, να βγαίνουν και να λένε για κάποιους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Μου λέει, τα γράφεις λίγο μπερδεμένο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να μαντέψω, λέει, την ξεμακιγιάριζε την αλέγγυα. Δεν την ξεμακιγιάριζε, την έσφαξε, αδελφέ μου. Την έσφαξε. Την έσφαξε αυτό το τέρας, την έσφαξε. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, πολλές ενημερωτικές εκπομπές τελειώνουν σήμερα στα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ποιες εκπομπές ξεχωρίζεις που έγιναν viral? Ωραίο το τραγούδι Μαλδάκας. Πάρε και εσύ συνέντευξη από τον πατέρα Κλεωμένη, όπως έκανε ο Σερέτη, να γίνει χαμός. Όχι, ρε, δεν θέλω. Αυτά τα κάνει ο Γρηγόρης. Άστο να του πάρω τους καλεσμένους. Θα γκρινιάζει μετά. Θα λέει, μου πήρες τον πατέρα Κλεωμένη. Άστο, δικό του. Άστο να τώρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για τις υπεριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων. Δύο από τις συλλήψεις έγιναν στην Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 26 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τη ΣΥΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στην αποθήκη μεταφορών στο Καλοχώρι παραμένουν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση της φωτιάς που από χθες το βράδυ είναι σε ύφεση. Την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου άφησε η 72χρονη γυναίκα, η οποία χθες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη. Εκτός συνόρων ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάτ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή στο μεταξύ αναζωπυρώνεται με μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός. Οι άνεμοι 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχετε. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο του Focus FM 103,6, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μεσίτες άξιους εμπιστοσύνης, μεσίτες που δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, αυτή δεν είναι άλλη από την ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιάννης ο Πεσιρίδης. Και βρίσκονται κυριολεκτικά ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης Πεσιρίδης, όπου τον καλείτε πηγαίνει και έρχεται για να σας εξυπηρετήσει. Οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις είναι εντελώς δωρεάν για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Συνεπώς, αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να ρωτήσετε, να μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε κάποιο σπίτι, κάποιο διαμέρισμα, κάποια επαγγελματική στέγη, ένα τουριστικό κατάλημα, οτιδήποτε γύρω από τα κτηματομεσητικά, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε, αλλά και για το εξωτερικό. Αν είστε στο εξωτερικό και θέλετε να διαχειριστείτε την ακίνητη περιουσία σας, να την νοικιάσετε, να την πουλήσετε και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κτηματομεσητικά, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, μην διστάσετε. 24 ώρες, 24 ώρες, ανοιχτό το τηλέφωνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Επίσης, έχουμε, μην ξεχνάτε, το κινητό Focus. Θέλετε κι εσείς να έχετε, όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, το πιο οικονομικό πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Το εξασφάλισε για εσάς ο Focus FM. Βρήκαμε το πιο φθηνό και πιο πλήρες πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Ένα συμβόλαιο που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε με μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τα πάντα όλα απεριόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά, απεριόριστες κλήσεις σε κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένα επιπλέον μπόνους 500 λεπτών για να κάνετε τηλέφωνα σε χώρες τρίτες του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το συμβόλαιο, το οποίο είναι τελική τιμή, δεν έχει συμφιπιά κτλ. Είναι τελική. Μπορεί να το πάρετε και λίγο παρακάτω. Μπορεί να βγει και 18 ευρώ και 15 λεπτά. Εντάξει. Και θα σας δώσω ένα τηλέφωνο, εκεί μπορείτε να τους καλέσετε ή να τους στείλετε μήνυμα με τον κωδικό Focus FM 103,6. Δηλαδή θα πάρετε το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω σε λίγο, ετοιμαστείτε, σημειώστε το για θα το χρειαστείτε αν θέλετε να αλλάξετε κι εσείς το τηλέφωνό σας. Όπως το έχουν κάνει, ξαναλέω, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM. Το έχω κάνει και εγώ, το έχουμε κάνει και άλλοι συνεργάτες εδώ πέρα. Και σας το προτείνουμε να έχουμε όλοι το κινητό Focus. Εντάξει. Γιατί Focus είσαι και βρίσκεις πάντα τα πιο φθηνά. Θα στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6 ή θα τους πάρετε στο τηλέφωνο και θα τους πείτε Focus FM 103,6 για να πάρετε αυτή την προσφορά. Εννοείται ότι κρατάτε τον αριθμό του παλιού σας τηλεφώνου. Δεν κάνουμε καινούργιο συμβόλαιο. Τροποποιούμε το παλιό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. Εκεί ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM ή θα τους γράψετε μήνυμα και θα τους πείτε Focus FM 103,6. 6951-957-332. Καλέστε ή στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Τάκη, ο οποίος μου λέει ότι είναι μία μαύρη ημέρα σήμερα. Βασικά η χτεσινή ήταν μία μαύρη ημέρα και προφανώς είναι μία μαύρη ημέρα για όλη την Ευρώπη, καθώς ψηφίστηκε η πρόταση της Ursula von der Leyen, το chat control 1.0, έτσι λέγεται. Chat control 1.0. Το πρόβλημα δεν είναι το 1.0, είναι το 2.0. Γιατί θα έρθει και το 2.0. Γιατί τώρα μας το περιτύλιξαν σε ένα στραφταλιζέ περιτύλιγμα με πολύ αστρόσκονη, ότι το ψηφίσαμε αυτό για να περιορίσουμε φαινόμενα τρομοκρατίας, για να αντιμετωπίσουμε τους παιδοβιαστές, να μην αποπλανούν ανήλικους, αλλά επί της ουσίας, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πλέον η Google, η Microsoft, όλα αυτά τα καλά μαγαζιά της παγκόσμιας ελίτ θα έχουν τη δυνατότητα, εκμεταλλευόμενοι το chat control, και στο όνομα της προστασίας των παιδιών και της προστασίας του ευρωπαϊκού γίγνεσθε από την τρομοκρατία που αυτοί επέτρεψαν να εξαπλωθούν έτσι οι εξτρεμιστές, θα έλεγα και νωρίτερα, δημιουργούν την κατάλληλη υποδομή για μαζική επιτήρηση. Το σύστημα χτίζει, έχτισε και το θέτει σε λειτουργία ένα σύστημα το οποίο σαρώνει κάθε είδος περιεχόμενο διαδικτυακής επικοινωνίας. Βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες, mail, μηνύματα, βίντεο. Θα έχουμε ένα μάτι πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτό το πέρασαν. Και αυτό το πέρασαν. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, αφού πρώτα πω ότι η επικαιρότητα λέει πως αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη, για ύποπτους σχετικά με την δολοφονική επίθεση πριν από 10 μέρες περίπου στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία των βουλευτών, όπου είχαμε την δολοφονία της μητέρας μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λίγο πώς θα πάει και αυτή η ιστορία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Στέφανε. Η Παρασκευή πάντα είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος.
0: Θεωρητικά.
1: Βέβαια, θα με επιτρέψετε πριν που με σχολιάσουμε οτιδήποτε, ναι, να πω ότι εγώ από το πρωί αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, έχω μια διαστροφή. Να παρακολουθώ το πιο αντικειμενικό και ανεξάρτητο κανάλι, το γνωστό κανάλι πρώτης ελληνοτουρκικής φιλίας.
0: Το Sky, ναι, τι είπαν σήμερα, δεν τους είδα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει λοιπόν τον αγαπημένο σας λαοπρόβλητο ευρωβουλευτή, τον κύριο Αυτιά. Λοιπόν, ονομαζόμενο και γλίτσα, και πραγματικά ενθουσιάστηκε όταν είπε, λέει, τι συζητάμε, λέει, πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, και είπε κάζους μπέλι. Ο Χατζηβασιλείου στο συνέδριο του Economist χτύπησε, έδωσε χαστούκι στον ταβού του, του λέει, στην Κύπρο έγινε παράνομη εισβολή το 1974, πραγματικά.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Αισθάνθηκα εθνική υπερηφάνεια.
0: Αλήθεια, λέω, έγινε εισβολή στην Κύπρο, δεν το, μπράβο του, ναι, το είπα.
1: Πραγματικά, δηλαδή, όντως δεν υπάρχει. Βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο μέσα από τα αρνητικά ψήφισε επιτέλους και αναγνώρισε τους βιασμούς, ναι, και τις οδίες που έκαναν οι Τούρκοι το 1974 κατά την παράνομη εισβολή. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν όλα καλώς καμωμένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα, και τόσο τρομοκρατήθηκε ο Ερντογάν, ώστε έκανε δώρο σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ από ένα πιστόλι, το οποίο είναι μια προσομοίωση του Μάγνουμ, με 6 σφαίρες, ο Στάρμερ έδωσε 500. Λοιπόν, και βεβαίως έμεινε και ευχαριστημένος ο μονίμος, χαμογελών είτε σε λύπη είτε σε χαρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και βέβαια προκάλεσε, βέβαια, μια άλλη που απέφυγε ο κ. Αυτιάς, είναι ότι προκλήθηκε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Βρετανίας, ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Η Βρετανία έκανε διάβημα στη Τουρκία, γιατί επειδή, λέει, παρομοίωσαν τον κύριο Μητσοτάκη στην Τουρκία με ένα κωμικό εκεί που περπατάει κάπως περίεργα, όπως ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είναι εθνικός ήρωας. Ο Ρόαν Άτκινσον είναι εθνικός ήρωας.
1: Δεν θα μας πάρετε, λέει, εμάς, λέει, τη δόξα, λέει.
0: Βέβαια τώρα.
1: Εμείς έχουμε το Μίστερ Μπίν, λέει, το Ρόαν Άτκινσον, ας πούμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοκαθεδρία και την πρωτοτυπία, ας πούμε, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν, λοιπόν, να μας κάνετε τέτοια πράγματα?
1: Γενικά, πραγματικά βλέπουμε πράγματα, μου θυμίζει. Οι εκλογές που έρχονται προφανώς δεν θα είναι μουγκές, όπως έλεγε ο ύμνηστος Διονύσης Παπαγιωδόπουλος στο Τζένι, αλλά θα είναι το μεγάλο τσίρκο, όπου θα είναι, δηλαδή, πραγματικά ένας μεγάλος διαγωνισμός από cast ανθρώπων, οι οποίες είναι γραφικές προσωπικότητες.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, τώρα μου την πήγατε αλλού την κουβέντα, αλλά δεν πειράζει, ζωντανή συζήτηση κάνουμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο περιγράφεται, γιατί οι εκλογές αυτές, οι οποίες έτσι όπως έρχονται, είναι εξαιρετικά κρίσιμες για να τις μετατρέπουμε σε ένα τέτοιο θέατρο σκιών.
1: Δυστυχώς όμως, και για να το συνδέσω και να αυτό στο ερώτημα που έθεσες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είδαμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό ότι πήγε στην κηδεία και καλώς έπραξε. Καταδικάσαμε την πρώτη στιγμή, είμαστε ενάντια στη βία.
0: Εκείνη την ημέρα, βέβαια. Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, βλέπω όμως το εξής. Δεν είδα τον κύριο Πρωθυπουργό να πηγαίνει στις κηδείες, π.χ. κάποιων εκ των θυμάτων των τεμπών, των 57 ψυχών που χάθηκαν. Έτσι, ή ενδεχομένως σε κάποιες άλλες. Επίσης, ενώ άλλες περιπτώσεις, δηλαδή οι Μάρφιν και είναι άγνωστοι οι δράστες, επειδή πρόκειται για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω ότι υπήρχε πραγματικά, γιατί λειτουργήσε άψογα και καλώς λειτουργήσε η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όπως λέει, βρήκε τον κράτος ενδεχομένως να συλλάβει τους δράστες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά τελικά το κράτος έχει χρώμα κομματικό. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, ανάλογα στο ποιος διαπράττει το αδίκημα ή εναντίον του οποίου, δηλαδή, εμένα, για παράδειγμα, που υφίσταμε μία βία ή θα υποστώ μία βία, θα έχει τα αντίστοιχα αντανακλαστικά γιατί απέναντί μου ή αν δηλώσω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τότε θα έχω διαφορετική.
0: Να θυμίσω, θυμίσω τον άνθρωπο που τον βρήκανε σε χρόνο ρεκόρ όταν έκανε μήνυση ο Άντωνης ο Γεωργιάδης και πήγαν και το μάζεψαν επειδή τον είχε βρει στο διαδίκτυο. Μπαμπαμ τον βρήκανε.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε έτσι. Λοιπόν ότι και υπάρχουν επιλεκτικά αντανακλαστικά και επειδή εγώ το έχω ζήσει και με διάφορες ενέργειες που έχω κάνει αναφορές στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι υπάρχει μια αλακάρτ ευαισθησία γενικότερα και μια αντανακλαστικά αλακάρτ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά αυτεπάγγελτα εγκλήματα τα οποία δεν προχωρούν ή κλείνουμε τα μάτια μας και δεν τα συζητάμε. Και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερή ευαισθησία και ταχύτατα αντανακλαστικά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα γενικότερα ισονομίας, ισοπολιτείας και το πώς αντιλαμβανόμαστε. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι γιατί πανηγυρίζει, βλέπω ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ήταν χαρούμενος και στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα. Πάλι το, το κανάλι σήμερα είχε μια δημοσκόπηση της PALS. Όπου πρόσεξε για να δεις πως καταρχήν, ξέρεις, η Ελλάδα μπήκε στο βιβλίο Guinness. Είναι η χώρα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, έτσι από κάθε άλλο κράτος του πλανήτη.
0: Για να τα λέμε, να λέμε τα πράγματα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπήκαμε τώρα στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Ήμασταν στην πρώτη θέση, τώρα ανεβάσαμε και άλλο το ρεκόρ.
1: Θέλω να πω ότι να ανεβάζουμε το ρεκόρ καθημερινά.
0: Είμαστε ο ντουμπλάντης των δημοσκοπήσεων.
1: Εν μέσω Σέρους, τα περίφημα μπάνια του λαού που έλεγε ο ύμνος της Ανδρέας, έχουμε ομοβροντία δημοσκοπήσεων και πρόσεξε που ήταν ζητούμενο. Πάλι κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, εκτός από την πρόθεση ψήφου, έχουμε εκτίμηση ψήφου. Ενώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία από το 25,5 προηγούμενη δημοσκόπηση πριν από κάποιες εβδομάδες, ούτε μήνα, ήταν στο 25,5, πήγε στο 26. Στην εκτίμηση πήγε στο 30 και λέει ο δημοσιογράφος, εκεί είναι το, η εργαλειοποίηση, είναι λέει, το ψυχολογικό όριο λέει, του 3. Δηλαδή δεν 29,8, δεν 29,5, 30 και στρόγγυλο ακριβώς έτσι.
0: Flat.
1: Λοιπόν, μια άλλη δημοσκόπηση που είχε μέτρο ανάλυση, το είχα σχολιάσει σε άλλο σταθμό. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν έλεγε ότι είχε 9,3 αναποφάσεις, δεν έχω αποφασίσει και 3% δεν ξέρω. Με την κατανομή, την αναγωγή των αποφάσεων, το συνολικό ποσοστό ήταν στο 16-17%. Δηλαδή 4-5% παραπάνω από τους αναποφάσεις και αυτούς που λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, είναι μαγειρεμένα
1: μέχρι. Πραγματικά, κάποια στιγμή εδώ δεν υπάρχει ευαισθησία της ελληνικής δικαιοσύνης να παρέμβει και να δει και επίσης, να δούμε ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ακούω το ένας έχει πάρει συμβάσεις από το δημόσιο πακετών χιλιάδων ευρώ. Να θυμίσω ότι μια εταιρεία συνδέεται με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παλιά στη ΚΝΕ, έτσι, και το οποίο βεβαίως έχει, εδώ έχει προκύψει και κάτι άλλο, έτσι. Ο γιος του συνελήφθη, εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών, και ενώ λοιπόν είχε προσπάσει η ιστορία να περάσει στον Τούκου, τελικά κάποιος, βρέθηκε κάποιος λειτουργός της δικαιοσύνης την έστειλε στο ακροατήριο και έγινε ξανά έφεση εναντίον σε αυτήν την απόφαση για να μην προχωρήσει να φτάσει στο ακροατήριο. Κατά τα άλλα, έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία, έτσι. Λοιπόν, οι άλλοι δεν ξέρω τι είναι του τάδε. Εδώ είναι μια εταιρεία δημοσκοπήσεων ενός συνεπόμενου μου, πραγματικά που με μπερδεύουν πολλές φορές και αισθάνομαι άσχημα, που πραγματικά έβγαλε, δίνει και αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πίσω και ρωτάτε και επαναλαμβάνω, λέει οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι τηλεφωνικές. Και ρωτήθηκε σήμερα ο συγκεκριμένος ο κύριος Σαράπογλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Πάδλη, και απαντάνε στα τηλεφωνικά, λέει να μου τα μασούσε. Οι νέες ηλικίες απαντάνε να μου, μα ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή ποια αξιοπιστία έχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Επηρεάζονται ή δεν επηρεάζονται κοινή γνώμη. Εργαλειοποιούνται ή δεν εργαλειοποιούνται προς όφελος εν προκειμένου.
0: Είναι το μόνο δεδομένο, κύριε καθηγητά, αυτό.
1: Άρα υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Και, όλα, έτσι. Και δεν ασχολείται κανείς. Όπως και επίσης, τώρα θα σε πω πάλι κάπου αλλού, αλλά έχω τέτοιο. Θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή με αυτό το έσχος της Εγνατίας Οδού, που είναι ένα ρέμα πλέον, αντί να κάνεις ένα ταξίδι 3 ώρες, το κάνεις σε 4,5. Και ενώ τα διόδια κατά ποια λογική αντί να μειωθούν, αυξάνουν κιόλας.
0: Και δεν λένε κιόλας για ποιο λόγο τα τούνελ μέσα εκεί είναι κλειστά.
1: Γιατί υπάρχει θέμα στατικότητας. Εντάξει. Αυτό το ξέρουμε.
0: Είπαμε. Δεν το λένε, λοιπόν, ναι, αλλά αυτό κύριε,
1: δεν το λένε, όμως,
0: κύριε καθηγητά μου.
1: Και αν ομιγέννη το συμβεί κάποιο ατύχημα.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Τότε πάλι εγώ να δω τον κύριο Μητσοτάκη τι αντίδραση θα έχει απέναντι στους ενδεχόμενους ηθικούς, φυσικούς αυτούργους κτλ.
0: Θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, θα το παίξει φραπές.
1: Μιλάνε για ακρίβεια, έτσι. Είχα δει την παρακολουθώ τη τιμή του πετρελαίου κάθε φορά. Όταν μειώθηκε το πετρέλαιο στο προ πολέμου εποχή στα 70 δολάρια, παραδόξως εδώ ανέβηκε 2-3 λεπτά. Υπάρχει γενικότερα μια αναρχία για το θέμα της ακρίβειας. Ας πούμε ένα θέμα, Στέφανε, συγγνώμη, έτσι, το οποίο ενδιαφέρον να πάνε να ακουστούμε. Και βλέπω ότι είναι 169 ευρώ και περιμένω τις εκτόσεις. Ναι. Έρχονται λοιπόν, λέει, έως 50% και βλέπω το ίδιο κουστούμι από 199-169, δηλαδή στη τιμή προεκτόσεων. Υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
1: Και αυτό γίνεται σε πληροφορώ χρόνια τώρα.
2: Χρόνια, έτσι, χρόνια, γίνεται χρόνια. Αδοσία,
1: υπάρχει μια ασυδοσία γενικότερα, λοιπόν, απέναντι στην ακρίβεια. Θα μας απαντήσει η κυβέρνηση πάνω σε αυτά τα θέματα?
2: Ο Μητσοτάκης 7,5 χρόνια δεν έχει ακουμπήσει ούτε μία σοβαρά το ζήτημα των καρτέλ που υπάρχουν στην αγορά. Είτε μιλάμε για προϊόντα, είτε μιλάμε για τρόφιμα. Έτσι, δεν το έχει ακουμπήσει.
1: Έγινε μια εκδήλωση στην Τολεμαϊδα σχετικά με το θέμα της απολιγνητοποίησης. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική ομιλία μιας 16-17χρονης μαθήτριας, που πραγματικά είπε τα πράγματα με το όνομά τους και εξέθεσε, θα έλεγα, εκεί τους παρευρισκόμενους παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Η Δυτική Μακεδονία σβήνει. Θα έχει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας. Έχουμε τη βία πολυγνητοποίηση, το έχουμε πει και άλλες φορές, όταν Γερμανία και άλλες χώρες το μεταθέτουν για 2038-2040, και την ίδια στιγμή κάποιοι ολιγάρχες το εκμεταλλεύονται αυτό, έτσι. Και εγώ περιμένω ακόμα από την κυρία Λατινοπούλου να κάνει ένα σχόλιο για τα καρτέλ ενέργειας.
2: Δεν ακούω τον κύριο Βασιλιάδη, δεν τον ακούω. Τι έγινε, μ' ακούτε, μ' ακούτε.
1: Εγώ σας ακούω, ναι.
2: Στο βάθος σας ακούω. Τι είπατε, ποιος θα κάνει τι?
1: Λέω, κυρία Λατινοπούλου, που έχει ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τους γύφτους. Και περιέργως πώς φαίνεται ότι είναι στις δημοσκοπήσεις εντός Βουλής. Έτσι λοιπόν.
2: Περιέργως.
1: Να θυμίσω ότι εδώ η ελληνική δικαιοσύνη κινείται με ρυθμούς χελώνας στο θέμα της μήνυσης του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, που δεν έχει μηνυθεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά έχουν μηνυθεί ή έχουν γίνει αγωγές για κάποιους που αναπαράγουν την είδηση. Είναι σημαντικό και λέω σαν νομικός, γιατί πρέπει να αξιολογούμε κάποια πράγματα, έτσι. Όταν εγώ θίγομαι, προσφεύγω ευθέως στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, για το θέμα των πλαστών υπογραφών, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα επίσης.
2: Είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί και άλλες μηνύσεις έγινε προχθές. Κάποιος από τους πρώην συνεργάτες της Μη Κάπα, έτσι λέει, θέλουν να τη λένε οι συνεργάτες της. Είναι η Μη Κάπα και η Μη Γάμα. Είναι το κόμμα με τις δύο Μαρίες. Της έκανε μήνυση ο κύριος Φρονιμάκης της Μη Κάπα. Αλλά κανείς δεν την έψαξε. Γιατί η μήνυση, από ό,τι ξέρω, έχει και αυτό φορητή διαδικασία.
1: Επίσης είναι ένα ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, Στέφανε, βλέπουμε λοιπόν, καταρχήν η συγκεκριμένη κυρία έδωσε μια συνέντευξη στο ΑΠΕΝΙΑ, μιλάμε και με τα πράγματα του όνομά της, έτσι. Και οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά απαντούσαν δεν τι για αυτήν. Προφανώς γιατί είχε μια δυσκολία. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάει διαζώσεις, είχε μια δυσκολία αν δεν τα διαβάζει από μέσα. Ή δεν τα έχει στο κιού ενδεχομένως. Βγήκε και έκανε μια βαρισίμανη δήλωση μετά το ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση στον Ερντογάν, προφανώς αφού την έκανε, ότι η Ελλάδα, λέει, έπρεπε να θέσει βέτο. Και αφού της είπαν βέτο, κεραία μου, σε τι πράγμα να ασκήσει, έρχεται μια άλλη δήλωση γραμμένη προφανώς όχι από την ίδια, για να πει ότι μπορούσε να ασκήσει βέτο για τα δύο στρατηγία ενδεχομένως στο ΝΑΤΟ και το ούτω καθεξής. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και πολύ σωστά είπες, από τη στιγμή που υποβλήθηκε μήνυση έπρεπε να αναζητηθεί και δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολο να ανεβρεθεί. Και να οδηγηθεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Είναι επειδή είναι αντισυστημική, ξέρει, Στέφανε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, τι επικαλείται αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης και βλέπουμε να τσιμπάει, με τη βοήθεια βέβαια και αυτών των δημοσκοπήσεων με πολλά ζητήματα. Λοιπόν, επικαλείται το αντίπαλο δέος του Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Και λέει ασφάλεια, σταθερότητα, σοβαρότητα. Απ' την άλλη, τι έχουμε? Αναρχία, γραφικότητα, ηλαρότητα. Αυτά είναι τα διλήμματα. Πόσο καιρό το έχουμε πει ότι θα βάλει αυτά τα διλήμματα? Αυτά τα διλήμματα βάζει. Είναι η χρήσιμη, δεν θα πω η λύθη, η χρήσιμη αντίπαλη του κ. Μητσοτάκη για να μπορέσει να συσπυρώσει έναν κόσμο.
2: Αυτό θέλουν, αυτό είναι το αφήγημα.
1: Πρόσεξε, υπάρχει μια υπερπροβολή. Έχω ένα φοιτητή μου ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο οποίος είναι στην νεολαία της κυρίας Λατινοπούλου και σχολίασε, λέει, πώς είναι δυνατό, λέει, η Ελλάς του Τσίπρα, λέει, ενώ δεν είναι κόμμα το οποίο δεν έχει εκπροσώπηση κοινοβουλευτική οτιδήποτε, να εμφανίζεται συνέχεια να βγαίνει στα κανάλια. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω, αγαπητέ μου Γιώργο, να σου θυμίσω ότι και η δικιά σου έχει μια τέτοια υπερπροβολή. Πάρε και δες πόσες φορές έχει βγει η κυρία Λατινοπούλου, κυρίως στα Μητσοτάκη, φιλομητσοτακιά κανάλια. Γι' αυτό επειδή κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, δες το χρόνο που έχουν διαθέσει, λοιπόν, και δες αντίστοιχα το χρόνο που έχει διατεθεί σε πολιτικούς αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσες φορές του έχουν καλέσει αυτά τα κανάλια και πόσες φορές καλούν την κυρία Λατινοπούλου που έχει πλέον πιάσει ένα μότο, γιατί θεωρεί ότι αυτό θα είναι αποδοτικό, ασχολείται με τους γύφτους. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, έτσι. Και αλήθεια για τους Λάθρο, ποια είναι η θέση της ξεκάθαρη, ας πούμε, εντάξει και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, θα δούμε πολλά πράγματα, έτσι, και λέω, με αυτά και με αυτά όμως ο κόσμος μπερδεύεται και πιάνει αυτό το επιχείρημα. Σήμερα είχα μια συζήτηση στο πρωινό καφέ που έχουμε πει για μια παρέα δικηγόρα. Θα θέσει πάλι το δείγμα αυτό που θέτουν πολλοί για να πενεχοποιήσουν την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Και τι να ψηφίσω, υπάρχει άλλος. Αυτό το δίλημα μπαίνει. Γίνεται μια γραφικότητα γενικότερα να σαχταρμάς εδώ στην πολιτική. Έτσι λοιπόν είναι η φάρμα των ζώων, τσίρκο Μεντράνου κτλ. Οπότε οδηγείται, οι μημιραία στρέφουν έναν κόσμο και πάλι στην αρνητική ψήφο, ότι ψηφίζουν αυτό που θεωρώ χειρότερο κακό.
2: Ενώ κύριε καθηγητά, υπάρχουν επιλογές. Έτσι. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλη φορά που να έχουμε, θυμάμαι δηλαδή, αλλά έχουμε πολλές επιλογές, αρκεί να ψάξουμε.
1: Προφανώς υπάρχουν
2: επιλογές, υπάρχουν επιλογές.
1: Θα το πούμε για μία ακόμη φορά, γιατί ακούω διάφορες ηλικιότητες ότι να απέχουμε και άμα είναι 20% εκλογές είναι άκυρες.
2: Όχι.
1: Και 10 άτομα να ψηφίσουν, έτσι από τα 10 εκατομμύρια οι εκλογές είναι έγκυρες.
2: Ναι.
1: Άρα πρέπει να πας να ψηφίσεις, και αν δεν θες να ψηφίσεις, γιατί... Όταν απέχεις, ουσιαστικά είναι σαν να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Έτσι,
1: το πρώτο κόμμα δηλαδή.
2: Δηλαδή η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, όταν δεν πήγε να ψηφίσει κατά δήλωσή της σε μια άλλη τη συνέντευξη.
1: Όταν κατηγορούσε τους πολίτες για το μάτι, έτσι, και στήριζε την κυβέρνηση Τσίπρα.
2: Δεν πήγε να ψηφίσει μετά το 23 στις διπλές εκλογές και το
1: 24.
2: Και το 20. Δεν πειράζει. Αλλά ήξερε, συγγνώμη λίγο, όταν δεν πήγε, να το πω ολοκληρωμένα γιατί είναι σωστό σημαντικό αυτό. Δεν πήγε να ψηφίσει το 23, ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές. Δεν πήγε να ψηφίσει το 24 σε ευρωεκλογές. Όταν εγώ άσκησα κριτική, μου την έπεφταν τα τρολάκια, τα οποία απορώ πραγματικά πόσα είναι τόσα πολλά τα τρολάκια του συγκεκριμένου κομματικού σχεδιασμού.
1: Άμα δεις και τη στηρίζουν, νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβεις.
2: Ναι, το έχω διαπιστώσει. Τότε μου έκαναν κριτική, μου ασκούσαν κριτική ότι η μάνα ήταν χαροκαμένη και δεν μπορούσε να ασχολείται με τις εκλογές, είχε τον πόνο της. Μάλιστα. Πληστηριασμό που πήγε και χτύπησε, δεν είχε πόνο.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τα συμβόλαια τα οποία αποκάλυψε ο Focus FM, τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψε για την πώληση από την ιδία προς την εταιρεία της και από τον σύντροφό της προς την εταιρεία του, με ημερομηνίες 6/6 το 23 και 7/7 το 23, εκεί, και ήταν η ίδια, σας τα διάβασα τα συμβόλαια. Σήμερα στην Αθήνα, η Καρισιανού και ο Μωυσίδης ήταν εδώ και υπογράψαμε την πώληση αυτού του ακινήτου. Από τον εαυτό τους στην εταιρεία τους. Αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο, που θα πρέπει να απαντηθεί γι' αυτό.
1: Πρέπει λίγο. Ναι. Στο είπα πει, νομίζω, στη δική σου εκπομπή, ότι ο αείμνησος ο Δημήτρης ο Ρίζος έλεγε τότε επί Παπανδρέου ότι αν έβλεπα live στην τηλεόραση του Ανδρέα Παπανδρέου να πυροβολεί και να σκοτώνει ένα πολιτικό το αντίπαλο.
2: Ναι.
1: Θα έπεφταν οι οπαδοί και θα λέγανε πρόκειται για συκοφαντία, για προβοκάτσια και δεν ξέρω τι, και είναι ψέματα. Δεν πρόκειται να αποδεχθούν. Γιατί βλέπω διάφορα σχόλια που δικαιολογούν αυτή την ανήθικη συμπεριφορά. Έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι κοράκι, να το πω έτσι απλά.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε όμως, επειδή εγώ βλέπω και τις λεπτομέρειες και μιλάω νομικώς, πέρα από αυτά που θέλεις εσύ. Δημοσχεύτηκε το καταστατικό της συγκεκριμένης εταιρείας. Αφήνω όλα τα άλλα. Η κυρία Καρισιανού είχε πει ότι βάλαμε, λέει, από ένα ακίνητο.
2: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για αυτά τα ακίνητα που λες που πουλήθηκαν το καλοκαίρι του 23, δηλαδή 3 μήνες μετά το έγκλημα των τεμπών.
2: Μα δεν έχει.
1: Δηλαδή ως αρχικό κεφάλαιο. Και διαβάζω λοιπόν στο καταστήριο και λέει από 150.000 μετρητά,
2: ναι,
1: όχι ακίνητα.
2: Είναι ψέμα αυτό που είπε. Πρόσεξε, δεν υπάρχουν ακίνητα.
1: Το καλύτερο όλων είναι ότι ενώ αγοράζει ακίνητο από πληστηριασμό, το εμφανίζει και ο κύριος Μωυσής και όλοι, μα έτσι είναι συνήθες, δεν είναι θέμα και κάτι καλό. Και έρχονται και τα τρολάκια, λένε, γιατί από το να το πάρει κάποιος άλλος θέλετε να το πάρει αυτή, και δείτε τα 40 και 50 των άλλων αυτά τα χαζά. Είναι υποχρεωμένη στην ετήσια οικονομική κατάσταση της εταιρείας 28 Ιουνίου του 24 για το 2023. Δηλώνει, λέει, υπάρχει ένα ερώτημα, έχει εταιρεία ακίνητα? Απάντηση, όχι. Αυτό είναι και νομικό ζήτημα, αγαπητοί.
2: Πότε υπάρχει αυτή η ερώτηση?
1: Είναι ετήσια οικονομική κατάσταση, θα σου στείλω, δεν ξέρω να σου έχω στείλει.
2: Όχι, δεν μου το έχεις.
1: Που καταθέτει 28 Ιουνίου του 2024 η εταιρεία, που είναι υποχρεωμένη να έχει τις οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2023, λέει, ερώτημα, έχει εταιρεία ακίνητα? Απάντηση, όχι.
2: Σοβαρά.
1: Αυτό είναι νομικό ζήτημα.
2: Βέβαια.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν γιατί τώρα μιλάμε. Και συνεχίζει ο κόσμος, διάφοροι να είναι εκεί. Βεβαίως είναι και τα 3 ψή που λέω. Και επαναλαμβάνω, αν ο Μητσοτάκης δεν καθυστερήσει, που δεν νομίζω δεν θα αντέξει, να πάει σε εκλογές όντως το 27, ούτε τα 3 ψή θα της μείνουν στο τέλος.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα όταν βγαίνει φαίνεται ότι είναι παντελώς άσχετη, έχει έναν αρκισισμό, και άλλα θέματα ενδεχομένως, που δεν άπτονται της δικής μου επιστήμης. Mm. Λοιπόν, αλλά είναι ζητήματα σοβαρά, όπως λες. Και αυτές, ναι, εμφανίζοντας λύσεις, που επαναλαμβάνω, ποιες είναι οι θέσεις, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Ανέφερες αυτό το πραγματικά. τρομακτικό συμβάν που έγινε στην Ιρλανδία.
2: Ιρλανδία.
1: Ποια είναι η άποψη της κυρίας? Μέχρι τώρα βλέπω τη στήριξη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρειας, το Free Palestine, γιατί και η κοπέλα η οποία κατακαιρογήθηκε από αυτόν τον τύπο το περίεργο, λοιπόν ήταν και αυτή Free Palestine.
2: Ναι, ναι.
1: Η κυρία Μπακλαβά έχει το νέο όνομα λοιπόν, και το προτιμάμε και γωνία λοιπόν το Μπακλαβά, λοιπόν που ήταν δίπλα της στο... όταν πήγαινε εκεί στο Ολύμπιον κατά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος κτλ. Ήταν δηλώσει υποστήριξη από το οποίο το φλωτήλα των ακτιβιστών, ναι, Free Palestine κτλ. Και συνηθέσεις λοιπόν. Να σου πω ένα θέμα, επειδή ανέφερες, το ξέρεις ότι γίνονται επεισόδια σήμερα στο Παρίσι για τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο από μουσουλμάνους.
2: Δεν θα γινόντουσαν.
1: Το 52% των Βρυξελών, το 40% του Άμστερνταμ και το 30% στο Παρίσι είναι μουσουλμάνοι. Να μην μιλήσουμε για τη Βρετανία. Είναι
2: και μετά θα μας σώσει το...
1: Πρωτοδήμαρχος, είναι έκπληξη να είναι κάποιος.
2: Και μετά θα μας σώσει το chat control. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά.
1: Μόνο για αυτό, για το chat που είναι τη Φόντερ Λάιεν, η οποία το ψηφίζει, να θυμίσω ότι η ίδια, όταν τέθει θέμα άρσης για, το, για, να,
2: για τα εμβόλια,
1: το κινητό της για τα μηνύματα, λέει, χάθηκε η μνήμη, λέει, δεν έχω μνήμη. Έτσι, οι ίδιοι αυτοί που επικαλούνται κάτι άλλο, το έρχονται από την ανάποδη αυτή
2: τη στιγμή. Σωστό, σωστό. Κινητό
1: ατζέντα που βλέπουμε με την Οδύσσια του Νόλαν, που τη χρηματοδότησε το Υπουργείο, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, η κυρία Μενδώνη και η κυρία Παναγιωταρέα, με 6,5 εκατομμύρια για να έχουμε μια μαύρη Ελένη και έναν διεμφυλικό, δηλαδή τρανς αχιλλέα, έτσι. Και δεν τη χρηματοδοτεί άλλα. Δεν μόνο ότι είναι η μουσουλμανικά μνημεία, ξέρω εγώ, τζαμιά κτλ. Αυτό είναι το Υπουργείο, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Έσχος.
2: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία.
1: Επίσης.
3: Focus 103,6.
2: Μαζί μας η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε δική σας την κάρτα υγείας F-Club και να έχετε υπηρεσίες υγείας εντελώς δωρεάν, ιατρικές εξετάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοκρινολογικές εξετάσεις, γυναικολογικούς ελέγχους, test pap. Πώς το λένε, έλεγχο για το στήθος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κάρτα υγείας F-Club και να εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα. Επίσης, με την κάρτα υγείας F-Club μπορείτε να κάνετε και δωρεάν καθαρισμό δοντιών, όπως επίσης να χρησιμοποιήσετε και ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές χρειαστεί, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, και να μεταφερθείτε εντελώς δωρεάν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για να εξεταστείτε. Προσέξτε με λίγο, να μεταφερθείτε δωρεάν και να εξεταστείτε δωρεάν σε ιδιωτική κλινική. Όχι να πάρετε το ασθενοφόρο και να μεταφερθείτε, ξέρω εγώ, κάπου για να κάνετε μία ξωνική. Εντάξει, σε έκτακτο περιστατικό να κάνετε χρήση δωρεάν του ασθενοφόρου και να πάτε για δωρεάν εξέταση σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, σε μία ιδιωτική κλινική, να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Μπορεί να σας εξυπηρετήσει, εννοείται, το ασθενοφόρο, αν θέλετε να πάτε από το σημείο Α στο σημείο Β για να κάνετε μια ιατρική εξέταση, αλλά αυτό δεν είναι στο πακέτο του δωρεάν. Το λέω για να μην υπάρξουν παρερμηνίες. 2313-253-333-2313-253-333, η κάρτα υγείας F-Club ατομική κανονικά κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο, όμως όλοι όσοι καλέσετε στο νούμερο το οποίο σας έδωσα θα εκμεταλλευτείτε και σήμερα την προσφορά που κάνουμε για 2 χρόνια διάρκεια, 5 κάρτες υγείας F-Club στα 150 ευρώ και οι 5. 150 ευρώ, 2 χρόνια διάρκεια, 5 κάρτες υγείας F-Club για εσάς. 2313-253-333. Καλέστε και αποκτήστε κι εσείς αυτό το όπλο στη φαρέτρα της υγείας που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Διάλειμμα, επιστρέφω με Δημήτρη Γάκη.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Εύωσμο.
5: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
4: Καλημέρα από Πάτρα.
6: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
8: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Και με αναστατώσανε ρε φίλε. Με στέλνει ο άλλος μήνυμα, λέει. Ο Τσίπρας λέει στην ομιλία του χθες στην Κρήτη, στο Περιστέρι, συγγνώμη. Στο Περιστέρι λέει που πήγε, είχε λέει τη σημαία της αυτόνομης Κρήτης. Λέω ο Τσίπρας. Κάτσε το ψάξω, ρε φίλε. Και τόση ώρα ψάχνω το καρδιάρδιο διαλύματος. Αυτό έκανα τώρα, γι' αυτό άργησα να μπω. Έψαχνα να δω αν υπήρξε όντως σημαία της αυτόνομης Κρήτης άκτορα. Δηλαδή, παιδιά, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με όλη αυτή την βλακεία η οποία δέρνει κάποιους. Που βλέπουν κάτι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το τσεκάρουνε, να το δουν τι διάολο είναι και μπράβο το τσαμπουνάνε. Εχθές ένας με ρώτησε για το ότι συνεργάζεται, λέει, ο Βελόπουλος με το Μητσοτάκη, γιατί με την μήνυση που έκανε ο Βελόπουλος την έκανε για λογαριασμό του Μητσοτάκη. Έκανε χάρη, λέει, στο Μητσοτάκη που έκανε μήνυση για το θέμα του Τσίπρα. Που έκανε το... νομοθέτησε. Αυτά τα έχει πει ο Κοντονής. Ο Κοντονής, ο υπουργός του δικαιοσύνης τότε του Τσίπρα, είπε ότι νομοθέτησε ο Τσίπρας φωτογραφικά για να μετατρέψει την παθητική δωροδοκία από πλημέλημα σε από κακούργημα σε πλημέλημα. Τον κατήγγειλε ο ίδιος ο υπουργός. Ο Βελόπουλος το έχει καταγγείλει αυτό από το 2019 και επειδή τώρα το θυμήθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, τόσα χρόνια τον κάλυπταν τον Τσίπρα, όπως και σε πολλά άλλα, και στο Μάτι και στα εκατομμύρια τα οποία τα έφαγαν, και φτάνουν να λένε τέτοιες μαλθακίες. Τέτοιες μαλθακίες, απίθμενες. Και τώρα είχε, λέει, ο Τσίπρας σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης στην εκδήλωση στο Περιστέρι. Ψάχνω και εγώ τώρα να δω, λέω, έγινε τέτοιο σκηνικό? Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο παράκρουσης? Και από κάτω ήταν μια σημαία της Κούβας. Ωραία, κοιτάξτε λίγο. Επειδή μια σημαία είναι άσπρη μπλε και έχει ένα κόκκινο πλαίσιο με ένα αστέρι πάνω, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι μια σημαία της αυτόνομης Κρήτης. Είναι η σημαία της Κούβας. Καλά, είναι γελίο από μόνο του το ότι έχει μια σημαία της Κούβας κάτω από τον Τσίπρα. Παραπέμπει στον Τζε Κεβάρα, προς τα που να μου τζώσω. Αλλά άλλο τόνα και άλλο τάλο. Άλλο τόνα και άλλο τάλο. Μην γελάς ρε εσύ Κωνσταντίνε. Μην γελάς καθόλου. Τι λέει η Λέζος, λέει, πρώτος σταθμός της πολιτικής εξόρμησης του Τσίπρα. Έτσι μάλλα. Κύριε Χάκη, καλημέρα κύριε Γιάκη. Γιατρέ μου, θέλουμε
1: καλημέρα,
0: γιατρό.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε γιατρό. Ο Τσίπρας, λέει, ξεκινάει την πολιτική του εξόρμηση από τη Λέσβο.
1: Ελπίζω να την πει σωστά αυτή τη φορά.
0: Γιατί, έχει και άλλο όνομα?
1: Όχι, δεν θυμάσαι, θα έχει μπερδέψει.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Είναι δυνατόν να μην θυμάμαι, γι' αυτό γελάω. Είναι αυτό που λέμε ηρωνικό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε, γιατρέ, πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα οποία γίνονται?
1: Και θέατρο του παραλόγου είναι.
0: Θέατρο του παραλόγου.
1: Εκείνο που με εκνευρίζει είναι ότι μας θεωρούν τελείως ηλίθιους.
0: Ναι.
1: Και επανέρχονται πίσω, θα λες και έχουν βαφτιστεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και όλα τα νομίματά τους,
0: ναι,
1: όλα όσα έκαναν και ταλαιπώρησαν αυτό το λαό και του φόρτωσαν ακόμα ένα μνημόνιο, τα έχουν ξεχάσει και περνάμε πολύ καλά. Και βέβαια, πολύ σωστά είπες, ο Γεωργιάδης εκθίαζε από το πρωί ως το βράδυ τον Τσίπρα.
0: Ναι, Κολοτούμπα έκανε.
1: Τι καλά λόγια έλεγε, βέβαια, ο Κολοτούμπας. Δεν λέγεται. Τώρα ξύπνησε και τώρα άρχισε να τον βρίζει. Γιατί κατάλαβε ότι όλος ο κόσμος κατανοεί ότι θέλουν τον Τσίπρα. Για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Επειδή καλός ή κακός είμαι παλιός. Όλο το σύστημα της παγκοσμιοποίησης στήριξε την επιβολή του όχι στη δεξιά όπως ήταν το λογικό, διότι δισεκατομμυριούχοι είναι αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν και το οργανώνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά στη νέο αριστερά. Εφήβραν την ευρωαριστερά, ευρωκομμουνισμό, όπως θέλετε πέστε εδώ, και στήριξαν εκεί. Είναι παιδιά του Σόρος, είναι παιδιά του συστήματος κατάργησης της εθνικής αυτονομίας και ύπαρξης, σβησίματος και διαπόμπευσης και παραχάραξης της ιστορίας, κατάργηση της γλώσσας με σκοπό να επιτύχουν το παμπάλαιο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, το λένε τώρα, οι κομμουνιστές το λέγανε διαφορετικά. Είναι ένα το σχέδιο. Πώς θα επικρατήσουν στον πληθυσμό, πώς θα χάσουν τα δικαιώματα τους οι πολίτες, πώς θα χάσουν την εθνική ταυτότητα και θα δημιουργηθεί ένας πλανήτης, μία άμορφη μάζα, όπου θα κόβονται τα χόρτα τα οποία προεξέχουν, τα κεφάλια που προεξέχουν, θα ελαττώσουν τον πληθυσμό, θα αντικαταστήσουν την εργατική τάξη με ρομπότ, θα πάψουν να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα και θα ταΐζονται όλοι με ένα ξεροκόμματο και δεν θα μπορούν να αντιδράσουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Και ποιος ήταν ο φανατικότερος των φανατικών σε αυτό το σχέδιο και ποιος δουλεύει δεκαετίες πάνω σε αυτή την πλατφόρμα? Ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης ήρθε μετά.
0: Άρα ο Τσίπρας είναι το αρχικό πουλέν της παγκόσμιας ελίτ. Αυτό μας λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό, επειδή τώρα πάντοτε όταν είσαι πουλέν της παγκόσμιας ελίτ ελέγχεσαι από την παγκόσμια ελίτ, λέτε ότι ο Άδωνης έκανε την κολοτούμπα, μήπως και αλλάξουν τα κόζια και η ελίτ παγκόσμια θελήσει τον Τσίπρα. Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε αμέτωχοι σε όλα αυτά.
1: Να τον θελήσει να βγει πρώτος δεν το θεωρώ πιθανό.
0: Ναι, ναι. Απλά να θέλει να είναι παράγοντα συνεργασίας. Αυτό. Να σας ρωτήσω.
1: Και του έρχεται πιο κοντά ο Μητσοτάκης από ότι ο Καμένος. Εδώ δεν δίσκασε με τον Καμένο. Να μην είμαστε αφελείς.
0: Βέβαια τώρα δεν είναι απόφαση του Τσίπρα. Θα παρουσιαστεί να είναι απόφαση του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Όχι του Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είπε συνεργάζομαι με τον Καμένο. Τώρα θα πρέπει να πει ο Μητσοτάκης ότι συνεργάζομαι με τον Τσίπρα. Βέβαια όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα, όπως και τότε ήταν transsexual και τώρα transsexual είναι.
1: Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσουν έναν εθνικό λόγο. Θα κάνουν μία.
0: Ποιον εθνικό λόγο, κύριε Γάκη? Ο ένας έχει κατεβάσει, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Ακούστε με λίγο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτούς τους δύο ανθρώπους και να μιλάμε για εθνικό σκοπό. Ο ένας.
1: Όχι.
0: Ο ένας. Τώρα, τα τελευταία θα πω. Ο ένας έχει κατεβάσει, έχει απαγορεύσει να υπάρχει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Άκουσον, ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας κάνει ομιλίες σαν αυτή που βλέπω στο Περιστέρι. Και βλέπω από κάτω σημαία της Κούβας. Τι σχέδιο στο Περιστέρι, και βλέπω από κάτω σημαία της

0: και τα λεφτά, μιας και δεν είναι και πλέον βουλευτής, πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Εκεί υπάρχει μια σημαία της Κούβας, όπως σας έλεγα, που κάποιος την μπέρδεψε με τη σημαία Αυτόνομης Κρήτης. Κάτω ακριβώς από τη σημαία, παρατηρώ, το έχω μπροστά μου τώρα, γι' αυτό σας το λέω. Παρατηρώ, κάθεται μια γυναίκα, εχθές το βράδυ στην Αθήνα είχε ζέστη. Κάθεται μια γυναίκα με μια μάσκα μέχρι τα φρύδια. Αυτό ιατρικώς θέλω να σας ρωτήσω. Είναι επικίνδυνο?
1: Φυσικά.
0: Μέχρι εδώ.
1: Φυσικά.
0: Γιατί?
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί είναι...
1: Ανεβάζει το διοξίδιο. Δεν μπορεί να... Κοιτάξτε, μετά από μερικά λεπτά, η εκπνοή έχει υδραθμούς οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά στο αναπνευστικό δέντρο.
0: Ναι.
1: Αυτά φράζουν και τις μικρές σωπές της μάσκας, με αποτέλεσμα να μην επιτελείται ο μηχανισμός της αναπνοής σωστά και να μην μπορεί να ρουφήξει, να εισπνεύσει οξυγόνο αφενός, αλλά να μην μπορεί να αποβάλει και το διοξίδιο. Η άνοδος του διοξιδίου δημιουργεί τη λεγόμενη νάρκη διοξιδίου. Επιδρά στο αναπνευστικό κέντρο στον προμήκη. Γίνεσαι επικίνδυνος οδηγός. Βλέπετε πόσα παππούδια φοράνε μάσκα ενώ είναι μόνοι τους μέσα στα αυτοκίνητα. Αυτή είναι δημόσιος κίνδυνος. Και αυξάνει τον κίνδυνο μια υποκρίσιμη στένωση στα στεφανιαία να γίνει, να εμφανιστεί σαν κρίσιμη και να δώσει ένα έμφραγμα ή ένα καρδιακό επεισόδιο και αντίστοιχα στον εγκέφαλο ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά είναι κλασικές γνώσεις στη φυσιολογία, στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Και απορώ που οι γιατροί δεν τολμούν να δώσουν σύσταση. Όχι τη μάσκα. Δεν σε βοηθάει σε τίποτα η μάσκα. Σε εκθέτει σε κίνδυνο. Δεν φιλτράρει τους ιούς η μάσκα. Μπορεί να φοβάσαι, μπορεί να έχεις πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος, να κάνεις επανειλημμένες ιογενείς λοιμώξεις γιατί είχες την αφέλεια να κάνεις όλες τις επαναληπτικές δόσεις του εμβολίου. Αυτό όμως επαυξάνει τον κίνδυνο. Δεν μειώνει τον κίνδυνο.
0: Να σας πω λίγο, κύριε Γάγη. Επειδή δεν σας ρώτησα τώρα για τη μάσκα, γιατί θέλω να σας πάω στο επόμενο θέμα. Τότε με τον κορονοϊό έβγαιναν ώρες ατελείωτες τηλεοπτικού χρόνου όλοι οι τηλεειδικοί, ξαναέγραψαν τα βιβλία της ιατρικής, γενικότερα για διάφορα θέματα εκείνο το χρονικό διάστημα, και υποχρέωσαν με απειλή προστίμου, παρακαλώ, να κυκλοφορούμε στον δρόμο έξω με μάσκες, ακόμα και αν ήμασταν μόνοι μας στην παραλία Θεσσαλονίκης ή στη Ραφίνα ή οπουδήποτε αλλού.
1: Σε όλη
0: στη θάλασσα.
1: Στην ακροθαλασσιά.
0: Και εσύ έχει τώρα, εγώ την Κυριακή το πρωί ξυπνάω και επειδή ερχόμουν από Ανατολικά και ήθελα να πάω προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όλη η Θεσσαλονίκη από πάνω είχε ένα νέφος από την πυρκαγιά εκεί στο Ρεόκαστρο, όλο. Ένα νέφος τοξικό μαύρο, το οποίο αντίστοιχα τοξικό μαύρο νέφος είδαμε και χθες στον Ασπρόπυργο. Δεν άκουσα επίσημες θέσεις από πλευράς κυβέρνησης για αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο φαντάζομαι αδιαφυσβήτητα είναι ένα τοξικό νέφος.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλα αυτά τα οποία κάηκαν και καίγονταν επί μέρες εκλείουν ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες, αρχίζοντας από τα πλαστικά, από το PVC κλπ. Και οι οποίες αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, στο ατμοσφαιρικό νέφος και εισπνέονται και θέλουν πάνω από 80 χρόνια για να απομακρυνθούν τελείως. Η μη περίοδος ζωής τους είναι γύρω στα 15-16 χρόνια.
0: Τόσο πολύ, ε?
1: Ναι, δηλαδή στα 15 χρόνια θα γίνει το 50%. Μετά άλλα 15 χρόνια το 50%. Ουσιαστικά για να φτάσουμε σε ελάχιστο υπόλοιπο μέσα στον οργανισμό χρειάζεται.
0: Συγγνώμη, χρειάζεται
1: γύρω στα 80 χρόνια.
0: Αυτά τα μικροσωματίδια, δηλαδή τώρα στην περιοχή του Ωρεοκάστρου, βρίσκονται σε πολύ ψηλά ποσοστά, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Φυσικά ήταν, εξορισμού ήταν σε πολύ ψηλά.
0: Μπορούμε να κάνουμε ποσοστά. Κάτι για να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Δυστυχώς όχι. Οι οδηγίες που δίνουμε και δεν δόθηκαν νομίζω ή δόθηκαν με καθυστέρηση για να είμαι ακριβέστερος, είναι να μείνουν στο σπίτι, να έχουν κλειστά παράθυρα, να χρησιμοποιούν το air condition στην ανακύκλωση αέρα και να προσπαθήσουμε να φυλαχτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι να απομακρυνθεί το νέφος φυσιολογικά. Αυτό βέβαια το νέφος κάπου πάει. Και θα είδατε ότι η αντίδραση έγινε με καθυστέρηση. Πότε? Όταν το νέφος έφτασε στην Αθήνα. Γιατί? Γιατί πριν λίγες μέρες είχε άλλο περιστατικό μπόχας, η οποία
0: από την Κρήτη
1: απεδείχθη ότι ήταν από απελευθέρωση αερίου, το οποίο έχει και εκείνο τοξικές ιδιότητες.

0: από δεξαμενόπλιο, ποιος ξέρει πιανού και γιατί το κάνανε αυτό. Και υπήρχε αυξημένη ευαισθησία στον πληθυσμό. Και επειδή είναι και σε μια στριμωμένη περίοδο η κυβέρνηση, ξυπνήσαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για τις διοξίνες και τα λοιπά, τοξικά τα οποία περιέχει ένα νέφος τέτοιο.
1: Για να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε.
0: Τι ενδιαφερόμαστε. Είναι δυνατόν να ενδιαφέρεσαι όταν αφήνεις μια πυρκαγιά να πάει σε εργοστάσια. Καταρχάς, αυτές οι εγκαταστάσεις εξορισμού δεν επιτρέπεται να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι δυνητικά τοξικές εγκαταστάσεις, διότι ξέρουμε ότι κάποτε θα συμβεί και ένα ατύχημα να πάρει φωτιά μια τέτοια εγκατάσταση, ιδίως στους ερεινούς μήνες. Mm-hmm. Πρέπει να είναι μακριά ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταρίας. Δεν μπορεί να είναι γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, βέβαια, εντάξει, σίγουρα.
0: Έτσι. Αυτά λοιπόν οφείλει ένα κράτος να τα λύσει. Και όχι να τα λύσει, να τη γράψει τι έχουν κάνει άλλοι.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά,
0: εμείς ούτε σε αυτό δεν είμαστε ικανοί.
1: Γιατρέ μου, μία μόνο κουβέντα γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Επειδή βλέπω ότι σας ενδιαφέρει τους πόσους συνέλαβε κατά σκόπους του FBI το 2026, που σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, συνέλαβε το FBI 113 ενεργούς κατά σκόπους. Και 62 από αυτούς ήταν οι Κινέζοι. Εμείς με τι ασχολούμαστε?
0: Ξυνόμαστε, παρακολουθούμε τους πολιτικούς αντιπάλους όπως αποδείχθηκε
1: και τις φιλενάδες τους.
0: Και τις φιλενάδες τους, τι σουτιέν αγοράζουν, τι κιλότα αγοράζουν, κάτι τέτοιο φαντάζομαι τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι φουνταμενταλιστές, δεν τους ενδιαφέρουν ότι εισάγονται σοριδών όπλα από την Τουρκία χωρίς αριθμούς.
1: Έχουμε chat GDP τώρα, το chat control, συγγνώμη, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα με το chat control της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μα το, κοιτάξτε τώρα, με αυτό παραμυθιάζουν όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δίνει ορισμένα στοιχεία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν τα έψαχνες εσύ μόνος σου στα βιβλία, αλλά δεν θα υποκαταστήσει ποτέ τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
1: Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
0: Την
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
1: Προσοχή τους λαγοκέφαλους εκεί. Ο Μιχαλάκης να μην το δαγκώσει κανένας λαγοκέφαλος στην Ρόδο.
0: Λαγοκέφαλοι δεν πειράζουν τους ανθρώπους. Μόνο αν τους φας. Και κάνουμε τεράστια ζημιά στην εθνική οικονομία και στον τουρισμό. Ναι. Που αναδεικνύουμε συνέχεια αυτό το θέμα και μας έχει πιάσει η ιστερή.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: 103,6.
1: Οι λαγοκέφαλοι γαλάζιοι είναι επικίνδυνοι, να ξέρετε. Γαλάζιος λαγοκέφαλος. Άμα σε δαγκώσει, σε κόψει τα δύο. Ναι. Ο άλλος ψάχνει να βρει ποιος είναι ο γαλάζιος λαγοκέφαλος. Άργησες μου. Δεν σε θέλω να αργείς. Εσύ είσαι γιος του λιονταριού, είπαμε. Πρέπει να είσαι γρήγορος. Ήσουνα σε χειμέρι ανάρκη. Ήσουνα σε σχέστα. Είχες φάει μια αντιλόπη και είχες καθίσει να ξεκουραστείς. Γελάει, τ' αρέσει. Αντιλόπη καλή. Δάγκωσες, αντιλοπίτσα. Πρόσεχε μου σου κάτσε το κέρατο πουθενά. Καλή αντιλόπη, αλλά τι θες διάλειμμα τώρα, δεν σε συμφέρει. Δεν συμφέρει. Όποτε θέλω θα πω για διάλειμμα. Δεν θα με απειλήσεις εμένα. Τι? Τώρα το στρώνεις, τώρα θα εκτιμούσες. Αν ήθελες να πας για διάλειμμα κτλ. Δεν φεύγει κανείς, έχουμε και συνέχεια. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Πότε πήγε 10. Και επιστρέφω σε λίγο για τη συνέχεια.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκαλέσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν ποινικό παρελθόν, ενώ προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει την ίδια ώρα αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στο Open. Καταιγιστικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος. Δεν θέλω να γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μεγάλο συλλαλητήριο χθες στην Κοζάνη ενάντια στην απολιγνητοποίηση που διοργάνωσαν σωματεία και φορείς της περιοχής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η φωτιά στο σημείο παραμένουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Αναστάτωση σε πτήση στην Θεσσαλονίκη, 40χρονος αλλοδαπός έσπασε παράθυρο και επιτέθηκε στο πλήρωμα. Δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου άφησε η 72χρονη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθριός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εθριός ο καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη.
3: πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Focus 811. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Σας βλέπω πολύ ζωηρούς τα μηνύματα. Θα ανοίξω μετά και τηλεφωνικές γραμμές, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας, αν θέλετε να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, όλα αυτά τα αναλαμβάνει η καμπινοτεχνική με τεράστια ταχύτητα, με εξαιρετική ποιότητα σε κάθε της εργασία, με πάρα πολύ ωραίες ιδέες, καινοτόμες, πρωτοποριακές και με πολύ ωραίο κέφι. Κάνουν κέφι οι άνθρωποι και φτιάχνουν, κάνουν ανακαινήσεις. Μου δείχνε χθες ένα σπίτι που διαμόρφωσε ο φίλος μου Δημήτρης ο Δήμου, εκεί σε δύο φίλες ακροάτριες του Focus FM στη Σκίδρα. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στις δύο κυρίες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ιδέες έχει η καμπινοτεχνική. Συνεπώς, για όλους όσους θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, για όλους όσους θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίαρχα γιατί είναι Focus FM. Γιατί είναι Focus FM μέχρι και το μεδούλι. Και η Γεωργία και ο Δημήτρης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εκτός από μια υπέροχη οικογένεια, μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία την οποία αξίζει τον κόπο να την εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την καμπινοτεχνική, το σταθερό, είναι το κατάστημα, βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70 στη Θεσσαλονίκη. 2310-83-1807, 2310-83-1807 και το κινητό απευθείας του Δημήτρη του Δήμου, του επικεφαλής της καμπινοτεχνική, του καλού μου φίλου, 6942-012-905. 6942-012-905, πάρτε τον ένα τηλέφωνο και πείτε του, ο Δαμιανίδης είπε ότι θα μου κάνει την καλύτερη καμπίνα, την καλύτερη ανακαίνιση. Θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 6942-012-905 και 2310-83-1807 είναι τα τηλέφωνα της καμπινοτεχνικής. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε συναγερμό στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, όπως κάναμε εμείς εδώ στον Focus FM και βάλαμε το συναγερμό που μας πρότειναν οι ειδικοί της Wi-Fi and Tech Experts, μπορείτε να τους εμπιστευτείτε και θα σας βάλουν το καλύτερο σύστημα συναγερμού σε ειδική προνομιακή τιμή και με δωρεάν την εγκατάσταση. Γιατί ο συναγερμός είναι ο πρώτος και ο βασικότερος ενδεχομένος τρόπος για να προστατευτείτε εσείς, η περιουσία σας, από κάθε είδος εισβολής. Επίσης, οι Wi-Fi and Tech Experts εξειδικεύονται και σε τοποθετήσεις θηροτηλεοράσεων και θηροτηλεφώνων. Οπότε, και μάλιστα έχουν τη δυνατότητα αυτά τα θηροτηλέφωνα και οι θηροτηλεοράσεις να ελέγχονται και από απόσταση, δηλαδή αν εγώ δεν είμαι σπίτι μου, καλή ώρα είμαι στη δουλειά μου, χτυπάει το κουδούνι, κάποιος θέλει να να μπει στο σπίτι να δει αν είναι κανένας, βλέπω και ξέρω πώς να ειδοποιήσω. Συνεπώς, για συστήματα συναγερμού, θηροτηλέφωνα και θηροτηλεοράσεις, Wi-Fi and Tech Experts, με προνομιακές τιμές για τους φίλους ακροατές του Focus FM, 2392-029-600 είναι το τηλέφωνο της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-029-600. Θέλω να ρωτήσω κάτι και θα πάω αμέσως στον επόμενο συνεντευξιαζόμενο και ενδεχομένως μπορείτε να μου απαντήσετε και στα μηνύματα τα οποία θα τα δω λίγο αργότερα. Αλήθεια, ποιον ενδιαφέρει ότι παραιτήθηκε ο Φάμελος? Ποιον ενδιαφέρει ότι παραιτήθηκε ο Φάμελος? Νοιάζει κανέναν? Γιατί βλέπω από το πρωί σε ειδήσεις, σε εκπομπές, σε site, ραγδαίες εξελίξεις γράφει τώρα η ΕΡΤ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ηγεσία, ποιο ΣΥΡΙΖΑ και ποιο Σωκράτης Φάμελος? Αλήθεια δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Άχρωμος, άοσμος, ανύπαρκτος, αδιάφορος και πολλά άλλα αλφαστερητικά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όπως το λες, προσωπικά τα έκανα πάνω μου. Δεν θέλω να αποχέστηκα, γι' αυτό κατάλαβες. Ναι. Ποιος Φάμελος ρε παιδιά, αλήθεια τώρα? Και να σας το κάνω και λίγο, να το πάω λίγο να το πω και διαφορετικά. Τέμπη, αντί να ασχολούμαστε με όλα όσα γίνονται στη δίκη και τον τρόπο με τον οποίο το παρακράτος προσπαθεί να τεμαχίσει τη δίκη, να καθυστερήσει τη δίκη, να παίξει άμυνα και να κερδίσει σε χρόνο και να κουράσει τους συγγενείς, τους συνηγόρους, τους τραυματίες, την κοινή γνώμη, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα Τέμπη, αλλά είναι προσωποκεντρικά. Και ασχολούμαστε πασπαλίζοντάς τα με αστερόσκονη. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν τρέξει όσο λίγοι, δεν θα πω περισσότερο από άλλους, γιατί κι άλλοι έχουν τρέξει πάρα πολύ για τη διεκδίκηση της αλήθειας, της αλήθειας στα Τέμπη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος και φίλος, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Χρήστο μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
11: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε όσους με παρακολουθούν από το διαδίκτυο.
10: Πού σε βρίσκω?
11: Εντός πόλεως είμαι. Α. Δευτέρα, Τετάρτη ήμουνα βέβαια Λάρισα, παρακολουθούσαμε τη δίκη εκεί. Αυτές τις μέρες συντονίζω κάποιες άλλες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και κάποια άλλα δικόγραφα. Καταθέσαμε όμως την Τρίτη πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, διότι η πρόταση της εισαγγελέως ήταν ότι το κατηγορητήριο, το κλητήριο θεσμίσμα είναι ορθότατο και ότι το συνέταξαν άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις προανακρίσεις, ανακρίσεις κτλ. Και ο εισαγγελέας ο Τσόγκας και η Λιάνο το υπέγραψαν όλοι μια χαρά και γράφηκε τα ονόματα λέει των κατηγορουμένων και τις διευθύνσεις. Τα φημή λέει άρα είναι μια χαρά. Και επίσης δεν έχουμε και νέα στοιχεία για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την υπόθεση για την αναβάθμιση του κατηγορητήριου που ζητήσαμε τις προηγούμενες ακροαματικές. Κατάθεσα λοιπόν ένα συμπληρωματικό χαρτί όσον αφορά την μη ορθότητα του κλητήριου θεσπίσματος, διότι έχουμε πει ότι το κλητήριο θέσπισμα δεν έχει μέσα τον ενδεχόμενο δόλο στην ανθρωποκτονία, όχι τον ενδεχόμενο δόλο στη διατάραξη, διότι τι κάνανε, χρεώσανε όλους τους κατηγορούμενους, ενώ δεν έχουν ενδεχόμενο δόλο στη διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών, διότι δεν πήγαν εκεί πέρα για να κάνουν σκεμμένα διατάραξη για να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι λάθος το κατηγορητήριο απέναντι ακόμα και σε αυτό και θα πρέπει οι ίδιοι κατηγορούμενοι να το υπερασπιστούν, πράγμα που το είδαμε την Τετάρτη που ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις τους. Και επίσης καταθέσαμε και καινούργια στοιχεία. Όμως το σημαντικό ποιο είναι, ότι κατέθεσα και τη μήνυση την 74 που έχει σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο στην ανθρωποκτονία, η οποία δεν έχει αρχιοθετηθεί αλλά δεν έχει αξιολογηθεί, τέσσερις αιτιάσεις. Κατέθεσα τη μήνυση 153 την οποία είναι μέσα για τον σφετερισμό και την κατάχρηση εξουσίας και για την εσχάτη προδοσία, την παρέμβαση που έγινε στο πεδίο και από εκεί είναι αρκετοί κατηγορούμενοι στον Άριο Πάγο. Και επίσης μέσα σε αυτή τη μήνυση είναι και η δικαστική λειτουργή, Τζαμαλή, Σούρλα και Δασκαλόπουλος. Άρα αυτή που τη συνέντευξε, τι μήνυση κατά του ειδικού φέτα να κριθεί Μπακαΐμη, τι μήνυση κατά του προσταμένου εισαγγελία εφετών Λάμπρου Τζόκα, τι μήνυση κατά των δικαστικών λειτουργών και της πρόεδρου εφετών Γιάννου. Άρα λοιπόν, πώς η κυρία εισαγγελέας επικαλείται το κλητήριο θέσπισμα και τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι από την δικαιοσύνη, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, πώς το Προεδρείο θα αφήσει να χρεωθούν 28 άνθρωποι από απαθράκωση χωρίς αιτία φωτιά σε κατηγορούμενους, οι οποίοι κάνανε μόνο διατάραξη της ασφάλειας των κοινωνιών. Και συμπληρωματικά καταθέσαμε πολλές από τις εκθέσεις Κοκουτσάκη, τις οποίες τις κάναμε μια βιβλιοδοσία από τον Οκτώβριο του 2025, οι οποίες δεν είναι μέσα στη δικογραφία, κατατέθηκαν την Τρίτη. Κατατέθηκε μια μήνυ συμπληρωματική που αφορά, σύμφωνα και με το πόρισμα του Ιωδάσαμα, από πολίτες που έχει σχέση με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και το θέμα ότι ο Ναλμπάντης είχε προειδοποιήσει τους προϊσταμένους του, ο μηχανοδηγός λοιπόν, ότι και τους γονείς του, ότι εγώ θα πηδήξω από το τρένο γιατί το βλέπω, θα το βλέπουμε από την άλλη μεριά να έρχονται και να μην αφήσετε να το ρίξουν μηχανοδηγούς. Άρα λοιπόν συμπληρωματική για να ανοίξουν τα χαρτιά. Και ένα τελευταίο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον Μπακαΐμη τον 23 Μαΐου του 25, το οποίο τον έλεγε: αφού περιμένεις το πόρισμα Καρόνι και αποφασίσεις ότι άλλα σιλικόνης δημιούργησαν την απαθράκωση ή το θάνατο των ανθρώπων, να ασκήσεις διώξεις. Αλλιώς θα πρέπει να βρεις το αίτιο θανάτου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συναφή με αυτό που λέμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένο το κριτήριο θέσπισμα και θα πρέπει τουλάχιστον για τους 28 παθρακωμένους να ξαναοδηγηθεί στην ανάκριση. Παρ' όλα αυτά όμως η πρόταση της Προέδρου, ενώ ήμουν ο τελευταίος που κατέθεσα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα ήταν ότι επιφυλασσόμαστε για την αναβάθμιση του κατηγορητήριου στην εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας και μετά συνέχισε η όλη ιστορία για να γίνει τοποθέτηση από τους κατηγορούμενους επί της προτάσεως της έδρας.
10: Φίλε Χρήστο Κωνσταντινίδη, θα μπορούσα, είναι Παρασκευή, είναι κατά καλό καιρό, θα μπορούσα να κάνω μία εκπομπή και να μιλάω για τους λαγοκέφαλους, να μιλάω για τις μέδους, να μιλάω. Αλήθεια στο λέω. Να κάνω χαβαλέ, όχι ότι δεν είναι δικαίωμα του καθενός να θέλει να ενημερώνεται, αλλά δεν μπορώ να γυρίζω την πλάτη στο δικό σας τον αγώνα. Και εσείς ένας άνθρωπος, ο Παύλος, η Ελένη, που έχετε, τι να σου πω τώρα, 5 λεπτά μας μιλάς και μας λες για μηνύσεις. Εντάξει, και δεν είσαι ένας δικομανής άνθρωπος. Απλά προσπαθείς με τα όπλα που σου δίνει η δικαιοσύνη, αυτή η ρημάδα η δικαιοσύνη, να βρεις το δίκιο σου και μιλάς για τα αυτονόητα. Η δικογραφία αυτή δεν λέει τίποτα για τους 28 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί. Τίποτα. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Και τραγικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν, ξαναλέω, να καθυστερήσουν τη δίκη. Και δεν ασχολείται ο κόσμος. Κουράζει, έχει ξεριστεί. Σε ακούω και σε αφήνω χωρίς να σε διακόψω. Και ξέρω ότι πολλά από αυτά τα οποία λες και τα ακούνε οι ακροατές, τους ακούγονται ακαταλαβίστικα. Και είναι ακαταλαβίστικα, γιατί είναι δικονομικές έννοιες και όροι που δεν είναι ευνόητοι από τον πολύ κόσμο. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να καταλάβει ο ακροατής του Focus FM είναι ότι εδώ έχουμε έναν αγώνα ο οποίος τον δίνουν κάποιοι άνθρωποι. Και είναι κρίμα αυτούς τους ανθρώπους να μην τους δίνεις το χρόνο να εκφραστούν. Και αν δεν έχεις χρόνο πρέπει να δημιουργήσεις. Γιατί είναι εκεί ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, τον ζήτησα να βγει και μου λέει ναι. Όπως μου έχει πει τόσες και τόσες φορές. Όπως μου έχει πει τόσες και τόσες φορές ναι και ο Παύλος Ασλανίδης. Όπως και άλλοι συγγενείς των Τεμπών. Γιατί δεν είναι τα Τέμπη ένα κόμμα. Τα Τέμπη είναι ένας αγώνας όλης της Ελλάδας. Και ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος μιλάει. Χρήστο Κωνσταντινίδη, επέτρεψέ μου λίγο. Επίτρεψέ μου, να το λέω και σωστά. Είναι από τα λάθη που κάνω. Επίτρεψέ μου να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος στο περιθώριο του αγώνα που κάνεις για τα Τέμπη. Κάνεις και έναν άλλο παράλληλο αγώνα γιατί τον έχεις βιώσει στο πετσί σου, αυτό απέναντι στα φαντ. Σωστά?
11: Ναι, ναι.
10: Θα μπορούσες ποτέ εσύ, Χρήστο Κωνσταντινίδη, που κάνεις έναν αγώνα για τα φαντ και λες ότι τα φαντ πρέπει να κλείσουνε, θα μπορούσες να έχεις πάει σε ένα πληστηριασμό και να χτυπήσεις σπίτι από φαντ?
11: Στέφανε, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που λες θα μπορούσε να γίνει με την έννοια του κάθε ένα από εμάς, γιατί πήραμε κάποιες αποζημιώσεις, μπορεί να έχουμε δουλέψει τη ζωή μας και να έχουμε κάποια λεφτά, αλλά ηθικά είναι ανεπίτρεπτο, Στέφανε. Εντάξει, εγώ αυτή τη στιγμή σήμερα, Στέφανε, μέχρι το μεσημέρι, θα καταθέσω την τρίτη ανακοπή κατά της εταιρείας Veraldis Alpha Bank που μου έχουν στείλει κατασχετήριο.
12: Εντάξει, και έχουν το κατασκευαστήριο αγορά τις 6 με 100 μου για τα 38.000 που έχουμε πει και τα οποία βέβαια έχει κοινοποιηθεί σε 6 συστημικές τράπεζες και ό,τι χρήματα βρεθούν στους λογαριασμούς να μπορούν να τα δεσμεύσουν για την απάτη αυτή που υφίσταται όλος ο ελληνικός λαός μεταξύ των εταιριών διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων από τα φανς και από τις τράπεζες, το οποίο είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών από συγκεκριμένους ανθρώπους που λειτουργούν με εξαπάτηση, και αυτό αφορά και το εθνικό δίκαιο αλλά και το ευρωπαϊκό, διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα ούτε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νομιμοποιητικά έγγραφα για τις μεταβιβάσεις, ούτε έχουν κοινοποιηθεί στα υποθηκοφυλάκια και στα ενεχειροφυλάκια. Δεν μπορούν να γίνονται τέτοιες μεταβιβάσεις. Είναι παράνομα όλα αυτά. Έχει σταλθεί εξώδικο στο Στουρνάρα. Νομίζω ότι στο έστειλα, δεν το θυμάμαι.
13: Ναι,
12: όπως και απάντηση από το Στουρνάρα, την οποία μάλλον θα κάνουμε κάποια εκπομπή από εβδομάδα να τα δούμε λίγο όλα αυτά.
13: Ναι.
12: Την οποία ο Στουρνάρας λέει: δεν έχω αρμοδιότητα εγώ. Η τράπεζα της, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρμοδιότητα να τα κάνει. Και δεν απαντάει επί της ουσίας του εξωδίκου, που είναι 200 σελίδων με πάρα πολλά ερωτήματα που καταδεικνύει την απάτη. Αυτό όμως θα πρέπει το κάθε κόμμα να το πάρει, όπως τους έχουμε στείλει όλα τα έγγραφα για τα τέμπη σε όλα τα κόμματα και δεν το αξιοποίησαν όσοι έπρεπε, και στις εξεταστικές και στις προανακριτικές που γίνανε, ούτε να κάνουν και επερωτήσεις μέσα στο κοινοβούλιο για να εκθέσουν την παρέμβαση, ιδίως την παρέμβαση στο πεδίο με τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους εκεί πέρα που έχουν γίνει. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα κοινοποιηθεί το έγγραφο σε όλα τα κόμματα και θα πρέπει να πάρουν θέση αν το υπερασπίζονται, εννοείται και τα καινούργια, ιδίως στο Τσίπρα, το Ελλάς, γιατί αυτός ήταν ο αρμόδιος που ολοκλήρωσε όλη αυτή την απάτη, η οποία μεδοδεύεται από το 2003 παρακαλώ, αλλά στα χέρια του Τσίπρα μπόρεσε να γίνει νομιμοποιημένο, όχι νόμιμο, νομιμοφανές, όχι νόμιμο, αυτό καταδεικνύεται μέσα από το εξώδικο, όλη αυτή η απάτη εναντίον του ελληνικού λαού και 4.500 νοικοκυριά παλεύουν για να κρατήσουν τις περιουσίες που πάλεσαν τρεις γενιές για να μπορούν να έρθουν στα χέρια τους. Δεν είναι μόνο ότι τεινούνται απέναντι μόνο στο οικονομικό έγκλημα και στο να πάρουν την περιουσία. Θέλουν να γονατίσει ο ελληνικός λαός, ούτως ώστε το κάθε μνημόνιο, η κάθε μεθόδευση από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι από την Αμερική, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Τουρκία, είτε από το Δούνο του, είτε από την Ευρώπη, να υποκύπτει το ελληνικό κράτος, γιατί είναι σε συνεννόηση και σε συνεργασία με όλη αυτή την γενοκτονία που τελείται κατά του
13: ελληνικού λαού. Θα μπορούσες ποτέ να χτυπήσεις σπίτι σε πληστηριασμό?
12: Στέφανε Μυρμήκη, δεν πατάμε εμείς τώρα, τι μου λες τώρα? Αυτά είναι αδιανόητα που μου λες.
13: Αυτά είναι ακίνητα που έχουν πάνω τους αίμα, αδερφέ μου. Αίμα.
12: Δεν το συζητάμε.
13: Αίμα. Χρήστο, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
12: Να σε καλά, Στέφανε.
14: Focus 103,6.
13: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, αν θέλετε τις καλύτερες τιμές στην αγορά, αν θέλετε δόσεις για την αποπληρωμή, αν θέλετε ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, αν θέλετε να έχετε δυνατότητα σέρβις ανά πάσα μέρα και ώρα και στιγμή, Energas Group θα σας κάνει και δωρεάν αυτοψία του ακινήτου για την ενεργειακή αναβάθμιση, θα σας αναλάβει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μην ταλαιπωρηθείτε. Συνεπώς, για εγκατάσταση φυσικού αερίου, ο δρόμος είναι μονόδρομος και πάει στην Energas Group. Το κατάστημα βρίσκεται στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και στην Περαία το δεύτερο κατάστημα, πάλι Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Energas Group 2310-486-684, 2310-486-684 και 2392-400-400, 2392-400-400 και 2310-486-684. AG Economy για τις δύσκολες περιπτώσεις των πληστηριασμών. Είμαι πραγματικά περήφανος που είναι φίλος μου ο Γιώργος Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει αυτή την ομάδα της AG Economy, και αυτή η ομάδα, παιδιά, έχει σώσει περισσότερα από 90 σπίτια φίλων ακροατών του Focus FM. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε, ξέρω ότι πολύ περισσότεροι έχετε θέματα με κόκκινα δάνεια και με οφειλές, και μπορεί να έχετε μια επιχείρηση η οποία να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί αλλά να έχει χρέη, ή να την έχετε κλείσει και τα χρέη σας να μην τα έχετε βάλει σε σειρά. Μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό μπορείτε να βρείτε λύσεις βιώσιμες και να σώσετε καταρχάς την περιουσία σας και τα μυαλά σας. Γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι καταστάσεις, οι δύσκολες,
10: είναι βραχνάς μεγάλος, σε πνίγουνε. Και επειδή ακριβώς από αυτό το βραχνά έχει φύγει κόσμος, μην τον αφήνετε το βραχνά αυτό να κακοφορμήσει. Η AG Economy είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, ένα συμπαραστάτη σας. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει το γνωστικό υπόβαθρο για να σας βοηθήσει να φέρετε πραγματικές λύσεις σε χρέη τα οποία έχουν να κάνουν είτε με ΕΦΚΑ, είτε με τράπεζες, είτε με servicers. Και οι άνθρωποι της AG Economy είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, πανελλαδική εκάλυψη από όπου μας ακούτε και έχετε ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα με κόκκινα δάνεια ή με τέτοιου είδους χρέη, μην διστάσετε, καλέστε τώρα την AG Economy, εξυπηρετεί πανελλαδικά. 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Και τελευταίος και καλύτερος, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, με την Vulcom, κυρίες και κύριοι, την εταιρεία η οποία κατασκοπεύει ως άλλος James Bond, έχουμε πει, Sean Connery, έτσι, μαζί με την ομάδα που έχει συνθέσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, κατασκοπεύει τους παρόχους ενέργειας. Εγώ πριν από λίγες μέρες τελείωνε το συμβόλαιό μου με το ρεύμα, με τον πάροχο που είχα για ρεύμα, πήρα τον Δημήτρη, μου λέει Στέφανε, άσε με το ψάχνω, το έψαξε, μου βρήκε την πιο οικονομική προσφορά. Πήραμε λοιπόν τηλέφωνο τον πάροχο, τον οποίο εντόπισε ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Vulcom. Δεν πλήρωσα τίποτα. Και εσείς δεν θα πληρώσετε. Δεν πλήρωσα γιατί είμαι εγώ. Έτσι, και είναι φίλος μου. Δεν πλήρωσα γιατί δεν πληρώνει κανένας για αυτή την ενημέρωση στη Vulcom. Μου πρότεινε λοιπόν τον πάροχο, έκαναν το νέο μου το συμβόλαιο και ό,τι προκύψει από το συμβόλαιο, χωρίς το παραμικρό καπάρο από πλευράς Vulcom, αυτή είναι η οικονομική μου συναλλαγή. Για όλους λοιπόν εσάς που θέλετε να κάνετε συμβόλαιο με φυσικό αέριο, συμβόλαιο για ρεύμα, θα καλέσετε στη Vulcom και η Vulcom θα σας βρει την καλύτερη δυνατή προσφορά. Τώρα του έχω αναθέσει να μου βρει τηλεόραση να βλέπω. Γιατί είχα, ναι, έκανα κάτι αλλαγές και η τηλεόραση τώρα μου ζητάνε περισσότερα λεφτά από αυτά που πληρώνα και του λέω κόψτε τη. Θα πάρω τον Δημήτρη να μου βρει πού θα κάνω την πιο φθηνή τηλεόραση. Οπότε θα μου τα πει ο Δημήτρης αυτά. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Vulcom 2310-208-808. 2310-208-808. Και αν είστε φοιτητές και φοιτήτριες, να τον καλέσετε γιατί έχει ειδικό πακέτο για φοιτητές και φοιτήτριες. Ειδικό. Πολύ προνομιακό. Με 5 ευρώ μόλις πάγιο και οι 200 πρώτες κιλοβατόρες 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Η μέση τιμή είναι στα 0,16, να ξέρετε. Συμφέρει. Αν είστε φοιτητές και φοιτήτριες. Όλοι οι άλλοι που θέλετε να έχετε φθηνότερα πακέτα συμβολέων, καλέστε τον Δημήτρη τον Βούλτσιο. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε άλλο. Σπαθιά να καταπιούμε. Προσπαθούμε να βρούμε για εσάς τα καλύτερα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να καταπιώ σπαθιά. Θα μπορώ, ξέρεις τι μπορώ να κάνω. Να πάω διάλειμμα. Με κατά έχει αρχίσει και με πιάνει. Στρίβιν. Έρχομαι.
15: Focus FM 103,6% ελληνικός.
16: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: Έλα, τι με είπες?

0: Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές έτσι για το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Στοίχημα, θέλετε να παίξουμε ποιος θα βγει πρώτος σήμερα στην εκπομπή, στα τηλέφωνα? Θα βγει, στάνταρ. Ήδη είναι στη γραμμή. Είναι στη γραμμή. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα αδερφούλη
0: μου. Άμα σου λέω, ζει και βασιλεύει.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα έχω πάλι ένα ωραίο θέμα για τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Λέγεται, ήταν στην Παλιά Διαθήκη ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, του Πατριάρχη μας του Ιακώβ. Και ήταν τόσο καλοσυνάτος, είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε την ιστορία, την περιλήψη, γιατί εσύ δεν μου δίνεις
0: περιλήψη. Ναι.
1: Ήταν όταν μεγάλωσε, όταν μεγάλωνε, ήταν μικρό παιδάκι ακόμα, τον είχε αδυναμία ο Ιακώβ και του δώσε μια πανέμορφη στολή και τον μίσησαν όλα τα αδέρφια του που τον έκανε τόσο ωραία στολή. Και σε κάποια φάση του δείχνει ο Θεός ένα όνειρο και πάει και το λέει μες στην αφέλειά του, στις αδέρφια του, έλεγε να σας πω ένα όνειρο που με έδειξε ο Θεός, λέει. Είδα ότι όλοι εσείς τα αδέρφια μου, τα 11 αδέρφια μου και ο πατέρας μου, λέει, θα πέστε και να με προσκυνήσετε. Άντε ρε, το λένε, πάρε δρόμο από εδώ, πυροβολημένε, μη σ' αρχίσουμε στις φάπες, να πούμε, φύγε από εδώ, να πούμε, υπερήφανε, λέει, βάρε μένε, να πούμε, δρόμο, και το μίσησαν από τότε. Και
0: μετά τέτοια λόγια τον είπανε.
1: Κάποια... Ναι, όχι δεν τον είπανε, έτσι εγώ τα λέω.
0: Είπα
1: και μετά τον έστεισαν παγίδα και όταν πήγε να βοσκήσει τα πρόβατα, τον ρίξαν μέσα σε ένα πηγάδι και μετά είπε ένας αδερφός, λέει, ένας από τους 11 αδερφούς, είπε, λέει, να μην τον πετάει, να μην τον σκοτώσουμε, λέει, να μην χύσουμε αδερφικό αίμα, να τον πουλήσουμε, να περνάει ένα καραβάνι Αιγυπτίων, να τον πουλήσουμε σκλάβο στους Αιγυπτίους. Και τον πουλήσαν σκλάβο στους Αιγυπτίους. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε η οικονόμος σε έναν πεντεφρύ εκεί, σε ένα σπίτι του, και η γυναίκα του πεντεφρύ, επειδή ήταν πανέμορφος ο Ιωσήφ, του την έπεσε. Και αρνήθηκε αυτό.
0: Α, τι είναι.
1: Θεού, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, λέει.
0: Η γυναίκα του πεντεφρύ
1: έκανε... Και συγκοφάντησε στον πεντεφρύ τον άντρα της. Άντρα μου, ο δούλος μου την έπεσε. Άκου το πορνίδιο. Και τότε ήταν αυστηρά τα πράγματα και το βάλαν 13 χρόνια φυλακή. Και πώς βγήκε, πάλι επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, έλυσε ένα όνειρο του Φαραώ. Δεν μπορούσε να του λύσει κανείς τα όνειρα του Φαραώ.
0: Και το έλυσε αυτός.
1: Λέει, 7 αγελάδες, λέει, πασές και 7 ισχνές. Τι είναι αυτό το όνειρο, δεν ξέρανε. Και του είπε, άκου, λέει, οι 7 πασές αγελάδες είναι, θα στείλει ο Θεός, λέει, τέτοια εφορία, πρέπει να μαζέψουμε όλους τους καρπούς της γης για 7 χρόνια και μετά θα στείλει ο Θεός 7 χρόνια πείνα και τότε, λέει, θα έχουμε όλοι οι Αίγυπτος φαΐ και θα μοιράζουμε και στους άλλους λαούς, λέει. Πού, όπου, λέει, είσαι πάνσοφος, λέει. Θα σε κάνω αντιβασιλεία της Αιγύπτου, λέει. Όχι μόνο θα σε βγάλω από τη φυλακή και τον έκανε αντιβασιλεία της Αιγύπτου. Και όταν ήρθαν τα κεραία τους πείνας, πάει, τα αδέρφια του πήγανε να παραγοράσουν τροφές από το Ισραήλ. Τους έστειλε ο Ιακώβ να αναγοράσουν τροφές. Με το που τους είδε αυτός τους αναγνώρισε. Αυτοί δεν τον αναγνώρισαν, γιατί ήταν 17 χρόνια παιδί, είχε γίνει 30, δεν τον πήραν χαμπάρι αυτοί. Και τους είπε στο τέλος ποιος είναι, αλλά τρόμαξε αυτοί, λέει, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μας σκοτώσεις, μη μ

0: μάτια, του κόψει τα χέρια, τα πόδια, φοβήθηκαν αυτοί. Μη φοβάστε, του λέει. Του γάρ Θεού είμαι εγώ.
1: Σωστά.
0: Είμαι άνθρωπος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, δικαιολόγησε και την κακία τους. Λέει, ο Θεός τα οικονόμησε τα πράγματα, τώρα στα χρόνια της πείνας να έχετε να φάτε. Ελάτε εδώ όλη η οικογένεια, σας ταΐσω όλους, λέει. Ελάτε
1: μπράβο, ωραία, ωραία ιστορία. Να σου πω λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα έχεις δημιουργήσει εδώ διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λέει να σου δώσουμε εκπομπή, άλλοι λέει γιατί τον βγάζετε. Ξέρεις, σκέφτομαι. Καταρχάς, τον πατέρα Κλεωμένη τον ξέρεις?
0: Από το ίντερνετ, όχι από προσωπικά. Το
1: τον έβγαλε εδώ ο δικός σου μεσημεριανός της.
0: Ξέρω.
1: Και πώς τον άκουσες?
0: Ο Σερέτης είναι πρόβατο. Κοίταξε, είναι μέγας προφήτης. Είναι μέγας προφήτης.
1: Εσύ είσαι προφήτης απλώς και ο Κλεωμένης είναι μέγας.
0: Ο προφήτης είναι μεγαλύτερος από μένα. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον Κλεωμένη. Ο Κλεωμένης είναι γατάκι στην ερμηνεία του Ευαγγελίου.
1: Α.
0: Εκεί τον τρώω λάχανο.
1: Τον τρώω λάχανο. Ποιος είναι μέγας προφήτης, ποιος είναι?
0: Αυτός είναι, αυτός είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Κλεωμένης.
1: Ο Κλεωμένης είναι μέγας προφήτης, αλλά τον τρως εσύ στην ερμηνεία του Ευαγγελίου λάχανο.
0: Ναι, έχω άλλο χάρισμα. Στην εξήγηση του Ευαγγελίου λέξη προς λέξη, εκεί τον τρώω λάχανο.
1: Να σου πω λίγο. TikTok έχεις?
0: Όχι, όχι.
1: Αδελφέ, θα κάνεις μεγάλη καριέρα στο TikTok, να ξέρεις.
0: Τι καριέρα, τώρα έχει το τέλος του κόσμου.
1: Βρε, άκουσε το. Δε, ας την καριέρα. Καριέρα για να σώσει τη σωτηρία. Κάνε TikTok λογαριασμό, άκου τι σου λέω. Θα με θυμηθείς.
0: Ναι, ναι. Θα σκεφτούμε.
1: Όχι, θα σκεφτούμε. Κάντο. Χτες κάντο. Άμα δεις...
0: Κάνε σε καλεσμένο έστω για ξεκίνημα και βλέπουμε.
1: Βρε, κάνε σου λέω ένα λογαριασμό στο TikTok, άκου τι σου λέω.
0: Αδερφούλη μου, σε φιλώ.
1: Φιλιά, γεια. Ότι μου κλείσε το τηλέφωνο ο δίχρονος, μόνος του. Θα αρχίσω να έχω ψυχολογικά προβλήματα. Κοντογιαννόπουλε, εσύ φταίς. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα αγωνιστή της Ορθοδοξίας, την αγάπη μας η Σύρο. Καλημέρα. Τι έγινε, πλακώσατε τα μηνύματα. Κοντογιαννόπουλε, εσύ φταίς, να ξέρεις. Εσύ φταίς. Δίχρονε, κάνε TikTok, σου λέω. Δεν το λέω για σένα αυτό που θα πω τώρα. Εσύ κάνε TikTok, θα έχεις κοινό. Αλλά στο TikTok, παιδιά, κυκλοφορούν κάτι παρατράγουδα. Εχθές, σου λέω, το βράδυ, μπήκα λίγο να χαζέψω λίγο στο... Και έπεσα πάνω σε κάτι παρατράγουδα. Έχει εκπομπή, κάνει live εκείνη την ώρα ο Τόνι που βγαίνει εδώ καμιά φορά. Βγαίνει, ότι έχω καιρό να βγει, αλλά τέλος πάντων κάνει αυτός. Και έχει, παιδιά, 7-10 παράθυρα. Τα 4-5 έχουν το ένα παρατράγουδο, πάρ' το ένα βάρα τ' άλλο. Αφού σε κάποια φάση μου λέει ανέβα. Του λέω, είσαι τρελός. Δεν υπάρχει, τι να κάνω. Και εδώ ο Καρβέλας πρέπει να ανέβει για να τους γράψει τα καινούργια τραγούδια. Ήταν ο νέος Κάτμαν, ο νέος Ταμπάκης, η νέα γυναίκα Μαραντόνα, η νέα Τσίλα, μαύρη. Αφού στο τέλος από αυτά που άκουγα, άρχισε να γράφω από κάτω. Έξα από τα δόντια. Ναι. Μιλούσαν κάτι παγκοσμίως άγνωστοι και το τι έλεγα δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλάζω. Φεύγω από εκεί πέρα. Πάω σε ένα άλλο TikTok. Live. Άλλες θεωρίες για αγρίους. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αγανάκτησα. Λέω θα κάνω εγώ κι εγώ ένα. Να κάνει και ένα ο τέτοιος. Και ένα ο δίχρονος. Ναι. Κήρυγμα. Τικ. Διχρονίλα. Λοιπόν, τι θέλετε εσείς? Πού είσαι ρε Χαρούλη? Τι έγινε, τι παίζει? Χαμένος έχω εσένα. Μόλις μπροστά μας στη Λαγκάδα πέθανε, λέει, μόλις μπροστά μας ένας 50 ετών περίπου στο Λαγκάδα. Μάλιστα. Του κάνανε κάρπα, λέει, αστυνομικοί, κάνα δεκάλεπτο. Μετά το ΕΚΑΒ, κάνα δεκάλεπτο, τον πήραν τον άνθρωπο. Τι να πω, καλό παράδεισο, αδελφέ. Τι να πω. Πέφτουνε δυστυχώς πολλοί κόσμος. Έχει και ζέστη. Στην οδό Λαγκαδά, όχι στο Λαγκαδά, στην οδό Λαγκαδά μου λέει. Α, στην οδό Λαγκαδά, έγινε τέτοιο σκηνικό πριν από λίγο. Ήταν απίθανος, λέει ο πατέρας Κλεωμένης. Δεν τον άκουσα, παιδιά, συγγνώμη. Με ενημέρωσαν ότι είχαμε τον Κλεωμένη χθες εδώ, αλλά είχα εργασία εκείνη την ώρα, δεν τον άκουσα τον Κλεωμένη με τον Γρηγόρη. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα.
2: Χαίρετε! Ελαττίο, λέω σήμερα, ναι. Σήμερα λέω θα το πάρω τηλέφωνο, δεν κλειτώνει. Ένα θα σου πω.
1: Έλα.
2: Τουλάχιστον εμείς κυραλιφές δεν πουλήσαμε ποτέ.
1: Ρε άσε μας ρε τώρα ρε.
2: Επιστολές
1: γιατί
2: δεν πουλήσαμε ποτέ.
1: Να σου πω λίγο, άκου να σου πω τώρα, αληθινή ιστορία. Άκου. Ναι. Άκου λίγο. Αληθινή...
2: Ούτε μνημόνια ψηφίσαμε ποτέ.
1: Αμάτα ρε τώρα, άκου λίγο. άμα θες να μαλώσουμε, μαλώνουμε. Αλλά πρώτο και βασικότερο, άσε να σου μιλήσω. Πρώτο και βασικότερο πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πήρα να μιλήσω.
1: Ναι. Πρώτο. Λέ, αλλά με τσιγκλάς τώρα. Δεν είσαι κι εσύ, ναι. Δεν κάνεις διάλογο. Πήρες να με τσιγκλήσεις.
2: Όχι.
1: Και εγώ δεν είπα κάτι κακό για σένα, για τα παρατράγουδα που έχεις μαζεμένα είπα. Γιατί ξέρεις κι εσύ ότι έχεις μαζεμένα παρατράγουδα. Το ξέρεις. Ναι,
2: γιατί κάτι παρατράγωμα που ήταν με τα απέναντι κλειδιά στη Βουλή έχουν έρθει στο δικό σας το κόμμα από το TikTok.
1: Ποιος? Ποιος, αγόρι μου καλό?
2: Τώρα μην, δεν θέλω να ονομάσω.
1: Όχι, να πεις.
2: Ήταν διαστάσει και γίνανε ένα εκεί.
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με κανέναν ο οποίος έγινε.
2: Είδα TikTok εσύ μετά και είπες και για την απλή ενισχυμένη αναλογία την ψήφισε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, και καλά έκανε.
2: Και μετά τις 30 έδρες για να ξαναπάρει την τρίτη θητεία. Αυτά τα λέτε βέβαια.
1: Και καλά έκανε και ψήφισε το 50%. Τόνι, δεν τα λες καλά, αδελφέ μου. Δεν τα ξέρεις καλά. Πες με, εσύ πιστεύεις ότι η Κωνσταντοπούλου με 50% με 50% η Κωνσταντοπούλου. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Άμα θες να μιλάς πάνω μου, θα μιλάω και εγώ πάνω σου. Και άκρη δεν θα βγάλουμε.
2: Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Αυτό όταν θα έρθει η ώρα θα το ανακοινώσω. Ακόμα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, αδελφέ μου. Ακόμα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. Γεια σου, Τόνι. Δεν πήρες για να κάνουμε διάλογο. Πήρες για να πεις μαλθακίες. Και δεν μπορώ να ακούω μαλθακίες. Δεν μπορώ να ακούω μαλθακίες. Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει. Αν έπαιρνες να κάνουμε διάλογο, να κάνουμε διάλογο. Να σε ρωτήσω για την Κωνσταντοπούλου που παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη στα Τέμπη. Αλλά δεν πήρες για να κάνουμε διάλογο, πήρες για να με τσιγκλήσεις. Και έχω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ευεργετηθεί. Έχει ευεργετηθεί από τις κυραλιφές. Εντάξει. Και να μην λιδωρείς τη δουλειά κάποιου. Και όταν είστε μυρωδιάδες και δεν ξέρετε τι σημαίνει απλή αναλογική και ότι δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουμε κυβέρνηση με απλή αναλογική, μη μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο, μην είστε τόσο ρομαντικοί, γιατί η πολλή ρομαντικότητα στο τέλος σε κάνει κερατά. Πολιτικά εννοώ κερατά. Εμένα βρήκες. Ασχοληθείτε λοιπόν με τα παρατράγουδα που μαζεύετε εκεί πέρα και κάνετε τους διαλόγους σας και εγώ θα γράφω από κάτω έξω από τα δόντια. Μαύρη, μαύρη, μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Η Τσίλα, έτσι δεν έλεγε? Τέτοιες εκπομπές κάνετε. Μαζεύετε από κάτω τον κάθε ουφολόγο να σας πει 15.000 μαλθακίες. Ήμαρτον, Θεέ μου, ήμαρτον. Δεν κάνει και να τον αναφέρουμε τον παντοδύναμο. Ηρέμησε, λέει ο άλλος. Ηρέμησε, αφού μου γυρίζουν τα μυαλά. Όλοι παγκοσμίως βρίσκουν υπόσταση άνθρωποι οι οποίοι είναι παγκοσμίως πιστοποιημένο ότι είναι ακατοίκητο το ρετυρέ. Δεν το λέω γι' αυτό, αυτός έξυπνος είναι. Δεν το λέω τον στροφάρι. Αλλά έχει άλλους φίλοι οι οποίοι έχουν κολλημένη την μπουγάτσα εδώ πέρα. Βλέπουν οράματα. Λοιπόν, διαβάζω κανένα μήνυμα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676 231-0500-677. Εδώ, τι λέει εδώ άλλος? Κόψε, λέει, το πήρα. Τι λέει, γράφεις ρε φίλε? Πάνε να γλύπεις. Έλα, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Πάντως δεν είναι κοσμητικά, Τόνι, να ξέρεις αυτά τα οποία γράφει εδώ ο φίλος. Τόνι, είσαι πολύ εμπαθής και λες μαλθακίες, γράφει ένας άλλος. Έτσι, για να ξέρετε τι. Να παίρνετε λίγο το vibe που λέμε στο χωριό. Καλημέρα, Στέφανε. Δύναμη, υγεία και αγάπη στο σταθμό σας. Από Αθήνα, λέει ο φίλος ο Θανάσης ο Πούλος. Είμαστε όλοι έτοιμοι να κάνουμε χρυσό influencer το δίχρονο στο TikTok με 1 εκατομμύριο προβολές σε κάθε του βίντεο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη, λοδίχρονε, κάνε TikTok. Θα σαρώσεις. Κάτι τέτοια γατάκια, κάτι παρατράγουδα σαν αυτά που φιλοξενεί ο Τόνι και κάτι άλλοι στις εκπομπές τους. Κάποιοι που νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, επειδή τους βλέπουν 30 άτομα, είναι πολιτικοί παίχτες και έχουν άποψη και μιλάνε παντός επιστητού. Τους έχεις, αδελφέ, πρωινό. Θα σε κοινοποιώ και εγώ τα live, να ξέρεις. Κάνε TikTok, δίχρονε τώρα. Και θα οργανώσουμε μία αντιπαράθεση κλεωμένης δίχρονος. Ο μέγας προφήτης με τον υπερμέγα αναλυτή του Ευαγγελίου. Θα γίνει, παιδιά, best seller. Τι φλανάχη η Οδύσσια του Νόλαν. Ελισάβετ μου, καλησπέρα, καλημέρα και σε σένα. Ρε εσύ, Στέφανε, λέει, αν είχες ένα περίστροφο. Κάτι περίμενε. Ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις ένα περίστροφο και πεις ότι είναι δώρο από κάποιον Ερντογάν, είναι η κατοχή του όπλου παράνομη, ναι ή όχι? Από τη στιγμή που ίσως να μην έχεις άδεια, πώς πέρασε το όπλο στην Ελλάδα? Δηλώθηκε το όπλο. Νομίζω ότι ήταν ρέπλικες αυτά που έδωσε. Όχι. Δεν ξέρω. Κάτι δώρα τους έκανε, κάτι όπλα ο Ερντογάν. Λοιπόν, καλά έκανες, λέει, και τον έκλεισες. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι διάλογος, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Αθήνα. Ρε τώρα, δηλαδή δεν φτάνει που του δίνω τη δυνατότητα να μιλήσει, τον παίρνω με το καλό. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Μιλάω ευγενικά, τέλος πάντων. Εντάξει. Και τώρα πας εμένα να τη βγεις. Εμένα βρήκες. Δες την αρχηγό σου που παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη στα Τέμπη. Δες την ευθύνη που έχει που σταμάτησε η δίκη για τα βίντεο. Ευλογείται, πατέρα μου, ζητώ συγγνώμη. Πιπέρι. Πιπέρι για αυτά τα οποία λέω. Είμαι και αθυρόστομος. Καλημέρα στο τηλέφωνο.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλώς το να.
3: Κώστας από Πάτρα είμαι.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
3: Έχουμε μιλήσει κανένα δύο φορές ακόμα από τους παλιούς ακροατές, από την Οριέα ακόμα, λίγο πριν την κορονοϊάδα, κάπου εκεί περίπου ξεχώρισα, ραδιοφωνικά. Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπες προηγουμένως.
1: Συγγνώμη λίγο, θα σ' ακούσω. Πες μου λίγο. Ναι, ναι. Απαγόρευσαν το κολύμπι εκεί στην γέφυρα του Ρίου Αντιρίου.
3: Στέφανε, να μην σου πω ψέματα, δεν έχω υπόψη.
1: Κάτι τέτοιο είδα. Είδα κάτι πινακίδες, βάλανε ότι απαγορεύει το κολύμπι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως. Συνέχισε.
3: Όχι, δεν το έχω υπόψη. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν πειράζει. Πες μου.
3: Επειδή ανέφερες κάτι προηγουμένως, ότι κάποιος έστειλε μήνυμα ότι η ελληνική λύση με τη μήνυση που κατέθεσε δουλεύει υπέρ του Μητσοτάκη κτλ.
1: Εχθές το βράδυ στο TikTok.
3: Ναι, αυτό το διάβασα προσωπικά εγώ, όχι χθες, προχθές το πρωί. Δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω και το μέσο κιόλας. Είναι, ανοίξει τα μαρινάκια μέσα στο NGR τελικά, συγκεκριμένα, και το είχε και μάλιστα είχε το πρώτο θέμα και το είχε ακριβώς από κάτω με μεγάλους τίτλους και όλα και τα λοιπά.
1: Ποιον στηρίζει ο Μαρινάκης, πάμε λίγο να κάνουμε την ανάλυση. Ποιον στηρίζει ο Μαρινάκης?
3: Τα γνωστά.
1: Ποιον στηρίζει ο Μαρινάκης?
3: Σύπρας.
1: Άντε, τελειώσαμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι γράφει ο Μαρινάκης κάτι το οποίο στηρίζει τον Τσίπρα. Και έρχεται μετά αυτός ο οποίος είναι πατριώτης που μισεί τον Τσίπρα και ενστερνίζεται την απίθμενη λαλακία την οποία έγραψε αυτός ο οποίος στηρίζει τον Τσίπρα. Παράκρουση λέγεται αυτό, δεν λέγεται αλλιώς.
3: Είναι απίστευτο, όπως επίσης και είναι και άλλοι που δεν, και δεν ξέρω, δεν βλέπω απαντήσεις σε γάμο το. Και αυτό που είναι που με τρελαίνει, παράδειγμα ένας τύπος εκεί στην Ελβετία, ο οποίος έχει τρελαθεί.
1: Τι είναι αυτός?
3: Ένας τύπος εκεί στην Ελβετία που έχει συνέχεια εναντίον, αν το διαβάσει μερικές φορές.
1: Ρε, μην ασχολείσαι με τα παρατράγουδα, με τη νέα γενιά παρατραγούδων, μην ασχολείσαι. Οι τύποι είναι παρατράγουδα, αυτό τίποτα παραπάνω.
3: Και να μην σε καθυστερώ κιόλας, απλά να πω και μια καλημέρα στην κυρία Ιωάννου με τις εξαιρετικές εκπομπές
1: που κυρία Ιωάννου, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, στέλνει εδώ ο φίλος. Θύμισε μου το μικρό σου.
3: Κώστας.
1: Ο Κώστας από την Πάτρα, κυρία Θεοδώρα. Ευχαριστή, φωνάζει μέσα από εμένα. Ευχαριστή. Θα κάνω μια εκπομπή το χρυσό κουφέτο. Να ήρθε και να δεις τι ωραία που είναι σήμερα. Είναι ωραιοτάτη. Φοράει ένα πράσινο πουά φόρεμα. Καλοκαιρινό. Μαλλί πιασμένο πάνω, κότσο ψηλά. Υπέροχη. Ένα τραγούδι θέλουμε να μας πεις, να το αφιερώσεις στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Στην εκπομπή σου αύριο. Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι έλεγε, λέει η άλλη προπόθεση. Ναι, έλα μωρέ, τάξη τώρα. Άστολο Λοστεφανίσκο. Καλημέρα, Στέφανε, λέει. Τους πονάει που ανεβαίνει ο Βελόπουλος, λέει ο φίλος ο Κώστας. Παιδιά, αυτό το οποίο κάνει ο Βελόπουλος, με τον πόλεμο τον οποίο του κάνουν οι δημοσκόποι, με τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρονται. Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, τα κανάλια. Είναι ανδραγάθημα το ότι ακόμα και οι συστημικές δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να τον υποβιβάσουν. Δεν μπορούν. Και θα συνεχιστεί. Αυτό. Τα όπλα, λέει, ήταν αληθινά, αντίγραφο του Magnum. Α, δεν ήταν ρεπλικά, ήταν αντίγραφο Magnum. Τους τα έδωσε μαζί και 6 σφαίρες. Δεν ξέρω πώς θα πέρασε, ρε φίλε. Εδώ περνάνε άλλα και άλλα. Εδώ περνούσαν αρχαία, ρε τώρα. Το όπλο θα. Τι, σε παρακαλώ. Στέφανε, σε ακούω συνεχώς κάθε μέρα. Αλλά αφού είναι εκεί η Θεοδώρα η αγαπημένη μου, θα της δώσεις πολλά φυλάκια και να είναι πάντα όμορφη όπως είναι σήμερα, όπως την περιέγραψες. Ζήνα πως... Θεοδώρα! Έλα λίγο. Έλα εδώ. Έλα τόσο φιλί. Αφού με λένε να είσαι τόσο φιλί. Έλα. Η Ζήνα από τη Σπάρτη.
4: Έλα.
1: Έλα Ζήνα, για σένα το φιλί στη Θεοδώρα. Έλα.
4: Ωραία.
1: Να, τη φίλησα, εντάξει. Φιλιά, είδες τη αγαπημένη που είμαστε. Μετά όταν θα βγω θα αρχίζει να με μαλώνει, να ξέρεις, έτσι με κάνει. Με κοιτάει έτσι. Και αρχίζει. Λοιπόν, πάμε, έχω γραμμούλα. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Καλημέρα, πτήση θρίλερ από το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Έσπασε παράθυρο την ώρα της πτήσης. Τραυματίστηκε επιβάτης. Αλήθεια, ρε παιδιά. Δέσποινα, θα αρχίσω να φωνάζω. απίστευτο, σοβαρά τώρα. Θα μας ενημερώσει η Δέσποινα σε λίγο, φαντάζομαι. Θα μας ενημερώσει η Δέσποινα σε λίγο, φαντάζομαι στο

παίζεσαι με τίποτα, γράφει η Κατερίνα. Δεν σε πολύ συμπαθεί, δίχρονο να ξέρεις η Κατερίνα, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Γεια σου λεβεντιά μου Τασούλη. Γεια σου Τάσε, καλημέρα. Στέφανε καλημέρα, επειδή με μπέρδεψες και θέλω να είμαι στην πρώτη ομιλία του μεγάλου αρχηγού μας, να πάρω το καράβι για τη Μυτιλίνη, για τη Λέσβο. Τώρα αυτό που λες φίλε, πρέπει να σε βοηθήσω. Τώρα είδες, μπερδεύτηκε ο κόσμος που ψηφίζει Αλέξη. Θα πάει, λέει ο Αλέξη, θα κάνει την πρώτη προεκλογική ομιλία στη Λέσβο. Από εκεί θα ξεκινήσει, λέει. Τώρα πού να τη στείλω αυτή τον Παύλο, πού να τον στείλω, να τον στείλω στη Λέσβο, να τον στείλω στη Μυτιλίνη. Άκου λίγο, αδελφέ. Θα πάρει το ferry boat για Ιγουμενίτσα. Κάπου προς τα εκεί πρέπει να είναι, νομίζω, η Λέσβος και η Μυτιλίνη λίγο πιο πάνω. Πρέπει να είναι στην Αδριατική θάλασσα. Άμα δεν βγεις, συνέχισε. Κάπου θα βγεις. Εντάξει. Σα βγεις τον πηγεμό για την Ιθάκη, τον Τζίπρα δεν θα τον βρεις. Λοιπόν, τι θέλεις εσύ. Τι δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε αστείο. Καλά, αλήθεια τώρα, ήταν πολύ καλό αυτό που είπα. Σα βγεις τον πηγεμό για την Ιθάκη, τον Τσίπρα δεν τον βρεις. Έχει γράψει βιβλίο για την Ιθάκη, ο Τσίπρας. Παίζω λογοπαίγνιο με το νησί. Έβαλα την Λέσβο στην Αδριατική θάλασσα αντί για το Αιγαίο. Δηλαδή, δεν σ' άρεσε. Όλο ήταν ωραίο. Και δεν έχεις γούστο. Ο δίχρονος λέει είναι ο Πάτερ Κλεωμένης από τα Τέμου. Α, βαριά κουβέντα είπες, αδελφέ. Βαριά κουβέντα είπες. Εσύ, 3.42. Ο Πάτερ Κλεωμένης από τα Τέμου είναι ο δίχρονος. Βαριά κουβέντα. Θα έχουμε. Κακό θα γίνει. Θα γίνει κακό. Θα γίνει κακό. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Εμιλία. Χρόνια πολλά. Κυβέρνηση Λαγοκέφαλων. 7 χρόνια δηλητήριο και τοξίνες. Πες το ψέμα. Καθόλου άδικο δεν έχεις. Ο Παναγιώτης μου στέλνει μία μάτζι. Γιατί μου τη στέλνεις. Δεν ξέρω. Μου στέλνει μία φωτογραφία από μία μάτζι. Να είναι καλά η γυναίκα. Καλημέρα Στέφανε, αν σε δαγκώσει λέει γαλάζιος λαγοκέφαλος, το μόνο που παθαίνεις είναι να διάσουν οι τσέπες σε χρόνο ρεκόρ. Αυτή η φίλη είναι σαν τα κουνούπια τίγρης. Κουνούπι Νέα Δημοκρατία. Κουνούπι Τσίπρας. Κουνούπια, ρουφάνει το αίμα, με μπουρί. Καλημέρα από Αχαρνέ Αττικής, ο Χρήστος, που έχουμε καταδύσει να μιλάμε για τις παλιές ταινίες, ρε, τι μπιπ τους δέρνει. Θέλω να ζήσω ανεξάρτητος, μόνο με τους νόμους. Μόνο με νόμους Κρήτης να μην λογούμε Έλληνας μακριτικός πολίτης. Μου στέλνει άλλο φωτογραφία. Συλλαλητήριο στην Αθήνα, όμως η κριτική είχαν τέτοια σημαία. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Το ότι υπάρχει αυτή η τάση σε μερικά, σε μερικούς κυκλιστούς, πολύ κλειστούς κύκλους της Κρήτης για ανεξάρτητη Κρήτη κτλ. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να βρει έκφραση σε κεντρικό επίπεδο και να το συζητήσουμε με βάση τη λογική. Μη λέμε ότι θέλουμε. Και εγώ το σχολίασα γιατί έστειλε κάποιος ένα μήνυμα και μου έλεγε ότι στην ομιλία του Τσίπρα υπήρχε η σημαία της αυτόνομης Κρήτης. Και ήταν η σημαία της Κούβας. Εντάξει, μη λέμε ότι θέλουμε. Αυτό, μη λέμε ότι θέλουμε. Ο Πασχάρης λέει παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καλημέρα Στέφανε, σε ενημερώνω ότι ο επόμενος σταθμός του Τσίπρα μετά τη Λέσβο είναι η Μυτιλίνη. Καλώς από τον κύριο. Ωραίος Αποστόλης. Καλώς από τον κύριο Αποστόλη μου. Νάτε εδώ πέρα το παλικάρι μας ή η κοπέλα μας. 739 το νούμερο, μου στέλνει μια φωτογραφία. Βρίσκεται στο μπαλκόνι της στην παραλία Οφρινίου. Ξέρεις που είναι η παραλία Οφρινίου. Προς Καβάλα. Πριν την Καβάλα. Καλημέρα Στέφανε, φταίς εσύ που δίνεις σημασία σε άτομα που δεν έχουν αξία. Μόνο η ελληνική λύση υπάρχει, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Μωρέ, εγώ τζίνα. Αυτοί ασχολούνται συνέχεια μαζί μου. Εγώ ούτε το όνομά τους δεν θέλω να λέω. Και δεν το λέω κιόλας. Καλημέρα, Στέφανε. Τώρα με τις πληροφορίες που μαθαίνεις, πιστεύω να σου έχει λυθεί η απορία για ποιο λόγο έκανε κόμμα. Αυτά κάποιοι τα έψαξαν πολύ καιρό πριν, λέει η Θάλια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα, καλή μου Φωτουλίτσα. Χρόνια πολλά στις αμαλίτσες που γιορτάζουν σήμερα. Εδώ ο φίλος μου στέλνει φωτογραφία από το συλλαλητήριο. Εχθές ακούστηκε μία φωνή. Ήταν μόνο από αυτό το κοράκι. Άκου λίγο. Το συλλαλητήριο του Κοζάνη που ήταν για τους τέτοιους, για
για την απολυκνητοποίηση. Αυτό που κάνει

κουράκι είναι απαράδεκτο. Το συλλαλητήριο αυτό έγινε για την απολυτοποίηση από την τοπική κοινωνία και συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα. Δεν θα πω ότι ήταν εκεί πέρα ο Κώστας ο Μπούμπας από την Ελληνική Λύση. Νομίζω ήταν εκεί ο Πισιρίδης, ο Γιάννης θες εκεί. Εντάξει. Αλλά ήταν βουλευτές και από άλλα κόμματα. Το ότι έχουν το θράσος αυτά τα παρτάλια να το παρουσιάζουν ως δική τους διοργάνωση, θα έπρεπε να ντρέπονται. Που μου πήγε εκεί πέρα με το λαχανί το φόρεμα. Άιντε. Λοιπόν, τέλος. Αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Υγεία, ψυχραιμία. Τα περαστικά μου στα παρατράγουδα του διαδικτύου. Συνεχίστε τον αγώνα σας. Ούτως ή άλλως είναι ένας βρώμικος αγώνας. Ξέρετε να το δίνετε εσείς, ξέρετε να κυλιέστε στο βούρκο. Δεν πειράζει, όλα καλά. Εδώ θα είμαστε και θα σας κρατάμε συντροφιά και με εκπομπές το Σαββατοκύριακο. Φυσικά η μέρα έχει συνέχεια. Κυριάκος Βελόπουλος έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Μετά τον Κυριάκο τον Βελόπουλο η εκπομπή της Δέσποινας. Μετά η εκπομπή του Γρηγόρη. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Focus FM 103,6. Σας στέλνω την αγάπη μου, τις ευχές μου και τα λέμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Γεια σας.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα, επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα και έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Την απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε την δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης του Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήγαμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος. Δεν θέλω να γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη. Αναστάτωση σε πτήσεις στην Θεσσαλονίκη της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Έσπασε παράθυρο την ώρα της πτήσης. Φέρεται να τραυματίστηκε επιβάτης που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι. Σε ύφεση η φωτιά, στο σημείο παραμένουν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των αρχών, εργασίες οξυγονοκόλλησης. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία θα παρουσύνει τα 6 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη επίσης θα φτάσει τα όλα μας 30W.focusfm.gr. Συντονισμένη ξεκινάει η εκπομπή Focus 102,6.
2: Δώστε τέλα βότανα με πριν τέλος στο πόνο της μέσης.
3: Επιπονιακή για το τέλο πρόθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόρ. Τελοπόρ. Και τέλει.
4: Τώρα δύο δεν υποκαθιστούν μια ισορροπιέτα.
5: Πίστεψέ το, το τίνεται με μαριά. Σύγχρονο, ασφαθαρό. Την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της
6: Ευρώπης. Οραν. Τσικ στο νέο σεφ και στο μεράκι. Τσεκ όμσο περιβάλλον και μπροσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, τσεκ και στην ποιότητα. Καρνά γιορέστα στη γευστικού πρωτού. Τα γιορέστη να πας. Κρακοσιτές εδέν.
7: Οκτάωρο, πιάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Άμενο να κάνω.
8: Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι. Που νευσεί. Σου θέλω. Τριετό στήμα. Συμπρομηθμιστή.
0: Ενημέρωση. Πολιτικά. Αθλητισμό.

0: έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες?
1: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη, εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν, γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί, σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση? Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, τρία χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή το διαχειριστή, σημαίνει ότι αν αλλάξει εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο. Δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνεις έναν, δυο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε έπιασε μια φορά να κλέβεις. Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Πώς θα τους κλείσει?
1: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και ο Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
3: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πάνω.
2: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες
1: της Ευρώπης. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ότι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδη, ξέρετε, ναι, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
2: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
1: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθού, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτου. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Έχει αυξηθεί ο μισθό όμω, δεν έχει αυξηθεί.
1: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια, πα και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατο μισθό. Ο καθαρό.
0: Μπορούν να τα αντέξουν και οι επιχειρήσει, κύριε Βελόπουλε.
1: Μπορεί να τα αντέξουν τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσει, εάν δοθούν κίνητρα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά για τη χώρα. Και ξεκινώ έτσι γιατί έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό ανεπαρκέστατο. Πολίτες αποσβολωμένους με όλα αυτά που διαδραματίζονται. Το 50% αυτών οι απολυτίκ που λέω που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια της χώρας. Το λέω, μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Διότι όταν δεν πας να ψηφίσεις, πολύ απλά επιδοκιμάζεις, επικροτείς το πρώτο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δουλεύουν και το Μητσοτάκη περισσότερο από αυτούς. Κάποιοι άλλοι που επανέρχονται στον ανέντιμο κύριο Τσίπρα, στον ανέντιμο πολιτικά Τσίπρα. Δεν ξέρετε περισσότεροι κάτι που είπα στο ραδιόφωνο χθες, ότι ο Τσίπρας έφτιαξε ένα νόμο, γιατί είπε διάφορα ο Σπύρος Γεωργιάδης, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο κατηγορούμενος για παιδεραστία, ώστε να μην δικαστεί. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Τσίπρας, που αθώος ολιγάρχες, ένας γνωστός ολιγάρχης, είχε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να πληρώσει, δεν τα πλήρωσε με μία διάταξη, όπως είχε κάνει παλιότερα η Νέα Δημοκρατία με τα δηληστήρια που χάρισε 1 δις ευρώ, συνεπικουρούμενο τότε το κόμμα αυτό με τον Τσίπρα, πάλι ίδια δουλειά. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, παιδιά. Αν αποκαλυφθούν κάποια στιγμή, και τα αποκαλύπτει η εκπομπή ευτυχώς, θα έπρεπε να έχετε συγχαθεί όλους αυτούς τους πολιτικούς που ψηφίζετε. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Γεωργιάδης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται η άλλη που πάει και παίρνει από φαν σπίτια. Ντροπή, ανηθικότητα. Ανηθικότητα από πάνω μέχρι κάτω. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, οι φόβοι για ένα παγκόσμιο νέο κράχ

πρώτων πυλών είναι δεδομένη. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, τα μηνύματα που έρχονται, φίλες και φίλοι, για το κράχ που έρχεται είναι δεδομένα. Έχει κρασάρει έτσι κι αλλιώς όλη η οικονομία, ο πλανήτης. Ακούστε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις μιας χρηματιστηριακής κατάρρευσης παγκοσμίως. Βασικά το πρώτο και σημαντικό για μένα είναι, το σημαντικότερο επαναλαμβάνω, η φούσκα των ακινήτων. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, απλά στην Ελλάδα είναι σχροκέρδια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει σπίτι που πωλιέται 12.000 τετραγωνικό μέτρο. Ναι, στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια, πωλούνται σπίτια, όχι στο ελληνικό, του Λάτσι, του γνωστού που έχει πάρει ένα σωρό δάνεια για να χτίσει αυτό το εξάβλο μαγικάτο. 12.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σπίτι. Είμαστε με τα καλά μας και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να λύσει το στεγαστικό. Δεν κάνει το παραμικρό. Παρακολουθεί ως τροχονόμος. Τους λέμε ανοίξτε τον ΟΕΚΡΕ, αν τελειώσει η ιστορία. Να τους τελειώσουμε όλους. Έχουν ξεπληθεί χρήματα, μαύρα χρήματα από παντού. Δεύτερο και σημαντικό. Είναι η τέταρτη αύξηση επιτοκίων που έρχεται τις επόμενες μέρες. Τέταρτη αύξηση. Που είναι ο κρίσιμος παράγοντας ενός παγκοσμίου κράκ που μπορεί να πυροδοτηθεί. Τι σημαίνει η αύξηση ενοικίων, επιτοκίων? Σημαίνει πολύ απλά, θα αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού. Θα αυξηθούν τα επιτόκια, λένε καταθέσεων, ελάχιστα, συνήθως ψηλά είναι τεράστια. Στην Ελλάδα έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα, λέω τώρα, 100.000, 10.000, παίρνεις 1% επιτόκιο. Θες να πάει να δανειστείς 100.000, 4, 5, 6, 7, 8% το επιτόκιο. Το κοκλειδί κανονική. Εάν αυξηθούν τα επιτόκια, θα συμπαρασύρουν κυρίως τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό σημαίνει και τα κράτη θα δανείζονται πιο ακριβά, αλλά και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Και όταν όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακόμη και το ελληνικό και κάποιοι άλλοι εφοπλιστές, είναι υπερδανεισμένοι, αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, τελειώνουμε. Πάμε για κράχ. Η ένδειξη, και αυτή είναι σημαντική για ένα κράχ, όπως η άνοδος του χρυσού και η στασιμότητα των μετοχών, αυξάνουν τη βεβαιότητα. Βέβαια, ο χρυσός έχει διορθώσει λίγο, αλλά πάλι η τιμή του είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν από κούμπι παγκοσμίως κάποιοι να επενδύσουν τα λεφτά τους, γιατί βλέπουν ότι τι έρχεται. Μια επερχόμενη λοιπόν αύξηση των επιτοκίων, που θα έρθει, θα μπορούσε να καταστήσει το υπάρχον χρέος μη βιώσιμο. Το χρέος της χώρας μας. Διότι αν αυξηθούν τα επιτόκια, ο επικίνδυνος Μητσοτάκης με την επικίνδυνη Νέα Δημοκρατία, που προκαταβολικά πλήρωσε δάνεια του 35 με επιτόκιο 1,8 και 1,9 και δανειζόμαστε με 4,5 τώρα, μπορεί να πάει και 5 και 6, θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους. Εδώ λοιπόν το λέω, διότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να είναι μια απλή κλαδική συστημική κρίση. Μπορεί να είναι μια βαθύτατα συστημική. Δεν είναι περιορισμένης κλίμακος, γιατί αφορά όλη την οικονομία. Και τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά απορώ που δεν τα βλέπετε εσείς και δεν θέλετε να τα δείτε. Είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι. Και όλα αυτά που κάνουν αποδεικνύουν ότι δεν έχουν οχυρώσει τη χώρα μας. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πλέον, ασχολείστε με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη, με όλους αυτούς τους άνεργους και άεργους πολιτικούς. Άεργοι παιδιά, το είπα στο Action. Τι δουλειά κάνουν ρε παιδιά όλοι αυτοί? Πού εργάζονται, πότε εργάστηκαν, πώς εργάστηκαν και πού βγάλαν τα λεφτά τους? Δεν αναρωτιέται ο άλλος. Αποσβολωμένος, κοιτάει την τηλεόραση, το χαζοκούτι και πιστεύει τις ψευτοδημοσκοπήσεις, πιστεύει τις ψευτοκόνδρες. Πιστεύει τις αηδίες που τις παρουσιάζουν για να δημιουργήσουν κλίμα. Η Ελλάδα όντως παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ένα τέτοιο διαθέσιμο σενάριο. Είναι τρομακτικό το σενάριο. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε εξάρτηση υψηλού χρέους. Και εξαρτώμαστε από τις αγορές. Η Ελλάδα δανείζεται, πέρα τα παραμύθια που σας λένε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 60 δις ρέπος. Έχουν πάρει 60 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία οι κλέφτες. Τα λεφτά σας έχουν πάρει. Θα χαθούν τα λεφτά. Η ζημιά που θα κάνουν θα είναι τρομακτική στην ελληνική οικονομία. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται.
Έχει κάνει εγκληματικά λάθη στον ενεργειακό. Εγκληματικά, το είπα και αυτό στο άξονα. Όπου μπορώ, τα λέω. Ενεργειακό κάζο, ενεργειακή δολοφονία της χώρας έκαναν οι άνθρωποι. Κλείνουν τους λιγνίτες αξίας 300 δις. Τους κλείσαν. Την ώρα, φίλες και φίλοι, που οι Έλληνες εφοπλιστές όλοι, ακούστε τώρα, αγοράζουν πλοία μεταφοράς λιγνίτου. Γιατί? Γιατί ανοίγει η Κορέα, η Αυστραλία και η Κίνα το μείγμα τους να το προσθέσουν το λιγνίτη. Και εμείς κλείσαμε λιγνίτη. Ανατινάξαν τα μηχανήματα. Μιλάμε για εγκληματίες κανονικούς. Την ώρα επίσης που πληρώνεται πανάκριβο το ρεύμα για να έχουμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και ταυτοχρόνως δεν έχουν βάλει μπαταρίες αποθηκεύσεις, που σημαίνει πολύ απλά, οι Βούλγαροι πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κάνανε μπαταρίες. Όπως τα ακούτε, μπαταρίες για φθηνό ρεύμα, δίνουν φθηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Εμείς πήραμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το φάγανε τα κοράκια οι κολλητοί τους, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες ακρίδες και τα κάναμε ανεμογεννήτριες. Χωρίς να έχουμε αποθήκευση. Και πετάμε το ρεύμα. Το πληρώνουμε και πανάκριβα και το πετάμε. Το δίνουμε στους Βουλγάρους, τζάμπα, και μας το επιστρέφουν με λεφτά. Το δικό μας που παράγουμε εμείς. Την ίδια στιγμή βγαίνουν οι New York Times και έχουν πρωτοσέλιδο και λένε: από τα μέσα του 23 οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντος το νόμιμο ρωσικό πετρέλαιο. Το νόμιμο μεταφέραν. Όχι το παράνομο. Το παράνομο είναι άλλο. Ακούστε, ποιες εταιρείες είναι. Ο Προκοπίου ο Γιώργος, Dynacom, 914 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου του, ακούστε, του νομίμου. Γιατί το παράνομο έγινε γλέντια, παιδιά. Στο παράνομο έγινε πλιάτσικο κανονικό. Olympic Shipping, οικογένεια Ωνάση, 400 εκατομμύρια. Ρωσικό πετρέλαιο. Stealth, Χάρης Βαφιάς, 233 εκατομμύρια. Πολέμπρος, New Shipping, οικογένεια Πολέμη, 397 εκατομμύρια δολάρια. Βγάλα λεφτά. Αυτά είναι τα νόμιμα, λένε κάποιοι. Για το παράνομο λαθρεμπόριο πετρελαίου που έκαναν οι Έλληνες εφοπλιστές, αυτοί οι πειρατές, γιατί στηρίζουν το Μητσοτάκη πολλοί από αυτούς. Ο Μητσοτάκης κάνει πόλεμο στη Ρωσία, εντός αγωγικών, μόνος το αποφάσισε. Αλλά αυτοί κονομάνε από την πειρατεία, από το Μητσοτάκη που αποφάσισε. Και μην μου πείτε ότι μπορεί να είναι και τυχαία η απόφασή του να θέσει βέτο στο να μην επιβληθούν και οι Ρώσεις σε Έλληνες εφοπλιστές που κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης, παιδιά. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί αν θέσει βέτο να παίρνει η Τουρκία όπλα και χρήματα, έθεσε βέτο ένα θέμα. Ούτε για το Σκοπιανό, ούτε για το Ράμα, ούτε για τον Ερντογάν. Μόνο για τους εφοπλιστές. Μην τους πειράζετε. Για να δείτε πώς σας αντιλαμβάνονται και πώς σκέφτονται τον Έλληνα πολίτη. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα, το φτωχό Έλληνα που δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και έρχεται για καπάκι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και εδώ βαίνει το γλυκό. Μιλάμε για φαρσοκομωδία. Μας είχαν ζαλίσει για την τεράστια επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι αυτή ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία, βγαίνει και η Γκυλφόλη, πώς λέγεται η κυρία αυτή, τους πετάει και την πανανόφλουδα αυτή. Εντάξει, τους βλέπει και χαζούς, πετάει τις πανανόφλουδες, το γράφουν οι δημοσιογράφοι, αρθεί ο Τραμπ στην Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Και όχι μόνο δεν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά κάνει και δήλωση και λέει ότι πάω στην Τουρκία μόνο για τον Ερντογάν. Μιλάμε το άδειασμα της αρκούδας. Έτσι λαϊκή. Το άδειασμα, το ομό. Και εδώ έρχεται, φίλες και φίλοι, να δούμε στα γρήγορα ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας. Ακούστε. Για τον Ερντογάν, αυτή η φιλοξενία της Συνόδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλει την Τουρκία και το κάνει. Το τι προβολή έκανε, το τι σόου, τι ιστορίες, ο αυτοκράτορας, η τεράστια δύναμη, η υπερδύναμη, ο Σουλτάνος. Για την εικόνα του είναι μια πολύ καλή. Γι' αυτό παρακαλούσε ο Μητσοτάκης, μπας και περάσει από εδώ ο Τραμπ, έστω για να πω τώρα ένα νεράκι να πιει στο αεροδρόμιο να τον δει 5 λεπτά. Ως κομβική περιφερειακή δύναμη, γιατί αυτό είναι αλήθεια, θέλει να αναδειχθεί ο Ερντογάν και εν της πράγμασης το προσωπικό του ρόλο για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι ένας κορυφαίος πολιτικός ο Ερντογάν για τη χώρα του. Μπορεί να είναι φασίστας, να είναι δεν ξέρω τι θέλετε, σφαγέας. Να είναι γενίτσαρος, αλλά για τη χώρα του έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο τύπο, ο οποίος για τη χώρα του θα είναι πολύ καλός, άσχετα τι λένε οι γειτονές του ή ο υπόλοιπος πλανήτης. Και αυτό θέλει να είναι η ελληνική λύση. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, θα κάνουμε καλό στην πατρίδα. Μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο πρωθυπουργό. Μακάρι η ελληνική λύση να ψηφιστεί για να έχουμε
μία ένα κόμμα που θα κάνει αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία. Βαριά βιομηχανία, εργασία, δουλειές, ανάπτυξη, με τα προβλήματα, με, να το πω και διαφορετικά, και με τα αναθρεμπόρια του και με όλα αυτά. Αυτά να αποφύγουμε βέβαια, να μην τα έχουμε, αλλά λέω ότι αναπτύχθηκε η Τουρκία, κατασκευάζει όπλα, έχει βιομηχανία όπλων, βιομηχανία αυτοκινήτων, βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, έχει πρωτογενή τομέα. Εμείς τι έχουμε ρε παιδιά, τι έχουμε ως χώρα. Η Άγκυρα λοιπόν εκμεταλλεύεται στο έπακρον και θα το εκμεταλλευτεί στο διενεκές και στο μέλλον αυτή τη σύνοδο. Και είναι ο μοχλός πίεσής της. Ζητάει ανταλλάγματα από τους συμμάχους όλους. Σε αμυντικό, πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο. Τα ζήτησε. Τα πήρε. Τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι στην Τουρκία δεν επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέω τώρα έτσι, για χρήση, να σου το πω διαφορετικά, πάμε στο τυπικό, όχι στο ουσιαστικό. Για χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, απαγορευμένων, επικίνδυνων στα προκυπευτικά, για γλυκόζη στο μέλι της. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και τα πουλάζει οι Τούρκοι όπου θέλουν στην Ευρώπη, χωρίς κανένα φραγμό. Από την άλλη, συνεργάζονται και με ευρωπαϊκές χώρες για εξοπλιστικά προγράμματα. Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία. Συνεργάται στον εχθρό της Ελλάδος. Οι εταίροι μας στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι λοιπόν το αίτημα του Ερντογάν? Και δεν ξέρω, ο Τραμπ είπε ναι. Δεν ξέρω αν περάσει από το Κογκρέσο, αν περάσει από τη Γερουσία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στο ΝΑΤΟ ότι η χώρα του έχει μια αντίληψη γεωστρατηγικής γέφυρας που συνδέει Ευρώπη και Ασία. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, ακούστε τώρα τι λέει, και η Αφρική, και θέλει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Ερντογάν νιώθει σουλτάνος. Και όταν μιλάμε για σουλτάνους και Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιλαμβάνεται όλη η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια. Αυτό δεν θα το καταλάβει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε όλο αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και μιλάνε για καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και δεν ανακηρύσουν ναός. Και δεν επιβάλλουν κυρώσεις στους Τούρκους. Και τους αφήνουν έτσι να περνάνε ανεξέλεγκτα, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ενώ έχουμε το δικαίωμα του βέτο, φίλες και φίλοι. Το έχουμε. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέω. Το ελλειποβαρές του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Δείτε ποιους έχετε ρε παιδιά. Το Τζίπρα, ο οποίος έλεγε από τη Ρόδο και ανατολικά δεν πειράζεται, είναι Τουρκία. Το συζητάω. Αυτόν έχετε. Το Μητσοτάκη που λέει συζητάω με την Τουρκία, άσχετα δεν με αφήνει να βάλω καλώδιο στην Κάσο. Έχει στρατεύματα στην Κύπρο. Δεν τον νοιάζει. Τον άλλον, τον δίθεν πατριώτη, πατριώτες όλοι είναι, εν πάση περιπτώσει, Σαμαρά να λέει τα δικά του, ενώ μέχρι χθες στήριζε το Μητσοτάκη. Ψήφισε, λέει. Δεν ψήφισα το γάμο μου, φιλοφίλων. Ναι, αλλά στήριζε στη Νέα Δημοκρατία μέχρι μερικούς μήνες. Δηλαδή, φέρνει το γάμο, κάνει τον Καμπόσο, τον Ταΐ, εσύ και μερικοί άλλοι. Ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει τον ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει η Κυπλεύση Ελευθερίας, δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Και μετά τι γίνεται, να σου πω εγώ, έρχεται στο Σαμάρα, σου λέει, κάνω κόμμα. Γιατί έκανες κόμμα? Αφού το στήριζες. Το στήριζες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, από μία δήλωση του Ερντογάν κρέμονται. Ποια είναι η δήλωση? Ακούστε λίγο. Επαναφέρει συνεχώς στη ρητορική του τον τουρκικό κόσμο. Μιλάει για τον τουρκικό κόσμο και υπονοεί και εννοεί από τα βάθη της Ευρασίας μέχρι και τα Βαλκάνια. Αυτή η ρητορική του είναι σταθερή, σταθερότατη. Και εδώ μάλιστα υποστηρίζει ότι ακόμη και η Λευκωσία αποτελεί μέρος της σφαίρας επιρροής της Τουρκίας. Η Λευκωσία, όχι τα κατεχόμενα που εισέβαλε κτηνοδός η Τουρκία, η Λευκωσία. Γιατί οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε και την Κύπρο και την Κρήτη και την Ελλάδα και όλες τις χώρες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί η Μεγάλη Τουρκία θεωρείται για τον Ερντογάν μια ιερή αποστολή που ξεπερνά τα σημερινά της σύνορα. Η ιερή αποστολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στενεύει ο κορσέ στο σύνορα στην Τουρκία. Και αντί εμείς να βρούμε τρόπο, το τονίζω, να κάνουμε τα αυτονόητα, να παλέψουμε ενωμένοι απέναντι σε αυτό που έρχεται και δεν αποφεύγεται με αυτούς που κυβερνάνε. Οι πρέσπες του Αιγαίου, συμφωνία Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, εκεί είπαμε, οδεύουμε ολοταχώς. Οδεύουμε ολοταχώς, γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει αμολύσει.
φασίστες, ναζιστές, ακροαριστερούς, ακροδεξιούς, κεντρώους κτλ. Να βρίζουν την ελληνική λύση. Δεν το βλέπετε. Αντιγράφουν ό,τι λέμε. Λένε ό,τι λέμε, αλλά τα μέσα στο χαβά τους.

Πριν από λίγες μέρες εστάλει στο Viber από ένα φίλο ένα βιντεάκι. Ένα βίντεο το οποίο φτιάχτηκε από έναν νεαρό, σχετικά νεαρό, δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία, ο άνθρωπος, το Δημήτρη, ο οποίος μένει στην Πολύχνη, στη Θεσσαλονίκη. Πρώην ράπερ, μου είπε. Εγώ δεν τον ήξερα. Τον ευχαρίστησε στο ραδιόφωνο στο Μάχη. Είπα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν την αξίζω την τιμή που μου έκανες. Πολύ Βελόπουλος μέσα, αλλά ήταν εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και πάει στο αύριο. Στα αυτιά των νέων ακούγεται πάρα πολύ καλά. Απλά είμαι υποχρεωμένος, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, να πω στον Δημήτρη ότι τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε. Όπως και όλους σας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα, όχι παραπάνω, λίγο έτσι, να ακούσουμε τι λέει το τραγούδι, αν καταλάβετε.

Να, είναι αυτό που του είπα στο ραδιόφωνο, γιατί μου τηλεφώνησε και στην εκπομπή. Γιατί τον ευχαρίστησα δημοσίως και βγήκε μόνος του και μου είπε: εγώ είμαι ο Δημήτρης και τα λοιπά. Του λέω: δεν μου άρεσε το Βελόπουλος. Εγώ θέλω να ακούει την ελληνική λύση περισσότερο. Θέλω να θεωρείτε το κίνημά μας, το κόμμα μας, ελληνική λύση. Απλά εγώ είμαι ο πομπός των μηνυμάτων. Δεν είμαι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Όχι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που απαρτίζουν τον στενό πυρήνα μαζί με όλους εσάς που αγκαλιάσαμε την Ελλάδα.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: χθε στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε σε συνέχεια σε αυτό το θέμα και την καταγγελία Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού Αλέξη Τσίπρα για του ποινικού κώδικε. Εσεί κάνατε μηνυτήρια αναφορά.
1: Ξέρετε,
0: αλλά θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, απλά θέλω... θα πω το εξή. Ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, όταν το 19-20 το είχαμε πει εμεί στη Βουλή και ζητήσαμε τότε.
0: Θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, αυτό το θέμα. Ξαφνικά το θυμήθηκε μετά από 6 χρόνια. Αλλά συγκάλυπτε τον Τσίπρα και του υπόλοιπου.
0: Κάναμε τρέιλερ.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Ασπρόπληγο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Έτσι, να είναι καλά στην υγεία του. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να ψάξει λίγο μια περίεργη ιστορία που συμπτώσει επαναλαμβανόμενε πάβουν να είναι συμπτώσει. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει τι εταιρείε ανακύκλωση, γενικά υπάρχει έρευνα και φοβάμαι θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Όχι απλά, σε περίπου 1,5 μήνα είχαμε 5 μονάδες καμένες.
2: Κάτι συμβαίνει, λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Είστε πολιτικό στρατηγό, κάνετε μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Δεν να ψάξει το Υπουργείο, να ψάξει το Υπουργείο. Να εισαγγελέα του Αριουπάγου. Δεν γίνεται επειδή μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή. Πολύ σοβαρό.
1: Μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πάνω από το κεφάλι τη Ελλάδο και είναι τα πρόστιμα έτοιμα.
0: Πάμε τώρα.
1: Και έρχονται λοιπόν και ξαφνικά καίγονται μονάδε ανακύκλωση. Πολύ σοβαρέ ζωέ. Δεν είναι απλά καίγονται μονάδε.
0: Πολύ σοβαρέ ζωέ. Λοιπόν, πάμε ελληνοτουρκικά.
1: Να πάμε λίγο και στη Λαϊκή, στα λιώση, γιατί ήμουν το πρωί εκεί.
0: Θέλετε να πάτε στη Λαϊκή.
1: Γιατί ο κόσμος μου ζήτησε να σου πω μερικά πράγματα.
0: Πάμε και στη Λαϊκή.
1: Όχι, επειδή έμαθα, κάναμε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου είπαν αφού θα πάτε εκεί πείτε ότι δεν έχουμε λεφτά. Πήγα λοιπόν και κάθε εβδομάδα πηγαίνω στις Λαϊκές, πήγα και σήμερα στα λιώσια και πρέπει να πω το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, η οικονομία σκίζει και υπεραποδίδει.
1: Θα σε εξηγήσω.
2: Επιδόματα δίνονται.
1: Ναι, αυτά
0: και
1: είναι
0: υπεραποδίδει. Από την... Μειώθηκαν 83 φόροι, αυξήθηκαν μισθοί, αυξήθηκαν
2: συντάξεις. Αφήστε που από το υπερπλεώνασμα ξεχρεώνουμε και τα δάνεια.
1: Τα βλέπετε αριστοφανικά και μου αρέσει το χιούμορ σας φαίνεται. Θα πω όμως το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές. Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Ναι. Γιατί παίρνει τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, οι παραγωγοί που φέρουν τα εμπορεύματά τους, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγή είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
0: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με, με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
1: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσαν, θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
0: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που το κρύβουμε.
0: Λοιπόν,
2: μετά, ναι.
0: Κερδισμένη, χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
1: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα που έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
1: Αυτό που έκανε.
0: Τα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν. Κάζουμε την
2: καλάζη.
1: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφος. Όχι
0: περιμένετε να το θυμίσω να το σχολιάσετε. Κάζουμε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
1: Για το ξέρουν στην
0: τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει, σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν.
1: Καζάν, καζάν. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό του, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοριοποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Άκουγα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Έλεγε εμείς εσείς αλήθειες πάντα. Όταν πήγε στην Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε γιατί θα πάρει τι πήρε. Αλλά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση χειροκροτούσε, έκανε συμφωνία με την Αγγλία ο Ερντογάν για οπλικά συστήματα Eurofighter. Την ίδια ώρα που ήταν χθες στο ΝΑΤΟ, ο Μακρόν, με τον οποίο αγοράσαμε Ραφάλ. Πήραμε μπελαρά, παιδιά. Και για τα Ραφάλ τα γαλλικά δίνει πυράβλους αντιεροπορικούς στην Τουρκία ο Μακρόν. Δηλαδή, μας πουλάει εμάς το αεροπλάνο του και δίνει στον Τούρκο πυράβλο για να το καταρρύψει. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ποιοι μας λέει ότι κάθε χώρα μπορεί να κάνει. Ο κ. Χατζηβασιλείου. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει.
0: Δεν πήρε τίποτα, πρόεδρε, ο Ερντογάν. Πάλι λόγια, όπως το λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Από τον Μακρόν θα πάρει.
0: Πήρε καλά λόγια. Ωραία, είσαι γίγαντας.
1: Ο Τραμπ δεν πήγε εκεί για να δώσει τον Ερντογάν.
0: Έφυγε τα πέντε πήρε. Κινητήρες καν πήρε. Δεν πήρε τίποτα.
1: Θα σας απαντήσω. Εγώ σας λέω ότι πήρε ήδη ο Ερντογάν. Συμφωνία με τη Γαλλία για αντιρροπικά. Έναν θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόδο, δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη
2: άλλων. Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
1: Και τον άκουσαν.
0: Τι να κάνει.
1: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις. Και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μόνο μέρες δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
0: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση που έδωσε. Έχουν λέει προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
1: Η ανακήρυξη είναι μόνο μέρες δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρων
0: συνθήσεων. Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
1: Ποια κορυφής?
0: Κορυφή.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι, είπε ο κ. Βασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
1: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά, ξέρετε, μέσα στον δοκισίσοφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
0: Όχι 35.
1: Λέω, ένα-ένα.
0: Όχι, για... κύριε Ζεφέρη.
1: Ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
2: Γλυκά,
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε.
2: Λόγια πιο πολύ όπως
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
0: Του ΣΑΜΠ, του Ευρωπαϊκού
1: Πάτριου. Είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
0: Και η Μελώνη είναι μαζί, δεν είναι μόνο ο Μακρόν.
1: Η Μελώνη έτσι κι αλλιώς είναι Αθέληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κύριου Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία, η Γαλλία με την Τουρκία? Πού είναι το βέτο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Μισό λεπτό όμως, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι ενόχλησαν πάρα πολύ τον Ερντογάν και έχουν να κάνουν με τη στάση της Ελλάδας. Και τα είπε. Το πρώτο ήταν για το safe.
1: Ας μην ήταν ζαχαράκι.
2: Και το δεύτερο.
1: Τώρα να μην πω το ιδέα με τον κόσμο.
2: Και το δεύτερο που γύρισε και είπε, γιατί ανακατεύεστε Ελλάδα και Μητσοτάκη για τα F-35. Εμείς δεν ανακατευτήκαμε ποτέ τι εξοπλιστικά θα έχετε στη χώρα σας. Άρα είναι δύο ζητήματα τα οποία τον τρύπησαν.
1: Ακούστε λίγο. Δεν τον τρύπησαν τον Ερντογάν. Αν δεν υπήρχε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, αν δεν υπήρχε ο Νετανιάχου, αν δεν υπήρχε το αρμενικό λόμπι στις ΗΠΑ και κάποιοι δικοί μας Ελληνοαμερικανοί, στο χέρι του Τραμπ, αν ήταν, θα τα δίνει τα αεροσκάφη. Δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Ποιο κοροϊδεύουμε? Πώς τα πάρει, ρε παιδιά? Λέγαμε τόσες μέρες. Αυτό λέω, οι ψευδείς ειδήσεις αυτές είναι. Καλλιεργούσαμε στο ελληνικό λαό.
0: Εμείς.
1: Όχι εσείς. Το Μαξίμου. Το Μαξίμου. Ότι θα τα δώσει. Μα ο Τραμπ σήμερα λέει αυτό, αύριο λέει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άριο Πάπα.
1: Έχετε δει πρόεδρο ΗΠΑ να ανακοινώνει χτύπημα on camera?
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, αλλά ο Τραμπ κέρδισε, ξέρετε.
0: Πρόεδρε, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κέρδισε πολλά.
0: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλετε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για του ποινικού κώδικε. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μας λένε τώρα,
2: στάλθηκε,
0: στο μήνα.
2: Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
0: Η δική σα μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
0: Τι επιδιώκετε με αυτή τη
1: μηνυτήρια? Δεν είναι βουλευτή ο κ. Τσίπρα? Πάλι κολλήσει η Εργείο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
0: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνου ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή
1: κατ' επιλογή
0: από τον Άριο Πάγο.
1: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κότρα της Παναγκοπούλου, τζάμπα,
2: παράνομο. Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνησης υπουργών.
1: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία πολιτικός.
0: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
2: αφορά
0: ήταν
2: πρωθυπουργός. Αφορά την περίοδο της άσκησης των
0: καθηκόντων. Και μιλούμε για το 2019.
1: Να τα πάμε από την αρχή. από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βαλίστα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται?
1: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Άρη Πάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
2: Έχουν παραγραφεί. Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δικαιώματα.
1: Δεν με νοιάζει. Έχουν στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
0: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε ο Ρέτσι Κυπερτζευσή.
1: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 2019.
0: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι, άρα έχουν παραγραφεί.
1: Εγώ δεν θέλω να τον βάλω φυλακή του Τσίπρα. Εγώ θέλω να πάρω τα λεφτά τα κλεμμένα. Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν. Ποιος είναι ο έντιμος κύριος Τσίπρας και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
0: Έλατε.
1: Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Από δήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Τα ξαναείπα και στη Βουλή. Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε. Που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό και λέει, γεγονός.
1: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έτσι, μισό λεπτό.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε την κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα και μας λέει Βάσο Μητρομάρα ότι έχει φτάσει μόλις η κόρη της, η οποία είναι με βαριά εγκάβματα, σε αναπηρικό καροτσάκι.
2: Η γυναίκα είναι τραυματίστηκε σοβαρά, βέβαια.
0: Ωραία. Μόλις έχουμε αυτή την εικόνα θα την μεταδώσουμε, συνεχίστε. Με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Πρώην πρόεδρος ΔΕΗ. Ας ψάξουν οι Σιριζέοι, οι σκεπτόμενος υγιός. Που σκέπτονται υγεία σου. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
2: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
1: Ποιος είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν?
1: Δωροδοκίες στον όλο τον κόσμο. Να αθωωθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας. Ο

0: Φτιάξε νόμο.
1: Και εσείς λέτε ψάξτε το.
0: Με το σκεπτικό
1: άρα,
0: του Γεωργιάδη.
1: Λέτε, το, είναι κάτι που του λέτε για
0: εγώ
1: κοίτα.
0: Εγώ συμπλέξω με υπάρχει... το σκεπτικό του Γεωργιάδη.
1: Μα,
0: ο νόμος για το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες σημαίνει ότι τα πήρε από τις τραπεζίτες του Γεωργιάδη.
1: Αν πήγα τα δεδομένα αυτά και δεν είναι ο Γεωργιάδης, θα το είχατε κάνει 3 μήνες νωρίτερα ή 7 μήνες νωρίτερα.
0: Το έκανα το 20, δεν μ' άκουσε κανένα στη Βουλή.
1: Ναι, το κάνατε όμως μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα είναι και ο Γεωργιάδης.
0: Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα το εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Έντιμος. Συμφωνώ. Γιατί έκανε το νόμο 4619 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας. Ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω. Μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα. Του έντιμου Τσίπρα. Τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανέντιμοι και οι δυο.
1: Γιατί?
0: Είναι δηλαδή... ανέντι... Ο ένα εφαρμόζει του νόμου του άλλου.
1: Διατυπώνεται υπονοούμενο.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρο.
0: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Διατυπώνεται...
0: Ο ένα διεφθαρμένο δίνει στον άλλο διεφθαρμένο την εξουσία.
1: Το να ασκείται πολιτική κριτική είναι θεμητό.
0: Δεν είναι πολιτική κριτική.
1: Το να διατυπώνεται υπονοούμενο όμω είναι... για
0: όλου του
1: διεφθαρμένου οι οποίοι.
0: Θα κάνω μια αίρεση στον κύριο Στραβελάκη και τον ξέρω την εντυπωτικότητα.
1: Έχετε στοιχεία.
0: Ακούστε. Ξέρω την εντυπωτικότητα του Στραβελάκη. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνατε?
1: Σε 2 δευτερόλεπτα μήνυση.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
1: Θα διακτηνιζόμουν.
0: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
1: Θα διακτηνιζόμουν.
0: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσκροκέρδεια να μην τιμωρείται. Τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
2: Τα προβληματιζόμουν. Ναι,
1: παρ' όλα αυτά, λέτε για μας, λέτε για
0: νόμο 4619 του 2019,
1: έχετε
0: άρθρο 405.
1: Στοιχεία, τι είναι.
0: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα είπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε. Μαζί είναι.
1: Γιατί?
0: Και το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
1: Γιατί?
0: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί, το Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές. Πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
0: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
1: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
0: Τσίπρας. Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
1: Εγώ εσάς ρωτάω.
0: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
1: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη. Στημένη η πολιτική σύγκρουση Μητσοτάκη.
0: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
1: Κάλεσε τον Τσίπρα. Όπως πήγατε στον Άριο Πάγο, εσείς πήγε ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της παγίδευσής του από το παράνομο λογισμικό πρέπει.
0: Μετά από 6 χρόνια.
1: Παρακολουθήσεις, ναι. Θέλω το σχόλιο
0: σας.
1: Το σχόλιο σας.
2: Και για το ότι δεν θα κληθούν τελικά στην επιτροπή, Ντίλια,
0: αν εσάς σας παρακολουθούσαν. Ακούστε, χθες έγινε πραξικόπημα στη Βουλή. Δικτάτορες είναι οι άνθρωποι.
1: Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το πούμε αυτό, είπε όχι στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη.
0: Γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Μα δημοσίως ανέλαβε ο Δημητριάδης την ευθύνη, την πολιτική, είπε ο ίδιος του. Τι είναι, κυπουρός του Μαξίμου? Είναι δημόσιο πρόσωπο. Ή έκανε απεντόμωση στα γραφεία του Μαξίμου Δημητριάδης. Ήταν δημόσιο και είναι δημόσιο πρόσωπο. Λέει ο Βορύδης με αυτά τα στρεψοδίκης. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο Δημητριάδης δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και έχει 15 αστυνομικούς.
2: Μισό λεπτό. Ο Ντίλιαν, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα δίνει και μία συνέντευξη και πετάει, ας πούμε. Αυτό πάλι πώς το.
0: Ο Ντίλιαν κρατάει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση τον Ντίλιαν.
1: Παζαρεύει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Το ξέρουμε. Στα κλειστά δωμάτια, όταν γίνονταν συζητήσεις, του λέγανε θα αθωωθείς. Αλλά στο ποτοδικείο την έφαγε την καμπάνα. Τώρα λοιπόν αυτό εκβιάζει την κυβέρνηση. Θα του ρίξω πραγματικά, γιατί αυτό που συμβαίνει, φτιάξανε ένα κράτος τόσο βρώμικο. Και θέλουμε ως ελληνική λύση να το ξεβρωμίσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και τον κύριο Σαμαρά,
2: για τον κύριο Σαμαρά δεν μας είπα.
0: Άργησε
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει από εσάς δυνάμεις. Απευθύνεται στο
0: ποιος
1: ίδιο
0: το
1: κοινό. Το πιο...
0: Ναι, ποιος το λέει, γιατί άσε τι λένε. Ποιος το λέει.
1: Δεξιό.
0: Ποιος το λέει. Μα εγώ δεν αυτοπροσδιορίζω όμως δεξιός. Εγώ ενώνω και τους δεξιούς και τους κεντρώους, γιατί... Το πρόβλημα είναι η φτωχή και η πλούση.
1: Ανησυχείτε ότι θα σας πάρει ψηφοφόρους, οπαδούς, κόσμο.
0: Να ανησυχήσω. Κάθε 6 μήνες ανησυχώ εγώ, έτσι μου λέτε. Να ανησυχήσει, να ανησυχήσει. Έγινε ένα κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα.
1: Τελικά θα συνεργαστείτε.
0: Χίλια κόμματα να γίνουν οι σταθερά.
2: Μισό λεπτό. Στο με το Σαμαρά θα συνεργαζόσαστε.
0: Όχι, όχι. Εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Η ρητορική μίσους που έκανε ο Σαμαράς, το θυμούνται

0: Οι Έλληνες, εγώ απευθύνομαι στους ψηφοφόρους που σκέφτονται. Έκανε νόμο εναντίον των Ελλήνων. Αν μιλήσω για τον Ισλάμ να δικάζομαι, αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους να δικάζομαι, αν βρίσω τον Χριστό και την Παναγία να μην δικάζομαι. Εγώ λοιπόν δικάζομαι με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα συνεργαστώ εγώ με τον Σαμαρά. Με κανέναν δεν
1: συνεργαστώ. Μπορεί να διαφωνείτε σε ένα και να συμφωνείτε σε εννιά.
2: Δεν σας αρέσουν αυτά. Το μη χείρον βέλτιστον το ξέρετε.
0: Όχι, αυτό για τις αποτυχημένες.
2: Άλλο λέω. Το μη χείρον βέλτιστον.
0: Αυτό για τις αποτυχημένες.
2: Εγώ λέω τι είναι το μη χείρον Μητσοτάκης ή Σαμαράς.
0: Αυτό είναι.
2: Μητσοτάκης
0: Σαμαράς. Είναι δίλημα για τις αποτυχημένες. Η ελληνική λύση είναι
2: πετυχημένη. Μητσοτάκης ή Σαμαράς.
0: Και ο Μιλών είναι πετυχημένος.
2: Αν έπρεπε για ένα να πείτε καλά λόγια για Μητσοτάκη ή Σαμαρά.
0: Θα βελάκι μου καλύπτω εγώ εσάς και σε μένα και δεν γίνεται κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη για το. Λέω. Ο πετυχημένος, τέτοια δικαιολογία δεν χρειάζεται. Η ελληνική λύση είναι ένα πετυχημένο κόμμα, είναι η σταθερά του πολιτικού συστήματος, θέλει να κυβερνήσει, έχουμε το πρόγραμμα.
2: Και ιδίω το ίδιο
0: το
2: είναι.
0: Βλέπετε και μόνοι σας, οι μόνοι που βγάζετε τους βουλευτές μας είστε εσείς, τι συγκρότηση έχουν, τι προτάσεις διαθέτουν.
2: Διαλέξτε έναν, Μητσοτάκη ή Σαμαρά, ποιον διαλέξετε.
0: Ακούστε λίγο, εγώ λέω οριζόντιο φόρο 15%. Εγώ
2: κανένα,
0: λέω
2: τίποτα,
0: κυρώσεις
2: κανένα,
0: εναντίον της Τουρκίας. Κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ λέω ΑΟΣ τώρα, αλλά κανένας δεν λέει. Πώς θα συμφωνήσω με αυτούς που δεν συμφωνώ. Δεν γίνεται. Θέλουμε να κυβερνήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ο Γεωργιάδης, όπως και ο Σαμαράς, με 6 χρόνια καθυστέρηση θυμούνται αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όλοι μας αντιγράφουν, ξέρετε. Όλοι. Θα τους πάμε μέχρι τέλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από το πρωί επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα και έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ διερευνούνται έρευνες σε χώρους και ακίνητα. Στιγμές πανικού σε πτήση από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε θράψη, παραθύρο και αποσυμπίεση της καμπίνας, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης από την Σερβία να παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα, ενώ η σύζυγός του προσπαθούσε να τον συγκρατήσει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Προχώρησε στην εξαγγελία ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διηλιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλά για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στο Όπεν. Υποκατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απαραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, την οποία ακολούθησαν οι παραιτήσεις Καραμέρου και Καλαματιανού. Ο Παύλος Πολάκης με την Ρένα Δούρου εμφανίζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η φωτιά στο σημείο παραμένουν πυροσβέστες. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των αρχών, εργασίες οξυγονοκόλλησης. Την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου άφησε η 72χρονη γυναίκα που το πρωί της Πέμπτης χθες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 έως 36 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 34 βαθμοί Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, την πανέμορφη, στα 14 λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μηνυματάκια γράφετε, στέλνετε μέσω Viber δωρεάν στο 6907-483-484. Μία πολιτική αναταραχή στο δρόμο προς τις εκλογές, θα έλεγα. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανάστατο. Το κλίμα δεν ήταν καλό, το φάγε και ο Γάιδαρος, λένε πολύ σοφά. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Πρωθυπουργό, που στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα για την ακρίβεια. Τώρα θα έχουμε και νέα μείωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο από ό,τι υποσχέθηκε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Με ένα δικό μας θέμα εδώ για Θεσσαλονίκη θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά έρχονται οι πληροφορίες η μία μετά την άλλη για ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στον αέρα εδώ στους εθέρες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας μας, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με καταγγελίες επιβατών αεροσκάφους της Ryanair, φαίνεται πως έσπασε παράθυρο ενώ το σκάφος εκτελούσε πτήση, είχε απογειωθεί από Θεσσαλονίκη για Μόναχο και δημιουργήθηκαν πραγματικά στιγμές πανικού με την ψυχή στο στόμα, πραγματικά δεκάδες επιβάτες. Απογειώθηκε το αεροσκάφος και λίγο έπειτα φαίνεται πως έσπασε παράθυρο. Απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει ένα παράθυρο αεροσκάφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αποσυμπίεση της καμπίνας. Καταλαβαίνετε τι πανικός προκλήθηκε. Μέχρι και αναφορές ότι επιβάτης παραλίγο να βρεθεί έξω από το αεροσκάφος. Τον κρατούσαν, λέει, οι υπόλοιποι συνεπιβάτες του. Τραυματίστηκε βέβαια ο άνθρωπος. Με ψυχραιμία ενήργησε ο κυβερνήτης. Τους καθησύχασε, αμέσως άλλαξε πορεία, επέστρεψε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία με μεγάλη ασφάλεια. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο επιβάτης που τραυματίστηκε, που καθόταν στην θέση δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Βέβαια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έφτασε αμέσως στην περιοχή του αεροδρομίου. Μάλλον έχει υποστεί κάκωση στον αφιένα ο άνθρωπος, περαστικά να το ευχηθούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό προκαλεί και ανησυχία και πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά την διάρκεια αυτής της πολύ πολύ σύντομης πτήσης, με το που απογειώθηκε μετά από λίγο επέστρεψε με όλα αυτά που προηγήθηκαν το αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν ακριβώς τα αίτια αυτής της πρωτοφανούς έτσι περιπέτειας που έζησαν στον αέρα οι επιβάτες και τη ζημιάς, πώς προκλήθηκε αυτή η ζημιά στο παράθυρο. Πάντως η ΕΡΤ είχε αναφέρει ότι έσπασε ένα κομμάτι από τον κινητήρα και αυτό έπεσε και χτύπησε το παράθυρο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η θράψη. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπαμε ότι διενεργείται έρευνα. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, εκτός από το ότι λαχτάρισαν, και αρκετοί αναχώρησαν ήδη με άλλο αεροσκάφος για την Γερμανία.

Επίσης, μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο, Μαρφίν, δεν ξεχνάμε. Φαίνεται πως έχουμε δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό και μάλιστα ένα ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα τρίτο άτομα. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η υπόθεση που είχε βυθίσει στο πένθος στην χώρα μας. Μια τραγική πραγματικά εμπριστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο, όπως τον θάνατο οδήγησε και την Βάγια Νέστορα. Είχαμε εξελίξεις και σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στα Χανιά. Στην Άνω Πόλη έγιναν συγκεκριμένα, στην Θεσσαλονίκη, και στην Κρήτη στα Χανιά, όπως είπα. Είχαν προηγούμενο, είχαν δράσει στον αναρχικό χώρο οι τρεις συλληφθέντες. Είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ναι. Η γυναίκα είναι 26 χρονών, 29 ο δεύτερος άνδρας που συνελήφθη, και ένας ακόμη 29 χρονος, αν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη. Αυτή η πληροφορία, οι έρευνες συνεχίζονται, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν σπίτια, παύλα γιάφκα.

για την πορεία της οικονομίας. Μετά από ερώτηση Ανδρουλάκη μίλησε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος για μία ακόμη φορά παρουσίασε μία υπέροχη εικόνα, μία αισιόδοξη εικόνα για την οικονομία της χώρας μας. Είπε ότι λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Σου λέει, αν τις έχετε εσείς να μας τις πείτε, γιατί εμείς τα κάναμε όλα, εξαντλήσαμε τα περιθώρια. Είστε λαϊκιστές, προτείνετε απλοϊκές λύσεις. Ελάτε όμως, καθίστε εδώ στη θέση μου, σου λέει, μπορείτε να βρείτε τα χρήματα, μπορείτε να ενεργήσετε με τέτοιον τρόπο ώστε να πατάξετε την εσχροκέρδεια. Να, τα έλεγε και ο κύριος Βορύδης προχθές. Εμείς τα κάναμε όλα, λέει, αλλά δεν μπορούμε. Αποτέλεσμα δεν έχει. Παραδέχονται ότι λύση δεν υπάρχει. Τώρα το πηγαίνει στην μαγική λύση ο Πρωθυπουργός. Μας είπε ότι θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, γιατί ως γνωστόν πήρε την ανηφόρα πάλι το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, οπότε συμπαρασύρει και την τιμή των καυσίμων εδώ στη χώρα μας, καύσιμα τα οποία δεν είδαμε έτσι μια θεαματική πτώση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε, λέει, πτώση της τιμής της βενζίνης, έκπτωση 10 λεπτά και 5 στο ντίζελ. Θα συνεννοηθούμε, θα τα βρούμε, λέει, με τα δύο μεγάλα διηλιστήρια. Καλά, έως το τέλος Αυγούστου όλα αυτά, μην ετοιμάζεστε να φουλάρετε τα αυτοκινητά σας. Κάντε μια υπομονή. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα υποκατάρρευση φαίνεται, πως δείχνουν τα πράγματα. Είχαμε την παραίτηση Φάμελου, γίνεται ένας χαμός τώρα ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία. Εδώ και καιρό ανεξαρτοποιήσεις, αποχωρήσεις, παραιτήσεις. Σήμερα και επίσημα είχαμε την παραίτηση Καραμέρου, εντάσσεται στην ΕΛΑΣ. Τέλος και ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χθες επίσημα με δήλωση μάθαμε για την παραίτηση Φάμελου. Εντάξει, δεν είχε ιδιαίτερες έτσι πολλές επιλογές. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είχε βαρύνει ιδιαίτερα το κλίμα για τον Φάμελο απέναντι στην Ελλάς, αυτονόμη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η στήριξη σε Τσίπρα, η παραίτηση. Μονόδρομος λοιπόν η παραίτηση, δεν μπορούσε να υπηρετήσει, όπως μας είπε και όλα, το σχέδιο της αυτόνομης καθόδου. Οπότε η Κουμουνδούρου θα βρεθεί απέναντι στον Τσίπρα. Άρα λογικά θα περιμένουμε να αποχωρήσει σιγά σιγά και ο Σωκράτης Φάμελος. Και έχουμε τώρα, από ό,τι φαίνεται, μία μάχη για την Προεδρία, για την ηγεσία του Πολάκη, Δούρου και Παπά. Όσον αφορά την παραίτηση Καραμέρου, ο Χρήστος Σπίρτζης δεν αποδέχεται την βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής, ήταν ο πρώτος επιλαχών, γιατί δεν θα συμμετάσχει, δεν θέλει, λέει, να συμμετάσχει σε ένα άλλο πολιτικό σχήμα. Αποστασιοποιείται ο Χρήστος Σπίρτζης.

Από τις πέτσες τις πανέμορφες μας ακούτε. Να είστε καλά, κυρία Ρένα. Καλό Σαββατοκύριακο σας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τέρμα η εθελοντική πυρασφάλεια, γράφει ο Ανδρέας από την Κέρκυρα. Μου στέλνετε ένα βίντεο, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το παρακολουθήσω, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Ο Απόστολος εδώ. Έχω ήδη αδειάσει ένα κουτί αντικαταθλιπτικά μετά την παρέτηση. Φάμε, λουτρολάρι ο Απόστολος. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Μανώλης μας στέλνει από την Ανοπόλη, αλλά δεν είναι στην Ανοπόλη. Χαλκιδική βλέπουμε εδώ αποκλειστικά το ντοκουμέντα. Μάλιστα, τέρμα λέει τα ηχεία στο αυτοκίνητο. Φόκους να ακούν όλοι. Μήπως και αφυπνιστούν και γίνει η Ελλάδα μας καλύτερη, γιατί το αξίζει. Να σε καλά, Μανώλη μου, να περάσεις όμορφα. Καλές βουτιές στο τηλιακό, μην ξεχάσεις.

για την κουβανέζικη σημαία του Αλέξη Τσίπρα για τον μπέρδεμα αυτό, νόμιζαν ότι ήταν, λέει, η ανεξάρτητη Κρήτη. Εντάξει, γίνονται και αυτά τα λάθη δημοσθένη. Δεν θα φτάνει μέχρι εκεί σε καμία περίπτωση. Εδώ είναι και ο Πασχάλης. Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα και στον Αρμπένα από το υπέροχο, μοναδικό, πανέμορφο Κιλκής μας. Ναι, εύστοχο αυτό που γράφει ο 677. Το όνομά σας δεν μπορώ να... δεν διαβάζω κάπου. Για τις συλλήψεις, για το έγκλημα στην Μαρφίν, τι γίνεται, λέει, προεκλογικά, ε? Θαύματα γίνονται, θαύματα. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Η συνονόματη εδώ, η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη, τίποτα. Αρνείται να φάει μετά την παρέτηση Φάμελο. Απεργία πείνα στο Δεσποινάκι. Είναι ένα είδος διαμαρτυρίας και αυτό, Δέσποινα. Ναι, κάτι στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Βασίλης. Νικήτας Κακλαμάνη. Α, οκ, ναι, ναι, ναι. Ναι, θέλω να τα προσπεράσω αυτά. Πετυχημένο ωστόσο. Από την Θερμή, το Βαλεντινάκι είναι εδώ. Να σε καλά, αγαπημένη μου.

Με τον στρατηγό τον κύριο Κούσαντα θα κάνουμε ένα μάζεμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για όλα όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι έγινε, ποιοι πήραν, ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κούσαντα. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, Focus FM 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. 36 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε μία είδηση βόμβα, μία είδηση που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα. Και τι λέει αυτή η είδηση? Ότι η Τουρκία μέσα στη νύχτα πούλησε τους S-300, τους ρωσικούς σε χώρα του κόλπου, τώρα στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αγοραστής των τουρκικών. Το θέμα είναι ένα, ότι μετά από όλο αυτό εύλογα σκέφτεται κανείς ότι ανοίγει διάπλατα η πόρτα για τα F-35, έτσι είναι, Γιώργο? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κούσαντα σε λίγο. Πώς εκεί που ακούω, λέει, τον Δαμιανίδη, ξαφνικά έρχεται η μεσημεριανή εκπομπή? Που ακριβώς εννοείται ακούτε διαδικτυακά, ακούτε στο YouTube, παρακολουθείτε την εκπομπή? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ρωτάτε. Ο Αργύρης μας στέλνει μηνυματάκι από Κωνσταντζα, Γερμανία, με 31 βαθμούς Κελσίου. Πότε θα έρθει η Ελλάδα, Αργύρη? Εδώ έχουμε, πάμε για 34-35 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, 39 μέχρι και την Κυριακή.

Καλωσορίζουμε και την Ελισάβετ να περάσεις υπέροχα και να δεις τι θα κάνουμε όταν φύγει ο αποσιοποιητικά. Και δεν το νομίζω. Εντάξει, πάρτι έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε, αλλά να οδηγηθεί εκεί όχι, δύσκολα. Ακούγοντας, λέει, διαδικτυακά τις εκπομπές, από τη μία μεταφέρομαι στην άλλη. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Μπορεί να γίνει αυτό? Κάτι με τη γραμμή σας ίσως, δεν ξέρω. Να κάνετε ανανέωση σε κάθε περίπτωση. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Η Vulcom με νέα συμφερούσα προσφορά, με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ήταν 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε, επαναλαμβάνω, τον τηλεφωνικό αριθμό στο 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κούσαντα, τον αντιστάτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, άλλα σκεφτόμουν, αλλά έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, αυτό που γράφουν τουλάχιστον είναι ότι πουλήσαν τους S-300 του Κατάρ και ότι αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κούσαντα, ότι αν αυτές οι πληροφορίες επαληθευθούν, τότε ανοίγει ο δρόμος για F-35, για το πρόγραμμα, και όχι μόνο βέβαια?
1: Ναι, θα σας πω τώρα. Ναι. Ασφαλώς είναι μια δυσμενής εξέλιξη αυτή, αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο, ότι καταρχάς υπάρχουν θέματα εάν η Ρωσία θέλει η ίδια να μεταπολίσει η Τουρκία τους S-400 στο Κατάρ. Είχε γίνει και μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικά η Τουρκία ψάχνεται πού θα δώσει και πού θα πουλήσει τους S-400.
0: Άρα πρέπει να δώσει το OK, το πράσινο φως, να ανάψει η Ρωσία. Αλλά
1: να ανάψει και η Ρωσία, διότι αυτή τη στιγμή το οπλικό σύστημα αυτό ήταν μόνο για την Τουρκία. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
0: Άρα μπορεί να αρνηθεί. Άρα μπορεί να αρνηθεί η Μόσχα.
1: Ενδεχομένως θα μπορεί να αρνηθεί, διότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πιο σημαντικό. Θέλει η Ρωσία να πάρει η Τουρκία F-35. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Ρωσία επιθυμεί να έχει μια μεγάλη αύξηση στο οπλικό σύστημα αυτό πέμπτης γενιάς, μια πρόσβαση η Τουρκία όταν έχουν κοινά σύνορα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι γίνονται και θερμά επεισόδια. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα άλλο. Αλλά εγώ όμως θα μείνω στο θέμα κυρίως αυτό, το οποίο μονοπολεί τα φώτα της δημοσιότητας, που είναι η εμπλοκή του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει η Τουρκία F-35.
0: Έχει
1: ακόμα
0: τείχο,
1: και
0: λέτε,
1: να πουλήσει τους S-400, F-35 δεν θα πάρει.
0: Δεν θα το επιτρέψει, δεν θα το επιτρέψει ο Νετανιάχου, λέτε.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι θέμα επιβιωσιμότητας, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Το είπε καθαρά. Και όχι μόνο το είπε καθαρά, και το ξαναείπε, και είχε πάει και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για το θέμα αυτό να επισκεφτεί, και υπάρχει και μια γενικότερη κακή εικόνα της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή της στη Χαμάς, για την εμπλοκή της στον πόλεμο του Ιράν. Δύο φορές το είπε ο Τραμπ ότι ήθελε να πάρει το μέρος του Ιράν ο Ερντογάν, για το ότι δεν έδωσε τον εναέριο χώρο στις επιχειρήσεις στο Ιράν η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βοηθάει και τη Χεζμπολάχ ακόμα, ότι έχει θέματα με τη μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία μουσουλμανική αδελφότητα μισεί κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι που υποθάλπτει τη μουσουλμανική αδελφότητα, το Κατάρ και η Τουρκία. Επομένως, όλα αυτά, μην νομίζετε ότι αποποιούν τις ευθύνες τόσο καιρό των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως από το 2016, όταν δαιμονοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν. Επομένως, εγώ προσωπικά λέω, ακόμα και να τους πουλήσει, F-35 η Τουρκία δεν θα πάρει. Έχει δώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικά, διότι αρχικά ήταν στο πρόγραμμα, και αν θυμάστε τότε είχαν πάει και οι πιλότοι της να εκπαιδευτούν. Είχαν πάει δύο πιλότοι, είχαν ετοιμαστεί δύο αεροσκάφη. Αλλά έκανε τότε το μοιραίο λάθος και ασφαλώς πήρε τους S-400 και φυσικά οι πιλότοι γύρισαν πίσω και τα δύο F-35 αυτά που είχαν ετοιμαστεί για την Τουρκία τα πρώτα τότε, το 2019, πήγαν στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο υπάρχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, η Τουρκία F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να εγκρίνει το Κογκρέσο. Ξέρετε ποια ήταν η αναλογία, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφισμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών το 2019, πάλι επί Τραμπ, μέσα για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 και να μην και έχει κυρώσει στο πρόγραμμα κάτσα. 403 υπέρ των κυρώσεων επί συνόλου 435. Δηλαδή μιλάμε για 90% συντριπτική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, όπου η Τουρκία πήρε τις κυρώσεις κάτσα και από τότε είναι υπό το καθεστώς των κυρώσεων.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι ακόμη και αν επιβεβαιωθεί ότι πουλήθηκαν οι S-300, ακόμη και αν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, ακόμη και αν το Κρεμλίνο δώσει το πράσινο φως, που δεν είναι σίγουρο, δεν είναι βέβαιο ότι ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, γιατί έχουμε και Κρεμλίνο και Ισραήλ. Τα κρατάμε αυτά.
1: Και, και όχι μόνο. Θα και πρέπει όχι. και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να
0: ναι.
1: το εγκρίνει.
0: Ναι, αυτό είπα και το Κογκρέσο. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: σκεφτείτε, υπάρχουν δικλείδες αυτή τη στιγμή μέσα, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Ούτε το Κογκρέσο θα το εγκρίνει, ούτε το Ισραήλ, αλλά και γενικότερα όλη η ιδεοντολογία αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπετε τις φιλοφρονήσεις, τους ετένους, όλα αυτά ξόδεψε του κόσμου τα χρήματα ο Ερντογάν, μέχρι και αεροδρόμιο με το όνομα Τραμπ έβαλε για να προσπαθήσει να εκμεέψει κάποια δώρα. Τίποτα δεν έχει πάρει. Τίποτα. Το πολύ πολύ να σας πω κάτι, να πάρει τους κινητήρες. Τους κινητήρες μπορεί να τους πάρει πράγματι. Να ετοιμάσει με 80 κινητήρες, 40 αεροσκάφη καν και αυτά, άντε πέστε οι κινητήρες αυτοί και μπήκανε. Και εγώ σας λέω.
0: Είχε λέτε μεγάλο καλάθι, αλλά έπρεπε να πάρει μικρό μαζί του.
1: Ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι και από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 που πήγε στο Λευκό Οίκο, τίποτα δεν πήρε.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Και τώρα πάλι τίποτα. Μόνο υποσχέσεις ναι και θα δούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τους πούλησε σώνει και καλά θα πάρει F-35. Καταρχάς το Ισραήλ είναι τέτοια αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το Ισραήλ που εγώ θα σας έλεγα μεγαλύτερη εχθρότητα δεν υπάρχει ποτέ στο παρελθόν. Όχι μόνο λεκτικές, αλλά εγώ δεν αποκλείω και κάποιο θερμό επεισόδιο με το Ισραήλ σε διεθνή εναέριο χώρο ή σε διεθνή θαλάσσιο χώρο, θαλάσσια περιοχή, που ενδεχομένως θα έρθουν αντιμέτωποι για να μην υπάρξει ασφαλώς παραβίαση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Δηλαδή δεν αποκλείω είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα κάπου σε διεθνή ένα αέριο χώρο ή σε θαλάσσιο να υπάρξει και εμπλοκή, να γίνει και μεγάλο θερμό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ τεταμένες οι σχέσεις αυτή τη στιγμή και μάλιστα τεταμένες οι σχέσεις όταν συνέχεια εκφράζονται απόψεις από την Τουρκία ότι θέλουν να καταλάβουν το Ισραήλ. Ποιο Ισραήλ θα πάνε να καταλάβουν? Το Ισραήλ έχει 300 αεροπλάνα αυτή τη στιγμή που είναι 4,5 γενιάς. Έχει 50 F-35 και θα πάρει και άλλα 25 και η Τουρκία έχει πεπαλαιωμένα 230 F-16 τρίτης και τέταρτης γενιάς. Έχει πυρηνικά 80 πυρηνικές κεφαλές στο Ισραήλ. Η Τουρκία δεν έχει τίποτα. Ποιον θα πάει να κάνει επίθεση το Ισραήλ? Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα και να σας πω και κάτι. Και μου φαίνονται ότι είναι και υπερφή αλλά ανόητα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθονται οι Τούρκοι αξιωματούχοι, υπουργοί, ο Ερντογάν ο ίδιος και να λέει τέτοια πράγματα για το Ισραήλ. Εάν πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ θα εξαφανιστεί η Τουρκία.
0: Ναι. Πάντως και πριν την σύνοδο και κατά την διάρκεια της συνόδου το είπε, το επανέλαβε, το βροταφώναξε το όχι ο Νετανιάχου. Νομίζω πως έγινε κατανοητό. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις και τη συνέντευξή του και την αναφορά που έκανε και στην Μεγαλόνησο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απειλή λέει την Ελλάδα η Τουρκία, έχει καταλάβει την Κύπρο, κατήγγειλε την παράνομη κατοχή της Μεγαλονήσου. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αυτά που είπε ο Νετανιάχου δεν τα ακούσαμε ομολογουμένως και από κάποιον άλλον.
1: Όχι,
0: εδώ ρωτήθηκε για το Κάζουμπελ για αιτία πολέμου ο Ρούτε.
1: Ούτε οι Έλληνες η σύνοδο κορυφής.
0: Ούτε οι Έλληνες, ούτε ο.
1: Δεν ακούστηκε τίποτα για την Κύπρο. Καμία αναφορά. Καμία απολύτως.
0: Εννοείται ότι δεν το ακούσαμε από κανένα. Εδώ τον από ΝΑΤΟ τον Μαρκ Ρούτε ρωτήσαν και απέφυγε να σχολιάσει. Δηλαδή. Θα μας τρελάνουν εντελώς.
1: Γι' αυτό και άποψη μου είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας θολός ορίζοντας για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα τον επόμενο Οκτώβριο που είναι η εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Η χώρα μας θα πρέπει αυτό να το αποφύγει. Υπάρχουν δύο τρόποι.
0: Σχολιάστε λίγο. Θέλω να σχολιάσετε και τις δηλώσεις γιατί δέχθηκε για το ερώτημα από την Ελληνίδα την καταξιωμένη και συγχαρητήρια την Ελληνίδα δημοσιογράφο Τούρκος πρόεδρος και για γαλάζια πατρίδα και για αιτία πολέμου. Τοποθετήθηκε, βέβαια πήγε και αλλού την μπάλα στην εξέδρα θα λέγαμε. Αλλά εσείς πώς το είδατε όλο αυτό και τις απαντήσεις που έδωσε?
1: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα. Ναι. Λέει ότι υπάρχει κάσους μπέλι. Η νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να κάνει τώρα τον Οκτώβριο είναι η συνέχεια του κάσους μπέλι. Ποια νομιμοποίηση θέλει να κάνει στη γαλάζια πατρίδα? Ποια είναι η γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα, τα ύδατα της γαλάζιας πατρίδας είναι χωρικά ύδατα δικά μας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια που δεν τα έχουμε επεκτείνει, ναι, και κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία ασφαλώς είτε με την ΑΟΣ είτε με την υφαλοκρηπίδα πρέπει μεταξύ μας να τα οριοθετήσουμε. Άρα επομένως, ποια είναι η γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα είναι ο σφετερισμός των υδάτων, των χωρικών υδάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτό θέλει να νομιμοποιήσει. Και μετά λέει ότι ξέρετε, το κάσους μπέλι, εμείς δεν το ξέρουμε, λέει εδώ, ο Τούρκος πολίτης δεν το ξέρει.
0: Okay,
1: φυσικά, ναι, δεν το ξέρει. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αμόρφο ότι μου φτάσανε στο σημείο πλέον να το βάζουν για να τους φανατίσουν μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μαθαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό και από το λύκειο, γυμνάσιο λύκειο, ότι σώνει και καλά έχουν μερίδιο μέσα στο Αιγαίο. Ναι. Ακούστε, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν νομίζω πως έπεισε και κάποιον με αυτή την απάντηση που έδωσε ο Ερντογάν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν έπεισε. Ναι, ναι. Γιατί ήταν τόσο βλακώδης η απάντηση που δεν έπεισε. Έχετε δίκιο.
0: Επίσης δεν...
1: Δηλαδή ήταν τόσο, τόσο, όπως είπατε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, ναι, που πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι, είναι, απέφυγε εντελώς.
0: Ναι. Όσον αφορά την απάντηση που έδωσε για την γαλάζια πατρίδα, είναι πολύ σημαντικό, λέει, για μας. Θα χρησιμοποιούμε αυτήν την, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την ονομασία όχι μόνο στις θάλασσες και στο εσωτερικό της χώρας μας και στα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή, μέχρι που τι ακριβώς σκεφτόταν λέγοντας αυτά?
1: Ναι, αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι και, είπε και στη συνέχεια ότι αυτά είναι θέματα σε ό,τι αφορά για το Αιγαίο μέσα, λέει, να συζητήσουν οι υπουργοί εξωτερικών, να συζητήσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί και μετά, λέει, στο τέλος να πάρω κι εγώ θέση. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα, και ενώ οι ερωτήσεις ήταν καλές των δημοσιογράφων, εντούτοις βλέπετε ότι προσπαθεί να αποφύγει, δεν ήθελε να εκτεθεί μέσα, δεν ήθελε να ανοίξει κάτι εκεί μέσα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Ήθελε κατά κάποιο τρόπο να καλύψει τα πράγματα αυτά. Αυτά λέγονται τερτίτια τουρκικά. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η χώρα μας πρέπει για μέχρι τον Οκτώβριο που θα μας έρθει, έχει δύο επιλογές. Να πείσει και να επιβάλλει στην Τουρκία να μην υπογραφεί αυτή η νομιμοποίηση εσωτερική της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα έχουμε συνέχεια εντάσεις, κρίσεις, θερμά επεισόδια, και δεν αποκλείεται τίποτα το άσχημο στο μέλλον. Μία είναι η περίπτωση αυτή. Και η δεύτερη περίπτωση είναι πριν τον Οκτώβριο να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Διαφορετικά θα μπλέξουμε με την Τουρκία σε θέματα τα οποία θα χάσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα.
0: Εμείς ως χώρα, η ελληνική κυβέρνηση, μάλλον αποτιμά θετικά την συμμετοχή στην Σύνοδο της Ελλάδας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι θετικό αποκομίσαμε? Στείλαμε σαφέστατα μηνύματα στην Τουρκία, είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύσαμε την αξιοπιστία μας διεθνώς. Εσείς πώς το είδατε, βγήκαμε κερδισμένοι?
1: Εγώ θα σας πω, την αλήθεια πώς το εκλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή γενικότερα η Σύνοδος Κορυφής,
0: ναι,
1: δεν ήταν τόσο σημαντική όσο η περσινή. Στην περσινή επιβλήθηκαν μεγάλες αμυντικές δαπάνες που θα φτάσουν το 2035 στο 5%. 5% είναι ένας τεράστιος αριθμός, ένα τεράστιο νούμερο χρηματικό, το οποίο θα δεσμεύει τα κράτη μέχρι το 2035. Βλέπετε, τα 800 δις ευρώ, το ριάρμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα αμύθιτο ποσό πραγματικά. Και βλέπετε ότι όλα τα κράτη πλέον έχουν αρχίσει να εξοπλίζονται, αποσπώντας χρήματα φυσικά από άλλους κύριους τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική συνοχή, η φτώχεια η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, η ενέργεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια πλέον, ήθελα να πω ότι πέρσι ήταν το πιο βασικό για μένα που είχε σχέση γενικότερα με την διαφοροποίηση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Φέτος περισσότερο υπήρχαν παράπονα και γκρίνια από τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, όπως ξέρετε, έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο μονομερή, δεν μπορεί να ξεμπλέξει εύκολα. Διότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή δεν τον πιέζει, έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει ένα ειρηνικό σχέδιο, βλέπετε δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους Ιρανούς, οι Ιρανοί ζουν σε άλλο μήκος κύματος, οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε καθεστώς μη ορθολογικό. Πείτε ότι τα κράτη που ήταν φίλοι τόσα χρόνια, όλα τα αραβικά κράτη, τα βομβάρδισαν, δεν έχουν αφήσει κανένα κράτος. Δήθεν ότι έχουν σχέση με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδατε ο Τραμπ τον παραλογισμό των Ιρανών, διότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση σε ό,τι αφορά το σύμφωνο αυτοκατανόησης του Ισλαμαμπάτ. Επομένως, πιο πολύ ασχολήθηκε με τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ και φυσικά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, διότι ήταν και ο Ζελένσκι εκεί και τις αμυντικές δαπάνες, τις συγκεκριμένες πλέον αμυντικές δαπάνες, παρά δεν θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική, μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής, όσο ήταν κατά την άποψή μου η περσινή.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, δεν ξέρω, υποθέτω πως εσείς το παρατηρήσατε και εμείς το σχολιάσαμε εδώ. Σίγουρα είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο όταν πρόκειται για πρόκληση, γιατί για μένα προσωπικά ήταν μια πρόκληση το να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με Οθωμανικό πολεμικό εμβατήριο.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: το είδατε.
1: Κάτι. Ναι, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα το εμβατήριο αυτό, δεν το είχα υπόψη μου.
0: Αυτοί προφανώς το γνωρίζαν, άρα δεν έγινε τύχη.
1: Το είχα υπόψη μου.
0: Αυτοί προφανώς το γνωρίζαν, άρα δεν

0: Ρίχνουν λάδι στη
1: φωτιά.
0: Είναι
1: σαν να έρθει έτσι ο Ερντογάν εδώ και να βάλουμε ένα εμβατήριο εμείς πολεμικό κατά της Τουρκίας. Είναι άσχημο.
0: Είναι προκλητικό σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά, να σας πω κάτι. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία. Έτσι σκέφτεται η Τουρκία.
0: Αλλά όπως είπαμε Τουρκία, και προηγουμένως, έξω από τα δόντια, μόνον ένας Νετανιάχου τα είπε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Ενώ θα έπρεπε να είναι δηλώσεις και από άλλους και από άλλους συμμάχους, αλλά κυρίως από τη χώρα μας, από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς εξωτερικών, άμυνας. Γενικότερα συνεχίζουμε έτσι με αυτήν το αφήγημα των ήρεμων νερών, που μόνον ήρεμα δεν είναι, κύριε Κούσαντα. Αυτό
1: ναι,
0: είναι το θέμα. Και όσο γινόμαστε
1: υποχωρητικοί, αυτό το έχει αντιληπτό από όλο τον κόσμο. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια απειλή, η οποία απειλή ενισχύεται. Θυμάστε, ήταν ναύτεξε παόριστον για δραστηριότητες του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού σώματος, έρευνας διάσωσης επαόριστο, στη συνέχεια ήρθε η νομοποίηση της γαλάζιας πατρίδας και θεωρώ ότι πλέον τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται πλέον η ελληνική πλευρά, να σταματήσει τον εφησυχασμό, διότι πρόκειται περί εφησυχασμού, τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει και θα πρέπει να προσανατολιστούμε πλέον τον Οκτώβριο για μια κρίση. Εγώ σας το λέω από τώρα.
0: Και να μπει τέλος,
1: είναι μέγα θέμα αυτό, η εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα παίρνουν εντολές όλοι που έχουν σχέση είτε με το πολεμικό ναυτικό είτε με το λιμενικό σώμα, θα κάνουν μονομερείς ενέργειες στο μισό Αιγαίο και θα λένε ότι εμείς είμαστε σύμφωνα με το νομικό σύστημα το δικό μας, το οποίο μας επιβάλλει να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Αυτό θα λένε.
0: Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, τέλος και στην υποχωρητικότητα και στους διάβλους επικοινωνίας. Ναι, σας ακούω, παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό από την πολιτική ηγεσία πλέον. Και το λέει και η πολιτική ηγεσία αυτό.
0: Μένει να το δούμε και στην πράξη.
1: Στην πράξη, αυτό ακριβώς. Επί του πεδίου, εκεί πλέον θα παιχτεί. Ναι. Επί του πεδίου.
0: Όχι την αλλαγή στάση από τη χώρα μας, εννοώ αυτό. Το άλλο,
1: ναι,
0: το απέφχομαι.
1: Την αλλαγή στάση, ναι, από τη χώρα μας, αλλά λέω, ναι, η αλλαγή στάση της χώρας μας και διπλωματικά, ναι, και από την εξωτερική μας πολιτική, αλλά κυρίως και επί του πεδίου πολλές φορές. Ναι, ναι. Δηλαδή θα τύχουν θέματα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας επί του πεδίου.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στρατηγέ μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Σαββατοκύριακο, να έχετε.
0: Γεια σας. Focus 103,6.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και σήμερα. Στην εκπνοή να χαιρετήσω τον Στάθη που μας ακούει από την Ολλανδία. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Την κυρία Ελισάβετ από την Ευκαρπία, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε δύο ακροατρίες με το ίδιο όνομα. Ο Βαγγέλης είναι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, Πασχάλη. Ο Μάνος εδώ. Όλοι μιλάνε για τα F-35, σαν να είναι το υπερόπλο του πλανήτη. Τι έκαναν στον πόλεμο με το Ιράν, μήπως είναι υπερεκτιμημένα. Ναι, απορίες και θέματα που χρειάζονται ανάλυση, αλλά είναι μία ακριβώς, Μάνο μου. Οπότε θα πρέπει να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Από Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζιμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα μαζί μας οι αυτοκινητιστές. Τρίτη ώρα σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν με τον Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Είναι γεμάτα τα ψυχιατρία. Λοιπόν, επειδή έχουμε και ένα πόντιο ψαρά ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί εδώ στη Θεσσαλονίκη αναρωτιέστε πού να πάτε να φάτε και επειδή εγώ κρατάω το λόγο μου, λοιπόν, να πάτε στον πόντιο. Σουβλάκια πόντιος. Οδυσσέως 6 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Βαρδάρι, περιοχή απέναντι, στη γωνία, εκεί θα το δεις, ο Πόντιος. Τράβα, φάει κανένα σουβλάκι, μπας και χορτάσεις, μπας και συνέλθεις. Γιατί μου γυρνάτε, να πούμε, τρελαμένοι, με άδεια στομάχια και δεν ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρετε τι κάνετε, έχετε ζαλιστεί. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω για τον Πόντιο και τα σουβλάκια του στην Οδυσσέως 6, παραδέξου ότι η γάτα σου άρπαξε το ψάρι πάνω από το αγκίστρι. Παραδέξου ότι το πολυάγκιστρο το έφτιαξε ο Γρηγόρης και ότι εγώ έπιασα τα κεφαλόπουλα. Παραδέξου ότι εσύ έβγαινες απλά φωτογραφίες με το ψάρι. Και βάλτε επιτέλους εκεί στην Οδυσσέως 6, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν άνθρωπο μέσα στο μαγαζί που να ξέρει να παίζει λίρα. Μου έχουν κρεμασμένη τη λίρα στον τοίχο και δεν είναι κάποιος εκεί να αρπάξει τη λίρα να παίξει ένα τραγούδι. Ένα τρομαχτόν. Ναι, ο άνθρωπος έβγαλε ψάρι. Τώρα για να πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε αυτά πρέπει. Έβγαλε ψάρι με το καλάμι στο λιμάνι και με το που έβγαλε το ψάρι πριν πάει να το πάρει πάνω από το αγκίστρι, πετάχτηκε μια γάτα και του το πήρε πάνω από το αγκίστρι. Το ψάρι. Ένα ψάρι έχει βγάλει στη ζωή του, του το πήρε η γάτα. Ο Πόντιος λοιπόν, Οδυσσέως 6. Μεράκι, παράδοση και η φωτιά αναμένει για να φάτε τα καλύτερα ψητά. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω μια εικόνα εδώ μπροστά μου που μου έχουν στείλει, η οποία είναι έτσι για να σας εμψυχώσω λίγο ξεκινώντας και θα κάνουμε μετά και την ανάλυση για όλα όσα γίνονται και για τα F-16 και για τα αεροπλάνα που φεύγουν, τα παράθυρα, όλα. Και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο, αν και τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει μια φωτογραφία στην οποία υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα. Εγώ διαβάζω, έτσι. Δεν υιοθετώ. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν υιοθετώ, διαβάζω κάτι που μου στείλανε από το διαδίκτυο, είναι αναρτημένα αυτά. Είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Γράφει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ξέρετε? Τον έχετε δει σίγουρα με μια ροζ γραβάτα. Έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων. Βουλευτής Αλφα Αθηνών είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρος Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης γράφει λοιπόν: αυτό που γίνεται στα νησιά μας, λέει, δεν είναι εισρωή μεταναστών. Πρόκειται, λέει, για κατευθυνόμενη απόβαση ισλαμιστών. Ποιους εξυπηρετεί, λέει? Και του απαντάει μία κυρία, η Πάολα Ρεβενιώτη. Την ξέρετε την κυρία Πάολα Ρεβενιώτη? Μία του κινηματογράφου είναι. Τρανς γυναίκα. Ναι, είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μία.
Αυτό που γράφει όμως αυτή η κυρία στο σχόλιο της από κάτω, τι είναι, τι σλοάτια γινότητας. Κάνει tag τον Κακλαμάνη και κάνει tag και τον Τζίπρα. Και γράφει συγκεκριμένη κυρία, κύριος, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να την πω. Όταν λέει στο πορνοσινεμά Αλάσκα πριν χρόνια, έκανες λέει, να μην το πούμε, σε Κούρδους, Σύριους και άλλους, δεν ήταν λέει εισρωή μεταναστών. Και ρωτάω εγώ, έχει κινηθεί νομικά απέναντι στη συγκεκριμένη κυρία πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για αυτό που έχει σχολιάσει? Έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε αυτή την κυρία? Και τι λέει αυτή η κυρία δηλαδή? Ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πήγαινε σε πορνοσινεμά και έκανε ό,τι έκανε σε Κούρδους και Σύριους? Αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα? Ισχύουν, δεν ισχύουν? Κακλαμάνη, τον παίρνεις το μισθό? Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως το μισθό, Κακλαμάνη, πρέπει να μας πεις. Έλα και γιατί είναι Παρασκευούλα να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έλα Νικήτα! Δώσε Νικήτα, δώσε! Εγώ δεν υιοθετώ, ρωτάω. Απλά ρωτάω. Πρέπει να, εγώ, αν μου έγραφαν εμένα τέτοιο πράγμα, θα είχα κινηθεί νομικά απέναντί της. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο.

απαράδεκτο σχόλιο. Όταν λέει στο πορνοσινεμά πριν χρόνια έκανε σε Κούρδους και Σύριους, δεν ήταν εισρωή μετά. Μα απα. Πρέπει να κινηθείς νομικά, Νικήτα!

Με ενημερώνουν τώρα το ότι έχει συγχωρεθεί η Πάολα η Ρεβενιώτη. Δεν το γνώριζα. Αλλά καλά να είναι όπου κι αν είναι. Ναι, δεν γνώριζα ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όπως και να έχει, το σχόλιο είναι περίεργο. Εγώ είμαι προσεκτικός. Θέλω να είμαι όμως και ειλικρινής. Θέλω και να ξέρω τι γίνεται.

0: Έτσι ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί και το ότι υπάρχουν και άλλα σχόλια για αρκετούς βουλευτές υπουργούς, γιατί κάνανε παλαιότερα, αν τα κάνανε. Έτσι ίσως να δικαιολογούνται και κάποια χρώματα στα ρούχα τους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Θα έπρεπε κανονικά να εξεταστεί το σχόλιο, αν ισχύει, για να μάθει όλος ο λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Ροζ γραβάτα, εντάξει τώρα το ότι φοράει συνέχεια ροζ γραβάτα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Το είναι γούστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τους παπάδες για αρχή. Γιατί και εκεί στους παπάδες έχουμε πάρα πολλά σχόλια περίεργα. Μου είπανε τώρα κάποιοι μοναχοί μέσα από το Άγιον Όρος, με πήραν χθες τηλέφωνο αργά το βράδυ κιόλας, και μου λένε: Γρηγόρη, εδώ πέρα βγάζανε ψεύτικα διαμονητήρια και παίρνανε λεφτά. Και υπήρχε ένα κύκλωμα, γίνανε κάποιες συλλήψεις. Και δεν έχω δει να παίζει σε κανένα καναλάκι το ότι υπήρξαν συλλήψεις για διαμονητήρια που παίρνανε 60 ευρώ στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Όπως επίσης δεν έχω δει πουθενά να έχει παίξει είδηση το ότι κάποιοι βγάζανε πολύτιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Σας πλασάρουνε μόνο αυτά που θέλουνε. Πόσα λεφτά έχετε βγάλει εκεί πέρα? Το Άγιον Όρος το έχετε κάνει, χρυσό όρος το έχετε κάνει. Και θα βγει, λέει, και βόλτα η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου στις Σέρες. Παλαιότερα είχαμε το κάστανο, μετά είχαμε την παντόφλα, τώρα έχουμε τη ζακέτα του. Η ουσία είναι το να καταλάβετε τι πραγματικά εστί πίστη. Να μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να μαλώνουμε για οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα έξω. Βάλε λίγο Χριστόδουλο ρε, βάλε λίγο Χριστόδουλο, τα εξηγούσε τόσο απλά τα πράγματα, δώσε.
1: Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος. Ή είναι μασόνος και επομένως αποβάλλει την ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού, ή είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν μπορεί να είναι μασόνος. Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος.
0: Μασονία και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί. Εμείς έχουμε γεμίσει μασονάκια εδώ πέρα τώρα, μες στις εκκλησίες και μες στα υπόγεια. Έχουμε γεμίσει μασονάκια και μασονικές στοές και κάτι περίεργους μας το παίζουν να πούμε ευεργέτες. Δεν έχετε ιδέα. Έχουμε γεμίσει ανίκανους. Έχουμε γεμίσει λουλούδες. Έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξίες. Κοιτάνε μόνο το χρήμα, κοιτάνε μόνο τη δόξα και για να μην πω τι άλλο κοιτάνε. Της ροδέλας γίνεται εκεί πέρα έξω. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας, ο οποίος πολεμάει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που ενώ στηρίζει ο ένας τον άλλον, βγαίνει και μας λέει τις τρέλες του. Ο Τσίπρας, ρε, δεν στήριξε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας δεν ψήφισε νόμο να μην καταδικαστεί, να μην δικαστεί καν παιδεραστής, παιδοβιαστής. Ο Τσίπρας δεν έφερε νόμο για την εσχροκέρδεια να μην είναι κακούργημα. Και τον στήριξε ενεργά η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν έκανε νόμο η δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα. Γιατί μάλλον κάποιος ολιγάρχης του είχε πει να το κάνει. Τι θα γίνει τελικά? Βγήκε ο υπουργός, ξαναλέω, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε και είπε ότι ο Κοντονής τα έπαιρνε. Ένας υπουργός, που ένας θεός τον κάνει υπουργό κι αυτόν. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ένας θεός ξέρει αν τον έχουν βαφτίσει οι Άδωνοι. Άδωνη, σε βαφτίσανε ή Σπυρίδωνα, αποφάσισε. Έχουμε λοιπόν τον Σπυρίδωνα, που είναι σίγουρο νομίζω αυτό. Ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ο Κοντονής έπαιρνε λεφτά και ο Τσίπρας για να περάσουν κάποιους ποινικούς κώδικες. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους καλέσει. Έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε ότι ο Άδωνης έπαιρνε λεφτά. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους πει όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο: Για ελάτε εδώ, είστε μιζαδόροι. Για ελάτε εδώ, από πού τα παίρνετε. Για ελάτε εδώ, δεν σας φτάνει ο μισθός. Για ελάτε εδώ, πώς χτίζεται ακίνητα. Και ρωτάω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο? Για πες. Χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο την ώρα που η Ελλάδα καίγεται? Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Πού να απαντήσεις? Και μου τις πάει που κάποιοι μιλάνε επιλεκτικά και μου τις πάει που κάποιοι δεν γνωρίζουν και μιλάνε. Ξέρετε γιατί μου τις πάει? Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Πλέον ο καθένας παλεύει να δείξει το ότι είναι ήρωας. Θα βγει κανένας να σας πει, ναι ρε, τα έπαιρνα από αυτόν, τα έπαιρνα από εκείνον, μου τα δίνει βαρμακευτική, μου τα δίνει ολιγάρχης, μου τα δίνει ο εφοπλιστής, μου τα δίνει ο επιχειρηματίας. Θα βγει κανένας να τα πει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και επιλεκτικά μιλάνε ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα λένε. Γιατί να κάνουν τέτοιες κολοτούμπες, δεν αναρωτιέστε? Εγώ γνωρίζω ότι ο έξυπνος ρωτάει, ο σοφός ακούει, ο βλάκας αγορεύει, ο ψεύτης τα μπερδεύει, ο ξερόλας ηρωνεύεται και ο τεμπέλης ονειρεύεται. Ξέρω ότι ο εκμεταλλευτής προγραμματίζει και ο ανέστητος σφυρίζει. Ότι ο νάρκισσος επιβάλλει και ο ύπουλος διαβάλλει. Ξέρω ότι ο καλός υπομένει και ο ματαιόδοξος δεν χορταίνει. Ότι ο μίζερος εκλιπαρεί και ο ερωτευμένος παραλυρεί. Επίσης ξέρω ότι στον Ασπρόπυργο μετά την πυρκαγιά βγήκαν και ενημέρωσαν τον κόσμο ότι υπήρχαν 2 τόνοι προπάνιο. Και έγινε, λέει, μια έκρηξη εκεί και υπήρξε 30 μέτρα πυρόσφαιρα. Ωραία. 30 μέτρα πυρόσφαιρα από 2 τόνους προπάνιο που έσκασαν. Η πυρόσφαιρα στα Τέμπη ήταν από μετασχηματιστή, ήταν από έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα πεδίο μάχης του στρατού που ρίχνουν και χειροβομβίδες, όλμους και ό,τι άλλο θέλετε και γίνονται εκρήξεις. Αν βάλουμε στο πεδίο μάχης του στρατού σε μια γωνία 2 τόνους προπάνιο και δίπλα έναν μετασχηματιστή και βάλουμε φωτιά, ο μετασχηματιστής θα κάνει την ίδια πυρόσφαιρα, θα δημιουργήσει την ίδια πυρόσφαιρα με τους 2 τόνους προπάνιο. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή εμείς με το αληθινό μας πρόσωπο και όλοι οι άλλοι φοράνε μάσκες. Η ζωή είναι πάρτι μασκέ και εμείς έχουμε μπει χωρίς μάσκα και παίζουμε το παιχνίδι και τους λέμε δεν φοράμε μάσκα, εδώ είμαστε, δες το πρόσωπό μας, δεν κρυβόμαστε. Με την αλήθεια συνοδοιπόρο. Και ίσα ίσα τραβάμε και τις μάσκες τους να πέσουνε. Για να το πω σωστά, έχουμε μπει σε ένα πάρτι μασκέ, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει, χωρίς μάσκα και τους τραβάμε τις μάσκες να αποκαλυφθεί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μιας και είδαμε τώρα να ρίχνουν οι αστυνομικοί οι σφαίρες και κάποιοι να λένε καλά τον έκανε τον 20χρονο και γιατί δεν σταμάτησε, πέρα το ότι η μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει αναπηρία. Και το ότι φόρεσε το μαγιό του και πήρε το αμάξι για να πάει στη θάλασσα. Και το ότι υπήρξε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη φάση που δεν γνωρίζω αν είναι η αλήθεια. Αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα πρέπει να καταδικαστούν σε ισόβια. Θα σας εξηγήσω όμως κάτι. Τα ξημερώματα του Σεπτεμβρίου το 2025, 8 Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο περίπου πριν, ένας γιος γνωστού επιχειρηματία που ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων έκανε κόντρες στο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Οδηγούσε ένα Mercedes GT AMG. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και καραφιαγμένο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι εκεί πέρα κάποιοι πατάνε τον καζάκι και κάνουν καγκουριές και κόντρες. Πήγε η αστυνομία εκεί και προσπάθησε να σταματήσει αυτούς τους δύο οδηγούς. Ο νεαρός οδηγός που έχει πατέρα που εμπορεύεται αυτοκίνητα, γνωστή εταιρεία που έχει καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση, στον μπλόκο δεν σταμάτησε. Η αστυνομία του έκανε δύο φορές νόημα και για την ακρίβεια προσπαθώντας να τους αποφύγει, τραυμάτισε και τον έναν αστυνομικό. Τον πέταξε στην κυρολεξία στο πλάι. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του πυροβόλου όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και κανένας από όλους αυτούς δεν είχε βγει τότε να πει όχι, γιατί δεν έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ή θα είστε διπρόσωποι, ή θα έχετε άποψη, διαλέξτε και πάρτε. Δεν γίνεται όταν κάποιον το γνωρίζετε ή όταν κάποιος έχει λεφτά να λέτε ότι δεν πρέπει να πυροβολάνε, και όταν είναι ένα φτωχό παιδί ή όταν είναι άλλης εθνικότητας άνθρωπος, να λέτε ότι καλά έκανε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, ξανά λέω. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί. Και όπως σας έλεγα και χθες, 20 χρονών δεν έχουν τα μυαλά μες στο κεφάλι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να εντοπιστεί και όχι να δολοφονηθεί. 7 σφαίρες στο κεφάλι, ρίξανε 13 σφαίρες, ποιον κυνηγούσανε. Και στην τελική, αφού είναι τόσο ταΐδες οι αστυνομικοί και κουβαλάνε τα όπλα και πυροβολάνε δεξιά και αριστερά 20χρονα, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα όπλα σας σε κάτι μαύρα, μερσεντικά, τα οποία σας έχουν γραμμένους και δεν σταματάνε πουθενά και φεύγουνε, και όταν πατάτε να πούμε τις πινακίδες και βλέπετε ποιοι είναι, κάνετε τις κότες. Γιατί τις κότες κάνετε. Γιατί είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και γιατί έχουν φαρμακοβιομηχανίες. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουνε τα παντελόνια. Μέχρι το 20χρονο. Γιατί αλλού και αλλού δεν βάζετε καν το χέρι στη θήκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ολόκληρα χωριά που ξέρετε ότι πουλάνε ναρκωτικά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στα χωριά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ιστορίες που πάτε να μας το παίξετε Ράμπο και καουμπόιδες και ότι καταπολεμάτε το έγκλημα και ότι γι' αυτό σηκώσατε το όπλο. Αν δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος, είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή εσείς εκεί πέρα έξω που με τόση άνεση λέτε καλά τον έκανε. Σας ρωτάω. Έχετε ένα παιδί 20 χρονών. Ένα αγόρι ο οποίος είναι νευρικός. Μαλώνετε, σκοτώνεστε. Σας λέει θέλω να πάω θάλασσα. Παράδειγμα φέρνω. Του λέτε όχι, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο. Και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τον κάνει νόημα η αστυνομία και δεν σταματάει. Και πανικοβάλλεται και πάει παρατάει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και πηδάει τα κάγκελα να φύγει. Τι πρέπει να τον κάνουνε ρε? Να τον πυροβολήσουνε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και καθόμαστε ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες. Επιτόπου θα έπρεπε να συλληφθούν και επιτόπου να πάνε στη δίκη και επιτόπου να βγει απόφαση και επιτόπου να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ρε τι παράνοια υπάρχει εκεί πέρα έξω? Με έχετε τρελάνει? Να τα παθαίνουν οι άλλοι θέλετε? Αν τα πάθετε εσείς σκούζετε? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα υπάρξει πλέον ενσυναίσθηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνέστηση τουλάχιστον ο ελληνικός λαός. Γιατί άμα κάτσουμε και δούμε πώς λειτουργούν οι εξουσιαστές. Άστο. Οι εξουσιαστές λειτουργούν με payroll. Οι εξουσιαστές λαδώνουν γραζανάκια. Γραναζάκια, συγγνώμη. Εκεί ρέει χρήμα δεξιά και αριστερά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το FBI και για την ΑΕΠ και για την ΚΙΠ. Συνέλαβαν, λέει, 113 ενεργούς κατασκόπους. Ποιοι ήτανε αυτοί? Το FBI, λέει, το 2026 συνέλαβε 113 ενεργούς κατασκόπους. Οι 62, λέει, ήτανε Κινέζοι. Κάναν τους Κινέζους ή ήτανε Κινέζοι? Και η ΚΙΠ, λέει, παρακολουθεί ποιους? Τον αρχηγό Γεθά, τον Σαμαρά, τους δημοσιογράφους, τον αρχηγό Γες. Και οι Ισλαμιστές αλωνίζουνε. Και οι Τούρκοι προσπαθούν από τον Εύρο καθημερινά να περάσουν όπλα. Και στο Τριεθνές δεν υψώνουν την ελληνική σημαία γιατί φοβούνται. Αλλά δεν σκέφτεστε. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Δεν σκέφτεστε. Μου στέλνει χθες ο άλλος μήνυμα. Καλά, είναι δυνατόν, λέει, να βγάλε στον Πάτερ κλεωμένη συνέντευξη. Και το ρωτάω, την άκουσε τη συνέντευξη, ρε άνθρωπε? Όχι, λέει, δεν την άκουσα, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάλε τον κλεωμένη. Ρε, την άκουσε τη συνέντευξη? Πάνε, άκου τη συνέντευξη. Συμφωνεί με αυτά που λέει ή δεν συμφωνεί? Προκατηλημένε, με τα στερεότυπά σου, χίλιες φορές καλύτερα τα είπε ο Πάτερ κλεωμένη από κάτι δίθεν αναλυτές, οι οποίοι είναι όλη μέρα στα γόνατα. Στα γόνατα είναι. Προσκυνημένοι εντελώς. Καλύτερα να είμαι με κάποιον που δεν προσκυνάει κανέναν, παρά να είμαι με αυτούς τους λογοτομημένους. Δημοσκόπη τώρα, δημοσκόπη MRB, ο Μαύρος. Μαύρε, εν Χριστώ αδερφέ. Πρέπει να κάνω ένα ρεπορτάζ για το πώς κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί μου έρχονται καταγγελίες ότι παίρνετε τηλεφωνάκια για την έρευνα ακροαματικότητα συγκεκριμένα και δεν λέτε συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Όπως δεν λέτε και συγκεκριμένα κόμματα. Δηλαδή σε ένα ερωτηματολόγιο που παίρνεις τηλέφωνο και λες καλησπέρα σας. Ποιο κόμμα ψηφίζετε? Ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε το ένα το άλλο. Λες συγκεκριμένα κόμματα. Κάποια όμως δεν τα λες. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας πολίτης να αποφασίσει ανάμεσα σε αυτά τα 10 που του αναφέρεις? Είναι υποχρεωμένος, γιατί έτσι στείνεις εσύ την έρευνά σου. Άρα η έρευνά σου δεν είναι αντικειμενική. Είναι περιορισμένες οι ερωτήσεις σας και πολλές φορές δεν αναφέρετε και όλα τα ονόματα. Και πολλές φορές κάποιοι για να ξεμπερδεύουνε σας λένε και έναν από τους πρώτους τρεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι μου στέλνετε τώρα μηνύματα για τον 20χρονο? Θέλετε να πω για τον 20χρονο? Ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Ο 20χρονος που πυροβολήσανε, ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Η μητέρα του λέει ότι έφυγε κρυφά από το σπίτι με τα μάξι για να πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Ότι τον έκανα νόημα η αστυνομική να σταματήσει για έλεγχο, αυτός πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Αυτό λέει η μάνα του. Παράτησε το αμάξι, έκανε μαντραπίδα εκεί σε κάτι κάγκελα από το σούπερ μάρκετ για να πάει να κρυφτεί και άδειασαν πάνω του δύο γεμιστήριες οι αστυνομικοί. Πισόπλατα κιόλας. Γιατί αυτό έτρεχε το παιδί. Πισόπλατα δύο γεμιστήριες αδειάσανε πάνω του. Το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό και από όσο με έχουν ενημερώσει τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Συγχωρέθηκε. Για πες, 13 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Και γιατί δεν ρίξανε στα πόδια αφού ήταν τόσο καλοί? Αφού δεν θέλανε να το σκοτώσουν, γιατί δεν ρίξανε στα πόδια? Λέει, δεν βλέπαμε, λέει, προειδοποιητικές ήταν, λέει, ήταν οι πυροβολισμοί. Θα μπερδευτούμε τώρα, θα πάθουμε κεφαλικό. Για προειδοποίηση τέλος πάντων, τις ρίξαμε, λέει, τις σφαίρες. Ωραία, και γιατί τις έριξες πάνω στο κεφάλι του, ρε φίλε? Τι προειδοποίηση είναι αυτή? Γιατί δεν τις έριξες στον αέρα, ας πούμε? Και γιατί δεν ήταν αβολίδωτες? Εγώ δεν μπορώ να ακούω τώρα εδώ πέρα αρλούμπες. Δεν μπορώ να ακούω αρλούμπες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση της αστυνομίας. Και αυτή είναι και η περίφημη ασφάλεια που σας πουλάνε και αστυνομικοί και δικαστές και εκτελεστές του δρόμου. Εκτελέσεις κατά ρυπάς, σε μάντρα. Ανίκανοι να διαχειριστούν έναν άνθρωπο σε πανικό. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι? Και καθόμαστε τώρα να ακούμε τι σενάρια κατασκευάζει ο καθένας? Η επίσημη γραμμή του κράτους απέναντι στην κρατική βαρβαρότητα είναι πάντα το φταίει το θύμα. Και εγώ σας λέω ότι αυτό το καθεστώς συνήθως καλύπτει τους δολοφόνους του. Η λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Γιατί άλλα προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ή πάμε με τον νόμο ή δεν πάμε. Δεν γίνεται να μου λες εμένα που είμαι Έλληνας πολίτης να πηγαίνω με τον νόμο και εσείς να μην πηγαίνετε. Και ένα παραπάνω, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι φύλακες του νόμου. Εγώ τώρα αν πάρω το 100, σας κάνω μια ερώτηση. Παίρνω εγώ τώρα το 100. Και κάνω μήνυση να πάνε να συλλάβουν ένα βουλευτή, έναν υπουργό ή έναν διάσημο ή έναν καλλιτέχνη ή έναν εφοπλιστή, έναν επιχειρηματία, οποιοδήποτε έχει λεφτά, θα πάει το 100 να το συλλάβει. Ή θα πάει εκεί πέρα και θα του πει, έλα ρε αδερφέ, φύγε λίγο στο βουνό. Και θα του κάνει τα γλυκά μάτια ο αστυνομικός και θα τον πει, έλα ρε φιλαράκι τώρα, δεν θέλουμε να σε συλλάβουμε. Κάνε τη βόλτα σου. Ενώ άμα είναι καμιά φτωχάτζα, άμα είναι κανένας που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, πάνε το σηκώνουνε με βία, το πετάνε μέσα στο περιπολικό και το συμπεριφέρονται λες και είναι κανένα σκουπίδι. Και μη μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Άρα υπάρχει διάκριση. Από πού και ως πού ο αστυνομικός μπορεί να κάνει ότι γουστάρει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ την πήγανε την άλλη τη 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Την πήγανε κάτω στα κρατητήρια και τις λέγανε τις τρέλες τους και κατήγγειλε ότι τη βίασαν. Και ενώ χθες όλες τις ιστοσελίδες γράφανε ότι είναι αθώοι, σήμερα διαβάζω ότι είναι ένοχοι οι δύο αστυνομικοί. Το βλέπετε, το εμπεδώνετε, το συνειδητοποιείτε. Όταν βλέπεις ρε μια 80 χρονών γυναίκα άπορη να τις βάζουν 200 ευρώ πρόστιμο γιατί πουλάει να πούμε ρίγανη χωρίς άδεια, πήγε μάζεψε 80 χρονών η καημένη, την έχουν πετάξει στο δρόμο με τη σύνταξη, δεν βγαίνει το έργο, πήγε μάζεψε λίγη ρίγανη, έστησε μια χαρτόκουτα, το έβαλε τη ρίγανη πάνω και λέει έλα να πουλήσω λίγο ρίγανη, μπας και βγάλω τη μέρα μου, μπας και φάω καμιά τυρόπιτα. Και εμφανίζεται από το πουθενά η κρατική υπηρεσία και η αστυνομία και όλοι αυτοί οι κομπάρσοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις ρίχνουν πρόστιμο 200, 500 και 1000 ευρώ τη γιαγιά. Και ο άλλος 70 ετών δήμαρχος για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ είναι ελεύθερος. Για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν τον ακουμπάει κανένας. Και εσείς μου λέτε για δικαιοσύνη και για αστυνομίες. Και κάνανε λέει σήμερα δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτό είναι ένδειξη ότι πάμε σε εκλογές. Θυμήθηκαν από το 2010 να κάνουν δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά και ακούσαμε και το άλλο ακραίο. Βγαίνει χθες ένα σε μια τηλεόραση εκεί πέρα, δεν ήξερα και πώς το λένε. Ένας με ένα μουστάκι και άρχισε να λέει, ακούστε λέει να δείτε και η μηνυτήρια αναφορά λέει που έκανε λέει ο Βελόπουλος στον Άριο Πάγο για τον Κοντονή και τον Τσίπρα μετά από τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη, το ότι παίρνανε λεφτά όλοι αυτοί, δεν μπορεί λέει να, είναι, να έχει βάση γιατί λέει μετά από τα 8 χρόνια, δηλαδή μετά από 2 τετραετίες, οι πολιτικοί λέει δεν καταδικάζονται και παραγράφονται τα αδικήματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Αυτό έλεγε ο συγκεκριμένος τύπος όμως. Εφόσον λέει έχουν περάσει δύο θητείες από τη στιγμή που ήταν υπουργός, παραγράφονται τα αδικήματα. Τι μας λες ρε μεγάλε. Τι μας λες δηλαδή. Περάσανε δύο θητείες και άμα κάποιος έπαιρνε λεφτά παλαιότερα και μπορούμε να τα αποδείξουμε γιατί εδώ πέρα ένας υπουργός το καταγγείλει. Τι θα πείτε, όχι, δεν πειράζει, έχουν περάσει δύο θητείες. Τι μας λέτε ρε, άμα πήρε μίζα να πάει φυλακή. Άμα πήρε λεφτά για να ψηφίσει συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, να πάει φυλακή. Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Τι πάει να πει πέρασαν δύο θητείες και παραγράφεται το αδίκημα και δεν μπορούμε να τον πούμε κάτι. Πού τα έχετε δει ρε αυτά τα έργα. Για πόσο ακόμα θα κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Για πόσο ακόμα πιστεύεις ότι θα σας ανέχονται. Έχουμε πέσει πολλές φορές και έχουμε σηκωθεί άλλες τόσες. Δεν τα παρατάμε όμως. Και γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος, να το θυμάστε. Ζω για τη στιγμή που θα σας δω με βραχιολάκια, με χειροπέδες, να μπαίνετε μέσα στους τέσσερις τοίχους, σαν κλαμμένοι. Ζω για αυτή τη στιγμή. Και από χθες με έχετε τρελάνει στα μηνύματα, επειδή δεν με αφήνετε και στην ησυχία μου. Πλέον το έχω κάνει συνήθεια να πηγαίνω τα απογεύματα και να ποτίζω, να πούμε κάτι θάμνους. Πάω εκεί γιατί έχει ησυχία. Κάθομαι σαν το άντε να μην ποτί και ποτίζω να πούμε τους θάμνους και τα δέντρα. Μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μου. Και πάλι και εκεί στέλνετε μηνύματα, παίρνετε τηλέφωνα. Παρετήθηκε, λέει, ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος? Πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Πότε μίλησε ο Φάμελος? Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Ο κομπάρσος κι αυτός. Ήταν και πρόεδρος. Από σπόντα βγήκε. Σιγά τα ΟΑ. Λες και καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν άξιζε καν να ενοχλήσετε τον Γρηγόρη για αυτό το λόγο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί που υπήρχε γαλήνη, εκεί που πότιζα το θάμνο και άκουγα τα πουλάκια να κελαϊδάνε και έλεγα επιτέλους ησυχία και ηρεμία, χτυπάει το τηλέφωνό μου μήνυμα. Τέρε, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Σηκώνω και τι βλέπω? Να μην πω ποιος το έστειλε τώρα, γιατί θα γίνει εδώ πέρα της πόπης. Παρετήθηκε, λέει, ο Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να! Να το ότι παρετήθηκε, λες και άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Και για το Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος απέκλεισε τις δημοκρατικές διαδικασίες, κατήργησε το δημοψήφισμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός μέσα του είπε το ότι εφόσον εμείς μέσα από ένα δημοψήφισμα ψηφίσαμε κάτι άλλο και ο Τσίπρας έβγαλε κάτι άλλο, δεν έχει ουσία το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μιλάει για δημοκρατία ο Τσίπρας. Όσο και αν το στηρίζουν οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και οι καναλάρχες. Στο ραδιόφωνο σας, ρε, τους υπαλλήλους δεν μπορούσατε να τους συντηρήσετε. Και βγήκανε με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν την Τρενοσέ. Αυτοί που έχουν κάτι βίλες στο Σούνιο. Αυτοί που τελικά είδατε που φτάσανε. Και τώρα μας λένε για κουμπιά επανακίνησης. Ποια επανακίνηση? Είσαι πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος. Είσαι πολιτικός προδότης. Αλλίωσες την ιστορία και επέτρεψες όλος ο κόσμος να λέει τους Σλάβους Μακεδόνες. Και μου βγάζουν δημοσκοπικές το ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει 12 και 13 και 15%. Ποιος ο πολιτικός προδότης? Ελάτε εδώ εσείς οι δημοσκόποι, για να μην αρχίσω τώρα εδώ πέρα να σας μιλάω γαλλικά. Όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα να τον πάρω από το χεράκι, που μου βγάζουν τις τρέλες να πούμε με τα στημένα τηλέφωνα και τα στημένα email, να σας πάρω από το χέρι, να πάμε βόλτα εδώ, να ρωτήσουμε πόσους θέλετε, ρε. Live Gallop. Live Gallop, έλα εδώ, ρε μαύρε. Έλα. Δεν αντέχεις να περπατήσεις να πούμε 2 χιλιόμετρα? Έλα, σε πάρω στην πλάτη. Να πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πόσα θες, 1000 άτομα, πόσο είναι το δείγμα σου? 100 άτομα, 1000? 1000 άτομα. Στη σειρά, ρε, θα περπατάμε εδώ στην παραλία. Θα σε έχω πίσω στην πλάτη. Και θα ρωτάω, έλα εδώ. Θες να ψηφίσεις Τσίπρα? Όλους τους Μακεδόνες εδώ θα τους ρωτήσουμε. Άμα βρούμε πάνω από 10 στους 1000 που θα πούνε ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα, σε. Πραγματικά σου μιλάω, πηδάω μες στη θάλασσα. Χωρίς εσένα. Θα κολυμπήσω στο Θερμαϊκό, ρε. Μαζί με το πλανκτόν. 15% πολιτικός προδότης στη Θεσσαλονίκη και δεν τρέπεστε. Και τα πιστεύουνε κιόλας κάποιοι. Το ναυάγιο αυτό που ονομάζεται δίθεν αριστερά. Με το Κλέτσο. Το Φάμελο και το Φαραντούρι. Μας δουλεύετε. Και ασχολούνται ακόμα. Πάμε τώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, καλά, άστο. Νέα Δημοκρατία, ποια Κόζα Νόστρα, ποια Γιακούζα, ποιος Ντον Κορλεόνε, ποιος Αλ Πατσίνο, ποιες ταινίες, ποιος Godfather, τι, άστο, αδερφέ, άστο. Άστο. Τώρα μας βγάζουν εδώ πέρα ότι η δημοφιλία έχει, λέει, ο Δένδιας και ο Πιερακάκης. Για ποιο λόγο να βγάλουν τέτοια είδηση? Ότι ο κόσμος αγαπάει το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Καλά για τον Κικίλια δεν το σχολιάζω τώρα, ότι τον βάζετε και αυτό να ικανό. Πω, φαντάζεσαι να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κικίλιας? Γιατί εγώ για εκεί το βλέπω το έργο, παιδάκια. Εγώ βλέπω να πηγαίνουμε σε εκλογές εκεί Σεπτέμβρη ή τέλη Σεπτέμβρη ή 27 Σεπτεμβρίου ή μετά αρχές Οκτώβρη και να ανακοινώνει τέλη Αυγούστου μαζί με το Σαμαρά συνεννοημένη, γιατί και ο Σαμαράς τότε θα ανακοινώσει το κόμμα, μόλις ανακοινώσει άλλες εκλογές. και να προχωράνε κανονικά και σταθερά μετά τη ΔΕΘ, μπας και πάρουνε να πούμε κάνα ποσοστό, και άμα δεν βγαίνει η κυβέρνηση να υπάρξει πρόταση να πέσει στο τραπέζι Νέα Δημοκρατία με νέο πρόεδρο. Και να δεις τι καλά θα κάνει αυγά ο Σαμαράς. Και να δεις τι καλά θα αλλάξει άποψη ο Κωτάκης. Και να δεις τι καλά οι 91 συμφεροντολόγοι από εκεί που σας λέγανε ότι ο Σαμαράς είναι αυτός, θα λένε μετά η Νέα Δημοκρατία είναι, γιατί νεοδημοκράτες είναι. Μελετώ που λέει, είσαι ή δεν είσαι νεοδημοκράτης. Ο Μάζης ήθελε ή θέλει ακόμα μια καρεκλίτσα στο επικρατείας. Και όλοι οι υπόλοιποι συμφεροντολόγοι. Για πείτε, ξανά Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να υπάρχει κανένας εκεί πέρα έξω που να μπορεί να αμφισβητήσει το ότι όλοι θέλουν μια πατριωτική δύναμη να ηγηθεί. Ποιος εκεί πέρα έξω λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο οι συμφεροντολόγοι και οι βολεμένοι. Πήγα το πρωί, είχα μια δουλειά στην τράπεζα και με φώναξε εκεί ο διευθυντής. Εντάξει, εγώ είμαι απλός άνθρωπος, δεν φοράω κουστούμια, δεν φοράω γραβάτες, δεν φοράω τέτοια πράγματα στην καθημερινότητά μου, τουλάχιστον σίγουρα όχι. Αν πάω σε καμιά βάφτιση, σε κάνα γάμο και είμαι κουμπάρος, μπορεί. Κανονικά, εγώ τώρα με τη βερμούδα, με την μπλούζα και το τσαντάκι, μαύρο γυαλί. Έλα, μου λέει εδώ. Έλα, ρε φίλε, το λέω, τι έγινε. Ξακούω, λέει, στο ραδιόφωνο, καλά τα λες, αρχίζει εκεί ένα πρόλογο. Πιάνουμε μια συζήτηση, να πούμε κάνα πεντάλεπτο, το λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τέτοια μα μου ιστορίες, και σε κάποια βάση μου πετάει μια φράση. Αλλά μέσα στην τράπεζα έχει πολλές κάμερες. Και τι λέει ρε ο αθεόφοβος? Εγώ, λέει, έτσι όπως το βλέπω, λέει, κανονικά πρέπει να λέμε Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άκου τι είπε ο τραπεζικός. Μητσοτάκης, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και το λέω, α, καλά, εντάξει, το έχεις χάσει τελείως, καλημέρα. Και έφυγα, τι να κάνω, να κάτσω να ασχοληθώ με τον άλλο που με λέει Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος? Επειδή, ρε αδερφέ, είσαι εσύ στο γραφείο με το air-condition, αραχτός και άνετος. Και επειδή τώρα, να πούμε, δεν έχεις δουλειά, τρέχουμε εμείς σαν το Βέγκο και ήρθαμε εδώ πέρα. Εμάς βρήκες με 25 κάμερες μέσα στο κατάστημα. Εμάς βρήκες που γουστάρεις και όλα. Τι γουστάρεις που κάνουν κατασχέσεις? Τι γουστάρεις την ιδιωτικοποίηση? Αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο. Εγώ δεν έχουμε σε κανέναν τίποτα κακό. Πες ότι φεύγει από την τράπεζα και πάει να δουλέψει με το κατώτατο μισθό. Πάμε ένα στοίχημα ότι ο ίδιος θα βρίζει όλη μέρα το Μητσοτάκη. Μακάρι να μπορούσα να πεταχτώ από μια γωνία και να του πω, ρε αδερφέ, δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί τα λες αυτά? Δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, φίλη μου. Ο καθένας σχολιάζει από τη δική του οπτική γωνία, πρέπει να το καταλάβετε. Και καλός ή κακός, οι βολεμένοι στηρίζουν αυτούς που τους βόλεψαν. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό και το ότι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ηλίθιοι. Δεν βρίζω. Το ηλίθιος δεν είναι βρισιά. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια αυτή. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ανεγκέφαλοι. Έλα που θέλετε να είμαστε και ευγενικοί. Η λέξη ηλίθιος προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία ελληνική λέξη ηλίθιος, δηλαδή εντελώς ανενεργός, να σας το πω έτσι απλά. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω την ιστορική ρίζα, αλλά στην ουσία σημαίνει το ότι είναι σε λύθη, ότι δεν έχει ανοίξει τα μάτια του, ότι δεν είναι αφυπνισμένος, είναι ηλίθιος, δηλαδή κοιμάται. Κακό είναι. Ας έρθει το έσουρου, τι θέλεις τελική, να μην λέμε ούτε το όνομά μας? Γιατί με παίρνει άλλος τηλέφωνο από την Πελοπόννησο και μου λέει Μιναράς, λέει, λέμε εδώ πέρα, είναι βρισιά το Μιναράς εδώ. Ωραία, και εγώ έχω ένα φίλο που το λένε Μινά και είναι 200 κιλά και το λέω, πού είσαι ρε Μινάρα, πού είσαι ρε Μινάρα. Τι σημαίνει ότι το βρίζω? Θα με ρίξετε πρόστιμο? Δεν βλέπετε αλλού και αλλού που βγαίνουν οι Λαζόπουλοι και βρίζουν όλη μέρα στα κανάλια? Δεν βλέπετε εδώ πέρα που λέει ο κάθε πολιτικάντης ψέματα στον ελληνικό λαό σε live μετάδοση? Δεν βλέπετε εδώ το μακάριο Λαζαρίδη που βγαίνει και λέει το ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο το ΠΚΠ να ρίξετε κάνα πρόστιμο εκεί από το ΕΣΟΥΡΟΥ? Δεν βλέπετε εδώ πέρα, να πούμε, τις τσούπρες που έχουν μαζευτεί, να πούμε, σαν τα λυσασμένα κοράκια σε κάτι πάνελ και μιλάνε για μπότοξ σε πέι? Δεν βλέπεις εδώ πέρα την κάθε, να πούμε, τούνη Και όλες αυτές που βγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς ρούχα, αυτές δεν ενοχλούν. Ο Γρηγόρης φταίει που είπε ηλίθι. Τώρα δηλαδή με τρελάνετε θέλετε. Πες ότι είστε βαλτοί να τελειώνουμε. Έχει περάσει να πούμε ο Τζόγος. Με τον Τζόγο τι θα κάνετε ρε. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τι έχετε να πείτε για τον Τζόγο που όλη μέρα στις τηλεοράσεις παίζει Τζόγο. Έχω μάθει το τραγούδι της Νόβη Μπεταπέξο. Να σας τα λέω. Σας τα λέω γιατί κάθομαι και σπίτι στον υπολογιστή να κάνω δουλειά και έχει άλλη ανοιχτή την τηλεόραση και όλη μέρα τραγουδάνε Τζόγο. Και σου μπαίνει μες στο μυαλό το ερέθισμα. Τραγουδάς και εσύ τα τραγούδια της στοιχηματικής. Από τις 10 διαφημίσεις 8 είναι στοιχηματικές. Εκεί όμως κάνετε αυγά στο Εσούρου. Κάνετε αυγά. Εκεί μη τυχόν και παρενοχλήσουμε κανέναν εφοπλιστή, κανέναν επιχειρηματία, κανέναν τσογαδόρο. Μη τυχόν και αγγίξουμε το θέμα. Το ίδιο θα πω και για την εισαγγελία. Με τα στημένα μάτς, με τους δαρμένους διαιτητές, γιατί έχω υπάρξει οπαδός. Τώρα με γύρισε το μάτι. Για να μην με γυρίσει και τίποτα άλλο. Τι κάνατε ρε με τα στημένα μάτς, κάνατε τίποτα. Πέρα το ότι βγήκε δήμαρχος ο Μπέος, τίποτα άλλο κάνατε. Τι να κάνετε βρε, γατάκια, γατάκια. Μόνο για κάνα κουστούμάκι είστε και για να λέτε ότι είστε εισαγγελείς και δικαστές και αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Ο ένας είναι πρόεδρος, ο άλλος ανήκει στην κρατική υπηρεσία τάδε, ο άλλος στην ανεξάρτητη αρχή και όλοι μαζί δεν έχετε κάνει τίποτα, έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί οι παράνομοι και οι διεφθαρμένοι συνεχίζουν να κάνουν ό,τι κάνανε. Και σας θέει ο Γρηγόρης και σας θέει ο 80χρονος που πουλάει ρίγανη στη χαρτόκουτα. Ο άλλος διαγράφει να πούμε 30 εκατομμύρια χρέος. Ποιος είσαι ρε να διαγράψεις 30 εκατομμύρια χρέος. Οι άλλοι μας λέγανε χάθηκε ο φάκελος με τα χρέη της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με το άρθρο 44 και το άρθρο 64. Ήρθε εδώ ο Ρέμος, πήρε το κυλκείο στο Καθατζόγλιο. Γινότανε να πούμε, του Ρέμου γινότανε μέσα. Τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Πόσα λεφτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πόσα χρέη θα αναλάβει ο ελληνικός λαός. Μου έχετε φέρει εδώ τον κάθε Πακιστανό να πούμε, έχουν γίνει όλοι οι Πακιστανοί διαχειριστές. Τι κάνετε για αυτά ρε. Λύσατε το πρόβλημα. Με το να ρίχνουν δύο γεμιστήρες σε ένα 20χρονο η αστυνομική ή με το να βάζετε φυλακή αυτόν που πουλάει σαλέπι. Λύσατε το πρόβλημα, υποκριτές, υποκριτές. Και τολμάτε και βγάζετε και γλώσσα και το παίζετε και φίρμες και μεταξύ σας μιλάτε να πούμε και με συγκεκριμένο τρόπο. Τι να μας πείτε. Εμείς έχουμε μαζί μας την αλήθεια. Εσείς τι έχετε μαζί σας, τις ροδέλες. Τις ροζ γραβάτες. Τους υποκριτές. Ο αριθμός λέει των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα. Το διάστημα 2024-2025. Λογικό αφού δολοφόνησε ο Μητσοτάκης στη μικρομεσαία τάξη. Σας τα έλεγα εγώ εδώ πέρα. Οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πιο πλούσιοι. Θα υπάρχουν μόνο τεράστια ψάρια και μικρά. Μεσαίας κατηγορίας δεν θα υπάρχουν γιατί έτσι τους συμφέρει, γιατί είναι καπιτάλες. Σας έβαζα το ηχητικό το 2019 ρε. Πριν 7 χρόνια σας έβαζα το ηχητικό του Κούλη. Που έλεγε θα κάνω την Ελλάδα την μπαταρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και σας έλεγα θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία και μας λέγατε εδώ συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους. Και τι κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Άντε από εδώ ρε. Για πείτε μου από αυτά τα 2.762 άτομα που γίνανε δισεκατομμυριούχοι αυτό το διάστημα 2024-2025 και η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Πόσοι από αυτούς είναι μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα στελέχη για να το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβετε. Γιατί θέλετε και αλλαγή φίλτρου. Πόσα άτομα από αυτά τα 2.762 που αύξησαν τα κέρδη τους είναι φίλοι της κυβέρνησης και μέλη ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή και κουμπάρι της Νέας Δημοκρατίας. Βάλτε να δείτε γιατί έρχεται ο άλλος και μας το παίζει Έλληνας. Φοράει να πούμε και την πολεμική σημαία, έχει γίνει μόδα τώρα. Η νέα μόδα είναι αυτή. Η νέα μόδα είναι αυτή. Φοράνε την ελληνική σημαία, φοράνε να πούμε το Ορθοδοξία ή Θάνατος και βγαίνουν και λένε είμαστε ιδεολόγοι. Και άμα δεις τι κάνουν στη ζωή τους, είναι όλοι λαμόγια. Αγκαλιά με βουλευτές, αγκαλιά με υπουργούς, αγκαλιά με την κάθε ρόμπα. Και μας το παίζουν ιδεολόγοι. Από πού και ως πού είσαι ιδεολόγος, αδερφέ. Αφού δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν έχεις ισχυρή άποψη, δεν μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα. Με τον πρώτο που βλέπεις μπροστά σου, τραγουδιστή ή διάσημο, πας και τρέχεις να βγεις φωτογραφία. Όλη μέρα είσαι στον τζόγο, στο τσιγάρο, στην πορνεία και μιλάς για Ορθοδοξία. Που είσαι μέσα στην υπερηφάνεια Ορθοδοξία. Που είσαι μέσα στην υπερηφάνεια.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τους αυτοκινητιστές. Να δούμε τι ακριβώς προβλήματα έχουν, γιατί θα ξεκινήσουν, λέει, για αυτή τις απεργίες. Απεργία εδώ, απεργία εκεί, όχι μπλόκα οι αγρότες, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Και όταν βγαίνω και σας λέω ότι με δύο πορείες και πέντε διαμαρτυρίες και ένα συλλαλητήριο που είναι δύο ώρες, δεν αλλάζει η κατάσταση, με λέτε και τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε για τάβλη. Δεν μπορείτε να ζήσετε μια μέρα χωρίς το καφέ και χωρίς το διαδίκτυο. Η Αλβανία είναι ένα μήνα ρε στο δρόμο και ακόμα δεν έχει πέσει ο ράμα. Και εσείς μου πάτε 2 με 4 ώρες, βγαίνετε φωτογραφίες, το παίζετε επαναστάτες, να πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέτε και τι να κάνουμε. Τι να κάνεις ρε, στήσε ράτζο εκεί μαζί μου. Ξεκινήσουμε μια διαμαρτυρία. 2 ράτζα, 5 σκηνές. Πώς έκανε ο Ρούτσι, μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα. Μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα και πηγαίνουμε μετά στα μπουζούκια για ποτά. Με την Καριστιανού και τον Ρούτσι. Έτσι δεν είναι ρε Ρούτσι. 24 μέρες απεργία, πείνας μόνο εσύ έκανες και δεν έχασες γραμμάριο. Και μετά πήγαινες για ποτάκια με τον Καρβέλα. Εγώ φταίω που τα λέω τώρα. Εγώ φταίω που τα λέω, να πούμε, πήγε και ο Ρόκος και με έπαιζε την κιθάρα στο Σύνταγμα. Κάτι γραφικές καταστάσεις. Εσέ παρακαβάλε τραγούδι, έλα. Τι θέλεις, μπουζούκια, Καριστιανού, Ρούτσι και τέτοια. Δώσε, δώσε, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπουγά, βάρα, βάρα ρε τώρα εδώ, να πούμε, όλοι οι επαναστάτες. Βάλε εδώ πέρα να πούμε.
1: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

τη συναυλία. Τα λεφτά από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Πήγαινε ο λαός, έδινε 15 ευρώ να βοηθήσει τις οικογένειες. Πού πήγαν τα λεφτά, γίνανε βίλες στο πανόραμα. Γίνανε κόμματα τα λεφτά.

0: ασυγκάντες. Έλα Κακλαμάνη.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
0: Κακλαμάνη πήγαινες τελικά.
1: Όσα έχω να τα πάμε.
0: Σε αυτό το σινεμά. Νικήτα, πήγαινες στο σινεμά Αλάσκα. Άρε Πάολα, άρε Βενιώτη, έφυγες νωρίς. Έπρεπε να σε βγάλω μια συνέντευξη εδώ, να μας πεις γιατί φοράει ροζ γραμμή.

0: άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Είναι όλοι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα», είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει μια έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα 2 μεγάλα διυλιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε επίσης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο χθες της ετήσιας συζήτησης στο Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλά για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. «Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βήρηκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη», δηλώσε στο όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υποκατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής αποτροφή. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο νέο στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν βλάβη στον κινητήρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προκάλεσε θράψη παραθύρου και αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο επιβάτη που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Επιθέσεις με ντρόουν στοχοθέτησαν πετρελαϊκές υποδομές στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε διυλιστήριο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στην Τουρκία, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το καθεστώς Ερντογάν έχει έρθει σε συμφωνία με το Κατάρ για να πουλήσει τα ρωσικά συστήματα S-300.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επίσης έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ειρηναίο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
11: Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
10: Κύριε Δημητρίου, εξηγήστε λίγο στο ακροατήριο ποιοι είστε, τι εκπροσωπείτε, για να πάμε και στα προβλήματά σας.
11: Εκπροσωπούμε την ΠΕΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι στα φορτηγά δημοσίας χρήσης, ό,τι έχει και την πινακίδα. Και ο σκοπός της ΠΕΜΕ, μέσα από, από τα προβλήματα του κλάδου, δημιουργήθηκε για να λύσει όλα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στο χρόνια πάνω στο επάγγελμα, γνωρίζουμε τα προβλήματα καλά και θέλουμε τον κόσμο κοντά για να βοηθήσει και αυτός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε έτσι τον κλάδο όσο γίνεται πιο ψηλά, να τον πάμε πιο ψηλά και να μπορούμε να λειτουργούμε.
10: Ωραία. Και τι προβλήματα έχετε τώρα δηλαδή κύριε Δημητρίου εσείς?
11: Εμείς τα προβλήματα που έχει ο κλάδος κύριε Γρηγόρη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα αυτή τη στιγμή είναι τα ωράρια μας, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα προστήματα, τα απαγορευτικά. Ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα και ξεπλένουν μέσα από το δημοσίας χρήσης, πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Βασικά μας αιτήματα είναι αυτά που σας έχω πει αμέσως τώρα και με αυτά θα ξεκινήσουμε να έχουμε διάλογο με τα εκάστοτε υπουργεία, προσβλέποντας σε μια κατανόηση των προβλημάτων και να βρεθούν λύσεις.
10: Ωραία. Και πώς δηλαδή λέτε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις? Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Έχετε κάνει αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται και στις αρμόδιες αρχές, αν το Υπουργείο δεν σας έχει δώσει τις απαντήσεις? Γιατί γνωρίζω, κύριε Δημητρίου, το ότι γενικά πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, λένε ότι έχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν τους ακούει.
11: Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι γεγονός όμως, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι δεν φταίνε τα συνδικαλιστικά όργανα. Πιστεύω ότι ο κόσμος απέχει από τα προβλήματα, ενώ ο ίδιος τα καταθέτει στα αρμόδια σωματεία κτλ. Αλλά την ίστατη στιγμή, την ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να λύσουμε τα προβλήματα, όλοι κάνουν πέρα. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια ευελπιστούμε σε μια έτσι κατανόηση πλέον των συναδέλφων προς τη δικιά μας τη μεριά, δηλαδή τους αυτοκινηστές, ότι πλέον είναι μονόδρομος τα πράγματα και ότι πλέον πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και να σταματήσουν την κριτική στο Facebook και στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έρθουν δίπλα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά, εμάς θα μας τα λένε, εμείς θα τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, τα προβλήματα δεν λύνονται από το καναπέ.
10: Ωραία, αυτή είναι μια διαμαρτυρία, δηλαδή. Μια διαμαρτυρία.
11: Είναι προειδοποίηση, διαμαρτυρία, και στη συνέχεια θα έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο Υπουργείο των Μεταφορών, το οποίο αυτό είναι ο φορέας μας και αυτός νομοθετεί. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω, θα είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Σκεφτόμαστε να κατέβουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
10: Κοιτάξτε, κύριε Δημητρίου.
11: Καθολικά δηλαδή.
10: Κύριε Δημητρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με έναν τρόπο και ίσως να έχει περάσει και αυτό το μοτίβο, το ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και ο εαυτός μου μαζί σας και να σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα θέματα αυτά. Γιατί καλώς ή κακώς θυμάμαι. Και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι σχετικό με όλο αυτό που συζητάτε. Το ότι όταν κατέβηκαν οι αγρότες οι οποίοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους κλάδους να κατέβουν μαζί τους, οι υπόλοιποι κλάδοι δεν στήριξαν ενεργά. Στήριξαν κάτι οι άνθρωποι με τις νεκροφόρες, στήριξαν κάτι οι ταξιτζίδες, οι αυτοκινητιστές όμως, και θυμάμαι χαρακτηριστικά που τότε έβγαινα και φώναζα: Πού είσαι, ρε Κενανίδη, γιατί κρύβεσαι, ρε Κενανίδη, γιατί δεν κατεβάζεις τους αυτοκινητιστές στους δρόμους, δεν υποστήριξαν τους αγρότες. Και αυτό έσπασε την ενότητα που είχαν οι φορτηγατζίδες, αυτοκινητιστές και όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτά τα εργαλεία, γερανούς και πάει λέγοντας, με τους αγρότες. Πώς δηλαδή τώρα εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε θα καλέσετε τους αγρότες εφόσον δεν τους στηρίξατε? Για ποιο λόγο δεν τους στηρίξατε?
11: Εγώ βασικά, κύριε Γρηγόρη, ξέρετε ότι είχα βγει και στην εκπομπή σας και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο θέμα. Μου κάνατε και μία ερώτηση, σας την απάντησα. Δυστυχώς αποδειχτήκαν τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά, αντίστροφα στην ουσία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εσείς το κρίνετε, ο κόσμος το κρίνει. Κάλλιστα μπορεί να καλέσετε και το συγκεκριμένο.
10: Ναι, τον έχω καλέσει, τώρα. Τον έχω καλέσει. Έχει κάνει και κάτι μηνύσεις ο Κενανίδης. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ πέρα μια διαμαρτυρία από έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υποστήριξη από τους υπόλοιπους δεν θεωρώ ότι θα φέρει λύση αν αυτή η διαμαρτυρία είναι για μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Αλβανούς, τώρα παρένθεση που δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά βλέπουμε τους Αλβανούς οι οποίοι για ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μήνα στο δρόμο και δεν έχει πέσει ούτε η κυβέρνηση ούτε έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες πράξεις, να προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας να έχει αποτέλεσμα, κύριε Δημητρίου.
11: Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Γρηγόρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουμε δεν γίνονται δυστυχώς χωρίς να είναι συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι, πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το πεις ότι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς όφελος του εκάστοτε κλάδου. Και θα πρέπει επιτέλους η μεσαία τάξη, γιατί εμείς δεν σας κρύβω, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε κάνει κινήσεις και με τους αγρότες και με τους ταξιτζίδες, είμαστε σε ένα διάβολο επικοινωνίας, έχουμε τις δικές μας έτσι, σκέψεις, τις οποίες δεν θα τις πούμε τώρα από εδώ, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Απλά επειδή πιστεύουμε ότι η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που πληρώνει το τίμημα των μνημονίων και οτιδήποτε άλλο αυτή η χώρα έχει υποστεί. Δυστυχώς και εμείς δεν αντέχουμε άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το δίκαιο θα βρει το δρόμο του. Τώρα από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, στην ευθύνη την ατομική. Αν ο καθένας νιώθει βολεμένος, που βολεμένος σήμερα δεν είναι κανένας πιστεύω, και νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί, απέχοντας από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κοινωνικά, δυστυχώς θα το βρουν μπροστά του, έτσι. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, άντε να μην σεβαστούμε τον εαυτό μας, εγώ λέω, έχουμε και κάποια χρόνια στην πλάτη μας, όχι ότι είμαστε γέροι, αλλά okay, η νέα γενιά, τι θα προσφέρουμε. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν οι τηλεθεατές, τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για το μέλλον που έρχεται και είναι δυσίωνο. Θα περιμένουμε να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να επιβιώσουν, αυτό θέλουν και να μην μπορούν να αντιδράσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν, έχουμε ευθύνη, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Όπως οι πρόγονοί μας πολεμήσαμε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς, έτσι την ίδια ευθύνη έχουμε και εμείς για τα παιδιά, τα νέα, τη νέα γενιά, για να προχωρήσουμε μπροστά.
10: Ναι, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, κύριε Δημητρίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, όταν κατέβηκαν ας πούμε οι αγρότες στα μπλόκα, που ήταν οι άνθρωποι 2 μήνες στα μπλόκα μες στο κρύο, έτσι, εγώ έχω να πω πολλά για τους αγρότες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν 2 μήνες στα μπλόκα, με φωτιές, με ξύλα, με κρύο, να φαγώνουν, με σκοπιές. Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, κάποιοι δεν θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι πηγαίνανε να πούμε στα γραφειάκια και στα ραντεβουδάκια και μιλούσανε και συζητούσανε και ανταλλάζανε απόψεις και λέγανε κάτι συνδικάτα τι θα κερδίσουμε και πώς θα γίνει.
11: Ναι,
10: και
11: ναι,
10: οι ψεύτικες
11: ναι.
10: υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, κύριε Δημητρίου, τα γνωρίζετε. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Απλά πρέπει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς ποτέ ο ελληνικός λαός και τα συνδικάτα και οι κλάδοι δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλουν τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, τι πιστεύετε, για ποιο λόγο όλοι οι κλάδοι δεν είναι ενωμένοι να πάνε σε μια κοινή διαμαρτυρία, ένα κοινό συλλαλητήριο με μήνυμα «Φυγέτε χθες!»?
11: Εγώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να σας πω και το πρόβλημα το οποίο ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό πιστεύω, ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τουλάχιστον τα 10-15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος κουράστηκε, δεν έχει την ψυχολογία, έχει τα προβλήματά του, έχει τις υποχρεώσεις του και σκέφτεται και το παραμικρό. Και εσείς ελεύθερες επαγγελματίες στην ουσία και καταλαβαίνετε ότι άμα κάποια στιγμή κλείσετε την εκπομπή σας για 1, 2, 3 μέρες, κάτι θα σας κοστίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα, η οποία δεν βγαίνει να αντιδράσει.
10: Μα ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Ένα λεπτό, ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Και την πάτησε κάθε φορά που βγήκε. Παίρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε έχω στερεότυπα, ούτε έχω κολλήματα. Θα πάρω ρε τα Τέμπη. Και το λέω σε αυτούς που με στέλνουν μηνύματα, όχι σε εσάς κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, με τα Τέμπη. Δεν κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους. Δεν αντέδρασε ο κόσμος. Δεν πίστεψε ότι αυτή τη φορά θα τους ρίξουμε. Και τι έγινε στην τελική? Κάποιοι άνθρωποι πήραν έτσι λίγο το κοινό, λίγο δημοσιότητα, λίγη δόξα και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν πήγαν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Κατευθείαν κάνανε κόμμα και άρχισαν να τους λένε «Ελάτε να μας ψηφίζετε». Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ειρηνέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε φορά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι να εκμεταλλεύονται όλο αυτό που κρύβει μέσα του πλέον ο Έλληνας, που ονομάζεται απελπισία και αγανάκτηση.
11: Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα που έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και το πώς το βλέπει ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια, κάποιοι που είναι 200-300 καθορίζουν το μέλλον τους. Από εκεί να καταλάβετε το πώς αυτή η χώρα τόσα χρόνια έχει μείνει εκεί που έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και επειδή είμαστε και λίγο μορφωμένοι ανθρώποι, ξέρουμε, έχουμε δει, μπορεί να μας πούνε και συνωμοσιολόγους, μπορεί να μας πούνε ψεκασμένους. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα πάει σε μια μουσουλμανοποίηση δεν το λέει κανένας. Έτσι, ότι έχουμε ένα δούριο ύπο εδώ πέρα που κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε κατά πού θα κρυφτούμε, δεν το λέει κανένας.
10: Μα θα υπάρξει λοιπόν και αντικατάσταση, τα συμφέροντα είναι άλλα. Θα υπάρξει αντικατάσταση.
11: Άμα δείτε το δόγμα Kissinger, είναι ξεκάθαρο πριν πόσα χρόνια είχε βγει και τι έλεγε για την Ελλάδα. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ να είμαι ψεκασμένος ενώ αυτά που έχει πει εφαρμόζονται.
10: Κύριε Δημητρίου, για τους αυτοκινητιστές βγήκατε και τελικά πήγαμε στο Kissinger. Βλέπω, έχετε όντως. Καλά, έχετε τόσο ισχυρή άποψη.
11: Για κοινωνικά προβλήματα.
10: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, τόσο ισχυρή άποψη έχετε. Αφού έχετε τόσο ισχυρή άποψη, εγώ σας το λέω ευθέως. Ότι άμα οι αυτοκινητιστές στηρίζανε τον υπόλοιπο λαό, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι υγειονομικοί, και όντως ήταν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν έπρεπε, γιατί στη ζωή όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Σήμερα που διαμαρτύρεστε εσείς, πιστέψτε με, οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που ξεχνάνε. Θα ήταν δίπλα σας οι υγειονομικοί, θα ήταν δίπλα σας οι αγρότες και θα καταφέρνατε αυτό που θέλατε με την ενότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ενότητα.
11: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το βασικό στοιχείο και συστατικό μάλλον το οποίο μπορεί να φέρει ανατροπές. Είναι απλή η λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας λέω, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ο καθένας κοιτάει την καρέκλα, ο καθένας κοιτάει ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
10: Και οι αυτοκινητιστές όμως κοίταξαν την πάρτη τους. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει το καθένας κοιτάει την πάρτη του, αλλά στη δύσκολη στιγμή και όταν έπρεπε, και οι αυτοκινητιστές κοίταξαν την πάρτη τους.
11: Όταν δεν υπάρχει ηγέτης, κύριε Γρηγόρη, γνωρίζετε καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, η ΠΕΜΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Εγώ τότε που βγήκα ήμουν ένα απλό σωματείο, το οποίο, OK, κάναμε και μια πορεία και τι έγινε. Δεν είχαμε τη δύναμη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τον τρόπο μας, OK.
10: Όχι, δεν σας κατηγορώ. Συγγνώμη κύριε Δημητρίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος δεν τους κατέβαζε στους δρόμους. Γι' αυτό και φώναζα τότε πού είσαι Κενανίδη και γιατί κρύβεσαι Κενανίδη. Γνωρίζω μια χαρά τι είχε
11: συμβεί.
10: Γνωρίζω μια χαρά τι είχε συμβεί. Και είναι πολλοί Κενανίδηδες.
11: Ναι, εντάξει. Ήταν και άλλοι. Είναι και άλλοι όμως. Δεν ήταν μόνο ο Κενανίδης. Μπορεί να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στον Κενανίδη. Αλλά και να ξέρετε όμως ότι και ο Κενανίδης σαν πρόεδρος, άμα ο κόσμος δεν ακολουθάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
10: Άμα ο κόσμος όμως θέλει να κατέβει και δεν το επιλέγει ο πρόεδρος, τι γίνεται.
11: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι.
10: Τι γίνεται τώρα πλέον, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσετε.
11: Έφαγε πόρτα λογικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και έκανε πίσω.
10: Γιατί όχι, ένα λεπτό.
11: Ένα φιάσκο είναι φιάσκο. Έτσι.
10: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος των υπολείπων. Δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις και τους γράφει όλους τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ναι, σε ένα σωματείο, ρωτάω, όταν όλοι οι φορτηγατζίδες, λέω εγώ τώρα οι αυτοκινητιστές και πάει λέγοντας, θέλουν να κατέβουν και να στηρίξουν τους αγρότες και διαλέγει ο πρόεδρος να μην το κάνει. Είναι σωστό αυτό?
11: Όχι, δεν είναι σωστό.
10: Δεν είναι σωστό. Γιατί να μπορεί να το κάνει, κύριε Δημητρίου, γιατί να μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος? Κανονικά, από τη στιγμή που χτίζεται ένα σωματείο, θα έπρεπε, αν θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία και αν θέλετε να λέμε ότι όντως υπάρχει ισότητα και ότι όντως είναι μαζική η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει στο καταστατικό κάθε τέτοιου σωματείου το ότι όταν θέλουν οι περισσότεροι να πάμε κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε.
11: Υπάρχει.
10: Τότε γιατί δεν κατέβηκαν?
11: Τα καταστατικά είναι στάνταρ.
10: Γιατί δεν κατέβηκαν?
11: Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι εμείς σαν προέδροι προκαλούμε τον συνάδελφο να του πούμε ότι έλα εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό για να διεκδικήσουμε αυτά που εσείς ζητάτε, έτσι. Γιατί η βάση τα ζητάει τις λύσεις. Δεν τις ζητάνε οι προέδροι. Η βάση έρχεται και σου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Όταν όμως βλέπεις ότι προσπαθείς σαν πρόεδρος να πας να διεκδικήσεις για αυτούς και μετά την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Δεν φταίει ο κάθε πρόεδρος, φταίει ο ίδιος αυτοκινητιστής, ο οποίος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του. Δηλαδή εμείς τώρα αύριο, τι να σας πω, άμα δείτε στο διαδίκτυο, έχουν όλοι γράψει από κάτω και μπράβο και έτσι και αλλιώς και εκείνο, 1000 πράγματα. Να τους δω αύριο όμως. Να τους δω αύριο. Γιατί εγώ θα κάνω την κίνηση, θα βγω. Αν όμως αποδειχτεί σε φιάσκο, ποιος θα φταίει, κύριε Σερέτη? Εγώ θα φταίω ή ο κόσμος?
10: Ωραία, και να σας πω και εγώ κάτι άλλο. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Χίψη πρόεδρος, εφόσον εκπροσωπεί τους υπόλοιπους και παίρνει αποφάσεις, δεν πάει σαν συνδικάτο και σαν εκπρόσωπος και κάθεται στο τραπέζι με έναν υπουργό? Του λέει ο υπουργός, έλα εδώ. Πάρε μια άδεια δημοσίας, πάρε εδώ πέρα 200 χιλιάρικα.
11: Τώρα δεν μετράει αυτό, δεν είναι οι άδειες, δεν έχουν.
10: Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν τον έδωσε άδεια, τον έδωσε τίποτα άλλο. Τώρα εδώ θα τα χαλάσουμε. Πάρε 200 χιλιάρικα κάτω από το τραπέζι. Και πάνε σπά στην απεργία. Γιατί δεν γίνονται αυτά, κύριε Δημητρίου?
11: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω.
10: Ναι, δεν υπάρχει. Άμα έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα έπαιρνε μια ανάλογη απόφαση. Δηλαδή, εγώ σας το λέω, δεν μπορεί κάποιος υπουργός, ας πούμε, σας λέω εγώ, να αλλάξει την άποψη από έναν πρόεδρο και να του τάξει και να του πει χίλιες δυο υποσχέσεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
11: Θα μαδευτεί μετά.
10: Α, όπου θα μαδευτεί.
11: Θα μαδευτεί, όπως και παλαιότερα με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, πολλά ακούστηκαν.
10: Τι ακούστηκε δηλαδή?
11: Κάποιοι τα πήρανε, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς.
10: Από τη στιγμή που κάποιοι τα πήρανε.
11: Όχι, να ρωτήσετε, κάτι έχει να πει.
10: Αρχίζουν από τη στιγμή που τα πήρανε και αλλάζουν τώρα τα έργα. Και έρχεται μετά ο πρόεδρος ανανεωμένος πίσω στους υπόλοιπους και τους λέει: ακούστε να δείτε. Τώρα πλέον δεν μας συμφέρει να συνεχίσουμε την απεργία. Μιλήσαμε με τον υπουργό. Τα έχω ζήσει, κύριε Δημητρίου.
11: Ζητάμε το πόθεν έσχες του καθενός. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το πόθεν έσχες.
10: Ζήτα και το πόθεν έσχες της γυναίκας και του παιδιού.
11: Έχω 4 αυτοκίνητα. Ναι. Παράδειγμα, έτσι. Ναι. Αν αύριο σε ένα χρόνο βρεθώ με 20 ή με 30, ναι, αυτό κατσαλεί. Δεν μπορεί να βγαίνουν τις αυτοκίνητα. Καταλάβατε.
10: Ναι, άλλο δηλαδή... σας λέω εγώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να σας εξηγήσω, ναι, όπως το βλέπω. Γιατί και στη δική σας διαμαρτυρία μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν θέλετε να είμαστε λίγο, να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε τη σκέψη μας σωστά?
11: Ναι, εννοείται.
10: Ξεκινάει δηλαδή ο πρόεδρος, ας πούμε, ενός σωματείου και λέει: εμείς σήμερα θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε διαμαρτυρία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πάει από όλα μια χαρά. Ξεκινάνε, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή ό,τι άλλο είναι τρακτέρ, κλείνουν τους δρόμους, τέτοια, αρχίζει η πίεση στην κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Φωνάζει τον πρόεδρο. Έλα εδώ, μιλάει με τον υπουργό ή με κανέναν που έχουν στείλει κανένα πεσταλμένο. Έλα εδώ. Έλα, πρόεδρε, κάτσε στο τραπέζι. Έλα εδώ. Για πες, τι λέει, πώς θα σπάσει την απεργία, σε δώσω εγώ αυτό, σε δώσω εκείνο, θα το κανονίσουμε, κάνε μούχτη. Πάνε, πες τους, ρε παιδί μου, ότι όλα καλά, θα τους βοηθήσουμε. Το ένα το άλλο. Και γυρνάει ο πρόεδρος, σας λέω μετά ανανεωμένος, στους υπολείπους και τους λέει: ακούστε να δείτε, παιδιά, αρχίζει το μασαζάκι. Ακούστε να δείτε. Η απεργία δεν μας συμφέρει και τόσο και είπαν θα μας εκδικηθούν και το ένα και το άλλο και μίλησα εγώ και θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο και μασάμε μαστίχαλοι μαζί και βάζουμε τα κλειδιά στις μηχανές και γυρνάμε σπίτια μας σε 2 μέρες.
11: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εγώ είμαι τσάβος, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Έχουμε δικαιώματα σαν πολίτες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και υποχρέωση, το ξαναλέω, προς τα παιδιά μας και τη νέα γενιά, γιατί το επάγγελμα το δικό μας, κύριε Γρηγόρη, καταστρέφεται στην κυριολεξία. Έχουμε έλλειψη οδηγών, έχουμε ένα σωρό συνθήκες οι οποίες μας υποβάλλουν προστήματα βαριά που δεν μπορεί να τα σηκώσει κανένας συνάδελφος για τα ωράρια, γιατί τιμωρούν και την εργασία τώρα. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις υπερβολές στα ωράρια. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τον σεβόμαστε. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί αυτός ο νόμος, αλλά σε θέματα τα οποία είναι σε ειδικές συνθήκες, όπως έχουμε το κυκλοφοριακό, όπως μας κλείνουν τις παρκίδες. Μας κλείνουν τις παρκίδες να μην παρκάρουμε. Λοιπόν, δεν έχεις υποδομές. Και ο οδηγός ο Κακομοίρης κάθεται και σε απαγορευτικό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, ντάλα ο ήλιος μες στη Λαμαρίνα και κάθεται και περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος και θα τελειώσει το μπάνιο του που θα περνάει δίπλα με την πετσέτα, και αυτός θα είναι μες στη Λαμαρίνα. Θα περιμένει τον άλλο να φύγει από τη θάλασσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταξιδέψει, να πάει την οικογένειά του και το σπίτι του. Δηλαδή αυτά τα δικαιώματα είναι δεν μπορώ να εκφραστώ, δηλαδή θα εκφραστώ πολύ άσχημα. Το σκυλί έχεις μέσα 10 λεπτά και σου ρίχνει 10.000 πρόστιμα άμα το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος τώρα, ο ανθρώπινος παράγοντας, σοβαρά. Τι είμαστε, ζώα είμαστε? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας κάνουν bullying. Εγώ το έχω πει ότι γίνεται bullying στους αυτοκινητιστές και στους οδηγούς. Καθαρό bullying. Γιατί θέλει να πάει ο άλλος για μπάνιο. Μα μιλάμε για εθνική οδό. Επιτρέπεται η εθνική οδό να έχει απαγορευτικό? Σε ποια χώρα υπάρχει αυτό? Και αν υπάρχει, που εντάξει, συμφωνώ ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει, έχει εναλλακτική. Εδώ μας απαγορεύσαν τις παραπλεύρους. Έχουμε πάρει νομοθεσία για εξαίρεση στις βιομηχανικές περιοχές. Εξαίρεση τα φορτηγά, γιατί πού θα πάει το αυτοκίνητο, στη βιομηχανική περιοχή θα πάει να φορτώσει και να ξεφορτώσει. Και πας και βάζεις απαγορευτικό. Με ποια λογική? Καταλάβατε, είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
10: Ναι, αλλά καλός ή κακός, κάπως πρέπει να τα λύσετε αυτά και δεν σας ακούει κανένας.
11: Αυτό λέμε. Άμα δεν ακούσουν μία, δεν ακούσουν δύο, τότε δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μα για ποιο λόγο?
10: Ποια
11: να
10: είναι
11: λέμε,
10: δηλαδή, όταν λέτε δεν έχουμε άλλη επιλογή, δηλαδή τι θα γίνει αν δεν.
11: Απεργία!
10: Απεργία για πόσο καιρό?
11: Ξεκάθαρα.
10: Κύριε Δημητρίου, για πόσο καιρό απεργία?
11: Όσο πάρει. Τι πάει να πει για πόσο καιρό απεργία.
10: Δηλαδή, τι όσο
11: αν
10: πάρει.
11: Τα πράγματα δεν έχουν όριο. Τι? Άμα ο άλλος σε αναγκάζει και πάει να σε. Πώς το λένε, και να σε ξεφτυλίσει σαν άνθρωπο, αλλά και να σε καταστρέψει οικονομικά, δεν έχει άλλη επιλογή. Ούτως ή άλλως στην καταστροφή είσαι. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αφού τι θα καταστραφώ ο Σάββατο, τι θα καταστραφώ την Κυριακή. Έτσι είναι τα, έτσι είναι τα πράγματα.
10: Αυτό
11: και
10: το...
11: μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως είναι οι αγρότες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χωρίς εμάς πώς θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα.
10: Ωραία, γι' αυτό το θέμα...
11: Έχουμε νόμο που έχει εξαίρεση των απαγορευτικών και έχουν βάλει ταμπέλες. Νόμος.
10: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Είχα βγάλει εγώ ένα θέμα για κάποιους Σκοπιανούς που παράνομα παίρνουν τη δουλειά των Ελλήνων.
11: Έτσι είναι.
10: Που ανταλλάζουν, να πούμε, εκεί πέρα τις άδειες στα σύνορα. Με 5 και 6 ευρώ που δουλεύουν, τα ξέρετε αυτά.
11: Τι 5-6 ευρώ. Πολλά λέτε.
10: Πολλά λέω.
11: Πολλά λέτε.
10: Ωραία, και γιατί δίνουν άδειες δηλαδή στα σύνορα και γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα και ποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό. Αν θέλετε να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, κύριε Δημητρίου, να το βάλουμε.
11: Έχω βγει και στο Open και τα έχω πει πολύ καθαρά τα πράγματα. Το πώς περνάνε εδώ μέσα τα λοδαπά αυτοκίνητα χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να έχουν κάνει και να υπάρχει και βελτίωση. Έτσι. Εδώ έρχονται εμπορεύματα, τον βλέπεις τον άλλο δαπό. Σου έρχεται μία, σου έρχεται δύο, σου έρχεται τρεις. Δουλεύει μες στην Ελλάδα. Ένα μήνα, δύο μήνες. Πώς πέρασε αυτός, ρε φίλε? Πέρασε μία, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Πώς πέρασε? Ποιος τον άφησε και πέρασε? Με εμπορεύματα τα οποία ήταν. Εδώ έρχονται τα ψυγεία από τα Τελωνία και μπαίνουν μέσα με χημικά. Τα ψυγεία. Που άμα ήταν εκεί ο νόμος θα του είχε πάρει, τι να σου πω τώρα, και το σπίτι. Και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έρχονται κάθε μέρα. Έχουμε πιάσει αυτοκίνητα που έχουν τρεις μήνες. Ο άλλος τον πιάσαμε, είχε ένα χρόνο μέσα εδώ στην Ελλάδα, Βούλγαρος. Και λέει, έχω δικαίωμα, είναι, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δουλεύω, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα χρόνο. Και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Έτσι. Επειδή και εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα στα ΠΕΜΕ ελέγχους με την τροχέα, μας το προβλέπει και η νομοθεσία, θα βγαίνουμε και εμείς έξω και θα αυστηροποιηθούν και οι ελέγχοι και να δούμε μετά τι θα έχουν να πούνε. Και σύν τα λεφτά που χάνει το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι, γιατί ο άλλος έχει ένα πλαστό CMR, δουλεύει εδώ πέρα εγχώρια ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες, λοιπόν δεν τρέχει τίποτα, τα βάλει τα λεφτά παντελονάτος στην τσέπη, μαύρα, και εμείς ψάχναμε να φορολογήσουμε τον Έλληνα, τον αγρότη, τον αλληλή, τον φορτηγατζή, τον αυτοκινητιστή μάλλον, γιατί τη λέξη φορτηγατζή στον να την αποβάλλω για τον κλάδο, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και κυνηγάμε τον Έλληνα. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για την οικονομία και για την ανάπτυξη αυτής της χώρας.
10: Ναι, αλλά πέφτουμε στα ίδια λάθη. Κύριε Δημητρίου, πέφτουμε στα ίδια λάθη. Πέφτουμε στα ίδια λάθη. Εγώ έχω συνομιλήσει και με άλλους ανθρώπους και γενικά με διάφορους και ανθρώπους που είναι χρόνια στο τιμόνι και μου έχουν πει ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ απογοητευμένοι, γενικά από τους συνδικαλιστές.
11: Ναι, είναι λογικό, δεν είναι.
10: Λογικό είναι, βέβαια είναι λογικό.
11: Ξέρεις τι να δουλεύεις και ο κόπος να μην ανταμείβεται και η δικιά μας η δουλειά που είναι τόσο δύσκολη.
10: Πάρα πολύ δύσκολη.
11: Εμείς κάνουμε τους χαμάλιδες, κάνουμε τους οδηγούς, κάνουμε τους τροχονόμους, ό,τι θες κάνουμε.
10: Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που σας καταστρέφουνε, πολλοί υποκύπτουνε. Αυτό σας λέω, κύριε Δημητρίου.
11: Μα αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί υποκύπτεις. Έλα εδώ, ακολούθησε. Αν εγώ βγω σκάρτος, κρέμασέ με στο Σύνταγμα. Κρέμασέ με.
10: Αυτό, όμως. Να τα ακούσουν.
11: Γιατί ξέρεις τι, το γυρνάνε όλοι οι αυτοκινητές. Α, το 10 έγινε αυτό το 10. Ποιο 10, ρε, 2026. Ας το 10. Το 10 είναι 10. Εδώ είσαι 2026. Τώρα τι κάνεις. Όχι πριν.
10: Σωστό.
11: Τώρα τι κάνεις. Πού είσαι.
10: Σωστό. Δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν, πιστεύετε, και σαν δικαιολογία.
11: Δικαιολογία καθαρά. Γιατί δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Δεν σηκώνονται. Δεν τους νοιάζει για το παιδί τους, για την οικογένειά τους. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τους νοιάζει. Κοιτάει, έχω τη δουλειά μου. Ναι, πάω, φορτώνω, ξεφορτώνω. Πήγα ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι, έλα μωρέ, εντάξει, θα κάτσω στον καναπέ, θα δω την τηλεόρασή μου. Άντε πάλι την άλλη μέρα τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δουλεύουμε σαν ρομπότ, δεν δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Φωνάζουν οι οδηγοί, δεν μας πληρώνετε, δεν κάνετε. Ξέρεις πόσα παίρνει σήμερα ένας οδηγός? Από 1.800 έως 2.500 ευρώ. Που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 920. Και παραπονείται για τα απαγορευτικά, για το ένα, για το άλλο. Ναι ρε φίλε μου, καλά κάνεις και παραπονιέσαι, μαζί σου εγώ. Έλα όμως και εσύ εδώ. Και σένα σ' αφορά, εγώ δεν σε βλέπω οδηγό, σε έχω συνεργάτη μου.
10: Ναι, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο Κενανίδης όταν είχε βγει στην εκπομπή εδώ πέρα, είχε δηλώσει ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται με τα σκοπιανά οχήματα.
11: Νόμιμο τι είναι, ότι έρχονται μέσα στην Ελλάδα και δουλεύουν ένα μήνα και δύο. Οι ώρες, ο νόμος προβλέπει για 60 ώρες. 60 ώρες δρομολόγιο έχει, μπορεί να κάνει ένα, δηλαδή αν έρθει από τα Σκόπια στην Αθήνα, μπορεί να φορτώσει, να κάνει μια Θεσσαλονίκη και μετά να φύγει έξω, μέχρι εκεί.
10: Και γιατί να μην το κάνει ένας Έλληνας αυτοκινητιστής αυτό?
11: Δυστυχώς έτσι είναι η Ευρώπη. Εμείς έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τώρα, το ξέρετε κύριε Γρηγόρη.
10: Ευρωπαίοι γίναμε.
11: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και πρέπει να ανταγωνιστούμε πληθυσμούς άνω του 50. Φαντάσου να μαζευτούν εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι, για μας δεν υπάρχει με τόσα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Και εμείς στην Ελλαδίτσα ψάχνουμε να βρούμε στο τάλιρο γωνία. Έτσι προβλέπω 561. Έτσι το κάνανε. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν ζοριστεί και αυτοί. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Έχουν ζοριστεί με τους Βουλγάρους ειδικά. Και τους Πολωνούς. Περιορίζουν τα πράγματα. Γιατί είδαν ότι εδώ πέρα φεύγει χρήμα από τη χώρα.
10: Επιτρέπεται ένας Έλληνας να έχει αυτοκίνητα έτσι φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες και να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με εταιρείες βουλγάρικες?
11: Δυστυχώς έχουμε Έλληνες που έχουν φορολογική έδρα τη Βουλγαρία. Δυστυχώς.
10: Και μέχρι...
11: Ειδικά τώρα που η άδεια στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, τον αγόραζε μια άδεια που την παίρναμε εμείς 90 και 100 χιλιάρικα. Έχει φύγει, 500 ευρώ κάνει, ακόμα εκεί, εμείς στη Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, ο καθένας, τι να του πεις τώρα, ότι δικαίωμά του είναι, okay, αλλά δυστυχώς πατριώτες λίγοι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Εμείς περιμένουμε να μας ξεπουλήσουν τα πάντα και μετά να είμαστε μέσα στο καβούκι μας και να μας κάνουν κουμάντο οι μαύροι. Που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, έτσι. Εμείς ειδικά που πάμε σε εργοστάσια, τι να σας πω, ο Πακιστανός, ο Ιρανός είναι και προϊστάμενος. Εντάξει, έτσι είναι δυστυχώς.
10: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω, εγώ θα το πω έτσι κύριε Δημητρίου, ξέρετε είμαι άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία. Αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι απόλυτη και αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι σκληροπυρηνική, μιλάω πάντα ευθέως.
11: Δεν διαφωνώ. Γρηγόρη μου, άκου και πες μας συμφωνείς, έτσι, εσύ που έχεις και μια εμπειρία. Εμείς κάνουμε το κάλεμα στους αυτοκινητιστές. Αν δεν δούμε το πώς θα αντιδράσουν και το πώς θα συμμετέχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε αύριο το πρωί σε απεργία. Δηλαδή θα ανακοινώσω εγώ σαν πρόεδρος τώρα της ΠΕΜΗ και λέω πανελλαδική απεργία την τάδε ημερομηνία σε μια εβδομάδα. Okay, το είπα. Και ξεκινάω εγώ που θα μαζευτούμε συντάνες, έτσι. Και πάμε εδώ συντάνα και είμαι μόνος μου. Για πες μου, έλα στη θέση μου. Έλα στη θέση μου.
10: Δηλαδή λέτε ότι άμα δεν σας στηρίξουνε... Θα...
11: Εμείς γιατί το κάνουμε? Για τον Έλληνα αυτοκινητή το κάνουμε. Δεν έχει υποχρέωση να έρθει να ακολουθήσει για αυτά που ζητάει?
10: Ναι, άμα όντως και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα, okay. Ναι.
11: Τα έχεις καταθέσει. Ωραία, έλα εδώ φίλε μου να σε δω. Έλα εδώ, τι θα βγω εγώ μόνος για να κάνω τον Λεωνίδα? Άμα είναι να βγω μόνος να πω είμαι ο Λεωνίδας. Και τι θα αλλάξει?
10: Θα σε φωνάζουν Λεωνίδα. Μόνο αυτό
11: θα γίνω.
10: Μόνο αυτό θα αλλάξει.
11: Κατάλαβες, οπότε γι' αυτό σου λέω, μην ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους προέδρους ή τα διοικητικά, γιατί αυτοί που απέχουν αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Και η δικαιολογία είναι να το 10 μας πουλήσατε. Εγώ δεν ήμουν το 10 ρε φίλε. Και αυτοί που είναι στην ΠΕΜΕ δεν ήταν το 10.
10: Σωστό. Με ενημερώνει τώρα λίγο για τους Σκοπιανούς. Λέει: οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και Σκόπια για Ελλάδα. Αλλά τίποτα, λέει, αυστηρά, αφού δεν είναι άδειες, αφού δεν δίνει άδειες ο Κυρανάκης, λέει. Πού θα πάει ο κόσμος, λέει, στη Βουλγαρία θα πάει. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό. Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και από Σκόπια για Ελλάδα.
11: Όποια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μόνο να έρθουν να ξεφορτώνουν και να φύγουν. Αλλά αυτό δεν είναι όμως στην πράξη, έτσι. Σας λέω τι συμβαίνει. Έρχονται στην Ελλάδα, κάθονται να βρουν κανένα δρομολόγιο να φύγουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Κιλκή, ξέρω εγώ, και μετά θα βγουν έξω. Αλλά τη ζημιά την κάνουν. Όπως και οι Βούλγαροι, έτσι. Ειδικά η Βουλγαρία είναι μεγάλο αγκάθι γενικά στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και με άλλους συναδέλφους του εξωτερικού, έχουν ζωή στα πράγματα. Και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτή είναι η κατάσταση.
10: Αυτή είναι η κατάσταση.
11: Το θέμα είναι δεν υπάρχει στελέχωση για τους ελέγχους. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Πού είναι να στελεχώσει τα τμήματα κτλ. Να υπάρχει κόσμος να μπορεί να κάνει. Καταρχήν το μόνο που ελέγχει τροχιά σήμερα είναι το ωράριο. Τίποτα. Το έχει βρει, ξέρει, μαγαζάκι μας λένε, ω παιδί, πελάτης. Πελάτης. Τι θα το γράψουμε, ωράριο. Κοίτα ρε φίλε τα αμάξι, είναι μαϊμού. Αριθμό πλαισίου, κάποτε κοιτάγανε αριθμό πλαισίου, κοιτάγανε τα λάστιχα. Τώρα τι κοιτάνε, μόνο τον ταχογράφο.
10: Γι' αυτό το λόγο δηλαδή φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε ας πούμε στη Βουλγαρία, πιστεύετε?
11: Βέβαια. Είναι τα... Καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε φορολογικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σήμερα έχει 14, αν δεν κάνω λάθος, 100 ή 12 και εμείς έχουμε 22 συν την προκαταβολή φόρου που ξεπερνάμε το 45.
10: Και άμα έχετε πάνω από 10.000...
11: Στους φόρους πάμε στο 50 και.
10: Άμα έχετε πάνω από 10.000 έσοδα πάει στο 50, 50% φορολογία δηλαδή.
11: Γιατί υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη μου, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να μην δεν έχουμε πάνω από 10.000
10: άλλο έσοδα. Ρωτάω, 50% φορολογία.
11: 50, γιατί μόνο εμείς.
10: Όχι, καλά.
11: Ο τι έχει.
10: Και ο Γρηγόρης 55% έχει. Μην αγχώνεστε, όλοι το ίδιο πράγμα είναι.
11: Τώρα έπεσε βέβαια, ναι, εντάξει.
10: Όπω τώρα έπεσε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Τώρα με αυτό που λέτε, θα γελάει όλη η Ελλάδα το τι έπεσε. Τι έπεσε, μας έχουν λέει λατήσει και αντί για να πιάνουν και τόπο τα λεφτά μας.
11: Εσείς αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είστε στους 45 με 47.
10: Εγώ είμαι στο 55, βγαίνει σύνολο.
11: 50, τα βλέπεις.
10: 55. Στο τέλος θα δουλεύουμε για αυτούς.
11: Γρηγόρη μου, να πληρώνω εγώ την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτοί την έχουν και καλά. Δεν λέω μωρέ, προκαταβολή φόρου είναι για του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις εγώ αν του χρόνου ζω. Και αν του χρόνου θα είμαι στο επάγγελμα.
10: Είναι δεδομένο για αυτούς ότι είμαστε κλέφτες. Δεν το ξέρετε αυτό.
11: Ναι, και είμαστε και κλέφτες από πάνω.
10: Είμαστε και κλέφτες. Γι' αυτό το λόγο θα δίνεις προκαταβολή. Γιατί σε κλέφτες.
11: Γιατί δουλεύουμε.
10: Έτσι είναι. Εγώ όμως σας ρωτάω κάτι άλλο. Άντε. Εγώ δίνω 55%, εσείς δίνετε 50%, άλλοι δίνουν 45% φορολογία. Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο?
11: Για πού είδατε να πιάνουν τόπο?
10: Ρωτάω, πιάνουν τόπο?
11: Πουθενά δεν πιάνουν. Να σας πω κάτι, το πιο απλό θα σας πω εγώ.
10: Και πού πάνε, δε, ένα λεπτό κύριε Δημητρίου, συγγνώμη λίγο. Δεν πιάνουν τόπο. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά και χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και περισσότερο, πού πάνε?
11: Δεν ξέρω. Προφανώς στις τσέπες του καθενός.
10: Α, στις τσέπες πάνε.
11: Τι βάζετε κάτι άλλο με το νου σας?
10: Όχι, είναι δεδομένο για μένα ότι πάνε σε τσέπες.
11: Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
10: Κι όμως αυτοί που έχουν οργανώσει όπως έχουν οργανώσει όλο αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δίνουν υποσχέσεις και πηγαίνουν κάποιοι και τους ξαναψηφίζουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε δηλαδή?
11: Τα προβατάκια είναι προβατάκια. Δεν αλλάζουν. Ο ένα βοσκό θέλουν.
10: Ναι, αλλά ένα βοσκό που να τους ταΐζει.
11: Ναι. Μα αν πέτσε μπάει. Όταν έχεις ένα βοσκό, θα έχεις τα προβατάκια που θα ταΐζονται.
10: Δεν ταΐζονται. Δεν ταΐζονται, αυτό σας λέω. Δηλαδή να είσαι προβατάκι που σε ταΐζει κάποιος καλά και να λες ότι α, ζήτω ο βοσκός, άντε να πω ότι προβατάκι είσαι, το καταλαβαίνω. Να
11: είσαι
10: προβατάκι. Να είσαι προβατάκι. Ποιος ταΐζεται?
11: Δεν θα πιάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι...
10: Σήμερα ποιος ταΐζεται, σήμερα ποιος ταΐζεται από όλους τους κλάδους?
11: Από κλάδους μιλάμε τώρα ή για πολιτικούς?
10: Τόσα χρόνια, ένα λεπτό, τόσα χρόνια ταΐζονται. Ναι, τόσα χρόνια τρώγανε καλά Αμερικοί και ψηφίζανε. Σήμερα, ναι. Τώρα εδώ λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Σήμερα, τι θέλετε να πάρουμε, πρωτογενή τομέα ταΐζονται?
11: Κάποιοι μπορεί.
10: Πολύ λίγοι.
11: Ναι.
10: Ωραία. Στον τομέα των αυτοκινητών ταΐζονται?
11: δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν
10: γιατί
11: βλέπω
10: δεν μπορεί, άμα δεν μας πείτε εσείς κύριε Δημητρίου, ποιος θα μας πει.
11: Άκου να δεις. Παράδειγμα ο Κενανίδης που το έχει πει πολλές φορές. Εγώ ξέρω ότι ο Κενανίδης είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει με πολύ λίγα αυτοκίνητα.
10: Και τι να κάνουμε, δηλαδή να κλαίμε τώρα που έμεινε με λίγα αυτοκίνητα. Γιατί έμεινε με λίγα αυτοκίνητα.
11: Προφανώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν τον ευνοεί για να μπορέσει να τα συντηρήσει, δεν μπορεί να μην τον ευνοεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
10: Μήπως έχει πάει, μήπως έχει πάει τα αυτοκίνητά του απλά σε άλλη χώρα, ρωτάω.
11: Έχει κάποια βουλγάρικα, είχε ανέκαθεν όμως.
10: Α, είχε βουλγάρικα.
11: Είχε ανέκαθεν.
10: Μιλάμε, χάλια περνάει.
11: Δεν μπορώ, Γρηγόρη μου, να εκφέρω γνώμη για τα περιουσιακά του καθενός, ούτε θέλω να τέτοιο. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στις ειδήσεις και αυτά που είναι τεκμηριωμένα. Για κάποιον που δεν έχω τεκμήριο να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να κατηγορήσω.
10: Δεν
11: ότι ο Κοινωνίδης έχει κάνει λάθη, στον κλάδο έχει κάνει, όμως δεν είναι και ο μόνος που έχει κάνει λάθη. Έχουμε κύριε αλλού που έχουν κάνει λάθη και το πισχέμι έχει κάνει λάθη και γι' αυτό το λόγο... Γι' αυτό το λόγο βγήκε η ΠΕΜΕ.
10: Ακούστε
11: γιατί ο κόσμος κουράστηκε, έτσι.
10: Άρα
11: και
10: εσείς...
11: Η ΠΕΜΕ τι είναι, έχει μαζέψει όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδος, από όλη την Ελλάδα όμως, και από τα νησιά και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κομωτινή. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και ήθελε κάτι καινούργιο. Okay. Εμείς το καινούργιο το φέραμε, έτσι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει μόνο από το Προεδρείο. Ο αγώνας πρέπει να γίνει από όλους αυτούς που είναι και εγγεγραμμένοι και είναι πάρα πολλοί, αλλά και από τον κόσμο που δεν είναι εγγεγραμμένοι και το καλούμε να γραφτεί κιόλας και να μας κρίνει, εδώ είμαστε. Εγώ δέχομαι, εάν τον προδώσω, να με βγάλει πρώτο στα μανταλάκια. Πρώτο να με βγάλει.
10: Επειδή έχουμε μπροστά μας λίγα λεπτά, 2 με 3 λεπτά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς δηλαδή δεν ανήκετε στον ΟΦΑΕ, στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδος.
11: Όχι, όχι. Η ΠΕΜ είναι ανεξάρτητη.
10: Είναι ανεξάρτητη η ΠΕΜ. Δηλαδή,
11: βέβαια.
10: Άλλο η ΟΦΑΕ του Γιαννανίδη, άλλο η ΠΕΜ του Δημητρίου.
11: Έτσι.
10: Ωραία.
11: Και δεν είναι του Δημητρίου, είναι του συναδέλφων.
10: Του συναδέλφων, ναι. Εννοώ του κυρίου Δημητρίου που είναι τώρα στον αέρα. Δεν εννοώ την
11: πρόεδρο σας.
10: Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως η ΠΕΜ δεν είναι με την ΟΦΑΕ.
11: Γιατί μετά από τόσα χρόνια η οποία λειτουργεί η ΟΦΑΕ δεν έχουμε δει αποτελέσματα στα αιτήματα του κλάδου. Γι' αυτό.
10: Άρα δεν συμφωνείτε με την ΟΦΑΕ.
11: Σε κάποια μπορεί να συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Ναι. Έχουμε κοινά αιτήματα.
10: Ναι. Ποια είναι τα κοινά αιτήματα, ποια είναι, αν επιτρέπετε, για να κλείσουμε
11: όπως
10: με αυτό.
11: Όπως είναι αυτό με τις παρκίδες, με τα παγορευτικά, με τα διόδια... Έχουμε και το φορολογικό, είναι κοινά αιτήματα.
10: Τον Κυρανάκη το χωνεύετε.
11: Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κυρανάκη, αλλά είμαστε με δικιά του θέληση, ήρθαμε σε κόντρα. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε και μόνο σας επειδή βγήκα μπροστά, είχε τον τρόπο να προσπαθήσει να με απομακρύνει, έτσι.
10: Ναι, δηλαδή, ενώ λέτε το ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει τον κλάδο σας, αυτοί που κυβερνάνε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο Κυρανάκης τώρα που τελειώνει αυτό τον κλάδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά...
11: Έχει αλλάξει ο Κυρανάκης τώρα,
10: έχει αλλάξει.
11: Καινούργιος.
10: Ναι, ποιος είναι ο καινούργιος.
11: Ο κύριος Κότσιρας.
10: Ο κύριος Κότσιρας.
11: Ναι,
10: ο τραγουδιστής. Κότσιρας
11: λέγεται.
10: Ο τραγουδιστής.
11: Α, δεν ξέρω αν τραγουδάει ο άνθρωπος.
10: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
11: Όχι, Γεώργιος Κότσιρας.
10: Γεώργιος Κότσιρας. Πώς και δεν κάνανε τον τραγουδιστή υπουργό. Σπάνιο φαινόμενο να μην έχει γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας, για να δούμε ποιος είναι αυτός πάλι. Από πού ξεπετάχθηκε αυτός, τι σχέση έχει με τους αυτοκινηστές.
11: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Αυτό περιμένουμε να γνωριστούμε, να βάλουμε τα αιτήματα κάτω και να δούμε τι λύσεις θα μας βρει και πώς θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα είπα και πριν. Εμείς πλέον υπομονή δεν υπάρχει. Άλλη. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν θα αφήσουμε ούτε τον κλάδο, αλλά ούτε τη χώρα να πάει στην καταστροφή.
10: Ήτανε, λέει, αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έχετε καμία σχέση με τη Γαλλία, γιατί γνωρίζω ότι οι αυτοκινηστές μιλάνε πάρα πολύ γαλλικά.
11: Νομίζω η Γαλλική Επανάσταση είχε τότε σε...
10: Στον κλάδο σας πολλοί μιλάνε γαλλικά, κύριε Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, έχουμε και ξενόγλωσσους μέσα στο επάγγελμα.
10: Στα γαλλικά είστε πρώτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε.
11: Να είστε καλά κύριε Γρηγόρη, χάρηκα πάρα πολύ.
10: Υγεία και ευλογία να στηρίξουμε τους αυτοκινηστές. Και αυτοί οι Έλληνες είναι ψηλά τις ελληνικές σημαίες και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
11: Να είστε καλά.
10: Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ. Κάνω πάρα πολλές φορές τον αντίλογο, χωρίς όμως να θέλω να θίξω κάποιον. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Προσπαθώ λίγο να δω πώς ακριβώς θα βρούμε μια λύση για να μην χρησιμοποιούμε ίδια μοτίβα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Και χωρίς να θέλω φυσικά να κρύψω. Και χωρίς να θέλω φυσικά να κρύψω.

τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Όχι για να χορέψουμε πεντοζάλι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι τότε θα ανέβω σε μια μπανανιά. Δώσε αυτό, δεν πειράζει. Τι μωρέ, αφού εκεί πέρα έξω οι Έλληνες όλοι είναι ζαμάν φου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μήπως η λύση είναι να αναβούμε σε καμιά μπανανιά και να τρώμε μπανάνες, γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, καθώς μια 15χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον περιφερειακό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς

0: ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπηδιού, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβανε η ενήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γεωργιογεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ όπως έγινε γνωστό αναζητείται και μία 46χρονη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διηλυστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται η ανταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση ΦΑΜΕΛΟΥ. Οι αποχωρήσεις δεν έχουν τελειώμα. Ό,τι παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σε πτήση από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο στη πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Τα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλώς σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου μη μιλάς σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια τι σε νοιάζει μου έλεγαν θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μη χώνεις τη μύτη σου παντού κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν' τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
6: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο Γρατέθας.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
6: Γιατί το λέτε αυτό?
11: Όποτε γίνονται συλλήψεις, κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα που ενεργοποιούν, που στοχεύουν στα μυαλά των αναγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες, είχαν γίνει συνδίθεν τότε συλλήψεις, πανηγύριζαν για τον δολοφόνο του Καραϊβάρη, που αποθήκανε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον δολοφόνο του Μαρφίν, εντελώς τυχαία, μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή κρίθηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
6: Μετά από 16 χρόνια.
11: 16 χρόνια και 2-3 μήνες, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα, το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
6: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε, κύριε Πετράκη, μετά από 16 χρόνια και έγιναν
11: σύλληψη? Ένα ανώνυμο email, κύριε Σερέτη, πήγε στη ΒΑΕ. Το οποίο όμως η πληροφορία αυτή έχει εξετάσει και πάρα πολύ, κρίθηκε πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναρτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.
6: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
11: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
6: Ναι.
11: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο που ενεργοποιείται κάθε φορά που έρχονται εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τη Μαρφίν και τον εμπερισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε με την θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
6: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφίν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μία έγκυο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
11: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός ο Χρυσογοΐδης.
6: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε έτσι, μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
11: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
6: Ναι. Τώρα δεν φοβούνται.
11: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρουν δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξανε μόνο το μέσα στη Μαρφίν. Πάρουν και φωτογραφίες.
6: Βέβαια.
11: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
6: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
11: Καταρχήν, κάτι να δούμε, άλλο οι συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάζ πανηγυρίζαν ότι η δολοφονία του ξεκινάστηκε και δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
6: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκλετ.
11: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές γίνονται συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφώνονται.
6: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
11: Είδαμε.
6: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες Και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
11: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρτίνη, που δεν γνωρίζει να το δείξει καθόλου δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή, είναι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Φροντίστε λοιπόν, όποτε το είχαν ανάγκη, να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκειο το δικό τους. Παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν ενδιαφέρει τίποτα.
6: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια. Ένας Θεός μπορεί να ξέρει.
11: Είναι σε ένα θεότητα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας. Δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
6: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι. Και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Τόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
11: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και σε αυτό. Πολλά δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δούμε λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Τόκο, η έκρηξη ας πούμε με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέμπια, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Και το τέμπι να μας λέτε ότι ήταν έλα σιλικόνη σε μετασχηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Τι σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, τώρα γελάει το κάθε πικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα μας ξεφύλλησε ακόμη μια φορά.
6: Για γέλια.
11: Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα. Το στρατιωτικό εματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς πατρίδας, ποιοι είναι οι εχθρούς πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι. Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς,
6: έτσι όπως μας θέλετε. Εξαθλίωση θα το ονόμαζα, εξαθλίωση.
11: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι την τυχή, την γεννούσε μόνος, τι έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το είδαμε περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
6: Καλά, εκεί το κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
11: Και ξέρετε, τώρα την ευθεία γυρώ έχω πάει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει, άλλος μπιμπιπ, άλλος κλερώνει, την έχετε ακούσει, πει ο λαός μας. Αναφερόμενοι σε πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός μας λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τζίπρα και τον Άδων να τσακώνεται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου θύμιζε παρεμία πριν στο χωριό μου, δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Στερέτη.
6: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη, ποια είναι?
11: Κύριε Στερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη. Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει με την κίνηση αυτή. Είδα το Μαρκόπουλο, το ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους που μας καθυβρίζουν καθημερινά.
6: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
11: Εγώ και ο Σέντρη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο εξελισμό της Βουλής μέσα, μόλις τελειώνει το σοου μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς ήμουν καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λύσεις ο πολύ πιστικό, τα λέω, σε πιστεύω εγώ λέει.
6: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
11: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
6: Μαζί τραμπολίνο. Πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνη να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
11: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα του φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείται. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ομαλία, θεωρείται. Πάντως, έτσι το προβάλλουνε.
6: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
11: Κύριε Θερέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχα νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή. Τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα, και τους γνώριζα. Και δεν θέλετε να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρθουν τώρα να σε γλύπουν για να τους σειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ελευθερία μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλος και στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
6: Και τους εαυτούς τους,
11: Σε αυτούς και δεν τους έχουν πουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό σου, γιατί πρώτα δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
6: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
11: Κύριε Σερέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουνε. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάθε πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε να δημιουργήσει πολιτισμό. Δεν μπορεί να στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας, μπορεί να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Έτσι και τα social media, κύριε Σερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Υποπτωμένο να είσαι only fans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πας να σπουδάσεις. Γιατί να παραμορφωθείς. Γιατί να πας να καλλιεργηθείς τον άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο only fans, να ξεπουλήσεις το κορμί σου. Να βγάζεις λεφτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Πρέπει να την κατάσταση social media τι είναι. Δίζει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
6: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
11: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σερέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε, παίζουμε τις καθυστερήσεις, ας μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μιας ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος χρόνος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέει το τραγούδι, να σώσει τίποτα, να σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε χρόνο.
6: Τι προτείνετε?
11: Εγώ κύριε Θεέ, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει μαλλιά συνόστομα, το λέω. Μία λύση υπάρχει. Να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας, ναι, ειδικά στον πατριωτικό χώρο. Και όταν είναι πατριωτικός χώρος, δεν αναφέρεται τα δεξιά ούτε τα αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο πώς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, και να νομίζουμε πως είμαστε το Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
6: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μάλλον συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος, ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσει ότι το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
11: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν όταν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σε την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του, ο τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές,
6: ναι,
11: αλλά
6: τον
11: σέβομαι απεριόριστα.
6: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
11: Τον σέβομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σαν δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει. Προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι κύριε Σερέντε που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα αυτούς τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
6: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
11: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά το συμφέρον τους κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέντε, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, τον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς. Όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, κύριε Θεμέτη.
6: Λογικό.
11: Ποιος θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο, τα αδέρφια σου, τη γονή σου ή έναν άνθρωπο που δεν έχει γενική σχέση μαζί του. Έτσι κοιτάς οι λαοί και οι χώρες. Δεν σημαίνει όμως επειδή δεν αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου ότι μισείς τα άλλα παιδιά. Όχι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι καλά. Αλλά περισσότερο αγαπά τα παιδιά μου. Μπορεί να μας παρουσιάσει, κύριε Σερέντη, το λογικό ως παράλογο. Όσον αφορά γιατί ο ελληνικός λαός πέφτει την παγίδα, για την παγίδα που έχουν στήσει του ελληνικού λαού, να μην πηγαίνει στον πατρικό χώρο, έχουν φροντίσει γιατί τον φοβούνται τον πατρικό χώρο, είναι το μόνο χώρο που φοβούνται ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στον τόπο, του έχουν στήσει την παγίδα και σε αυτό έπαιξε χαρακτηριστικό και κυρίαρχο ρόλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Στρέτη. Τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει κάποιοι που τη στηρίζανε. Έκανε τον πατριώτη να μοιάζει φασίστας, να μοιάζει άνθρωπος ο οποίος ναζιστής, να μοιάζει άνθρωπος χωρίς επίπεδο και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τον μπάχαλο να δημιουργεί. Φροντίζουν λοιπόν με χίλιους τρόπους να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο, να τον διασπάνε καθημερινά και ειδικά πριν τις εκλογές με 10 κομματικούς σχηματισμούς, να κάνει τη σοβαρότητά του, να κάνει τη σοβαρότητα ενώ στα μάτια του κόσμου, της κοινωνίας, και έτσι διέρευε και βασίλευε και δολοφονία χαρακτήρα και ιδεολογίας. Και πετυχαίνουν ο ελληνικός λαός να μην το βλέπει ότι αυτό είναι όλο έντεχνος διαμορφωμένο και να πέφτει στην παγίδα, κύριε Σερέντη. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, να πέφτει στην παγίδα το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να καταλάβω λίγο τι απάντηση δώσατε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, ναι, θεωρείτε ότι πολιτικά δεν στηρίζουν τον πατριωτικό χώρο και ότι απλά νιώθουν, ας πούμε, περήφανοι για την πατρίδα τους, ή θεωρείτε ότι στηρίζουν πολιτικά και προσπαθεί το σύστημα να το πνίξει?
11: Προσπαθούν, και στρέτει, είναι και τα δύο. Από τη μία ο κόσμος στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το είχαμε τις επιτυχίες της εκπομπές, θα είμαι καλά. Άμα βγει στην κοινωνία ψυχή, θα δει μια μεγάλη στροφή ρεύματος της κοινωνίας στον δημοτικό χώρο. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, προσπαθούν με χίλιους τρόπους να τον μειώσουν στον πατριωτικό χώρο.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο. Το να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο, το κάνουν εσκεμμένα.
11: Υπάρχει τίποτα δικαιοσύνη στη χώρα μας?
6: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, μιλάω γενικά για το ότι καλός ή κακός, αν θέλουν κάποιοι να είναι αντικειμενικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει, και για να μπορούμε να μιλάμε και σε έναν φυσιολογικό βαθμό. Δεν γίνεται δηλαδή να αποκλείουν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των ανθρώπων θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34%. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα.
11: Yeah.
6: Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
11: Προχθές είμαστε μια παρέα, μέσα από 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
6: Άρα βλέπετε, ναι, γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, ναι, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
11: Και το 90 μην είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
6: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι, το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και γιατί υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας, δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Καλά, οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
11: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτια δεν βάζουν τίποτα. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
6: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
11: Όχι.
6: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
11: Σε πολλά θέματα, κύριε Σέτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος γενικά να επιβιώσει και οικονομικά, και όχι μόνο αυτό, και ηθικά, και να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός, ο οποίος περήφανος λαός, που μας έχουν υστερήσει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό, πως ευθυλίζεται, πως δεν τον υπολογίζει κανείς. Είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θέλει να τον βλέπει ο Πούτιν. Δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πώς το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή, πώς το πέτυχε?
6: Πραγματικά. Είναι αξιοσημείο.
11: Δεν τα λένε όταν πετύχεις.
6: Είναι αξιοσημείο.
11: Ο ένας Πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αλλά ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όσοι μείνουν με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά υπήρξε όμως ένας κάποιος που έλεγε έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
6: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
11: Είναι ταλέντο. Δεν μπορείς, δεν έχω να το πετύχεις.
6: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
11: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε εκεί, μίλησε με όλους αυτόν. Δεν θα σα πω, κύριε Σέλ, δηλαδή, σαν να μην δεν υπήρχε καν από πίσω του.
6: Μα να σα πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Δεν τον θέλει ο Πούτιν. Δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Αυτό πώς το έχει καταφέρει?
11: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με τις αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το θυμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σειρώσει ο Μητσοτάκης.
6: Ναι.
11: Κυβερνάνε. Το μισό θυμητικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
6: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
11: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει, κύριε Σέτη, με αυτό τρέλαμε τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάνε την νομοσύνη σας τόσο πολύ, γιατί? Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα? Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
6: Ναι.
11: Ό,τι έκανε έτσι με τη συλλήψη Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε να την ενεργοποιήσω. Όταν. Είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι, εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας, και θα πέσουμε μέσα σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε, ο deal, αν έκανε deal. Να, Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε, τροπολογία, φυλάκια, ο deal θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
6: Ναι, το πιστεύω.
11: Το είχαμε πει, κύριε Σελέτη, πριν το Πάσχα.
6: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
11: Ο Ντίλ έκανε Ντίλ, ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά, καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε, κύριε Σελέτη, τα κάνουν. Αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκανε το Πάσχα. Πριν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Και τι δεν πήγαν τις επόμενες μέρες να το κάνουν. Γιατί?
6: Γιατί όλα από σοου... την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
11: Ακριβώς. Όλα σοου είναι. Όλα σοου. Και να σας πω κάτι. Καλά, μα καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον Αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών τώρα να ακούπησε ή όσους κοροϊδεύαν τόσες χρόνια ξέρανε ποιοι είναι και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κλείναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι ο κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμε το ποτέ πάνω για να μου καλύπτα στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και το τεμπών είναι ότι με αυτήν, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, θα είναι οργή. Όχι μόνο για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε σου φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνουνε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουνε, τόσο πιο πολύ να μας το κάνουνε. Θα το καταλάβει ο λαός.
6: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
11: Ακριβώς, κύριε Σελέτη. Πρέπει να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη σου για το δέχεσαι.
6: Εγώ δεν είμαι... Δεν το βλέπω τόσο, ας πούμε, θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
11: Γιατί, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάνες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι, που τους βολεύει να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
6: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη. Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένη. Μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
11: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτετε μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως πούνε πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν. Όχι θέμα παρεμάρα, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέντη.
6: Δειλία, αλλά κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε, εδώ κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
11: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο
6: που... Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο. Και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
11: Δεν ασχολούνται με τίποτα. Ξέρω, κύριε Σερέτη, τώρα, 1,5 χρόνο, έχουμε δικαιωθεί στο 80% ότι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
6: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
11: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
6: Ναι, ναι, ναι.
11: Έτσι, όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, τι εισαγγελέα και πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του κ. Μιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοσύνη που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμουνόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους αρωματικούς λεμονάδες και Σαπτέμβρη, όλοι λέγανε τότε για, οι πραγματογνώμονες είχαν βγει τότε στην τηλεόραση για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμονες μιλάνε για 20 τόνους.
6: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί να τα πούμε αυτά. Και
11: ακόμα προσπαθεί ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη μίλησε για ξυλολιάδα.
6: Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά γρανάζακια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτή είναι εδώ πέρα. Την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν τους συμφέρει.
11: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη, ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως γνωρίζει ο Σάρντζα ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάθεται να ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και με τον καθένα ραγιά, που δίνει ταξία. Ας το θυμίζει η ζωή του. Το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σελετή. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάναν διαφορά.
6: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα και δεν το έχω πει στον αέρα. Θα το πω όμως σε εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ. Και είχα βρει το ότι για το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέβαιρα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
11: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα παντού και εσένα μου κάνανε προϊόν παραπληροφόρηση ένα βίντεο που έκανα. Που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχει στείλει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει ο λαός ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει το σκοπό του και και.
6: Ναι.
11: Και το βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρησε ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη, ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη, στο Ψιλωρίτη και στα Λευκά όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και ανεμονομοσία δεν είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα, προστασίας του πολίτη Χρυσοχοίδης, και είπε ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Ρόκας, όσο σας το λέγατε, σε λίγο και θα πάρουν ανεμογεννήτριες, εκεί που κάηκαν όλα.
6: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
11: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να πληρώσουμε τον νίκη τις υποχρεώσεις μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει, αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Θέλουμε. Αν δεν θέλω σήμερα τον θέλω, σου λέω πα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφλιώνοντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θυσία του να πάει στα Τάρταρα, να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του, και έτσι θα πάρουμε τη γη του, θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
6: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς, ότι τα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί, κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
11: Ήμουν μέρος του εν μέρει, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστημα ποτέ μου, αλλά.
6: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό, φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
11: Έτσι είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη.
6: Σωστό.
11: Και επειδή την σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός, ο εγκέφαλος, με IQ 192, για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμοι πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
6: Σωστό.
11: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
6: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
11: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Παραμονές εκλογών 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει ένα συγχρόνιο αυτό, αν θα το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ήταν σαν της αγγελέας εφετών. Αστέρι ως το όνομα του, ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκι αν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Δείτε πώς σας το λέω.
6: Το καταλαβαίνω.
11: Ιούνιος 26.
6: Μιας και αναφέρατε...
11: Αυτό να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
6: Μιας και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά, γρήγορα αν μπορείτε κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτό τον 20χρονο τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
11: Είναι μια δολοφονία ψυχρό, κανείς δεν δικαιάται και πόσο μάλλον οφέρον νόμα όπλο αστυνομικός να πυροβολεί πισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να θέλει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει ένα αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι ήταν 20 χρονών, το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου όπως έχουμε κάνει όλοι μας. Δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
6: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται.
11: Έπρεπε να φύγει.
6: Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες.
11: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις, επειδή πάνε να φύγει.
6: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
11: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων και πρωτοκόλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
6: Ναι,
11: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
6: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
11: Πάλι θα αποκούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε πληρώσει και έφυγε. Ένας άλλος είχε κρεμμένο αμάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα αστυνομία κάνει στα δουλειά της. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο.
6: Σωστό.
11: Και θα βρει τα αποτυπώματά του, θα βρει το DNA του.
6: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς, οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους.
11: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνων και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει στην κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιους λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, να λάβει τη ζωή
6: του. Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
11: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν το συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
6: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει η Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, σκάνε τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
11: Δεν, εκεί γίνονται πράγματα, αλλά και στην Αμερική της Ενωμένης Πολιτείας, το πιο σκληρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης στον πολιτισμό και καλά στον κόσμο, έχει τα υψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή στο πολιτικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
6: ναι,
11: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμφωνιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
6: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα.
11: Τέλεσμα.
6: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα.

0: όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, ναι, ώστε να μην κινδυνεύουν αθώες ζωές τόσο εύκολα.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάντα η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
1: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό, αυτό.
0: Ακόμα και πολλές φορές και στερέτη είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να τον συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση και να, η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
1: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
0: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
1: Σωστό. Κάτι πρώτα απ' όλα πάντα η ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 59. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, στο Νότος News. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες.

0: με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Υψώματα Διαβατών. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πριν λίγο ήχησε και το 112 στα κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα στις Σέρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι και λόγω του ότι βρίσκεται κοντά στον οικισμό, στάλθηκε στις 3.15 μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Ινούσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλη Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 15 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε στην Αγιάσο της Λέσβου, ενώ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στάλθηκε μήνυμα του 112 να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και από αέρος 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στην περιφερειακή οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπηγείου, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών κατέληξε. Στη σύλληψη 2-42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου στο υποκατάστημα του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 εργαζομένων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναζητείται και μία 46χρονη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα, είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν έναν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και του οποίου το κεφάλι είχε βγει εκτός του αεροσκάφους από την αποσυμπίεση. στα δικαστήρια για να απολογηθούν. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακόπες κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης. Στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover, η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 3-4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλή.

Καλησπέρα σε όλους και όλους. Αυτό το πράγμα με το 2026 και με την οικογένεια του ΠΑΟΚ που γιορτάζει 100 χρόνια, αλλά εκτός το ότι γιορτάζει 100 χρόνια, που δεν τα γιορτάζει κανείς, βέβαια εννοείται αυτό, από ό,τι φαίνεται, η μία τραγωδία έρχεται μετά την άλλη. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη φετινή χρονιά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η πιο μαύρη χρονιά. Σήμερα, 12 ώρα το μεσημέρι, ακούστε ρε παιδιά τι έχει γίνει. Εντάξει, όλα τα καλά, θα πούμε για τις μεταγραφές, θα τα πούμε όλα. Άλλωστε την πρώτη ώρα, ό,τι έχω να πω όσον αφορά τα μεταγραφικά, τα έχω, τα λέω, επίπερα όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Σήμερα το πρωί στις μεσημέρι, 12 η ώρα, είχαμε ένα τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην πόλη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι. Το μηχανάκι το οδηγούσε ο πατέρας αθλήτριας του ΠΑΟΚ, αθλήτριας του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα η Άννα Μαρία, που ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ας πω την αλήθεια, ο πατέρας της Άννας Μαρίας, ο Στέφανος, είναι και φίλος μου πολλά χρόνια. Πολύ καλό παιδί, επιχειρηματίας, πετυχημένος, και πραγματικά ένιωσα σοκ όταν είδα αυτό το οποίο ανέβασε εκείνος, γιατί πρώτα από εκείνον το είδα. Πρώτα το είδα από εκείνον. Και δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι μια περίπτωση που κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι γίνεται τώρα. 12 η ώρα πήγε να την πάρει από την προπόνηση και σήμερα θα έφευγε η Άννα Μαρία, για πρώτη φορά ξεκίνησε προετοιμασία με την πρώτη ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ. Φέτος την πήραν. Ταλεντάκι ήταν, 15 χρονών στα 16, από τα μεγάλα ταλέντα, και θα την παίρνανε μαζί σε μια αποστολή που ξεκίνησε να πάει ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία. Βέβαια η αποστολή δεν έγινε ποτέ, γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται να έχει φύγει ένα κοριτσάκι. με αυτόν τον τρόπο που έφυγε και να πάει να παίξει μπάλα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Δηλαδή και καλά έκανε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και μπράβο. Αλλά λογικό ήταν αυτό που... που αποφάσισαν να μην κάνουν αυτό το ταξίδι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είμαστε και σε πολύ καλή κατάσταση όταν ας πούμε φεύγει το παιδί ενός φίλου 15 χρονών με όνειρα και ελπίδες, αυτό το παιδί με φιλοδοξίες και πάρα πολύ καλό κοριτσάκι, πραγματικά 15 χρονών κοριτσάκι, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τι να πω τώρα, πείτε μου τώρα τι να πω εγώ τώρα, κάθομαι εγώ σε ένα μικρόφωνο μπροστά και πρέπει να βγάλω εκπομπή εγώ τώρα, έτσι, και να είμαι και νορμάλ, όταν έχει φύγει το παιδί ενός πολύ καλού φίλου, δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είναι η ζωή. Τι είναι η ζωή, μάλιστα. Τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι
από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Η είδηση είναι ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, η είδηση είναι ότι χάθηκε το κορίτσι βασικά και μετά ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανέβαλε αυτό το ταξίδι για να πάνε στη Βουλγαρία. Δεν θα πάνε, λογικό απόλυτα. Είδα την ανάρτηση του πατέρα του Στέφανου, Άννα Μαρία Πανταζόνη λέγεται το κορίτσι, λεγόταν. Δεν θα σβήσει ποτέ βέβαια. Και είδα και την ανάρτηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Μιλάνε για ένα τροχαίο. Ο μπαμπάς οδηγούσε, το κορίτσι από πίσω. Έπεσε ένα απορριπαντοφόρο πάνω τους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. 12 ώρα το μεσημέρι. Έψαξα με συναδέλφους και λοιπά να μάθω τι έχει γίνει και λοιπά. Δεν μπόρεσα να βρω. Ούτε αυτοί ακόμα ξέρουνε 100% τι έγινε. Έτσι πως είναι η κατάσταση, πραγματικά κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι κάνουμε, τι ράνουμε, τι είμαστε και όλα τα σχετικά. Αυτά. Άννα Μαρία Πανταζόνη, τέλος. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση. Και λέει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο Ειδικούς Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, ότι είναι άντελο. Μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς τους μας έχει συγκλονίσει όλους και μας έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες σε όλους τους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμή στη μνήμη της, η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους ΑΣ ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας, η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδια ακολουθία. Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία. 15 χρονών, ρε παιδιά. 15 χρονών κοριτσάκι. Αν είναι δυνατόν. Και έφυγε από τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω, η ζωή δεν ξέρει τι σου ξημερώνει αύριο. Ό,τι και να πω δεν. Έχουν στερέψει τα λόγια βασικά. Δεν έχω να πω κάτι. Έχουν στερέψει τα λόγια. Πραγματικά. Βάλει μια μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί πρέπει να ενημερώσουμε γενικά για τα θέματα, για την τραγωδία αυτή πραγματικά σας τα είπα. Όταν μάθω, αν μάθω μέχρι τέλος εκπομπής ότι πότε θα γίνει η κηδεία, θα σας ενημερώσω. Τα συλληπιτήριά μου στο Στέφανο, στην οικογένεια, και νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε. Γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση τη σήμερα ημέρα, πρέπει να είμαστε έτσι, τέλος πάντων, να έχουμε και μια ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά. Βασικά ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Τάχα Αλή και είπε ότι ο ίδιος ο Τάχα Αλή επέστρεψε από το Μουντιάλ, όπου έπαιξε δύο παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ένας 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είναι άμεσος στόχος του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ναι, μιλάω, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, πού θα πάω, τι θα κάνω κλπ. Αλλά όντως μιλάω με τον ΠΑΟΚ. Είναι η επιβεβαίωση από τον Τάχα Αλή. Τάχα Αλή είναι ο παίχτης, ο ένας από τους δύο που θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος παίχτης, όπως τουλάχιστον γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, σας είχα πει εγώ και κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής ότι ο προπονητής έχει κάποιες προτάσεις από Ισπανία. Εμφανίζεται λοιπόν ο στόπερ της Θέλτα, κεντρικός αμυντικός της Θέλτα. Μιλάμε για μεταγραφή εκτός του Χατζηδιάκου αυτή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Ελουστόντο, έχει τον Μιχαηλίδη, παίρνει το Χατζηδιάκο και ο επόμενος είναι ο Κάρλος Ντομίνγκες. Ο Κάρλος Ντομίνγκες, ο στόπερ της Θέλτα, ο οποίος μίλησε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και ενδέχεται να είναι και αυτός κοντά στο δικέφαλο του Βορρά, και λέω κοντά γιατί δεν έχει κλείσει. Πάντως η προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι για να τον κατακτήσει. Κάρλος Ντομίνγκες είναι στόπερ και ο ΠΑΟΚ ψάχνει για στόπερ. Η Θέλτα ήταν μία από τις πόρτες που χτύπησε και είναι και αυτός μέσα στους παίχτες που ενδιαφέρεται. Όμως, εκτός από τον συγκεκριμένο, από τον Κάρλος Ντομίνγκες για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, υπάρχει και παίκτης ο οποίος είναι εξτρέμ. Δηλαδή, εάν δεν τελειώσει θετικά η υπόθεση του Τάχα Αλή, ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός, εάν δεν τελειώσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος και αυτός μιλάει με τον ΠΑΟΚ με την συνδρομή του προπονητή, του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος τον έχει προτείνει και τον θέλει. Και τον θέλει, έτσι. Αλέσιο Λύση προτείνει εξτρέμ σε περίπτωση που δεν κλείσει ο Τάχα Αλή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση κάποιων μεταγραφών. Βεβαίως άργησε, να λέμε αλήθειες, εδώ δεν είμαστε για να γλύφουμε κανέναν. Άργησε. Αυτοί οι παίκτες έπρεπε να είχαν έρθει στην αρχή της προετοιμασίας. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι ο Τάχα Αλή ήταν στο Μουντιάλ, δεν μπορούσε να έρθει. Έπαιζε με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, έπαιξε δύο παιχνίδια. Και ο άλλος κάνει προετοιμασία, ο Κάρλος Ντομίνγκες κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Θέλτα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τον παραχωρήσει τώρα η Θέλτα και να έχει κάνει προετοιμασία. Άρα δεν είναι πίσω αυτός ο παίκτης. Όπως και ο Ισπανός που θέλει να πάρει, ο Ισπανός εξτρέμ που θέλει να πάρει ο προπονητής και έχει προτείνει και ένα σεντερφόρο προπονητής, να σας τα πω για να ξέρετε. Και ένα σεντερφόρο πάλι που έχει παίξει στην Ισπανία. Αλλά δεν ξέρω, εδώ έχω μια λεπτομέρεια προς συζήτηση. Δεν ξέρω αν ο παίκτης αυτός είναι Ισπανός ή αν έχει παίξει στο Ισπανικό πρωτάθλημα και είναι άλλης εθνικότητας. Αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας απασχολεί το ότι υπάρχει παίκτης ο οποίος πάει για την θέση του center for στο δικέφαλο του Βορρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση και ο Κάρλος Ντομίνγκες, αλλά και ο Τάχα Αλή. Αν έρθει ο Τάχα Αλή, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και ο άλλος, ο Ισπανός, λέγεται, χωρίς να τον ξέρουμε ποιος είναι φυσικά, ότι και αυτός είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι λένε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ηρακλής κάνει μεταγραφή. Ο Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, παίχτης ο οποίος ανήκει στην Ρεάλ Μαντρίντ, τον πήρε από τη Βαλένθια, μέσο επιθετικός, γεννημένος το 18 Μαΐου του 2004 στη Βαλένθια της Ισπανίας είναι γεννημένος, έπαιξε άντερ 17 Under 18 στη Βαλένθια και τώρα μέχρι τώρα ήταν στη Βαλένθια και έκανε μεταγραφή τώρα στα 21 πέρσι στη Ρεάλ. Έπαιξε στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ. Ρεάλ σε. Προσέξτε τώρα, θα σας πω κάτι, γιατί ο Ηρακλής έχει τον Κόντι, τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος την ίδια δουλειά έκανε και στον Άρη όταν ήταν. Δηλαδή είχε φέρει τον Γκάλβο, τον Χαβίτο, εκείνους τους παίκτες που έγιναν παιχταράδες, τον Γκόκε, που έγιναν παιχταράδες μετά, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Τώρα λοιπόν ο Κόντις πήγε στην Ισπανία, έκατσε 10 μέρες εκεί, 8 μέρες, κάπου τόσο 8 με 10 μέρες, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μίλησε με τον Ξαβιέ Μορτσόλι. Ο Χαβιέ Μορτσόλι είναι τεχνικός διευθυντής της K23 της Ρεάλ, δηλαδή παίχτες κάτω των 23 ετών τους διαχειρίζεται αυτός, ο Μορτσόλι. Συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο κλαμπ, δηλαδή του Ηρακλή και της Ρεάλ, σε θέματα αξιοποίησης νεαρών και εξελίξιμων παικτών. Και βέβαια ο Γιάννης Κόντις έχει τις επαφές με την Ισπανία, είναι γνωστό αυτό, και με τη Βραζιλία. Άρα λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός των σχέσεων που έχει και πήγε στην Ρεάλ, πήγε στη Μαδρίτη, μίλησε με τον Μοτσόλι, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Ηρακλής ίσως να πάρει και άλλο παίχτη Ισπανό. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση του προπονητή. Θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την παρουσίαση του προπονητή, του κυρίου Ματσάρη, ο οποίος παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Ηρακλής, και επίσης αναμένεται να γίνει άλλη μία μεταγραφή από τον Ηρακλή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα για ακόμη μία μεταγραφή του Ηρακλή. Ο προπονητής είπε πολλά πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος του Ηρακλή σχετικά με τις σχέσεις που έχει με τις ομάδες, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κλπ. Γιατί ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού και είπε αυτό το οποίο νομίζω είναι και το πιο λογικό, γιατί απλούστατα εμείς πήραμε καλύτερο συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, από τον Αλαφούζο, για το τηλεοπτικό, γιατί μας δίνανε ένα 450, είπε. Οι άλλοι, εμείς πήραμε πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες λένε ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, παραπάνω δηλαδή, 1 εκατομμύριο από αυτό που του έδινε η Κοσμοτέ και η Νόβα. Και έτσι υπέγραψε και συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα οι άλλες πληροφορίες, τις οποίες έχουμε, αναφέρουν ότι ο Ηρακλής και όπως είπε και ο πρόεδρός του, όπου είναι το συμφέρον του, εκεί θα πηγαίνει, και βεβαίως λέει ότι είναι ανεξάρτητος, δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν, όπως πάντα το έχει δείξει αυτό, και αυτή είναι η αλήθεια, μου είναι Βασιώτης. Ο Ηρακλής, αυτά. Ο Άρης απέκτησε ένα πιτσιρικά, ένα ταλέντο για την ΚΑΠΑ 15, βέβαια δεν έχει για την πρώτη ομάδα, έχει το Μάγνουσον στη λίστα, κοιτάει όμως και αλλού. Και επίσης να πω ότι υπάρχει ένα, εντάξει, μια στασιμότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Τι να λέμε τώρα. Ο προπονητής συνεχίζει την Πτολεμαϊδά. Ο κύριος Γρηγορίου αυτή τη στιγμή έχει ένα γκρουπ 30 παιχτών, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι πιτσιρικάδες. Όπως και ο ΠΑΟΚ έχει το ίδιο, πιτσιρικάδες. Και ο ΠΑΟΚ θέλει 4-5 μεταγραφές. Και ο Άρης θέλει 4-5 μεταγραφές. Στην άμυνα δεν έχει παίχτες ο Άρης καταρχάς. Η πιο γυμνή γραμμή του ρόστερ είναι η άμυνα. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί μπακ. Δηλαδή όλη την άμυνα πρέπει να πάρει. Να μην σας πω και τερματοφύλακα, γιατί λέει εντάξει, ο τερματοφύλακας είναι δεύτερη επιλογή. Τι δεύτερη επιλογή, μόνο τον Διούδη έχει. Άμα τραυματιστεί ο Διούδης, ο οποίος πέρσι τραυματίστηκε, ποιος θα παίξει? Δεν έχει άλλον. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε αυτούς τους παίκτες για την άμυνα, και μετά θέλει και δύο εξτρέμ και μέσο. Πότε τους πάρει αυτούς, παιδιά? Εντάξει, έχει χρόνο ακόμη, θα μου πεις. Έχει όλες τις εβδομάδες του. 3,5 εβδομάδες του Αυγούστου, 22 του μηνός αρχίζει το πρωτάθλημα, 22-23, και έχει μέχρι τέλος του Ιουλίου άλλες, ξέρω εγώ, σήμερα έχουμε 10 του μηνός, άλλες 20 μέρες. Δηλαδή έχει χρόνο για να έρθουν να κάνουν προετοιμασία αυτοί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και αυτοί έπρεπε να έχουν έρθει νωρίτερα. Δηλαδή οι ομάδες Θεσσαλονίκης είναι πίσω. Είναι πίσω οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και για αυτά τα μεταγραφικά. Έχουμε και στο μπάσκετ μεταγραφές. Ο Άρης εξαντλεί τα περιθώρια για τον Ρόμπισον, Ερλ Ρόμπισον, και επίσης για τον Λαρετζάκη. Ενώ υπάρχει συμφωνία με τον Μπέχτη και με τον Σπανούλη και όλα τα σχετικά, κάπου κολλάει το θέμα. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30. Back and forth through my-
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε, χαίρομαι που σας άρεσε το τραγούδι, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Επιτέλους αλλάξατε τραγούδια, μάλιστα. Οκ, okay, θα κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε λίγο το ρεπερτόριό μας, αλλά και είναι διαχρονικά τραγούδια που παίζουμε και σας αρέσουν κατά διαστήματα, έτσι. Τώρα η μέρα είναι λίγο περίεργη. Σήμερα, τέλος πάντων, πάω να ενημερώσω τον κόσμο και για αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί την Τρίτη έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Λίγκας. 7-7 ήταν οι προηγούμενες. Σήμερα ρωτήθηκε ο κύριος Μανεβασιώτης και είπε ότι όπου είναι το συμφέρον του Ηρακλή, εκεί θα είμαστε και εμείς, είπε χαρακτηριστικά. Και έτσι λοιπόν προχωράει κανονικά η διαδικασία με τον Παναγιώτη Μανεβασιώτη. Ψηφίζουμε με βάση το συμφέρον της ομάδας μας, είπε χαρακτηριστικά. Εμείς αποφασίζουμε με βάση το συμφέρον του Ηρακλή και μόνο. Πήγαμε με εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών. Αυτό γιατί η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι μεγάλες ομάδες πρέπει να εξασφαλίζουν τεράστια συμβόλαια και οι υπόλοιπες μικρά. Επίσης, μέσω των επιλογών μας, εξασφαλίσαμε ένα μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο για την ομάδα, καθώς αν προτιμούσαμε με μία από τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες, θα πέραμε λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο. 1.400.000, είπε. Και ουσιαστικά θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Πάντοτε θα ήμασταν εξάρτητοι, πάντοτε θα επιλέγουμε προτεραιότητα το συμφέρον του Ηρακλή. Λέω Μανεβασιώτης, ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα να μπει κάποιος στην ΣΕΑΡΜΑ και στον Απόλλωνα Σμύρνης που ήταν, ανεξάρτητος ήταν. Τους πουλούσε και τρέλα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ποιο είμαι, 35 φυλάδους. Τώρα σκέψου τον Ηρακλή που θα έχει τόσο λαό στο πλευρό του. Και πρέπει να πάτε να πάρετε διαρκείας, φυλάδι του Ηρακλή. Έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη χρονιά στην Λίγκα και πρέπει να την υποστηρίξετε την ομάδα. Πρέπει να την υποστηρίξετε την ομάδα, ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι νόμος φέτος. Για την απώλεια της Άννας Μαρίας Πανταζόνη έβγαλε ανακοίνωση και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με βαθιά οδύνια που χαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας Άννα Μαρία Πανταζόνη. Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού. Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάτι αντίστοιχο έχει γράψει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ του Δικεφάλου του Βορρά, η οποία στέλνει και αυτή το δικό της μήνυμα. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών το οποίο έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά εγώ κόπηκαν τα πόδια μου στην κυριολεξία όταν το άκουσα και όταν το είδα από τον. Την ανάρτηση την έκανε ο μπαμπάς της, ο Στέφανος, ο φίλος μου που σας λέω. Απίστευτο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η απώλειά της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Καλό ταξίδι, ας είναι αιώνια η μνήμη της, λέει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και ο Ραστέχνης έβγαλε πρώτα, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, νομίζω όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, πιστεύω θα βγάλουν και σύνδεσμοι. Είναι μαύρη χρονιά, παιδιά. Είναι απίστευτο. Μαύρη χρονιά, λες και είναι κατάρα αυτό. Από την αρχή της χρονιάς, στα 100 χρόνια, να είναι η πιο μαύρη χρονιά. Στα 100 χρόνια, η πιο μαύρη χρονιά. Φύγε, έφυγε τόσος κόσμος. Και επειδή έφυγε τόσος κόσμος και το λέω κιόλας, να σας πω κάτι για να ξέρετε, γιατί μεταξύ άλλων έχει δολοφονηθεί και ο Κλεομένης. Την Κυριακή, στο γήπεδο της Τούμπας, στη θύρα 1, ακούστε τώρα θα σας πω, στο γήπεδο του Στούμπα Στήρα 1 είναι η 37η αιμοδοσία των αθλητήριων. Ο Κωστής Τσατσαρός και οι φίλοι του, οι συνεργάτες του και όλοι κάνουν την αιμοδοσία αυτή κάθε πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, και έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Κωστή δύο μπουκάλες, πάρτες, μια μπουκάλα πάρτες, παιδιά πάρτε. Και πάρα πολλοί εθελοντές και μπράβο σε αυτή την ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Κατόπιν συνεννόησης και με τον πατέρα του, του Κλεομένη, αυτή η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στον Κλεομένη. Αν θέλετε, και θα είναι πολύ καλό να πάτε, ο Κλεομένης από εκεί ψηλά βλέπει. Σε αυτή την αιμοδοσία όσοι πιο πολύ να πάτε, για να δώσετε όσο πιο πολύ αίμα για τους συνανθρώπους μας, να σώσουμε κάποιους συνανθρώπους μας στο μέλλον. Όλοι θα χρειαστούμε αίμα. Όλοι χρειαζόμαστε αίμα, είτε για τον εαυτό μας, είτε για κάποιον συνάνθρωπό μας, είτε κάποιον συγγενή μας κλπ. Εδώ λοιπόν η 37η αιμοδοσία στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή, τώρα για την ώρα πρωί θα είναι, πρωινή ώρα θα είναι, 37η αιμοδοσία αθλητηρίων, πάτε, πηγαίνετε όσοι μπορείτε, όσοι είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δώστε αίμα για να σώσετε ζωές. Είναι στη μνήμη του Κλεομένη αυτή η αιμοδοσία, αφιερωμένη στη μνήμη του Κλεομένη. Και είναι καλό να πάτε όσοι μπορείτε. Πολύ καλό θα είναι.
και θα βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό μας αύριο μεθαύριο. Πραγματικά, θα βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό μας. Θα δούμε τι θα γίνει και πιστεύω ότι θα βοηθήσει ο κόσμος, θα πάει για αυτή την αιμοδοσία. Τώρα, ήθελα να πω λίγο, γιατί πέσανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον Σάντα Μαρία. Το συμβόλαιό του, παιδιά, έχει λυθεί. Ο Σάντα Μαρία θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Σας τα έχω πει εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς αργεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τα ζώα μου αργά όταν πρόκειται για μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Κάτι φταίει μέσα εκεί και δεν τρέχουνε. Μια φορά έγινε και κάνανε ντου. Τότε με το Μάτος που είχε έρθει, αν το θυμάστε. Μια φορά και έγινε το ντου. Από τότε η καθυστέρηση της καθυστέρησης. 31 Αυγούστου μεταγραφές. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Τώρα ο Σάντα Μαρία έχει κλείσει εδώ και 15 μέρες. Ο παίχτης. Η Βαλένθια, οκ, δεν είχε κλείσει. Αλλά γίνανε επαφές το ένα το άλλο. Η Βαλένθια να πάρω ένα χαφ. Αυτοί έχουν και αυτή τη φιλοσοφία. Και η Κομπεχάγη για τον, για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Την ίδια φιλοσοφία έχουν αυτές οι ευρωπαϊκές ομάδες. Λένε, ο Χατζηδιάκος είναι ο τέταρτος μου στόπερ. Μάλιστα. Πρέπει να πάρω ένα τέταρτο στόπερ και μετά να το δώσω. Έτσι λέει η Κομπεχάγη. Ο Σάντα Μαρία είναι ο τρίτος χαφ της Ρεάλ. Της Βαλένθια, συγγνώμη. Πρέπει να πάρω έναν χαφ στη θέση του Σάντα Μαρία και μετά να τον δώσω. Λέει η Βαλένθια, γιατί ο προπονητής δεν τον θέλει. Προπονητής θα βάλει τον τέταρτο χαφ, τρίτο, και θα τον πάει τέταρτο τον Σάντα Μαρία. Λέει, δεν το θέλω. Άλλο στυλ παιχνιδιού θέλω εγώ. Δεν με καλύπτει ο στυλ παιχνιδιού που θέλω εγώ. Ο προπονητής του πάω κολλήσει, λέει, με καλύπτει ο Σάντα Μαρία. Τον θέλω κλπ. Αλλά καθυστέρηση κόντρα καθυστέρηση, ενώ εδώ είμαστε χαβαλέδες. Έρχεται μια ομάδα, λέει, θέλω τον, ξέρω εγώ, το αριστερό μπακ. Δεν έχεις άλλο αριστερό. Έλα μωρέ, δώσ' το να τα βρούμε ένα αριστερό μπακ. Τώρα είναι δυνατόν. Έτσι λειτουργούνε. Καφενείο δηλαδή. Και δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης το κάνει και ο Ηρακλής, όχι τώρα γιατί τώρα ανεβαίνει, δεν μπορώ να το πω. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει. Η ΑΕΚ το έχει κάνει. Έχουν χάσει παίχτες, τους πουλήσανε και μετά δεν βρήκαν αντικαταστάτη. Η ΑΕΚ δεν το έκανε πρόπερση. Τους πουλήσανε και δεν βρήκαν αντικαταστάτη. Και αναγκάστηκε η ΑΕΚ να κάνει μεταγραφές το Γενάρη, αν το θυμάστε. Και πήρε πρωτάθλημα ο Κοτσίδας. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Γιατί του το χάρισε ο Λουτσέσκου. Ή τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ, στο Λουτσέσκου να μην τα ρίχνω όλα. Στο Λουτσέσκου, γιατί μπορεί να είναι και κάποιοι να πούν που έχουν φάει καμιά λακέρδα. Η ουσία είναι μία. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ άργησε. Αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Πάρ τους και φέρ τους να τελειώνεις. Το ίδιο και ο Άρης. Ο Άρης δεν άργησε γιατί ο Άρης τώρα ξεκίνησε. Έχει χρόνο. Ο Ηρακλής δεν άργησε γιατί τώρα ξεκινάει. Έχει χρόνο. Δηλαδή για να γίνει από εδώ και πέρα. Για το φίλο του Ηρακλή που ρώτησε αν θα παρουσιάσουμε τον Ματσάρη. Ναι, ρε φίλε, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ματσάρη. Φυσικά εννοείται. Εννοείται ότι θα παρουσιαστεί ο Ματσάρη. Είναι μεγάλο προπονητικό όνομα που έχει έρθει στον Ηρακλή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είπε μάλιστα ότι έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Θέλω να δουλέψω πάρα πολύ. Τα είπε ο Ματσάρη. Άρα λοιπόν φυσικά και θα τον παρουσιάσουμε. Εννοείται ότι θα τον παρουσιάσουμε τον Ματσάρη. Θα είναι όλη δεύτερη ώρα αφιερωμένη στον Ηρακλή για να ακουστεί τι είπε ο Ματσάρη, απαντήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις και τι είπε και ο κ. Μονεβασιώτης σχετικά με το συμφέρον της ομάδας του Ηρακλή. Έτσι, τι είπε και ο κ. Μονεβασιώτης. Τώρα από εκεί πέρα να πω ότι για τον Σάντα Μαρία που έλεγα ότι ο παίχτης φυσιολογικά θα είναι εδώ από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι εδώ για να μπει στην ομάδα κανονικά. Ο προπονητής του, ο Κορμπεράν, είπε και την προηγούμενη εβδομάδα έκανε δηλώσεις, διάβασα εγώ δηλώσεις του, που είπε ότι είναι καλύτερα να φύγει, γιατί εγώ δεν θα το βάλω πολύ να παίξει. Και είναι καλός παίχτης, είναι έμπειρος παίχτης και δεν μπορώ να τον έχω στην κερκίδα ή στον πάγκο αυτόν ένα τέτοιο παίχτη. Δεν θα τον χρησιμοποιήσω γιατί εγώ θέλω άλλου τύπου παίχτη εκεί. Προφανώς έχει άλλο στυλ. Προπονητικό ή τέλος πάντων αγωνιστικό. Και ο Αλέσιο Λύση είπε: εγώ αυτόν τον θέλω. Γιατί τον ξέρω, γιατί ο Αλέσιο Λύση ήταν στην Οσασούνα, ο Σάντα Μαρία ήταν στη Βαλένθια, γνωρίζει τον παίχτη, τον ξέρει πολύ καλά και λέει: μου κάνει, φέρ τον ένα χαφ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν θα πάρει τον Σάντα Μαρία που θα έρθει, πάρει τον Εκστρέμ, δεν ξέρω αν ο Εκστρέμ είναι ο Σουηδός για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή, ο Αλή Τάχα. Ή αν είναι, ξέρω εγώ, ο Ισπανός κλπ. Αλλά έναν εξτρέμ θα πάρουν μαζί με τον Τάισον από αριστερά. Σέντερφορ δεν έχουν.
Έχουν το Γερεμέγεφ και το Μύθο, λέω, δεν έχουν. Έχουν, αλλά δεν έχουν τον καλό, υποτίθεται, σεντερφόρ. Τον πρώτο σεντερφόρ που θα μπορεί να μπει. Για αριστερό μπακ, επειδή αργεί πάρα πολύ η μεταγραφή του Γιαννούλη, δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί και τα 5 εκατομμύρια που θέλουν οι Augsburg, με 5 εκατομμύρια παίρνει έναν εξτρέμ και ένα σεντερφόρ παιχταράδες, δηλαδή 2 εκατομμύρια ένα και 3 εκατομμύρια άλλο 5. Παίρνει δύο τέτοιου παίχτε και του βγάζει τα μάτια όλου, πραγματικά. Αν θέλεις να τα χώσεις τα λεφτά, χώσ' τα εκεί, στους μπροστινούς, ας τον μπακ. Πάνε ψάξε στη Σκωτία, όπως πήρες τον Γκένι, ο οποίος είναι σκυλί μαύρο και δεν καταλαβαίνει τίποτα από δεξιά, έχεις από τη Σκωτία, δαγκώνουν τα μπακ της Σκωτίας. Βρες ένα μπακ από τη Σκωτία, ρε, 31 χρονών, 32, και πάρ' το για 2 χρόνια. Όπως είναι ο Γκένι. Γκένι από τη μια, μένει από την άλλη, ξέρω εγώ. Θα είναι και ο Μπάμπα, και δώσ' τον Τέιλορ κάπου δανεικό. Και καλύπτεσαι. Άσε που είδα ότι ο προπονητής τον έβαλε τον Τέιλορ αμυντικό χαφ και πήγε καλά προχτές. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τον είχε βάλει αμυντικό χαφ. Με αριστερό μπακ τον Ντούγκα. Ο οποίος Ντούγκα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν αριστερός μπακ. Αυτός ο πιτσιρικάς. Αριστερό πόδι, δεν λέω ότι είναι για την πρώτη ομάδα, οκ. Okay. Αλλά λέω σαν παίκτης, θρασίτατος, τσαμπουκάς. Μου θύμισε λίγο Σταφυλίδη στον τσαμπουκά. Πραγματικά μου θύμισε ο Σταφυλίδης, ήταν και τσαμπουκάς σαν παίχτης. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κοντρολαρισμένος, να βγει μπροστά να κάνει. Ο Μπαταούλας το ίδιο, κοντρολαρισμένος. Δεν είναι μπετατζίδες. Κοντρολαρισμένοι, κανονικά οι παίχτες. Μ' αρέσαν αυτοί και οι δύο εμένα. Εμένα μ' αρέσει και ο Μπέρδος. Προχτές του λέγε να μαρκάρει τον μπακ και τον έβγαλε, από ό,τι έμαθα. Και δεν τον μάρκαρε δύο φορές, κατέβηκε ο μπακ δύο φορές και τρελάθηκε ο προπονητής γιατί δεν κατέβηκε και τον έβγαλε έξω. Γυρίσαμε σε άλλες εποχές τώρα. Ο προπονητής έκανε τέτοια αλλαγή και αυτά είναι ωραία, να ξέρετε. Και αυτά σε μια ομάδα είναι ωραία. Έλα εδώ, σου είπα, ένα, δύο, δεν το κάνεις, βγες έξω στο 20 λεπτό. Αυτά τα έκανε ο Λόραντ για τους παλιούς. Και τα έκανε και ο Άγγελος, ο Αναστασιάδης. Έχει κάνει αλλαγή στο 12 ο Αναστασιάδης. Και πέσαν κάτω όλοι. Γιατί ο παίχτης τον οποίο είχε δώσει εντολή, άφησε τον άλλον, έκανε τρία σπριντ και στο τρίτο σπριντ έφαγε γκολ η ομάδα και λέει, άντε, έλα έξω. Στο 12 αλλαγή. Γίνονται αυτά. Και είναι ωραία σε μια ομάδα να γίνονται. Για τον παίχτη δεν είναι ωραίο, αλλά γενικά είναι ωραία να γίνονται σε μια ομάδα, δείχνει κάτι άλλο. Για αυτούς οι οποίοι περνάνε κάποια μηνυματάκια για τον Λουτσέσκου για να απαλύνουν στους παοξίδες, στο μυαλό των παοξίδων, το ότι πήγε στην Al Sadd και δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάρει 3 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι υπάρχει ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα, όχι οικονομικό, αλλά αποστολής χρημάτων από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Βγάζουν τώρα ότι υπήρχε μια μυθική πρόταση από μια ομάδα β' εθνικής, από τα Μάλγαρα η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, να πάει στην α' εθνική, να πάει ο Λουτσέσκου στα Μάλγαρα του Κατάρ. Με 7 εκατομμύρια τον έδιναν τα Μάλγαρα, εδώ είναι ο εθνικός Μάλγαρων, εκεί είναι τα Μάλγαρα του Κατάρ, του έδιναν 7 εκατομμύρια τη χρονιά να πάει εκεί σε μια ομάδα που ανέβηκε από τη β' κατηγορία στην α'. Η μπάλα που παίζουν εκεί, παιδιά, είναι. Το ποδόσφαιρο που παίζεται σε αυτό το πρωτάθλημα που πάει να παίξει ο Λουτσέσκου τώρα είναι Α1 εψημή. Πάτε στην Α1 εψημή, εδώ, να δείτε κάτι ματσάρες που γίνονται. Φέτος έγιναν κάτι ματσάρες φοβερές. Κάτι Φίνικας Πολύχνης, Παύλος Μελάς, ξέρω εγώ, Δόξα Ασύρου. Είχε κάτι ομαδάρες φέτος στην Α1. Βεβαίως η Μπαμ, ομαδάρα, η οποία Μπαμ έκανε και συμφωνία με ομάδα, απίστευτο και όμως αληθινό, με ομάδα του Εύρου και κάνει και δεύτερη ομάδα πιτσιρικάδες, δηλαδή κάνει και ακαδημίες και λοιπά. Αυτοί οργιάζουν τις Μπαμ, να ξέρετε. Σε 3-4 χρόνια θα έχουν γίνει μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και είναι και πολλοίς κόσμος, γιατί οι πιο πολλοί είναι influencers από ό,τι έμαθα και είναι και στο διαδίκτυο κλπ. Και ο ένας μαζεύει τον άλλον φυσιολογικά και είναι και καλά και νέα παιδιά. Και μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, το ότι είναι νέα παιδιά, θα μπορέσουν να προχωρήσουν και στη συνέχεια. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι στον Άρη, για το μπάσκετ, γιατί ξεκίνησα να το λέω πριν, όλα δείχνουν ότι ο Λαρετζάκης έχει κλείσει. Και το είχαμε πει πρώτοι εδώ, σε αυτή την εκπομπή, το είχαμε γράψει κιόλας κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στα συμβόλαια Ελλήνων παικτών του Ολυμπιακού. Είναι ο Παπανικολάου,
ο Ντόρσεϊ και ο Γόκαπ που θεωρούνται Έλληνες, απίστευτο και όμως αληθινό, και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η αποδέσμευση του Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βεβαίως αμέσως θα έρθει στον Άρη. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο Λαρετζάκης και μόλις μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό θα επισημοποιηθεί και η απόκτησή του από τον Άρη. Έχει μιλήσει και με τον Σπανούλη, ξέρει ποιο ρόλο θα αναλάβει, ξέρει τις σκέψεις για την ομάδα και είναι έτοιμος 12 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στο Παλέ να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Λαρετζάκης, Γιαννούλης, Λαρετζάκης επιστρέφει δηλαδή και αυτός. Και επίσης να πω ότι ο Άρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε και δώσαμε, εκτός του συγκεκριμένου παίχτη, εξαντλεί και όλα τα περιθώρια για τον Earl Robinson. Ο Jeremiah Robinson Earl, όπως είναι το όνομά του, το πλήρες όνομά του, δεν έχει συμπεριληφθεί σε κάποιο από το roster των 30 ομάδων του NBA που συμμετέχουν από χτες μέχρι και 19 Ιουλίου στο Summer League του Las Vegas. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει και την προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο στο NBA. Το παιδί αυτό, 25 ετών, power forward και center παίζει, είναι παιχτάρα στην κυριολεξία. Αν αυτός έρθει τελικά θα είναι ένας κύκλωπας δεύτερος για τον Άρη. Περιμένει να πάει εκεί και λέει, εάν δεν πάω στο NBA, θα περιμένει το NBA... Όσο περνούν οι μέρες είναι θετικό για τον Άρη, όσο και αν αυτό σας ακούγεται περίεργα, για ποιο λόγο, γιατί όσο αυτός επιμένει και λέει θέλω να παίξω στο NBA, οι ομάδες που ενδιαφέρονται και είναι είτε Ευρωλίγκας είτε Eurocup είτε οτιδήποτε άλλο, αρχίζουν και παίρνουν άλλους παίκτες, σου λέει τα περιμένω αυτό να πάρω άλλον, να περιμένω αυτό να πάρω άλλον κλπ. Και μένουν ελάχιστες, πιο λίγες οι ομάδες. Και έτσι λοιπόν, ελάχιστες, πιο λίγες οι ομάδες. Και έτσι λοιπόν.

εδώ. Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα για τον Ποκουσεύσκη, για τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη της Παρτίζαν. Αυτός ο παίχτης, ο οποίος τίθεται υπό αμφισβήτηση, φαίνεται ότι δέχτηκε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να έρθει. Στο μπάσκετ μιλάω πάντα, έτσι. Το γράφει ένας δημοσιογράφος εκεί, ένας insider όπως ονομάζεται της Ευρωλίγκας, ο Ματέο Αντρεάνη, και λέει ότι ο παίχτης αυτός είναι κοντά στο να έρθει στο ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταγραφή, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Να πω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, θα περιμένουμε να δούμε και όλο το πρόγραμμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κλείσει το πρόγραμμά του. Πρώτη προπόνηση Τετάρτη 12 Αυγούστου, 22-8 πρώτο φιλικό με την ομάδα από τα Σκόπια, την TFT. Μετά πάει στο Μέτσοβο, βασικό στάδιο προετοιμασίας 24-31 Οκτώβου. Στο Μέτσοβο δύο φιλικά παιχνίδια με Περιστέρι 29 Οκτώβου, και τα Γιάννενα, το Βίκο Ιωαννίνων όπως ονομάζεται, στις 31 Οκτώβου. Μετά 5-6 Σεπτεμβρίου διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας, με Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολη και Ούντινε. 12-9 φιλικό παιχνίδι στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. 18-20 του μηνός Σεπτεμβρίου θα πάρει μέρος στο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Και επίσης μετά θα πάει τέλη Σεπτεμβρίου Super Cup 26-27, πρώτη αγωνιστική του Euro Cup 29-30, και αμέσως μετά η πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL 3 και 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσω την πρώτη ώρα. Θυμίζω ότι την Κυριακή μην ξεχάσετε όλοι, εφόσον είστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους αθλητήριους, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο project με αιμοδοσίες. 37η αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή. Στη θύρα 1 του γηπέδου το πρωί μπορείτε να πάτε. Και η αιμοδοσία αυτή είναι αφιερωμένη στον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ, τον αδικοχαμένο, τον Κλεωμένη. Και γι' αυτό το λόγο όσοι μπορείτε, γιατί ο Κλεωμένης από εκεί ψηλά που είναι, θα χαρεί πολύ όταν εσείς όλοι είστε την Κυριακή στην Τούμπα και δώσετε αίμα για να σώσετε τη ζωή κάποιων συνανθρώπων μας αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορέσετε να κάνετε την Κυριακή, εκτός από το να πάτε για τσίπουρο μετά. Πάτε, δώστε αίμα και πάτε και για τσίπουρο μετά, και θα εννοεί για κάνα μπανάκι. Αλλά πρώτα το καλύτερο που θα μπορέσετε να κάνετε την Κυριακή θα είναι να δώσετε αίμα. Επομένως, το πρωί της Κυριακής, θύρα 1 στην Τούμπα, ανεξαρτήτως τι ομάδα είστε, δεν έχει σχέση αυτό, ποδοσφαίρου, η ομάδα αίματος εκεί ενδιαφέρει περισσότερο, πάτε και δώστε αίμα. Επαναλαμβάνω, είναι η αιμοδοσία, ο Κωστής Τσατσαρός, οι συνεργάτες του όλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε τον Κωστή εδώ και χρόνια, και εθελόντριες και εθελοντές, και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί κάνουν ηρωική πράξη. 5:02 τελειώνει η πρώτη ώρα, σε λίγο εδώ στο στούντιο Κώστας Τουτσίδης για το Δελτίο Ειδήσεων των 5. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταξη στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα στις Σέρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Λίγο μετά τις 3 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλη Σερών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος, 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα και υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και των Δήμων Σερών και Εμμανουήλ Παπά. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και στην Αγιάσο της Λέσβου, ενώ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Τραγωδία σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στην περιφερειακή οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναζητείται και μία 46χρονη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα», είπε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ενώ η υπόθεση της απόκτησης σύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Τουρκία συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει κομπάρσος τόσο στο μεγάλο παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Πούτιν, όσο και έναντι των επικίνδυνων για την Ελλάδα συμφωνιών μεταξύ Άγκυρας, Λονδίνου και κυρίως τη συμφωνία Ερντογάν-Μακρόν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η ώρα για την Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα και να απαιτήσει την επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ, γεγονός που συνιστά μονομερές μας δικαίωμα, τονίζει επίσης την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του κόμματος του Σωκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σήμερα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα του αεροσκάφους έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο και του οποίου το κεφάλι είχε βγει εκτός του αεροσκάφους από την αποσυμπίεση. στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 του Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην νότια Ισπανία, στην Αλμερία, και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία 36 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή 3-4 μποφόρ από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 των Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: παίρνουν τα πολλά λεφτά και μια ομάδα τους φοράγουν. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε πλατφόρμα η οποία μας έδωσε περισσότερα χρήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα που βάλατε στην ψηφοφορία. Η μία πλευρά μέσα στις προποθέσεις που βάζει είναι ότι μιλάει για κεντρική διακύβευση. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ αυτής όμως. Ότι πρέπει το ποδόσφαιρο για να προοδεύσει πρέπει να υπάρξει κεντρική διακύβευση. Σήμερα λοιπόν τα μεγάλα σωματεία παίρνουν συμβόλαια 16 εκατομμυρίων, 14 εκατομμυρίων, 12 εκατομμυρίων και τα μικρά σωματεία παίρνουν ένα συμβόλαιο, ειδικά αυτό που προσεφέρθηκε στον Ηρακλή είναι ότι είσαι νεοφώτιστος, δεν σου δίνουμε καμία εμπορική αξία, οι φύλαφοί σου δεν έρχονται στο γήπεδο, αλλά λοιπόν εμείς σου δίνουμε ένα συμβόλαιο 1.450.000 το πρώτο χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν το αποδεχόμαστε, ήταν σαν να καταδικαζόμαστε και αυτήν την χρονιά πρέπει να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Ψάξαμε, συζητήσαμε και καταλήξαμε. Βρήκαμε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, βρήκαμε περισσότερα χρήματα. Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σας απάντησα στο ερώτημα. Άρα το κριτήριο για μας είναι το συμφέρον του Ηρακλή. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα του Ηρακλή. Κανενός μεγάλου σωματείου. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε.
1: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Συνούσας Σερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα και στην Αγιάσου της Λέσβου. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στην περιφερειακή οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία τα οποία συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές και τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάντος. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρισμό και η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της, όπως λέγεται, στη Βρετανία. Με τον

0: Αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα», είπε σχολιάζοντας ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ενώ η υπόθεση της απόκτησης σύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Τουρκία συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει κομπάρσος τόσο στο μεγάλο παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Πούτιν, όσο και έναντι των επικίνδυνων για την Ελλάδα συμφωνιών μεταξύ Άγκυρας, Λονδίνου και κυρίως στη συμφωνία Ερντογάν-Μακρόν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η ώρα για την Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα και να απαιτήσει την επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακηρύξει άμεσα άως γεγονός που συνιστά μονομερές μας δικαίωμα, τονίζει επίσης την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του κόμματος του Σωκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σήμερα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο στην πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν έναν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και του οποίου το κεφάλι είχε βγει εκτός του αεροσκάφους από την αποσυμπίεση. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
13: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
14: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
13: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
14: Τηλέφωνο 2427049458
13: και αγίαελένηbeach.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
15: Καλημέρα από Νάξο.
16: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
17: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
18: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
19: Καλημέρα από Κορδελιό.
20: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Και

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, στον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή. Και εσείς μαζί μας όπως πάντα και επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε κάθε μέρα άλλωστε με γραπτά μηνύματα αρχικά και αν έχουμε χρόνο βέβαια στο δεύτερο μέρος εκπομπής ανοίγουμε και γραμμές να σας ακούσουμε κιόλα. Λοιπόν, γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6907-483-484, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από οπουδήποτε στο εξωτερικό, οι Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι στους 103 και 6 όλο το 24ωρο, αλλά για να έχετε αναλυτική ενημέρωση πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές πρέπει να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας πολλές φορές το 24ωρο, www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θα βρείτε θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μην ξεχνάτε μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαντάζομαι οι περισσότεροι τα χρησιμοποιείτε, είτε ένα από αυτά είτε όλα, να γνωρίζετε και ξέρετε ότι υπάρχει σελίδα του Focus, μπορείτε να ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε Focus FM 103,6 για να εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να την ακολουθήσετε. Έτσι θα έχετε και ενημέρωση, θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό, με τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Εφαρμογές χρησιμοποιούμε καθημερινά πάρα πολλές στα κινητά μας για διάφορα πράγματα. Την εφαρμογή του Focus πρέπει να την έχετε πάντα όμως σε πρώτη ζήτηση γιατί έχει να κάνει με την εμπεριστατωμένη και καθημερινή και συχνή ενημέρωσή σας. Την κατεβάζετε από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλων μας τα κινητά για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση εκεί της ψηφιακής πλατφόρμας Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα έχετε μαζί σας, στην τσέπη σας, τον αγαπημένο σας σταθμό, στο κινητό σας, όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο, ακούτε διαδικτυακά μέσα από αυτή την εφαρμογή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, βλέπω και τα πρώτα μηνύματα που έρχονται, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο και στο Δημοσθένη, θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματα. Πάμε να δούμε λίγο έτσι επικαιρότητα, να δούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί είχαμε κάποιες έτσι ανησυχητικές πυρκαγιές εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Στα Διαβατά έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Περιορίστηκε, βέβαια οι πυροσβέστες παραμένουν εκεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποφύγουν τυχόν αναζωπυρώσεις μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Εκεί ήταν εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση κάποια στιγμή και μάλιστα εκενώθηκε και η Ινούσα Σερών, χτύπησε το 112 και κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν για το νέο Σούλη Σερών προκειμένου να προστατευτούν. Τελικά οριοθετήθηκε και δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα και εκείνη η φωτιά. Ωστόσο και εκεί παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, συνεχίζουν να επιχειρούν για να έχουν πλήρη κατάσβεση και να μην υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τώρα βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, όπως και στην Αγιάσο της Λέσβου που είχαμε νωρίτερα και εκεί πυρκαγιά,
Πηγαίνουν και ειδικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να κάνουν τη σχετική έρευνα για να διαπιστώσουν από πού προήλθε αυτή η πυρκαγιά, πώς ξεκίνησε, έτσι, αν υπάρχει ανθρώπινη αμέλεια, έτσι, και να διαλευκάνουν τα αίτια που, από τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα, έτσι, να συλλαμβάνονται και άνθρωποι γιατί προκάλεσαν πυρκαγιές, οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ τις σημερινές γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έφταξε.

Λοιπόν, είχαμε και συλλήψεις. Συλλήψεις σήμερα, ηχηρές συλλήψεις θα λέγαμε, έτσι. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά εδώ την Θεσσαλονίκη, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως υπέτη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Ένα γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Δύο άντρες 29 χρονών και 24 χρονών αντίστοιχα συνελήφθησαν και μία γυναίκα 26 ετών. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε πάει και στα Χανιά μάλιστα για να, μετά την επίθεση. Προφανώς δεν ξέρουμε τώρα για διακοπές, για να αποφύγει την κατάσταση. Τέλος πάντων, συνελήφθησαν και οι τρεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις αρχές, και οι τρεις δεν είναι άγνωστοι στην αστυνομία και στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, άδραξε της ευκαιρίας εδώ και είπε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη, λέει, τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Σχολίασε, έτσι, το αποτέλεσμα αυτό. Καλώς συνελήφθησαν, καλώς θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το επικοινωνιακό κομμάτι δεν χρειάζεται όμως. Επιτρέψτε μου να πω εγώ. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Η ουσία μετράει. Η ουσία είναι αν όντως αυτή είναι η πέτη και αν αποδειχθεί ότι όντως πραγματικά αυτοί φέρουν την ευθύνη, καλώς να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσουν ό,τι ακριβώς ορίζει ο νόμος για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που για πολλά χρόνια παραμένουν ανεξιχνίαστες, έτσι. Μία από αυτές τις περιπτώσεις όμως ήταν και η περίπτωση της Μαρφίν. Κάποιοι ενδεχομένως να μην θυμούνται καν. Έτσι, το 2010 το Μάιο λοιπόν, σε μεγάλο συλλαλητήριο για το πρώτο μνημόνιο, τότε το μνημόνιο. Θυμάσαι, Αλέξανδρε, Κουνάει το κεφάλι του Αλέξανδρος εδώ απέναντι μου. Λοιπόν, στο μεγάλο συλλαλητήριο τότε για το πρώτο μνημόνιο στην Αθήνα έγινε ο εμπρισμός της Μαρφίν τότε, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές σε εκείνο το συμβάν. Και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά δηλαδή, συνελήφθησαν άτομα τα οποία φέρονται να είναι εμπλεκόμενα στον συγκεκρισμένο εμπρισμό. Δύο άντρες συνελήφθησαν σήμερα και μία γυναίκα για την οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, γιατί λέγεται ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια και κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία, δεν ζει πλέον στην Ελλάδα, και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και για αυτήν. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκαν με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα βέβαια εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα και δεν μπορεί να μην απορρεί κανείς. 16 ολόκληρα χρόνια και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, ένα ανώνυμο email, λέει, πήγε στις αρχές, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ένα ανώνυμο email. Κάποιος έστειλε, λέει, ένα ανώνυμο email. Και με αυτό το email κατάφεραν να ταυτοποιήσουν, λέει, τους ανθρώπους αυτούς ανάλογα με την κίνησή τους, με τα ρούχα τους, με το περπάτημά τους κτλ. Και να οδηγηθούν στη σύλληψη. Μετά από 16 χρόνια, με ένα ανώνυμο email ξαφνικά. Κάποιος αποφάσισε να στείλει ένα ανώνυμο email. Έτσι τουλάχιστον λένε. Έτσι. Τώρα βέβαια, όλο αυτό συμβαίνει ενώ είμαστε στην τελική ευθεία για πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Έτσι. Όλο αυτό συμβαίνει αμέσως μετά από μια σειρά σκανδάλων τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό και άλλα διάφορα τέτοια. Και ξαφνικά έρχεται ένα ανώνυμο email, συλλήψεις, πανηγυρισμοί ότι τους πιάσαμε και καλά μετά από 16 χρόνια. Γιατί 16 χρόνια ολόκληρα δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν αν όντως αυτή είναι, δεν ξέρουμε. Ο καθένας μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο και να αποφανθεί το δικαστήριο για την ενοχή του και να επιβάλλει ποινή, διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι, σε κάθε περίπτωση, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα,
αν όντως είναι αυτή και αν οδηγούμενη στα δικαστήρια αποδειχθεί κτλ. 16 χρόνια ολόκληρα τι γινόταν. Απορία λέμε, έτσι. Έτυχε τώρα ξαφνικά ρε Αλέξανδρε. Απορεί και ο Αλέξανδρος. Έτυχε ρε, όλος τυχαίος τώρα. Έστειλε ένα email και ξαφνικά τους πιάσανε. Αυτό ήταν.

0: Λοιπόν, τι θες, διαφημίσεις? Ε? Γιατί με διακόπτει ο Γιαννόγλου, δεν μπορώ συνεχώς. Μου λέει, μου κάνει νόημα εδώ τώρα, πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις, να δούμε και κάποια δικά σας μηνύματα, γιατί θα έρθουν και άλλα μετά. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο κύριος Νίκος λέει, άκουσα λέει ότι οι Τούρκοι θα στείλουν τους S-400 σε άλλη χώρα. Αν αυτό γίνει χωρίς την έγκριση των Ρώσων, θα έχουμε εκπλήξεις, λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους S-400 και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα βρει κάποιο τρόπο έτσι να τους έχει σε πρώτη ζήτηση. Έτσι. Από την άλλη όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το εξοπλιστικό της Τουρκίας. Υπάρχει το Κογκρέσο καταρχήν των ΗΠΑ. Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να κάνει μόνο στο ό,τι θέλει. Έτσι. Οι αποφάσεις θα πάρθουν και από το Κογκρέσο. Που σημαίνει ότι ακόμη και να φύγουν οι S-400, κανένας δεν εγγυάται στην Τουρκία, είτε ότι θα πάρει ό,τι πάρει, είτε ότι θα μπει στα F-35 ξανά κτλ. Που εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ενδεχομένως να πάρει ίσως κάποια στιγμή μηχανές για τα δικά της, τα CAN, που πώς θα λένε CAN, αυτά τα αεροσκάφη, τα μαχητικά τα οποία προσπαθεί να αναπτύξει κτλ. Αλλά και για αυτές τις μηχανές έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους που προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα, και απαντώ και σε αυτό που γράφει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος εδώ, το οποίο έχει πολύ μάκρος ακόμα και προφανώς οι υποσχέσεις που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υποσχέσεις, έτσι, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και ξέρουμε όλοι, και το ξαναείπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λειτουργεί όχι απλά ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος προφανώς και ορθώς πράττει, προασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του, κάθε είδους συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά, οτιδήποτε, γεωστρατηγικά και όπως θέλετε πέστε το, αλλά λειτουργεί και ως επιχειρηματίας, ξεκάθαρα. Διότι είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες του κόσμου. Ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ας μην γιστάνας είναι. Λοιπόν, λειτουργεί και επιχειρηματικά. Και σου λέει, εδώ η υπόθεση, και σε πολλές περιπτώσεις, είναι μια υπόθεση που μπορεί να βγάλουμε χρήμα. Πώς θα το βγάλουμε? Έτσι. Θα σου δώσω ένα, θα μου δώσεις 10. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, αυτό δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει βάλτε λίγο έτσι τη σκέψη σας να λειτουργήσει, να δείτε πώς, γιατί ο Τραμπ δεν κάνει τίποτα τυχαία. Ούτε τρελός είναι, ούτε ανισόρροπος είναι, ούτε όλα αυτά που λένε κτλ. Ακόμη και οι δηλώσεις που κάνει έχουν ένα σκοπό συγκεκριμένο. Βλέπετε ότι εδώ μόλις φτερνίζεται, ξαφνικά κατακριμνίζονται τα χρηματιστήρια και εκτοξεύεται το πετρέλαιο, ας πούμε. Και την άλλη μέρα το πρωί τα αλλάζει το έργο. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται τίποτα τυχαία, το ξαναλέμε. Προασπίζει και με τον καλύτερο τρόπο δυνατό τα συμφέροντα της χώρας του, οικονομικά, γεωστρατηγικά και πολιτικά και οτιδήποτε. Αυτό κάνει. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Για να δούμε εδώ. Ο φίλος μας, ο Δημοσθένης μας, λέει για το τραγικό αυτό συμβάν εδώ στη Θεσσαλονίκη με την αθλήτρια του ΠΑΟΚ, τη 15χρονη που έχασε τη ζωή της. Δυστυχώς, Δημοσθένη μου. Και μας λέει και κάτι ακόμα εδώ ο Δημοσθένης για το συμβάν που είχαμε σήμερα με το αεροσκάφος Ryanair. Απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε για το Μόναχο. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να φύγει πολύ μακριά. Γιατί αν αυτό συνέβαινε κάπου που θα δυσκολευόταν να επιστρέψει γρήγορα κάπου πίσω, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ξαφνικά έσπασε ένα κομμάτι του κινητήρα, χτύπησε το παράθυρο του αεροσκάφους, έσπασε το παράθυρο, αποσυμπίεσε στην καμπίνα. Και ο άνθρωπος αυτός που καθόταν δίπλα στο παράθυρο τον ρούφηξε κυριολεκτικά. Όταν συμβαίνει αποσυμπίωση του αεροσκάφους, αυτό συμβαίνει, αν δεν είσαι δεμένος. Κυριολεκτικά τον ρούφηξε, ο μισός σχεδόν ήταν έξω από το αεροπλάνο, το κεφάλι του κτλ. Και μάλιστα έπαθε και εγκάβματα από την τριβή που δημιουργούταν. Ευτυχώς ήταν δεμένος με τη ζώνη του και το συγκράτησαν και όλα οι διπλανοί επιβάτες με όλη τους τη δύναμη, μέχρι ότου το αεροσκάφος να πάει σε ένα ύψος τέτοιο που να μην υπάρχει πρόβλημα. Ο πιλότος κατάφερε και το επέστρεψε πίσω και γύρισε στη Θεσσαλονίκη και φυσικά συνέχισαν με άλλο αεροσκάφος στον προορισμό τους οι επιβάτες, αποφύγαμε τα χειρότερα. Λοιπόν, ένα συμβάν το οποίο πραγματικά είναι περίεργο, έτσι, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ο Δημήτρης από τη Χίο, πρώτη φορά βλέπω το μήνυμά σου σε αυτή την εκπομπή, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν άλλες φορές σε εμάς τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχεις στείλει, εκτός αν έστειλες χωρίς να γράψεις όνομα. Λέει, έβγαλαν ένα σκελετό από την ντουλάπα για τους δράστες, λέει, λέω. Μάλιστα. Είχαν το σκελετό στην ντουλάπα και ξαφνικά τον βγάλανε, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Τι να πούμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει ότι στην Εγνατία Οδό, λέει, μετά τη Βέρεια πηγαίνοντας για Κοζάνη, υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα σταματημένοι εδώ και ώρα. Θα το ψάξουμε και θα σε ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, μας λέει και ο Δημήτρης ότι έχω ξαναστείλει μήνυμα. Εντάξει, Δημήτρη μου, δεν το θυμάμαι. Τι να κάνουμε, έτσι. Θα τα λέμε πιο συχνά, να σε θυμάμαι και εσένα όπως θυμάμαι και άλλους. Να είσαι καλά, λοιπόν, και σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Την καλησπέρα μας και στη Ρένα που μας έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις, γιατί ο Γιαννόγλου ορίεται απέναντί μου εδώ. Τον βλέπω χτυπιέται. Διαφημιστικά μηνύματα. Και δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε πίσω. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 07 483 484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απόγευμα την ο Μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε τώρα εδώ την καλησπέρα του. Λοιπόν, έλεγα πριν για τον Τραμπ και τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και τα λοιπά. Έχουμε τοποθέτησή του τώρα, πριν από λίγο, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το γνωστό Truth Social, εκεί που ανεβάζει συνήθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ τις τοποθετήσεις του. Και αναφέρεται στο Ιράν και λέει το εξής τώρα σήμερα, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, λέει αυτό το δημοκρατία όταν λέει, τέλος πάντων θα το εξηγήσουμε μετά, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε, λέει, τις συνομιλίες, συμφωνήσαμε να το κάνουμε, λέει ο Τραμπ στην επίσημη ανάρτησή του, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες τους ξεκαθάρισαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι η εκεχηρία έχει λήξει. Ευχαριστώ, λέει, για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Αυτό αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social πριν από περίπου μία ώρα, δύο ώρες, πόσο ήταν αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές συνεχίζονται προφανώς, έτσι. Οι βομβαρδισμοί για τους οποίους μιλούσε προχθές και θα τους χτυπήσουμε ανελέητα και θα κάνουμε από την Άγκυρα, θυμάστε τις δηλώσεις, αυτά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπήρχαν κατέρωθεν έτσι, κάποια πράγματα, αλλά χωρίς να είναι κάτι το συγκλονιστικά έτσι, ισχυρό. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα συνεχίζονται οι όποιες διαπραγματεύσεις γίνονται, και εδώ τώρα ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν λέμε για το πετρέλαιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, οι χώρες του Περσικού κόλπου εκεί, τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν, αυτά είναι και από εκεί που διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών αποθεμάτων στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Αυτό είναι το θέμα μας. Όταν λέμε, Αλέξανδρε, την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, σε τι νόμισμα τη λέμε? Δολάριο. Έτσι δεν είναι? Εύκολα δεν μπορεί να βγάλει κανείς το συμπέρασμα. Τι γίνεται? Πάρα πολύ εύκολα. Όσο ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, μια δήλωση ενδεχομένως του Αμερικανού Προέδρου ή οτιδήποτε, ισχυροποιείται και το δολάριο, τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να το καταλάβει, διότι ο άλλος για να πάει να πάρει πετρέλαιο πρέπει να έχει δολάρια. Και μια και ο λόγος περί πετρελαίων και καυσίμων, να έρθουμε και στα καθημάς εδώ στα εσωτερικά μας. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι θα μειώσουμε, λέει, κατά 10 λεπτά τη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Ήρθε, λέει, σε συμφωνία με τα δηληστήρια. Μάλιστα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, μιλώντας με νούμερα και από προσωπική εμπειρία, φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε αυτοκίνητα και οδηγείτε και τα λοιπά, πάνω κάτω γνωρίζετε τις τιμές που παίζανε πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Πόσο είχε περίπου η βενζίνη, Αλέξανδρε, που έβαζες εσύ? Γύρω στο 1,60 κάπου εκεί δεν ήταν? Μπράβο. Τόσο ήταν. 1,60, άντε να βρίσκες και κανένα φτηνότερο, να ήταν, ξέρω εγώ, 1,58, 1,60 περίπου, εκεί, maximum. Εκεί πεζόταν η τιμή της βενζίνης. Με το ξεκίνημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάποια στιγμή έφτασε και στα 2,10. Έτσι. Σήμερα που μιλάμε, στα πιο φτηνά πρατήρια που θα βρει κανείς, θα είναι κάπου 1,90. Στα πιο φτηνά. Δεν είναι 1,60 που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι 1,90, δηλαδή 30 λεπτά πιο πάνω. Σωστά? Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί κυμαίνεται η τιμή, παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Διότι οι διεθνείς τιμές πέσανε από τα $120 το βαρέλι, πήγε στα 70. Λοιπόν, δεν είχαμε αντίστοιχη αποκλιμάκωση και στην Αγγλία. Μας λέγανε ότι περιμένει να περάσει το καλοκαίρι, λέει, και κάπου εκεί θα φανεί και τα λοιπά. Άρα λοιπόν από το 1,60 πήγαμε στο 2,10, τώρα πέσαμε στο 1,90. Εγώ λέω ότι θα κοπούν και τα 10 λεπτά αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Οκ, θα πάει στο 1,80 περίπου η τιμή. Σωστά? Η μέση τιμή. 1,80. Είναι 20 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο? Είναι. Γιατί μείωση μιλάμε τελικά? Έτσι. Και τελικά υπάρχει και η άλλη απορία.
γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος. Ο απαιτούμενος στα δικληστήρια να διαμορφώνονται οι τιμές ανάλογα. Ήρθε, λέει, σε συνεννόηση για να κόψουν 10 λεπτά. Μάλιστα. Όπως και το pass, το περιβόητο, το full pass. Δώσανε ένα πενιντάρικο. Έτσι, πάρε ένα πενιντάρικο και τελείωσε. Όλα καλά. Διότι εκεί ο φόρος στα καύσιμα, όσο πιο ακριβό είναι το καύσιμο, τόσο μεγαλύτερα έσοδα έχει το κράτος από το ΦΠΑ και από το φόρο στα καύσιμα. Είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος, το ξαναλέω. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Και ένας αδαής μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, εδώ γιατί η τιμή του καύσιμου σε ποσοστό περίπου 60% διαμορφώνεται από τους φόρους. Αυτό που πληρώνουμε όλοι όταν πάμε στην Αγγλία να βάλουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας. Έτσι. Αυτό περίπου 60% για τη βενζίνη, περίπου 45% είναι για το ντίζελ. Οι φόροι διαμορφώνουν την τιμή. Και αν πάρετε και την αναλυτική απόδειξη, κάντε έναν κόπο όταν πάτε να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας. Αν σας δώσουν και αναλυτική απόδειξη από το βενζινάδικο, θα δείτε τι αντιστοιχεί στο καύσιμο, τι αντιστοιχεί σε φόρους κλπ. Και κάντε μόνοι σας τον υπολογισμό και θα βγάλετε το συμπέρασμα. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, καθαρά επικοινωνιακό πράγμα αυτό. Με τα 10 λεπτά μείωση κτλ. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ ακριβότερο από ότι ήταν πριν τον πόλεμο. Έτσι, ξεκάθαρα. Μείωση, ξέρετε πότε θα είναι. Αν ας πούμε πριν τον πόλεμο είχε ένα 60 και ξαφνικά πάει η αμόλυβδη στο 1,5 ή στο 1,40. Εκεί να πω ότι έχει μείωση, όντως.

Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας λέει: έπεσαν οι τιμές της βενζίνης, λέει, εδώ στην Ελβετία. Γράψε μας λίγο τη μέση τιμή εκεί που βρίσκεις, Βαγγέλη. Έτσι έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε. Να δούμε στην Ελβετία πόσο έχει αμόλυβδη. Τα πας να βάζεις το αυτοκίνητο σε ευρώ πάντα, έτσι. Όχι σε ελβετικά φράγκα, μην μας γράψεις. Σε ευρώ, να ξέρουμε πόσο είναι. Ο Βαγγέλης μας ακούει, οπότε φαντάζομαι θα μας δώσει μια έτσι, ενδεικτική τιμή, να πάρουμε έτσι μια γεύση. Πάντως, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και κάτι ακόμα. Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στη Ρωσία, θα μου πείτε, η Ρωσία είναι παραγωγός χώρα, ναι. Είναι περίπου σε ευρώ, περίπου στα 70 λεπτά. 70 με 0,75, έτσι. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και για τα υπόλοιπα λεπτά της εκπομπής στο 6907-483-484 στο Viber. Εγώ θέλω να ανοίξω και λίγο γραμμές. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σήμερα, οπότε για τα υπόλοιπα 10 λεπτά και κάτι που έχουμε στη διάθεσή μας, να σας ακούσουμε και εσάς για όλα αυτά τα θέματα που σχολιάσαμε και είπαμε σήμερα, έτσι να ακούσουμε τις απόψεις σας. 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77. Ήδη μου λέει ο Αλέξανδρος, μου κάνει νόημα, έχουμε δύο γραμμές. Παίρνουμε την πρώτη, υπομονή στη δεύτερη, και πάντα όταν έχω γραμμή στον αέρα και καλείτε, ακούτε τη συζήτηση και περιμένετε τη σειρά σας, έτσι, για να μπορεί να ολοκληρώσει και αυτός που είναι ήδη στον αέρα. Λοιπόν, πρώτη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Για την θεματολογία, για τις βενζίνες. Αυτό είναι θέμα εσωτερικό, πιστεύω. Δηλαδή, ενώ διεθνώς πέφτουν τιμές, εδώ αργούν να πέσουν. Τώρα θα σας πω και το άλλο.
0: Εσωτερικό είναι αυτονόητο, φίλε μου, ότι είναι. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν για αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε άλλες χώρες και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι κυβερνήσεις αποφάσισαν από την πρώτη στιγμή να μειώσουν τη φορολογία και κράτησαν χαμηλά τις τιμές. Σε εμάς δεν έγινε ποτέ αυτό, έτσι.
1: Ποτέ δεν έγινε. Ναι. Είναι σχροκέρδη. Εδώ η Κύπρος παίρνει κάψιμα από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουν εκείνη φθηνότερη βενζίνη, δεν θυμάμαι τώρα, ένα 20 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και εμείς έχουμε αγγίσουμε κοντά στα 2 ευρώ. Άντε να έχει πέσει 10 και 5 λεπτά. Δεν σωνόμαστε με τα 5
0: όχι,
1: και 10
0: βέβαια.
1: Λεπτά.
0: Δεν είναι μείωση αυτό καταρχήν.
1: Δεν λοιπόν. Είναι μείωση. 5 και 10 λεπτά. Αυτό ήθελα να πω, να μην κρατώ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την πολιτική προστασία που μας έχει τρομοκρατήσει κάθε λίγο και λιγάκι το μήνυμα αυτό
0: σας
2: που...
0: Σας ήρθε το 112 και εσάς και σε εμάς εδώ χτύπησε, ναι, ναι, παρόλο που λοιπόν, η φωτιά δεν ήταν δίπλα μας.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η φωτιά είναι στο Καλοκόρι. Κινδυνεύουν εκεί τριγύρω τα σπίτια και οι επιχειρήσεις. Εδώ στο Πεντάλοφο για ποιο λόγο στέλνουν μήνυμα και μας τρομοκρατούν μεσημεριάτικα. Τις προάλλες προχθές, πριν λίγες μέρες, είχε στη Κριστώνα Κυλκής, μας ήρθε μήνυμα. Στα Κουφάλια είχε πυρκαγιά, μας ήρθε μήνυμα. Στην Καλλικράτεια είχε φωτιά, μας ήρθε μήνυμα.
0: Εδώ έρχεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μήνυμα. Εσά μπορείτε για τον Παντάλοφο, τι λέμε τώρα.
2: Θέλω να το καταγγείλω.
0: Εδώ κάποια στιγμή στο στούντιο ήμασταν και χτύπησε το 112 και κοιταζόμασταν με τον Αλέξανδρο, κοιτάγαμε έξω από το παράθυρο. Μην είχε καμιά φωτιά στην διπλανή οικοδομή, δεν ξέρω. Δηλαδή...
2: Θέλω να καταγγείλω αυτή την πολιτική προστασία του 112 λειτουργεί σαν κράτος τρομοκράτη. Αυτό δεν είναι σωστό. Από μακρινές αποστάσεις να στέλνουν μηνύματα σε μακρινές αποστάσεις. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Να υπάρχει τεχνολογία έτσι ώστε τα μηνύματα να πηγαίνουν μόνο σε αυτούς που είναι στην κοντινή ευρύτερη περιοχή.
2: Μα τι δουλειά έχουν να στέλνουν το Πεντάλοφο μηνύματα? Η πυρκαγιά στην Κριστώνα Κυλκής μας στέλνουν μηνύματα. Στα Κουφάλια η πυρκαγιά μας στέλνουν μηνύματα στον Πεντάλοφο. Στην Καλλικράτεια η πυρκαγιά μας στέλνουν μηνύματα.
0: Ακούστε κύριε Νίκο, είναι χρήσιμο το 112 σε κάθε περίπτωση και το
2: καθόλου
0: λέω και...
2: δεν είναι χρήσιμο, καθόλου.
0: Ακούστε, θα σας πω γιατί είναι χρήσιμο. Θα σας πω γιατί είναι χρήσιμο, αλλά δεν γίνεται σωστά η χρήση του. Λοιπόν.
2: Είναι χρήσιμο για τις γύρω περιοχές, εκεί που χρειάζεται να προστατευτούν οι κάτοικοι. Λοιπόν. Όχι σε μακρινές αποστάσεις.
0: Να είστε καλά.
2: Από 40 χιλιόμετρα από την Κυλκής μακριά που μας φέρουν, μας στέλνουν μήνυμα, μας τρομοκρατούν. Λοιπόν, όσον αφορά...
0: Θα πω μετά γιατί.
2: Μισό λεπτό. Τώρα τελευταία καίγονται περιοχές όπου κατοικούν οι Ρωμά. Λοιπόν, αφού βλέπουν, αυτοί δεν έχουν μυαλό εκεί στην πολιτική προστασία. Αυτός ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ο Χρυσοχοΐδης, δεν βλέπει... Δεν έχει μυαλό. Εγώ πρέπει να του δώσω μυαλό. Ότι στις περιοχές που υπάρχουν Ρωμά, εκεί συνεχώς γίνονται πυρκαγιές. Για ποιο λόγο δεν βάζει μια κλούβα των ΜΑΤ εκεί με 50 άντρες σε κάθε περιοχή? Δύο περιοχές είναι στη Θεσσαλονίκη. Στα Διαβατά, που υπάρχει περιοχή των Ρωμά, και στην Περαία Θεσσαλονίκη, εκεί τα ίδια, πώς λέγεται εκείνη η περιοχή, πώς τη λένε. Σε αυτές τις δύο περιοχές δεν μπορεί να βάλει δύο κλούβες των ΜΑΤ. Μόνο ξέρει να στέλνει κλούβες των ΜΑΤ. Σε συγκεντρώσεις που κάνουν η αντιπολίτευση, η αριστερή και η ΜΕΝ και η ΔΕ που διεκδικούν προβλήματα. Σε αυτές τις περιοχές πρέπει να στείλει δύο κλούβες στα Διαβατά και στην Περαία, εκεί που κατοικούν οι Ρωμά, δύο κλούβες στο ΜΑΤ από 50 άνδρες για να προστατευτούν.
0: Αστυνόμευση όπου υπάρχει κίνδυνος για οτιδήποτε, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση ασχέτως με ποιας φυλής είναι ο καθένας που κατοικεί στην περιοχή.
2: Αυτά και άλλα κράτη δεν γίνονται. Ναι. Μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται.
0: Λοιπόν.
2: Όσον αφορά τα δάση που καίγονται, βγαίνουν ορισμένοι παπαγάλοι σε διάφορες εκπομπές και λένε γιατί δεν στέλνει, λέει, ο Μητσοτάκης στο στρατό. Τι δουλειά έχει ο στρατός να πάει στα βουνά να φυλάει τα δάση? Ο στρατός είναι για να υπερασπίζεται και να εκπαιδεύεται για την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδος μας. Εκεί στα δάση, στα βουνά πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να στείλει αγροφύλακες, να στείλει δασοφύλακες, να έχει τα πυροσβεστικά εκεί κοντά.
0: Τώρα θίξατε μεγάλο ζήτημα που το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, η δασική υπηρεσία που υπήρχε. Ναι,
2: θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μπαίνουν ανεμογεννήτριες.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
2: Λοιπόν, καλώς από το Κύριακο.
0: Επίσης, λοιπόν, να απαντήσω λίγο σε κάτι, επειδή βλέπω και ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας το Δημοσθένη που λέει, εγώ λέγεται απενεργοποίησα το 112 και ησύχασα. Όχι, Δημοσθένη μου, είναι λάθος αυτό. Το 112 είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα σου πω κάτι, εγώ στη δεκαετία του 90, όταν εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε καν υποψία για 112, για τέτοιου είδους μηνύματα, και όταν ακόμα τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα ήταν με βελόνα και όχι ψηφιακά, το αντίστοιχο 112 το είδα στη Γερμανία. Πηγαίναμε σε ένα δρόμο, σε μια εθνική οδό, ξαφνικά διακόπηκε αυτόματα ό,τι και αν άκουγες, όποιο σταθμό και αν άκουγες, διακόπτονταν το πρόγραμμα του σταθμού και άκουγες την ανακοίνωση ότι εκεί που κινείσαι, στο σημείο που κινείσαι, σε κοντινή απόσταση έχει γίνει ένα τροχαίο ή ξέρω εγώ υπάρχει μια φωτιά, υπάρχει... Δηλαδή το είχαν άλλοι από πολλά χρόνια πριν και είναι εξαιρετικά χρήσιμο και έχει σώσει ζωές αυτό. Πρέπει όμως να γίνεται σωστά η χρήση του από την υπηρεσία και συγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όχι να καίγεται, ας πούμε, το Κιλκής και να στέλνει το 112 στη Χαλκιδική ή στη Λάρισα μήνυμα. Έτσι. Εκεί που είναι το τοπικό ενδιαφέρον και ενδεχομένως μέσα από ένα τέτοιο μήνυμα να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αν υπήρχε το 112, ας πούμε, την εποχή που είχε γίνει μεγάλη φωτιά στο Μάτι, μπορεί να είχαν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα. Έτσι. Δεν λέω πώς, μπορεί. Έτσι, μπορεί κάποιοι να είχαν σωθεί κάποιες ζωές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά να γίνεται σωστά η χρήση του. Όχι από εμάς, δεν το χειριζόμαστε εμείς. Εμείς απλά ακούμε. Λοιπόν, το λέω και για τον Δημοσθένη που είπε ότι το απενεργοποίησε, το λέω και για τον κύριο Νίκο που είπε πριν ότι χτυπάει όπως να είναι. Όντως χτυπάει και μέσα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χτύπησε για μια φωτιά που ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει. Τι να πούμε.

Τώρα για την αστυνόμευση που είπε ο τελευταίος ακροατής. Αστυνόμευση πρέπει να υπάρχει παντού, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, δεν έχει σημασία τι φυλής είναι αυτός που κατοικεί στην κάθε περιοχή. Αστυνόμευση γενικώς, όταν υπάρχουν περιοχές οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν παραβατικές κινήσεις και όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει παντού αστυνόμευση. Είμαστε Έλληνες πολίτες, οι οποίοι απαιτούμε από τη χώρα μας και από, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται, έτσι, να διασφαλίζει τη σωστή αστυνόμευση όλων των περιοχών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραβατικές ενέργειες. Αυτονόητο είναι αυτό.

λίγο μετά τις 6, μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο στον Focus FM 103,6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα άφησα, χωρίς εγώ καν έτσι να ξέρω ή να πω τη γνώμη μου, άφησα εντελώς ελεύθερα τον Αλέξανδρο να επιλέξει τραγούδι που να ταιριάζει στη σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω τι επέλεξε. Θα μας το πει σε λίγο, μάλλον θα μας το πει, θα ακούσουμε. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο

0: μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στο γλυκό το μαράκι από Θεσσαλονίκη που επικοινώνησε χτες μαζί μου μία συνάδελφος και αυτή ταλαιπωρημένη. Είμαστε πολλοί τελικά που ταλαιπωρηθήκαμε τα τελευταία 6 χρόνια επειδή απλά αποφασίσαμε να είμαστε εμείς κυρίαρχοι στο σώμα μας. Τόσο απλά. Ευτυχώς όμως δεν είμαστε όλοι λιγόψυχοι και δεν τα παίρνουμε, Και δεν είμαστε όλοι αθελείς, ούτως ώστε να πιστέψουμε στα ψέματα που λέγανε κατά τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Εν τω μεταξύ, σερφάροντας σήμερα στο διαδίκτυο, έψαξα ποια ήταν η πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα που λειτουργήσε ως εμβολιαστικό κέντρο. Και η Μαρία με έβαλε σε αυτή τη σκέψη και το έψαξα σήμερα. Λοιπόν, ακούστε. Όσοι έχετε πολύ έτσι περίεργο στομάχι, καλύτερα παραλείψτε αυτά τα 2 λεπτάκια και χαμηλώστε λίγο την ένταση να μην το ακούτε, γιατί εμένα πραγματικά μου ήρθε να κάνω εμετό. Αλήθεια σας το λέω. Διαβάζοντάς το και μόνο. Η πρώτη εκκλησία που λειτουργήσε ως εμβολιαστικό κέντρο στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος για την ενίσχυση των εμβολιασμών κατά της πανδημίας ήταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας στις Αρχάνης Ηρακλείου Κρήτης το Σεπτέμβριο του 2021. Μπράβο βρε! Η πρωτοβουλία ανήκει στην ενορία του Αγίου Νικολάου Αρχάνες είναι το χωριό, και τον εφημέριο πατέρα Ανδρέα Καλιουντζάκη, ο οποίος συνεργάστηκε με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ, λοιπόν, εγκαταστάθηκε στον προάβλιο χώρο του ναού, μες στο ιερό έπρεπε, αφού είναι ευλογία το εμβόλιο. Έτσι δεν λέγανε? Ή μήπως θα ήταν αμαρτία μες στο ιερό? Αλήθεια? Ο αμαρτωλός τότε, κύριος Καλιοντζάκης, δεν έπρεπε να ξαναμπεί μέσα στο ιερό? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η αμαρτία μέσα στο ιερό μπορεί να γίνει, απαγορεύεται να γίνει, αλλά ο αμαρτωλός μπαίνει? Αλήθεια? Από πότε? Βγάζετε και νόμους? Βέβαια βγάζετε και νόμους. Όπως κάνετε και κάτι αυθάδικες δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε κάποιον άλλο ιερέα σήμερα. Όχι, δεν τα έχω βάλει με τους ιερείς, αν κάποιοι πιστεύετε κάτι τέτοιο. Απλά και αυτή η ομάδα ανθρώπων μέσα στον καιρό της πανδημίας έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Τον πολύ βρώμικο ρόλο της. Έτσι δεν είναι ιερώνυμε? Από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο θάνατος, ιερώνυμε? 7.500 υγειονομικοί σε αναστολή συν εμένα θα πρέπει να είμαστε στα θυμαράκια. Έτσι δεν είναι ιερώνυμε? Και συνεχίζω με την εμετική είδηση που σας έχω. Εκτός του ότι η πρωτοβουλία ανήκε στην ενορία του Αγίου Νικολάου και τον εφημέριο κύριο Ανδρέα Καλιοντζάκη, σημειώνεται παρακάτω ότι ο στόχος αυτής της κίνησης, να εμβολιάζουν δηλαδή τον κόσμο στο προάβλιο της Εκκλησίας, που υποστηρίχθηκε ενεργά και από τον καθηγηταρά πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, ήταν άκρος συμβολικός. Να σταλεί το μήνυμα ότι η πίστη δεν έρχεται σε σύγκρουση με την επιστήμη. Ή με την κυβέρνηση. Θα τα ακούσετε παρακάτω. Και να ενθαρρυνθούν οι πιστοί που είχαν δισταγμούς να εμβολιαστούν σε ένα οικείο για εκείνους περιβάλλον. Μετά το παράδειγμα της Κρήτης, το πρόγραμμα επεκτάθηκε πιλωτικά με κινητά συνεργεία εμβολιασμού και σε προάβλια άλλων ιερών ναών σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Ξεράστε ελεύθερα. Έτσι. Τώρα που μπορείτε, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μας απαγορευτεί και αυτό στο μέλλον. Περίεργο θα είναι. Εδώ με την Στρεντερίτη θα πήγαινε στο νοσοκομείο και σου κάνανε τεστ. Α, σας έχω και τα τεστ. Για να μην πω και με τραυματισμό στο δάχτυλο, σου ξανακάνανε τεστ. Γιατί βλέπεις, μπορεί να ήθελες ράματα, αλλά έπρεπε να μπεις με τεστ στο νοσοκομείο. Αλλιώς θα σε αφήνανε στον προάβλιο χώρο να ψοφήσεις. Σαν να μην πω και εγώ τι. Με ενημέρωσε λοιπόν ένας φίλος ότι στο νοσοκομείο Μεταξά, χειροκροτάμε εδώ, χρειάζεται τεστ για να μπεις. Ναι. Για έκτο χρόνο χρειάζεται τεστ για να μπεις στο νοσοκομείο Μεταξά. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο το Μεταξά. Απλά αυτός ο φίλος έτυχε να πάει στο Μεταξά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βέβαια και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, τα οριζόντια υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου, δηλαδή όπως rapid test, PCR test για την απλή είσοδο στα νοσοκομεία, έχουν αρθεί. Παρά όλα αυτά, το κάθε νοσοκομείο, η κάθε διοίκηση νοσοκομείου, έχει το δικό της υγειονομικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, αν αποφασίσει ο διοικητής του νοσοκομείου μεθαύριο να σου πει «Βγάλε τα παπούτσια σου, πλύνε τα πόδια σου, γιατί βρωμάνε», θα πρέπει να το κάνεις. Τι? Το υγειονομικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου, θα σου πει είναι. Ή πλύνε τις μασχάλες σου. Απατεώνες. Και προφανώς, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, και επειδή ξέρω τι σας λέω, γιατί έχω δουλέψει σε νοσοκομεία τόσα χρόνια, δεν έκανα τίποτα άλλο, ακριβώς απέναντι στα λίγα μέτρα από το κάθε νοσοκομείο υπάρχει και φαρμακείο. Δεν σας λέω ότι είναι συνεννοημένο το νοσοκομείο με το φαρμακείο για τίποτα μιζούλες. Δεν σας το λέω. Απλά ο κάθε καχύποπτος άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί. Εδώ τα λέμε όλα. Δεν σας έχω κρύψει απολύτως τίποτα. Ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Τα λέμε όλα. Γλυκά, ξινά, πικρά, αλμυρά, τα λέμε όλα. Σας τα έλεγα όλα από την πρώτη μέρα. Δεν σας έχω κρύψει απολύτως τίποτα. Υποψιάζομαι λοιπόν, και θα το ψάξω, όχι δεν θα το ψάξω γιατί μου είναι κατά 99% σίγουρο, ότι ακριβώς απέναντι από το Μεταξά, σε πολύ κοντινή απόσταση, έχει ένα μέρος όπου μπορείς να κάνεις rapid test. Ή μπορεί να παίζει και η προμήθεια ακριβώς μέσα στο νοσοκομείο, αν μπορείς να κάνεις rapid test μέσα στο νοσοκομείο. Να καταναλώνουν τα rapid test. Δεν ξέρω. Πάντως, καθαρό πράγμα δεν είναι. Κάτι βρωμάει. Εντάξει. Τώρα θα ακούσετε λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο μιλάει ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, και η ομιλία αυτή προέρχεται από μια λιτανία, θρησκευτική εκδήλωση τέλος πάντων, όπου ο Μητροπολίτης, απαντώντας προφανώς σε επικρίσεις ή σχόλια που δέχεται η Εκκλησία σχετικά με τις σχέσεις της με το κράτος και την πολιτική εξουσία, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση και εκκλησία πάνε χέρι-χέρι». Ναι, έτσι πάμε εμείς εδώ, και αν σας αρέσει, δεν σας καλέσαμε να μας σώσετε. Μιλάμε για λόγια αγάπης, επιμένω. Λόγια αγάπης και βαθιά πίστη στο Χριστό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που με αλαζονία και με θράσος βγαίνει μπροστά για να καλύψει το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κατά τον καιρό της ψευτοπανδημίας, μιλάμε για το καλοκαίρι περίπου του 21, τότε που βγήκε και ο Δοδόνης και όλοι αυτοί οι πολύ πιστοί ιερείς της χώρας μας, είχε πει ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερών αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από τη θανατηφόρο πανδημία. Ξέχασε να μας πει τότε ότι η επιστημονική κοινότητα των γιατρών, τους οποίους αυτός εννοούσε, ήταν η επιστημονική κοινότητα που, αν μπείτε στη Διάβγεια, θα βρείτε πόσες χιλιάδες ευρώ πήρε ο καθένας για να προωθήσει την επιστήμη του, σε εισαγωγικά, δηλαδή να κάνει το dealer των εμβολίων, και θα καταλάβετε αν ήταν οι προθέσεις τους η αγάπη προς τον κόσμο. Έτσι, κύριε θεολόγε. Τότε είχε δηλώσει κι άλλα. Είχε πει ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Έβαλε πλάτη λοιπόν, γιατί καθώς διαβάζουμε, τότε το σύνολο των πλήρως εμβολιασμένων ήταν 59.575, και όλοι φυσικά είμαστε, λέει, πολύ κάτω από το γενικό μέσο όρο της χώρας μας. Για να μην πολυλογώ, ακούστε το λίγο λοιπόν διαστόματος του ιδίου να λέει πως εκκλησία και πολιτεία, εκκλησία και κυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι. Ακούστε, θαυμάστε.
1: Κάτω τα χέρια και μη σαγιάζει αν εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση και εκκλησία πάνε χέρι-χέρι.
0: Είδατε, βρε, ακούσατε τη γλυκιά και λαϊδιστή φωνή με την οποία μιλάει ένας Μητροπολίτης. Φανταστείτε πως μιλάνε τώρα με τα πεντοχίλιαρα. Με τα μισθά των 5.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε, θα λέει στον Πρωθυπουργό, κάτσε κάτω εσύ, μιλάω τώρα εγώ. Κάπως έτσι τον φαντάζομαι. Και τους φαντάζομαι όλους αυτούς που ευθαρσώς βγαίνανε και παρασύρανε το πίμνιο, όχι όποιον και όποιον, έτσι, να πάει να εμβολιαστεί. Τότε λοιπόν έβαλε πλάτη και η Εκκλησία, όπως θυμάστε πολύ καλά. Όποιος μάλιστα ιερέας δεν έκανε το εμβόλιο, περνούσε από ιερά εξέταση, και θα μπορούσαν να τον διώξουν και από το σώμα της Εκκλησίας. Και γενικότερα είχαμε ζήσει και σε αυτό το θέμα, στο το θέμα της πίστης μας, μία τρέλα. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ ούτε να το πω. Συγκινούμε με τις εκλογές. Σας έχω πει ότι αυτή η τρισκατάρατη κυβέρνηση δεν θα αφήσει να γίνουν εκλογές παρά μόνο πλάς μία εβδομάδα μετά τη λήξη της θητείας της, και σε καμία περίπτωση ούτε μία εβδομάδα πριν. Όμως, κοντεύω να πιστώ κι εγώ ότι οι εκλογές θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα σημάδια, βλέπετε, τα σημάδια έχουν αρχίσει εδώ και 15 ολόκληρες μέρες να είναι πολύ εμφανή. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Πριν από κάθε τετραετία, κυβέρνηση που θέλει να ξανακυβερνήσει συλλαμβάνει εγκληματίες. Να σας θυμίσω τις συλλήψεις για την υπόθεση της Greek Mafia και της δολοφονίας Σκαφτούρου Ρουμπέτη, που έγιναν ακριβώς προεκλογικά το Μάρτιο του 23, πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, να σας θυμίσω τις συλλήψεις τρομοκρατών από την υπόθεση της επίθεσης σε εβραϊκό εστιατόριο τον ίδιο μήνα, 2 μήνες περίπου πριν τις εκλογές, όπου η ελληνική αστυνομία και η ΕΕΠ ανακοίνωσαν τη σύλληψη 2 ατόμων πακιστανικής καταγωγής οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στο Ψηρή, καθοδηγούμενοι από το Ιράν. Κοίτα τώρα κάτι συμπτώσεις. Αν όντως ισχύει αυτό που λένε ότι έρχονται εκλογές Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, εντελώς τυχαία πάλι, το ελληνικό FBI έκανε 2 συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Κοίτα να δεις. Α, και 3 συλλήψεις υπόπτων για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε άτομα με μόνη ένδειξη ότι είναι αναρχικοί. Και η μία υπόθεση και η άλλη, φαντάζομαι, θα καταπέσει, αλλά θα είναι λίγο μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά ο κόσμος θα το έχει χάψει το παραμύθι. Θα το έχει καταπιεί αμάσιτο το παραμύθι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τι θα πει? Κοίτα να δεις πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Θα ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων και θα σκεφτεί ότι είμαστε ασφαλείς γιατί συλλαμβάνονται έστω και 16 χρόνια μετά οι ύποπτοι. Κοίτα να δεις τώρα συμπτώσεις, 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση ούτε μυρωδιά δεν πήρε για τη Μαρφίν, για υπόπτους. Τώρα θα συλλάβει όλους τους υπόπτους και τον ένοχο. Βρε, λες να ανακαλύψουν και τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Μπα, εκεί δεν τους συμφέρει. Να σας θυμίσω όμως, επίσης, ότι τον Απρίλιο του 23 είχαν συλληφθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ 2 μούφα κατηγορούμενοι, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά λίγους μήνες μετά. Ακριβώς έτσι θα γίνει και τώρα, γιατί έτσι είναι το σχέδιο. Πάμε στο δεύτερο πολύ σημαντικό σημάδι, που το βλέπουμε πάλι 2-3 μήνες, να ξεκινάει 2-3 μήνες και να εντείνεται ακριβώς ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ξαμολάνε, τροχέα, δημοτική αστυνομία, τα ΜΑΤ, την ΟΠΚΕ, την ΟΗΚΕ, όλες τις ομάδες στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχω να σας πω, εδώ και μία εβδομάδα, βλέπω στο Ηράκλειο, το Ηράκλειο είναι σαν αστακός, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι και ψάχνουν κάποιον εγκληματία, όλες αυτές οι ομάδες. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι κόβουνε αβέρτα πρόστιμα, όσα δεν κόψανε μία ολόκληρη τετραετία. Αρκεί να σας πω ότι έχω καλέσει τον προηγούμενο χρόνο 2 φορές δημοτική αστυνομία και έχει έρθει τη μία φορά σε μία ώρα ακριβώς και τη δεύτερη φορά σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Ακριβώς. Μάλιστα την τελευταία φορά που την κάλεσα, γιατί πάλι μου είχαν κλείσει τον γκαράζ, η πρώτη μου σκέψη ήτανε, όχ, εντάξει, ας πάρω ένα ταξί, γιατί μέχρι να έρθει πάλι, σωθήκαμε. Λοιπόν, ήρθε μέσα σε ένα 20λεπτο και πολύ βάζω. Την περίμενα, είδα την κλίση πότε έκανα, είδα πότε ήρθε. Εκεί πρέπει να ήταν γύρω στα 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά. Βρε, λέτε να έρχονται εκλογές. Πολύ χρήμα μαζεύεται, βλέπω. Πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Και δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχουν και άλλα σημάδια, να ξέρετε. Η σύσφιξη σχέσεων με την Εκκλησία, για παράδειγμα, της κυβέρνησης με την Εκκλησία, είναι και αυτό ένα σημάδι, έτσι. Τα 5 χιλιάρικα έρχονται γιατί? Ήρθαν γιατί? Ύποπτο. Τα ξαφνικά επιδόματα 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Καλοκαιριάτικα. Γιατί ήρθανε? Τόσα χρόνια δεν το είχαν σκεφτεί. 7 καλοκαίρια περάσαμε μαζί τους αναθεμάτους. Αυτό το καλοκαίρι το σκέφτηκαν. κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Και άλλα δύο έτσι τελευταία σημάδια, κάθε φορά προεκλογικά, αρχίζουν τη λασπολογία προς την ελληνική λύση, γιατί μόνο αυτοί φοβούνται. Και ειδικότερα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λασπολογία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ακούς τίποτα άλλο παρά να πετάνε λάσπη. Και να μην τον αφήνουν να μιλήσει, διακόπτοντάς τον συνέχεια στη μέση της πρότασης. Τον καλούν, γιατί είναι υποχρεωμένοι ας πούμε ότι τηρούν τον νόμο. Τον καλούν και δεν τον αφήνουν να αρθρώσει μία πρόταση. Δεν τον αφήνουν σε καμία περίπτωση να ολοκληρώσει μία σκέψη. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια την έχουν πατήσει πάμπολες φορές, γιατί δεν χάνει τον ιρμό του, αυτό που θέλει θα το πει. Το κακό είναι όμως ότι το χάνει ο ακροατής τον ιρμό του και ξεχνάει ποιο ήταν το βασικό θέμα και κάθεται και ασχολείται με αυτά τα οποία ζητάνε οι δημοσιογράφοι να μάθουν και πριν ακούσουν την απάντηση, του κάνουν μια ερώτηση, πριν ακούσουν την απάντηση συνεχίζουν τη δεύτερη ερώτηση. Είναι φοβερό. Θα είχα σηκωθεί να φύγω, αλήθεια. Τουλάχιστον να φύγω, αν μη τι άλλο, ας πούμε να τους προσβάλλω. Απορώ με την υπομονή αυτού του ανθρώπου. Απορώ πραγματικά. Είναι απορίας άξιο. Πώς έχει τόση υπομονή και τους αντιμετωπίζει. Που φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι εναντίον του. Και ενώ σε όλους τους άλλους δίνουν ερωτήσεις πριν μπουν στο στούντιο, τις μελετάνε, κάνουν συμβούλια επί συμβουλίων, και πάνε και με χαρτιά για να τα διαβάζουν, γιατί δεν μπορούν. Μάλιστα η Μαυρούλα πάει και με το κινητό, το κοιτάει όλη την ώρα, γιατί κάποιος της υποβάλλει τις απαντήσεις. Ο Βελόπουλος δεν ξέρει τι θα τον ρωτήσουν. Πάει έτσι στα τυφλά. Του λένε ας πούμε θα συζητήσουμε για αυτό και για αυτό, γενικώς και αορίστως, και μετά τον βάζουν σε άλλα μονοπάτια, να απαντήσει άλλα πράγματα για τα οποία δεν έχει προκαταβολικά προετοιμαστεί. Παρόλα αυτά τους στριμώχνει στον τοίχο. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσαν να τον τουμπάρουν, να τον κάνουν να κάνει λάθη και να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του μετά. Πέφτουνε στο Βελόπουλο που δεν μασάει από αυτά. Τέλος πάντων. Ας κάνετε την προσπάθειά σας, αρδάκια. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Σταματάω εδώ. Το τελευταίο βέβαια έτσι ύποπτο είναι ότι έχουν αρχίσει δημοσκοπήσεις, επί δημοσκοπήσεων, ξανά δημοσκοπήσεις, κρυφές φανερές δημοσκοπήσεις, 3-4 μαζί εταιρείας δημοσκοπήσεις. Και τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, τα κορόιδα βέβαια, τις δημοσκοπήσεις της πλάκας. Και κάτι άλλο. Δεν έχει πέσει καθόλου κάτω από το 30% ο τρισκατάρατος. Δηλαδή με όλα τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που σκάνε καθημερινά, με τον κίνδυνο να μπει φυλακή κάθε τρεις και λίγο, αν υπήρχε σωστή δικαιοσύνη, αν υπήρχαν νόμοι που τηρούνταν, θα έπρεπε να είναι σιδηροδέσμιος αυτή τη στιγμή. Και αυτός και το συνάφι του. Αλλά είναι έξω. Και όχι μόνο είναι έξω, μετά από κάθε σκάνδαλο του δίνουν υψηλότερα κατά 2-3 μονάδες ποσοστά. Οι δημοσκοπικές εταιρείες τις οποίες πληρώνουμε όλοι εμείς. Μέσω της κυβέρνησης. Εντάξει. Αυτά είναι τα σημάδια. Εγώ θέλω κάτι πιο ισχυρό από αυτά, γιατί αυτά τα βλέπω κάθε φορά στις εκλογές και έρχονται εκλογές όντως μετά από 2-3 μήνες, αλλά θέλω και κάτι πιο ισχυρό. Δεν ξέρω κάτι διαφορετικό περιμένω αυτή τη φορά. Δεν μπορεί, πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Περιμένω να κάνει την εξαίρεση. Όλα αυτά τα σημάδια να δείχνουν εκλογές, αλλά αυτός να πάει σε εκλογές το 27. Αυτό περιμένω. Και ούτε και ο ντόκος με έπεισε, να ξέρετε. Δεν με έπεισε. Για το πολύ απλό λόγο, μπορεί να συζητάνε στο μαξί μου για εκλογές το Σεπτέμβρη, αλλά ο τρισκατάρατος έχει άποψη που την ξέρει μόνο ο ίδιος πάντα. Δεν ενημερώνει κανέναν. Είμαι βέβαιη γι' αυτό που σας λέω. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί κάνει. Παίρνει εντολή βέβαια, το ξέρουμε όλοι, εντάξει. Δεν την ανακοινώνει όμως κιόλας. Οπότε ο ντόκος δεν οφείλει να ξέρει την αλήθεια. Ούτε κι αυτός με πείθει. Ας περιμένουμε. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Είναι η εκπομπή Κωδικός Εύη, που μπορείτε να την ακούσετε όταν θα ανέβει και στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε σε κάτι σοκαριστικό τώρα. Σε ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο Voice News και πραγματικά από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην κοινωνία μας και ως επιτοπλίστων στην κοινωνία των μικρών παιδιών. 3 παιδιά την ημέρα εκφράζουν αυτοκτονική συμπεριφορά. Σιωπηλή πανδημία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Έτσι. Υπάρχουν ειδήσεις πραγματικά που διαβάζονται και ξεχνιούνται μέσα σε λίγα λεπτά. Υπάρχουν όμως και ειδήσεις που πραγματικά δεν μπορείς να τις προσπεράσεις. Γιατί πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ζωές. Κρύβονται παιδικές ψυχούλες. Μαθητές, έφηβοι, που μέχρι χθες έπαιζαν, γελούσαν, απολάμβαναν την παιδική τους ηλικία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι κάθε μέρα στην Ελλάδα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή εμφανίζουν κάποια αυτοτραυματική συμπεριφορά. Να πω ότι έφταιγε η πανδημία, ναι, θα το πω ξεκάθαρα. Να πω ότι έφταιγαν όλοι αυτοί οι εγκλεισμοί και όλες αυτές οι απαγορέψεις και όλη αυτή η τρομοκρατία, ναι, θα το πω ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί το μικρό παιδί να μην καταλαβαίνει αυτό τον αόρατο θανατηφόρο εχθρό που τον λέγανε κορονοϊό, καταλαβαίνει όμως, καταλάβαινε και διάβαζε πολύ καλά από πολύ μικρή ηλικία την ψυχολογία των γονιών του, των συνανθρώπων του. Τα περισσότερα παιδιά με μία ματιά στη μάνα, στον πατέρα ή και στους δύο, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το αντιλαμβάνονται, ειδικότερα το πρόβλημα, το άγχος, τη στενοχώρια. Όλα. Παιδιά με ή χωρίς ενσυναίσθηση. Η αντίληψη είναι άλλο. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για 491 παιδιά μέσα μόλις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αριθμός ο οποίος ήδη αντιστοιχεί στο 63% όλων των αντίστοιχων περιστατικών του 25. Και αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, δεν είναι απλώς στατιστική καταγραφή. Είναι μια μικρή κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν τα ίδια τα παιδιά. Και η κοινωνία πλέον δεν μπορεί να κοφεύει. Η πολιτεία δεν μπορεί να κοφεύει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο από εκείνο στον οποίο μεγαλώσαμε εμείς. Ζουν καθημερινά με την πίεση μια συνεχούς σύγκρισης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της οικονομικής ανασφάλειας των οικογενειών τους, αλλά και της μοναξιάς που δημιουργεί υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Ανάθεμα την ώρα. Ελλάδα 2.0. Ανάθεμα την ώρα. Τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Άμα δεις το βλέμμα τους μετά από 2-3 ώρες οθόνης, αν δεις το βλέμμα τους, είναι εκείνο το βλέμμα του κενού, της κατάθλιψης. Δεν έχουν όρεξη για τίποτα. Είναι σαν τους ναρκωμανείς, περιμένουν πότε θα ξανανοίξουν την οθόνη. Και αυτό είναι και εξηγείται παθοφυσιολογικά. Έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, έχει να κάνει με την ντοπαμίνη, έχει να κάνει με τις ορμόνες. Που σε ένα παιδί ειδικά
βρίσκονται σε τόσο ευαίσθητα όρια. Θυμάστε τι είχε πει ο Γόγος, θυμάστε τι παραδέχτηκε, ότι τα παιδιά έχουν αποκτήσει ψυχολογικά με όλα αυτά τα μέτρα τον καιρό της πανδημίας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι στην πιο ευαίσθητη ηλικία τα παιδιά είχαν να κάνουν με ένα τέτοιο μεγάλο στρες του περιβάλλοντος τους και πιο πολύ του οικείου του περιβάλλοντος. Μέσα στην οικογένεια υπήρχε το άγχος. Υπήρχε το άγχος σε κοντινούς συγγενείς. Μην τυχόν και κολλήσεις τη γιαγιά, ε! Αλήτες. Αλήτες με την τρομοκρατία. Και κάνατε τα παιδιά φοβικά. Κάνατε τα παιδιά επιθετικά. Κάνατε τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς γενικότερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αυτοκτονική συμπεριφορά, γιατί για αυτή ξεκίνησα, όλα τα άλλα είναι μαζί, δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μακράς περιόδου ψυχικού πόνου, κατά την οποία το παιδί αισθάνεται ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καλά, αυτό φυσικό και επόμενο είναι, πάντα τα κορίτσια εμφανίζονταν ως πιο ευάλωτα. Τα στοιχεία δείχνουν λοιπόν ότι περίπου 7 στις 10 περιπτώσεις αφορούν εφήβους, ενώ τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα όσων χρειάζονται υποστήριξη. Ψυχολογική υποστήριξη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ηλικιακή ομάδα 13 έως 15 ετών, που παρατηρείται σημαντική αύξηση αυτοτραυματισμών και αυτοκτονικού ιδεασμού. Από το 2021 έως το 2025, τα περιστατικά που διαχειρίστηκε το χαμόγελο του παιδιού αυξήθηκαν κατά 31,6%. Οι ψυχίατροι εξηγούν ότι ο αυτοτραυματισμός δεν σημαίνει πάντοτε πρόθεση αυτοκτονίας. Συχνά αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια εκτόνωσης ενός αφόρητου ψυχικού φορτίου. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί ισχυρό προειδοποιητικό σημάδι και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κακοποίηση και την παραμέληση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, 1.835 παιδιά υποστηρίχτηκαν μέσω της γραμμής SOS, το 1056 και του Cyber Tipline Hellas. Αυτή είναι η εθνική γραμμή αναφορών για περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Ελλάδα και λειτουργεί από το χαμόγελο του παιδιού. Με απλά λόγια, 10 παιδιά κάθε ημέρα χρειάστηκαν βοήθεια επειδή υπήρξαν θύματα είτε σωματικής κακοποίησης, είτε ψυχολογικής βίας, είτε παραμέλησης, εγκατάλειψης, είτε έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες. Πίσω από κάθε τηλεφώνημα υπάρχει μια οικογένεια που καταραίει και ένα παιδί που αναζητά προστασία. Και σε σχέση με τα παλαιά παιδιά, παιδιά της ηλικίας μας, της ηλικίας μου, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ένας εχθρός της παιδικής ηλικίας. Και αυτός ο εχθρός βρίσκεται μέσα στο κινητό. Βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά τα σατανικά παιχνίδια που προωθούνται και διαφημίζονται και παίζονται μέσα από υπολογιστές. Αυτός ο εχθρός λέγεται διαδίκτυο. Και η λύση δεν είναι η ταυτοποίηση ηλικίας. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Η λύση είναι η κατάργηση. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες ιστοσελίδες προωθούν σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλα τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν. Εδώ ξέρουν ποιες σελίδες βρε ανοίγεις όταν κάθεσαι στον υπολογιστή. Ξέρουν ποιες σελίδες ανοίγεις. Εδώ ξέρουν ακριβώς και διαβάζουν ποιες βιτρίνες κοιτάς στα καταστήματα και σου έρχεται η ανάλογη διαφήμιση όταν γυρίσεις στο σπίτι και μπεις στο ίντερνετ. Τι λέμε τώρα. Ας τις κλείσουνε λοιπόν. Ας τις απαγορέψουνε. Ας βάλουν ανθρώπους να δουλεύουν για τα παιδιά.
όχι ταυτοποίηση μικρών και μεγάλων με βιομετρικά στοιχεία. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Σας το έχω συζητήσει και σε άλλη εκπομπή. Αυτό είναι μόνο για την παρακολούθησή μας και για ακόμη μια αφαίρεση προσωπικής ελευθερίας. Ακόμη μια καταπάτηση προσωπικών δεδομένων. Αλλά τώρα συζητάμε για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αντί να αποτελεί έναν τρόπο, ένα εργαλείο επικοινωνίας, το βλέπουμε να μετατρέπεται σε εργαλείο εκφοβισμού. Και δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Αυτά που τους δημιουργεί αυτή η σατανική εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Έχουν τα δικά τους. Έχουν το 13ωρο, ε? Έχουν τη δεύτερη δουλειά, 2-8 ώρα για να μπορούν να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Πότε να ασχοληθούν με τα παιδιά τους? Ξένοι τα μεγαλώνουν. Γιατί ξένοι είναι και η γιαγιά και ο παππούς. Ξένοι είναι. Δεν είναι η οικογένειά σου. Είναι η ευρύτερη οικογένειά σου. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Το ίδιο είναι να μεγαλώνεις με τον παππού και τη γιαγιά, και το ίδιο είναι να ή με το θείο και τη θεία, και το ίδιο να μεγαλώνεις από πατέρα και μητέρα. Όχι βέβαια. Οπότε μπορεί οι γονείς και να μην αντιληφθούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλά παιδιά κρύβουν επιμελώς την ψυχική τους κατάσταση, ειδικά τα πιο μεγάλα. Ειδικά τα 14, 15 και παραπάνω. Αλλάζουν συμπεριφορά. Ξαφνικά απομονώνονται. Χάνουν το ενδιαφέρον τους για διάφορες δραστηριότητες, για διάφορα χόμπι τους. Έχουν διαταραχές ύπνου. Γίνονται ευερέθιστα, επιθετικά. Αλλά οι γονείς λένε της εφηβείας είναι τα σημάδια. Όχι, δεν είναι πάντα της εφηβείας τα σημάδια. Υπάρχουν έφηβοι και έφηβοι. Και υπάρχουν σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Αλλά για να καταλάβει ένας γονιός τα σημάδια, πρέπει να ζει με το παιδί του. Όχι να γυρνάει κατάκοπος από τη δουλειά, να πέφτει ξερός για ύπνο. Έτσι όπως μας καταντήσανε. Και ξαναλέω, πολλά παιδιά κρύβονται επιμελώς. Και δυστυχώς, ένα κακό αποτέλεσμα προσγειώνει τους γονείς στην πραγματικότητα. Ένας αυτοτραυματισμός του παιδιού. Τους δίνει να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο έστω και το σχολείο να βοηθήσει. Όχι ένας ψυχολόγος μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Όχι. Εφόσον υπάρχει ανάγκη και αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη, 2-3 ψυχολόγοι. Μία με δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε μήνα. Αν μη τι άλλο. Αν δεν το εντοπίσει ο ψυχολόγος, αν δεν το εντοπίσει ο εκπαιδευτικός, αν δεν το εντοπίσει το οικογενειακό περιβάλλον, τι να πω. Τουλάχιστον να μειώσουμε όμως τις πιθανότητες. Αυτό λέω. Και λέω και το άλλο, ότι η ψυχική υγεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται ένα σωματικό νόσημα. Πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερους ψυχολόγους, περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Άμεση πρόσβαση των οικογενειών σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη. Όχι κάθε επίσκεψη 40 ευρώ. Πού να τα βρει ο κακομοίρης ο γονιός. 40 ευρώ την επίσκεψη και 50 ευρώ την επίσκεψη. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η ψυχική υγεία των νέων αναγνωρίζεται πλέον σαν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Και η Ευρώπη θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τέτοιες δράσεις. Τις υπηρεσίες παιδικής ψυχικής υγείας. Κάποιες δράσεις ίσως, πρόληψης στα σχολεία. Κάτι θα μπορούσε να κάνει. 3 παιδιά την ημέρα να εκφράζουν αυτοκτονική συμπεριφορά και 10 παιδιά να ζητούν βοήθεια γιατί κακοποιούνται ή παραμελούνται. Είμαστε με τα καλά μας. Στην Ελλάδα 2.0.
Θα ξαναπώ. Ο διαδραστικός πίνακας στα σχολεία μας εμάρανε. Το μάθημα της πληροφορικής, της κεραμικής και της υφαντουργίας. Αυτό μας μάρανε στα σχολεία. Έτσι, κυρία Κεραμέως. Άντε να μου χαθείς κι εσύ. Τώρα, σας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Ναι, βέβαια. Το καλύτερο σε εισαγωγικά, έτσι. Καλύτερο όχι. Δεν έχω ευχάριστη είδηση, να ξέρετε. Έχω κάποια είδηση που αναμενόμενη ήταν, έχω να σας πω. Τα ήξερα. Σας έχω ξαναπεί ότι το να μπαίνεις, για παράδειγμα, να δηλώνεις σε μια πλατφόρμα όπως τότε, την περίοδο του κορονοϊού, το να μπαίνεις σε μια πλατφόρμα και να δηλώνεις ότι επιθυμείς να εμβολιαστείς, αυτά είναι στοιχεία τα οποία παραμένουν στην πλατφόρμα. Θα σε ρωτήσει κανένας μεθαύριο αν εσύ συμφωνείς σε αυτά τα στοιχεία να έχει πρόσβαση ο φαρμακοποιός. Α? Ένας επισκέπτης υγείας. Α? Θα σε ρωτήσει. Δεν θα σε ρωτήσει. Όπως δεν θα σε ρωτήσουν όταν θα σου βάλουν μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα που τόσο πολύ προωθούν και πάλι τελευταία, τον προσωπικό φάκελο υγείας σου. Θα σε ρωτήσει. Όχι. Απομακρυσμένα θα μπει η πληροφορία. Τι νόμιζες? Γιατί νομίζεις είναι το τσιπάκι που έχουν βάλει το RFID? Έτσι για πλάκα? Για να σκανάρουν τα στοιχεία σου? Και εσύ να το παίζεις μοντέρνος, ωραίος και άνετος με τη νέα ψηφιακή ταυτότητα? Έτσι νόμιζες? Άκου λοιπόν τώρα, κάτσε αναπαυτικά, πάρε popcorn και άκου να δεις τι έρχεται. Εγώ είχα προειδοποιήσει. Όμως όσοι πήγανε και εμβολιάστηκαν, ήδη μπήκανε και τώρα όλοι ξέρουν ποιος ακριβώς και πόσα εμβόλια έχει κάνει. Και πρόσεξε, δεν το ξέρει ο καλός της ιστορίας, το ξέρει ο κακός της ιστορίας. Οι επισκέπτες υγείας θα μπορούν πλέον να βλέπουν ηλεκτρονικά ποιοι πολίτες έχουν κάνει και ποιοι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια τους μέσω των εθνικών μητρώων εμβολιασμών. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Για το καλό σου, βρε. Τι αλλάζει τώρα στην πράξη? Μέχρι σήμερα, οι επισκέπτες υγείας, οι επαγγελματίες που ασχολούνται κυρίως με την πρόληψη, την ενημέρωση και την προστασία δημόσιας υγείας, δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία, σε αυτά τα αρχεία. Τώρα μπορούν να δουν αν ένα παιδί έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, αν κάποιος έφηβος έχει παραλείψει κάποιο εμβόλιο, αν ένας ηλικιωμένος ή ένας ευάλωτος ασθενής χρειάζεται αναμνηστική δόση. Θα σας έρχεται για το επόμενο booster. Για τον κορονοϊό. Ναι, βρε. Γιατί ενδιαφέρονται για την υγεία σας. Τι θα κερδίσουν οι πολίτες? Θα εντοπίζονται έγκαιρα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, θα ενημερώνονται οι οικογένειες όταν λείπει κάποιο εμβόλιο. Πώς είναι η κάτι... το φαντάζομαι κάπως σαν τις εισπρακτικές. Θα σε παίρνει τηλέφωνο να σε ενημερώνει. Δεν έχεις κάνει το εμβόλιο του δετάνου. Άλλο είναι άχρηστο, άλλο είναι άχρηστο. Δεν παίζει ρόλο.

Δεν μπορείς. Γιατί πολλοί έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, να ξέρετε, και το κρύβουνε αυτή τη στιγμή. Το κρύβουνε γιατί τους πιάσαν κορόιδο. Λογικό και επόμενο είναι. Κορόιδο το τους πιάσανε. Πολλοί το κρύβουνε. Τώρα αυτοί θα τους τα βγάλουνε στη φόρα. Προσωπικά δεδομένα υγείας που διαραίουν εκτός του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Τι λέτε βρε αλήτες. Δηλαδή, όταν λέμε ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα ή να κοινοποιούνται σε τρίτους, αυτό τώρα δεν ισχύει. Από πού και ως που οι επισκέπτες υγείας, οι οποίοι δεν είναι γιατροί, θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη γνώση για την εμβολιαστική κάλυψη του καθενός από εμάς. Για να μας υπενθυμίζουν την αναμνηστική δόση. Θα μας ρωτήσει κανένας? Όχι, αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Γι' αυτό σας είπα, το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλειος. Συνεχίστε να τους εμπιστεύεστε. Και πούστε, τώρα που θα έρθουν εκλογές, να πάτε για μπανάκι, μην ψηφίσετε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Σας έκανα την καρδιά περιβόλη τώρα, έτσι. Δεν γινότανε. Θα έπρεπε να το μάθετε. Θα έπρεπε να το μάθετε για να προσέχετε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λύσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτζίδης. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάντος, και οι δύο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον συγκεκριμένο εμπρισμό και η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια. Αν αυτό ισχύει, δεν αποτελεί έμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για άλλη μια φορά έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για να αντιληφθεί με χρονοκαθυστέρηση αυτό που η ελληνική λύση φωνάζει εδώ και χρόνια. Η λύση για την εσχροκέρδεια στα καύσιμα είναι η χνηλάτιση, αλλά κυρίως ο έλεγχος του κέρδους στα διυλιστήρια. Η χνηλάτιση και ο έλεγχος του κέρδους στα διυλιστήρια είναι οι λύσεις που θα τις εφαρμόσει άμεσα μόνο η ελληνική λύση όταν λάβει τη λαϊκή εντολή, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε σήμερα και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Δύο άτομα συνελήφθησαν

0: στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην Ινούσα Σερών. Όπως έκανε γνωστό το πυροσβεστικό σώμα, οι δύο ημεδαπή ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν, επιβαίνοντας σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος, από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να αποκλειθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 του Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τη δασική πυρκαγιά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς η πυροσβεστική αγωνίζεται να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αχ, πώς έχουμε απαλλαχθεί έτσι από τους δύο τύπους που ξεκινούσαν την εκπομπή, Βενιζέλο και Δένδια. Θα σας τα θυμίσω όμως εγώ αυτά, διότι ως γνωστόν ούτε εθνική κυριαρχία έχουμε, ούτε κρατική κυριαρχία, όπως μας λέει ο κύριος Βενιζέλος. Η Ευρώπη θα μας στείλει, όπως φαίνεται, κάποια στιγμή στο μέλλον. Τι είπες, Αλέξανδρε? Πώς?
1: Αδιάβαστο.
0: Θα μας στείλει αδιάβαστος με τους εξοπλισμούς. Την μείωση βεβαίως, γιατί όλα αυτά εννοείται βγαίνουν μέσα από τους πόρους κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Παρασκευή λοιπόν, ακροατριών και ακροατών, 2.31, όσο είναι 2.31.500.676 και 2.31.500.677 το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σκεφτόμουν να έβλεπα σήμερα ένα... Αυτός είναι ο Δημοσθένης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πω ρε φίλε, πώς το κόβεις το νήμα έτσι?
2: Πώς το κόβω το νήμα, με τι νόμιζες? Λοιπόν, άλλο θέμα θέλω να σου πω, αλλά να σου πω το άλλο που έσκασε.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή μισό λεπτό. Και το ένα και το άλλο, πες τα λοιπόν, έλα.
2: Όχι, θα πω το ένα μόνο, για μην κρατάω και τη γραμμή.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου, ψηφίστηκε τώρα, είσαι ψηφιστή για το chat, πώς το είπαμε, που θα μας σκοράρουν.
0: Ναι, ναι, θα σε σκοράρουν, γιατί καλό παιδί δεν είσαι.
2: Δεν είναι καλό παιδί, εγώ, ναι.
0: Είναι γνωστό. Ναι.
2: Αυτό δεν είναι πολύ, δεν είναι καθόλου, είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή να σε ελέγχουν ό,τι στέλνεις φωτογραφίες, βίντεο και τέτοια.
0: Ναι, πρόσεξε.
2: Το ζήταγα εγώ με ένα φίλο μου, που είναι και αυτός έτσι, αυτός δεν έχει social, αλλά λέει να κάνει. Λέω, ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι χειρότερο.
0: Δεν αφορά μόνο τα social. Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Μέχρι τις 3 ή 8 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επιτρέψει προσωρινώς και εθελοντικώς οι μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η Microsoft, όπως είναι η Google, όπως είναι η Apple κτλ. Κτλ, που περιλαμβάνει όλα. Και τις εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας, εφόσον θέλουν εθελοντικώς να σαρώνουν τα μηνύματα που στέλνουν μεταξύ τους οι διάφοροι χρήστες του διαδικτύου και όχι μόνο. Πρόσεξε λοιπόν, αυτό τελείωσε στις 3-8, ήταν μια προσωρινή απόφαση, γιατί δεν έχει ψηφιστεί λόγω των αντιδράσεων που έχει δημιουργήσει σε κάποιες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνος ο νόμος επίσημα για τα λοιπά με τη σφραγίδα. Οπότε
2: Δεν το θέλω να το περάσει.
0: Ναι, θέλω να το περάσει, αλλά αυτός ο νόμος στο chat 2.0 δεν έχει περάσει ακόμα. Έχει περάσει αυτό.
2: Νομίζω είναι 0.1.1.
0: Ναι, τώρα το 1.0 είναι το εξής. Αυτό τώρα όλες οι εταιρείες σκανάρουν εθελοντικά και φυσικά ποιος τις ελέγχει και πού τα έχουν αποθηκεύσει όλα αυτά που σκανάρουν. Τι έκανε λοιπόν το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μαζί με τους σοσιαλιστές? Επειδή ξεκινήσανε οι διακοπές, θερινές διακοπές, οι ευρωβουλευτές, έφερε λοιπόν ο Φόρε Χτόφεν, λοιπόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εγκριθεί πάλι σε συνέχεια αυτή η προσωρινή του εθελοντικό και θα περάσει, δεν ξέρω αν πέρασε, νομίζω χθες ψηφιζόταν αυτό εδώ, γιατί χρειάζεται η έγκριση, χρειάζεται απλή πλειοψηφία. Η άρνηση θέλει την απόλυτη πλειοψηφία, 371 εναντίον. Και επειδή τα είχαν έτσι, έχουν φύγει, έχουν πάει για τις θερινές τους διακοπές οι διάφοροι ευρωβουλευτές, θεωρητικά πρέπει να έχει περάσει. Αυτό είναι. Αυτό νομιμοποίηση αυτού δεν είναι ο νόμος του chat 2.0 που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να την περάσει, όπου εκεί τα πάντα τέλος πάντων γίνονται περνάνε μέσα στις διαδικασίες των ευρωπαϊκών οργάνων, αστυνομία και τα λοιπά, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή εισαγγελική παρέμβαση. Αυτό συμβαίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια οι εταιρείες τώρα, όπως καταλαβαίνεις, με το μόνες τους, διαμαζεύουν δεδομένα κτλ. Αυτή τη στιγμή αποθηκεύουν, σαρώνουν όλους τους διαλόγους μας.
2: Που γίνονται. Σκούπα, αυτό παλιό, από παλιά γινόταν, ότι είχα δει ένα ντοκιματέρ πριν χρόνια, πριν την έλευση του 2000, αν θυμάμαι καλά, που είχαν βάλει οι Βρετανοί και οι Γάλλοι κάτι σαν φούσκες, σαν δαντάρι μετρολογικά, και αυτά σαρώνανε όλα τα ΡΕ. Κινητά, τηλέφωνα, ραδιοφωνικά σήματα, τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθινό είναι, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα.
2: Ψάξτε το.
0: Σου είπα, όχι, είναι σίγουρα. Το έψαξα γιατί το είχα σαν θέμα υποψήφια. Υποψήφιο ναι. Θέμα τέλος πάντων. Και σου λέω τι ακριβώς αφορά. Αφορά δηλαδή να επανεγκριθεί, γιατί τώρα είναι στον αέρα και παρανομούν βεβαίως, αυτό το δικαίωμα της εθελοντικής σάρωσης από τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
2: Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών και διαδικτυακών υπηρεσιών.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις,
2: ναι,
0: νύχτα που αγαπάς τους παραβάτες.
2: Είχαμε εμείς μια συζήτηση, σήμερα κιόλας, το συζητούσαμε, το είχα πει και στη μητέρα μου, και λέγαμε, ο συγκεκριμένος ο φίλος που θέλει να κάνει τέτοιο, μου λέει, εγώ θα κάνω, ξεπούτε δεν θα ανοίξω εγώ social media, που δεν ασχολούμαι, τα πεθάνομαι. Εγώ βλάκας έχω δυστυχώς από χρόνια. Και μου λέει, θα ανεβάζω σαβούρα. Κορύβος, μαύρα κλισέ, άσχετα βίντεο και φωτογραφίες, άχρηστες, πληροφορίες δηλαδή. Του λέω, δεν ξέρω αν καλή ιδέα σου. Και μου λέει, δες το και σαν ένα χτυπισμό. Και λέω τώρα, κοιτάξτε, και το σκεφτόμουν όλη μέρα εγώ αυτό, το προσεργαζόμουν. Λέω, μήπως θα έχει κάποια λογική, δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα ότι θα αρχίζουν οι σέρβες να μαζεύουν τέτοια σαβούρα μέχρι να ανακτήσουν.
0: Μα δεν δε τα κάνει κάποιος.
2: Δεν βάζεις και τα προσωπικά σου. Ναι. Κάπως έτσι
0: αυτά δεν τα κάνει κάποιος. Κάποιος άνθρωπος δεν κάθεται. Αυτά πάνε κατευθείαν τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να διαχειριστούν δισεκατομμύρια των διαφόρων δισεκατομμύρια δεδομένων που
2: ναι,
0: λαμβάνουν.
2: Ναι, δεν τα δηλαδή αν, εγώ, ας πούμε, αν το κάναμε όλοι μας έτσι, μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, δεν θα τραβάγαμε ξέρω τον τοίχο, θα τραβάγαμε ξέρω τον ταβάνι. Τέτοια σάβουρα εννοώ, δεδομένα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέτε. Τι άλλο, και το άλλο θέμα ποιο είναι, άντε αυτό το λύσαμε, βρήκαμε την άκρη.
2: Το άλλο ήταν για, που είχε χαθεί ποιότητα στη ζωή μας, αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν ήθελα τώρα να, δεν θέλω να κρατήσω τη γραμμή.
0: Καλά, δηλαδή, εντάξει.
2: Από άποψη αυτά που τρώμε, δεν υπάρχει ποιοτικός συντροφή, αυτά που ακούμε.
0: Μας δηλητηριάζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τι, γιατί...
2: Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, και έχει χαθεί η ποιότητα γενικώς ακόμα και κοινωνικά. Και δεν υπάρχει κάποιο... Δηλαδή ακόμα και το τραγούδι δεν υπάρχει ποιότητα. Δηλαδή πάλι ακούγαμε, ξέρω εγώ, ποδιακά. Ακούγονταν. Τώρα ακούγονται και τώρα, δεν μπορώ να πω. Δημοτικά τραγούδια... Κάτι τέτοια δηλαδή. Και τώρα αντικατευθύνθηκαν με άχρηστη μουσική, ηλεκτρονική, χαμηλής ποιότητας. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Αχ, πάνε τα χρόνια εκείνα.
2: Αυτό να μην σου κρατάω τη γραμμή, γιατί
0: έγινε, φίλε.
2: Το παρακάνω κι εγώ.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Σε ευχαριστώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσει. Καλή εκπομπή. Εδώ στους ακουστήρες, να σε ακούω.
0: Έγινε, αδερφέ. Λοιπόν, έβλεπα ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του BBC Ελλάδα του 1964. Λοιπόν, κάτσα, το δούλεψα, το διάβασα, το έκανα αφήγηση, το διάβασα καλά, περνάνε μερικές φυσιογνωμίες της εποχής εκείνης. Ένας εξαίρετος καθηγητής, ο οποίος έφυγε δυστυχώς, εντάξει, τα πλήρης ημερών, το 2025, που λεγόταν Γεώργιος Κρύμπας, οικονομολόγος. Λοιπόν, μιλάει εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, μιλάει ο Τσουδερός από τη μεριά της Αντιπολίτευσης, την εποχή εκείνη ήταν... Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. 1964-2026 ήταν το θέμα μου. Το πρώτο κεντρικό θέμα για τη Δευτέρα. παιδιά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και τεκμηριωμένα θα το παρουσιάσουμε. Να πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως πίσω στο στούντιο.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Λοιπόν, πίσω στο Studio Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, για 2310-500-676 και 2310-500-677 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή. Επειδή έχουμε αναφέρει διάφορα στοιχεία σε αυτές τις ημέρες και σε κάποιο σημείο από τις συζητήσεις μας εδώ είχα αναφερθεί ότι η αύξηση αυτή, η εγκληματική, τρομακτική αύξηση των πυρκαγιών συνοδεύεται με την αστικοποίηση της Ελλάδας. Καταρχάς για την ερήμωση της Πέθρου. Μεταπολεμικά ο αγροτικός πληθυσμός μετακινήθηκε μαζικά προς τις πόλεις και βέβαια το εξωτερικό με τη μετανάστευση. Όσον αφορά τον αστικό πληθυσμό, εκτινάχθηκε κυριολεκτικά. Από το 1951 που ήταν το 38%, το 1971 έγινε 53% και το 1991 έφτασε στο 59%. Δηλαδή η αιχμή της εσωτερικής μετανάστευσης δεκαετία 60 και 71, όπου ο αγροτικός πληθυσμός, πέρα δηλαδή αυτούς φύγανε για να έρθουν στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, είναι 600.000 άτομα. Δηλαδή 600.000 άτομα σε μια Ελλάδα πολύ πιο Καλά, τώρα έχουμε ξαναγυρίσει βέβαια στους αριθμούς που ήμασταν την εποχή του Μεταξά. Λοιπόν, είχαν φύγει σαν μετανάστες από την Ελλάδα στο εξωτερικό, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Βέλγιο, Ολλανδία, όλες αυτές οι χώρες όπου δέχτηκαν τους Έλληνες μετανάστες της εποχής εκείνης. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, Αλέξανδε.
10: Ωραία, καλώς το να...
11: Συγγνώμη που σε διακόπω.
10: Δεν πειράζει.
11: Για την αστιφιλία που βλέπεις. Εσύ θα θυμάσαι και τη Θεσσαλονίκη παλιά, ας πούμε, που ήταν μια ερημιά.
10: Θες να πεις κάτι.
11: Μια ερημιά, ας πούμε, έτσι. Λέω πριν το σεισμό, ρε φίλε, το 78.
10: Κοίτας κάτι, αν ήσουν Θεσσαλονίκη το 1978, 79, 80 και ήσουν στο κέντρο της πόλης, θα έβλεπες ότι περνούσε ένα αυτοκίνητο κάθε 20 λεπτό, έτσι.
11: Ένα παρακαρισμένο εδώ, ένα παρακαρισμένο απέναντι.
10: Εντάξει, έτσι ήταν, όντως.
11: Μαγικές στιγμές. Φίλε, κρίμα τότε να μην υπάρχουν κάποιες κάμερες, έστω και υποδιπόδες, να γίνει μια καταγραφή. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βίντεο με την τεχνητή νοημοσύνη. Με μια φωτογραφία κάνει ο άλλος ολόκληρο βίντεο, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη του 1960.
10: Σωστό, έτσι, σωστό.
11: Με μια φωτογραφία της Αριστοτέλους. Φοβερές τεχνολογίες. Αυτές είναι οι καλές της τεχνητής νοημοσύνης. Απλά εγώ για λίγο να σε ενοχλήσω και να σου δώσω τα συγχαρητήρια, φίλε, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή μετά από τη σύλληψη 2-3
10: τριών.
11: Μετά από 16 χρόνια της Μαρφίν και μετά από μια εβδομάδα περίπου της εκπομπής σου για την εποχή της
10: τρομοκρατίας. Ναι.
11: Τι στιγμές ζούμε, Αλέξανδε. Τι στιγμές, έτσι.
10: Αυτό που θα σου πω, ναι, συνέχισε και θα σου πω.
11: Ναι, και συγχαρητήρια και για το ηχητικό, για την Bonnie Tyler που συγχωρέθηκε, ας πούμε, έτσι. Γιατί κάποιες αξίες, ας πούμε, του ροκ δεν πρέπει να τις
10: κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Τουλάχιστον για εμάς που έχουμε μεγαλώσει με αυτούς τους ήχους και με αυτούς τους
11: ανθρώπους. Ποιος θα το περίμενε, Αλέξανδε, με ένα email, ανώνυμο, σχεδόν τη μέρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι ανώνυμο.
10: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
11: Αυτό το email, παιδιά, είναι ανώνυμο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί τα πάντα και τα τσάρ και τα δεν ξέρω τι άλλο. Και ερωτικά και σεξουαλικά συνήθειες όλων των Ευρωπαίων πλέον, άντε επιτέλους να κατοχωρηθούν επίσημα. Απλά να βγάζει στατιστικά σωστά, Αλέξανδε, έτσι. Δηλαδή έχουν αυτή τη σεξουαλική προτίμηση τόσοι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχουν αυτή την τάση, την κοινωνική αγοροφοβία, ας πούμε, τόσοι. Να μας κάνει μια κατάταξη επιστημονική, με ψυχολόγους σωστούς, έτσι τα προβατάκια. Όχι όπως ο ΕΠΕΚΕΠΕ ήταν 11 εκατομμύρια ενώ ήταν 20, δεν ξέρω.
10: 17.
11: Ευρωπαϊκά προβατάκια να καταγραφούν με πάση λεπτομέρεια. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πρόβατος. Έχει κοινωνικές, σεξουαλικές, διάρθρες.
10: Εγώ έχω δεσκευαστεί. Αυτό το τελευταίο καιρό έχω αλλάξει τουλάχιστον 3
11: σεξουαλικές.
10: Έχω γίνει ρινόκερος, έχω γίνει κροκάνθρωπος και διαρκώς παραμένω ένα μαύρο πρόβατο.
11: Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς στον ακροατή που σε μέμφθηκε, ας πούμε.
10: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Απλώς του είπα να πάρει τηλέφωνο και να μας πει έτσι τέλος πάντων.
11: Οι ψυχολογικές εμβαθύνεις που κάνεις είναι πολύ δυνατές και δυστυχώς είναι και στενάχωρες, έτσι. Δηλαδή, συγχαρητήρια για το στομάχι σου, έτσι, που αντέχει. Μόνο που
10: θα με πεθάνετε, βρε, θα με πεθάνετε.
11: Όταν διαβάζεις και τα λες, φίλε, εκεί 10 παρά 10, 10 παρά 10, το λέω, άντε τα κατάφερε και σήμερα ο Αλέξανδρος.
10: Δηλαδή. Την έβγαλε την...
11: Η δυστοπία είναι πολύ δύσκολη ο πράγμα, έτσι, όταν τη λες μονοκόμματα κιόλας. Απλά κουράγιο μας, παιδιά, η αλήθεια πονάει, τι να κάνουμε, παιδιά. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω στην εξέλιξή μας, πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτές τις δύσκολες αλήθειες, έτσι, και όχι μόνο τις ακούμε, αλλά να κάνουμε και κάτι. 16 χρόνια μετά με ανώνυμο email, Αλέξανδε, ποιος τη χάρη σου, ρε φίλε, ποιος τη χάρη σου. Συνέχισε το πολύ ωραίο που σε διέκοψα για την αστιφιλία. Καλησπέρα.
10: Καλώς, εντάξει. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτούς που συλλάβανε για την υπόθεση της για τα γκαζάκια εδώ, έχω πάθει ένα μικρό μπλόκο και το εννοώ αυτό εδώ. Διότι, αν πάει κανένας στο IndyMedia, έτσι, λοιπόν, και καθίσει, ας πούμε, για να δει τι λένε και τι γράφεται εκεί μέσα και φαντάζομαι ότι εγώ έχω μπει στο IndyMedia 10 φορές όλη μου τη ζωή, γιατί έτυχε κάτι που να ψάχνω, να υπάρχει μια αναφορά εκεί. Λοιπόν, η Λοιπόν, με συγχωρείτε λιγάκι, αλλά αυτές οι οργανώσεις, αυτή η οργάνωση που λέει η οργάνωση αναρχική δράση, μιλάμε τώρα εδώ, έχει μια τελείωτη δραστηριότητα. Μιλάμε, θα σας διαβάσω εγώ έτσι λιγάκι για να καταλάβετε, γιατί είναι τεράστιο το... επίθεση στο σπίτι του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχάνου Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιου Σαββάκη, 2018. Επίθεση στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Europe Direct. Αυτά είναι για Θεσσαλονίκη, έτσι. Επίθεση στους στρατώνες του ΝΑΤΟ, το Νοέμβριο του 19. Έχει στρατώνες στο ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν ξέρω. Okay. Πολιτική δήλωση της οργάνωσης Αναρχική Δράση για τη Συγκυρία που διανύουμε, 2019. Θεσσαλονίκη, εμπριστική επίθεση στο δικηγορικό γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Ευθυμίου. Θεσσαλονίκη, αυτό το της Ευθυμίου είναι το 20. Θεσσαλονίκη, εμπριστική επίθεση σε όχημα διπλωματικού σώματος Τουρκίας, 2020. Θεσσαλονίκη, εμπριστική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Manpower Group, το 20. Πολιτική οργάνωση, τέλος πάντων, μηντιακής προβοκάτσιας, εντάξει, αλλά δεν είναι. Επίθεση στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 2021. Επίθεση στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, 2021. Επίθεση σε οικογένειες της Νεοφιλελεύθερης Αριστείας, το 2021. Συγγνώμη, τι εννοεί, σε ποιες οικογένειες? Λοιπόν, τι επιτεθήκανε? Σε τρεις, μάλιστα, ορίστε. Λέει στην οικογένεια του ασυνταγματάρχη, τέλος πάντων, τάδε, στην οικογένεια τάδε και στην οικογένεια τάδε. Τρεις επιθέσεις εκεί. Μπαράζ. Λοιπόν, επίθεση στην κλινικάρχη προέδρου του ΠΕΙΚ Γρηγόρη Σαραφιανού. Εμπριστική επίθεση ενάντια στην εργοδοτική βία και ταξική εκμετάλλευση, το 21. Εμπριστική επίθεση στα γραφεία της έκτης ΔΟΗ. Που τι άλλο, εμπριστικές επιθέσεις σε δύο σπίτια ένστολων αστυνομικών. Καθίστε τώρα μισό λεπτό. Εμπριστική επίθεση στο γραφείο του δικηγόρου Αλεξόπουλου. Και μια τελευταία ανάρτηση, λοιπόν, είναι το 22. Καθίστε μισό λεπτό λιγάκι, γιατί εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, διότι εδώ μιλάμε για μια οργάνωση που λειτουργεί με τις ιδεολογικές της τοποθετήσεις και τα λοιπά, με την αντίληψή της για τα πράγματα, και βάζει καζάκια από... θα σου πω, έχει και δεύτερη σελίδα, συγγνώμη, δεν την είδα τη δεύτερη σελίδα. Έχει βάλει στο Γενικό Ταξιέρχο του ΝΑΤΟ, στην ειδική ανακρίτρια Βαρελά και στον πρώην πρόεδρο εφετών Σταυρόπουλου, 18. Στην επίθεση στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Νεάπολης Σταυρούπολη. Επίθεση στο γραφείο του κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εμπρισμό στην οικία των γραφείων του παραστρατιωτικού φασίστα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας. Δηλαδή από το 17 επιθέσεις στα σπίτια των αστυνομικών Ευθυμιάδη και Χατζή. Ρε παιδιά, λέω, κάτσε μισό λεπτό. Είσαστε με τα καλά σας? Όχι εγώ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όπως θέλει. Διαφωνώ κάθετα με αυτή τη δράση. Άμα συμφωνούσα, δεν θα το κάναμε και θέμα σήμερα. Αλλά είναι δυνατόν τόσα χρόνια, εγώ το εννοώ, οργάνωση που να δραστηριοποιείται τόσα χρόνια, βάζοντας όμως εμπριστικούς μηχανισμούς σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το εντάξει, έστω το δικηγόρο του Λεβέντη, για παράδειγμα, για την υπόθεση της Μπίκα. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι ότι δικαιολογώ, αλλά πες ότι είναι δικηγόρος. Έχει βάλει σε στρατιωτικών σπίτια, σε αστυνομικών σπίτια κτλ. Τι ενυπνώση οργάνωση είναι αυτή? Και δεν αναφέρομαι σε όλα τα μέλη προφανώς, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Δεν κάνω το ρητορικό ερώτημα, υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή παρακολουθούμαστε όλοι, όλα τα δεδομένα, ιστορίες κτλ. Και εδώ μια οργάνωση υπάρχει που βάζει καζάκια εδώ και 7 χρόνια, και σήμερα την πιάνετε και μάλιστα μέναν κιόλας στο διπλανό διαμέρισμα από την κυρία Νέστορος. Τι ενυπνώσει οργανώσει είναι αυτές, ρε φίλε. Και θα το πω και θα το πω έτσι ξεκάθαρα. Συμφωνώ σε κάθε δήλωση γραπτή όπου κρίνει τις συνθήκες, έχει την πολιτική του άποψη οποιοσδήποτε. Μπορώ να διαφωνήσω, μπορώ να συμφωνήσω σε οτιδήποτε. Διαφωνώ όμως στην περίπτωση όπου βάζει γκαζάκια και μπορεί να σκοτωθεί κανένας διερχόμενος άνθρωπος. Έτσι. Τώρα, όπως διαφωνώ και με την έννοια από τα γκαζάκια, για μένα περισσότερο πιο ισχυρό πράγμα είναι η μόρφωση και η επιμόρφωση που θα μπορείς να προσφέρεις στον λαό παρά να βάζεις γκαζάκια σε έναν α ή β αστυνομικό. Αυτό είναι δηλαδή, εντάξει, τζάμπα δουλειά. Καλύτερα να δημιουργήσεις ανθρώπινες σκέψεις, συνθήκες, συλλογισμούς κτλ. Με τις προφορικές σου, τις διανοητικές σου, τις παρεμβάσεις σου. Αλλά αυτό δεν θα δώσει λύση. Ποτέ η τρομοκρατία, ή τέλος πάντων, αν δεν θέλω να το ονομάζετε τρομοκρατία εσείς και το ονομάζετε στρατιωτική πάλι, δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου. Και η αποκοπή σας από το κοινωνικό γίγνεσθε, από την κοινωνία που θέλετε να αλλάξετε, χωρίς να τη συζητήσετε τι είναι αυτό που εσείς εκφέρετε και χωρίς να μιλήσετε γι' αυτό, θα καταλήγει πάντα σε ένα κενό. Σε ένα κενό, είτε αυτό το κενό έχει δημιουργηθεί από μηχανισμούς της ασφάλειας, είτε γιατί οπωσδήποτε πάρα πολλά άτομα μπορεί να στερνίζονται στα νεανικά τους χρόνια αυτές τις απόψεις και αυτές τις αντιλήψεις. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή ο Ντεγκόλ είχε πει: μακάρι λαοί που η νέα τους γενιά είναι κομμουνιστές. Με την έννοια ότι η σύγκρουση με το αστικό καθεστώς ή με το καράτος ή κτλ. Είναι κατανοητή για κάθε νέα γενιά. Τώρα η νέα γενιά δικιά μας, εντάξει, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι. Μισό λεπτό, έχουμε γραμμή, έτσι. Okay. Παρακαλώ. Καλώς την. Συγγνώμη που σε κράτησα τόση ώρα στο στεναμονή.
12: Αρκεί να προλάβω, γιατί είναι καλύτερα να πάρω μετά το δελτίο, δεν ξέρω.
10: Γιατί βρε, έχουμε 15 λεπτά, ρε μισό.
12: Εγώ θα ήθελα να σε συγχαρώ, Αλέξανδρε, για αυτό το τιτάνιο προσπάθεια που κάνεις. Είναι κάτι το εξαιρετικό και το καταπληκτικό. Ας δούμε και τα πράγματα από την άλλη πλευρά.
10: Παρακαλώ.
12: Λοιπόν, διάβασα πρόσφατα το τελευταίο βιβλίο του Πασκάλ Μπρουκνέρ με τίτλο «Υποφέρω, άρα υπάρχω». Όπως συγγραφέας, μεταξύ άλλων με τα οποία μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, και εγώ διαφωνώ σε πολλά, αναφέρει: «Το μήνυμα των καιρών μας είναι ένα, υποφέρω, άρα υπάρχω». Δηλαδή, είμαστε όλοι θύματα και έχουμε το δικαίωμα να λυπόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και αναρωτιέμαι, θα είναι άραγε οι νέες γενιές οι χαϊδεμένες, υπερευαίσθητες και φοβισμένες? Θα είναι λοιπόν έτοιμες να αντιμετωπίσουν το χαοτικό κόσμο που μας περιβάλλει και που τις περιμένει? Και μάλιστα αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους αδερφούς Γκονκούρτ, συγγραφείς αυτούς, στους οποίους δίνονται τα βραβεία, προς τιμήν τους δηλαδή, τα βραβεία λογοτεχνίας στα Γκονκούρ στη Γαλλία. Για να φέρει λοιπόν στο ημερολόγιο τους, οι αδελφοί Γκονκούρ κάνουν λόγο για μια γυναίκα η οποία κατά τη διάρκεια ενός ταξίδιου με άμαξα αφηγείται σε μια φίλη της που είχε πολύ καιρό να τη δει της παραξικάρδια ιστορία της οικογένειάς της. Ο πατέρας της πυροβολήθηκε, η μητέρα της πνίγηκε, ο σύζυγός της κάηκε σε μια πυρκαγιά. Μοναδική παρηγοριά της είχε απομείνει το παιδί της. Αυτό το παιδί λοιπόν που ζούσε στην Αίγυπτο, μια μέρα που κολυμπούσε ανέμελα στον ήλο, είδε να πλησιάζει ένας κροκόδιλος. Εκεί κάπου όμως η γυναίκα σταμάτησε, της ήταν αδύνατο να συνεχίσει την αφήγησή της. Οι συνταξιδιώτες, έχοντας αρχικά νιώσει φρίκη για τις συμφορές της, μην αντέχοντας να ακούσουν και πως ο κροκόδιλος άνοιξε το φρικτό του στόμα και κατάπιε το παιδί, ξέσπασαν ξαφνικά σε βροντερά γέλια. Τόση δυστυχία τους έπεφτε πολύ. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, κατακλυσμός και τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό περίφημο ομηρικό γέλιο που αναφέρει χαρακτηριστικά ο Όμηρος ότι όταν ο Οδυσσέας μπήκε πλέον στο παλάτι και αρχίζει να σκοτώνει τους μνηστήρες, οι μνηστήρες αντιλήφθηκαν αυτό που πρόκειται να γίνει.
13: Ναι.
12: Και όταν είδαν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο, άρχισαν να γελάνε τόσο πολύ, λέει, που άρχισαν να κουνούνται τα σαγόνια τους και γελούσαν τόσο δυνατά που τους τρέχανε δάκρυα από τα μάτια. Αυτό είναι το περίφημο ομηρικό γέλιο. Και λέω, μήπως φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου βλέπεις ότι από την περίσσια θλίψη και από την επανάληψη της κακοτυχίας κάπου οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους. Και γιατί κάθε μέρα, όπου γυρίσεις, ό,τι ακούσεις, όποιον συναντήσεις, επαναλαμβάνει αυτό το πράγμα, αλλά η ζωή δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Έτσι δεν είναι.
13: Καταπληκτικό.
12: Συγγνώμη.
13: Όχι, τι συγγνώμη, συνέχισα.
12: Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω ότι εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει, κάπου πρέπει η ψυχή να τροφοδοτηθεί και με κάτι άλλο. Ας, από αυτές τις πηγές της θλίψης και της απογοήτευσης και της μαυρίλας και τέλος πάντων όλες αυτές τις κατάστασεις που δεν είναι πια ανθρώπινη, πόσο να υποφέρεις. Εδώ, από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, θυμάμαι ακόμα τον αυτιά που άρχισε, τόσο θα κοπούν οι συντάξεις, τόσο θα κάνει αυτά, θα μας πάρουν εκείνο, παίρνουν το άλλο. Δηλαδή ένας κατηγισμός απελπισίας. και δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δηλαδή αν μόνοι μας δεν ξεφύγουμε, δεν κλείσουμε τα αυτιά σε αυτές τις συντάξεις, οι οποίες δεν τραγουδούν και έβηχα. Εντάξει. Τουλάχιστον να πεις ότι άκουσα το μαγεμένο τραγούδι. Εδώ είναι σιρήνες που κοιτάζουν, είναι σαν αποτελειώσουν ψυχολογικά. Και χωρίς ψυχισμό, και άλλη φορά το τόνισα, χωρίς ψυχισμό, σωστό, μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
13: Καταρχάς, μου θύμισες τις πηγές της μαύρης κωμωδίας, πρώτον και βασικότερο.
12: Μαύρη κωμωδία, ναι, κλωσσέγελος τέλος πάντων.
13: Ναι, από αυτό εδώ που... Που γελάνε, ας πούμε, εν ώψη ενός του τέλους της ζωής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το βασανίζομαι όσο υπάρχω, μου θύμισε στο ρόλο του πόνου στην επιβεβαίωση ότι υπάρχουμε σαν άνθρωποι.
12: Ο πόνος... Αυτό λέει υποφέρω.
13: Υποφέρω.
12: Το καντιανό, δηλαδή, το άλλαξε αυτό.
13: Καντιανό, καρτεσιανό.
12: Συγγνώμη, το καρτεσιανό, ο Καρτέσιος, ναι. Κόκκι το έργο σου, ναι. Σκέφτομαι, άρα υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
13: Και να μην ξεχάσουμε, συγγνώμη, και να μην ξεχάσουμε ότι τελικά στις μεγαλύτερες περιόδους κρίσης, αυτό το οποίο... τουλάχιστον ίσχυε στο παρελθόν, δεν ξέρω για σήμερα, όχι για σήμερα σίγουρα, μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον δεν το βλέπω, ίσχυε ότι ήταν η καταξοχή, δηλαδή πηγή της σάτυρας. Δηλαδή όταν τα πράγματα πηγαίνανε τόσο χάλια, δηλαδή πιο χάλια δεν γινότανε, ο τρόπος που αντιδρούσε ο κόσμος ήταν, παραδείγματος χάρη, μέσω της σάτυρας, σάτυρα μέχρι δακρύων.
12: Σωστά, αλλά τώρα δεν υπάρχει σάτυρα.
13: Δεν υπάρχει.
12: Ούτε επιθεωρήσεις δεν υπάρχουν πια στο θέατρο. Και αυτές οι κωμωδίες είναι τόσο κακογραμμένες, τέλος πάντων, που καλύτερα να μην τις ακούσεις κιόλας. Δεν προκαλούν το γέλο, α πούμε. Η σάτυρα δεν υπάρχει με τη μορφή που την ξέραμε.
13: Ναι. Καμία σχέση δεν έχει.
12: Δεν γι' αυτό λέω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί με το ρυθμό που πάμε θα γίνουμε όλοι ψυχασθενείς. Οπότε να μην... ναι, πραγματικά προς τα εκεί μας πάνε. Μας πάνε, πάμε, δεν ξέρω.
13: Εγώ απόψε πουλάω Ζάναξ, όπως το λέει.
12: Τα πουλάνε καλύτερα. Μιλάμε πληθώρα στην αγορά. Αυτά είναι τα καταναλώσεις.
13: Όχι, τέλεια. Η παρέμβαση ήταν καταπληκτική. Όχι, αλήθεια τώρα. Να μια άλλη πλευρά. Όταν είδες, όταν όμορφοι άνθρωποι με όμορφο μυαλό παίρνουν λιγάκι όλο αυτό εδώ και το φέρνουν το δικό τους το υλικό, να γινόμαστε πιο σοφοί και πιο πλούσιοι και κάνουμε καινούργιες επισυνάψεις.
12: Και να διαβάσω ένα ποίημα πάλι του Τάσου Λιβαδί. Ένα απόσπασμα γιατί είναι από την Καντάτα. Περιμέναμε αιώνες το Μεσσία και ύστερα βάλαμε το χιτόνο του στα ζάρια. Και κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός και κλαίει μέσα στα χέρια τους. Και ό, εσείς νύχτες της γης, ό, αιώνιες νύχτες, οριμάζοντας το απίθανο και το οριστικό. Ω νύχτες, νύχτες ταπείνωσης, που η περιφρόνηση του κόσμου σου ανοίγει την ίδια την αγκαλιά του Θεού. Και εκείνος μαρμαράς το επάγγελμα σηκώθηκε και άνοιξε και το ρώτησαν πως λέγεσαι και αυτός τους απάντησε και οι άντρες με τις ρεπούμπλικες ταράχτηκαν μόλις άκουσαν το όνομά του και αναρωτιόντουσαν μεταξύ τους τι συμβαίνει λοιπόν μα τάχα αναστήθηκε και ύστερα γέλασαν πως τάχα δεν γίνονται στον αιώνα μας θαύματα ένα γέλιο αβέβαιο και το όνομά του ήταν μεγάλο σαν οποιοδήποτε ανθρώπινο όνομα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
13: Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ.
12: Σε ευχαριστώ για όλα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
13: Να είσαι καλά.
12: Και όλοι οι ακροατές μας να έχουν υγεία και.
13: Μακάρι και έθιμο.
12: Λοιπόν, καλό βράδυ.
13: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σελαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάντους, και οι δύο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον συγκεκριμένο εμπρισμό και η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία μάλιστα είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, σχόλιασε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού, μετά από ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Αν αυτό ισχύει, δεν αποτελεί έμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για άλλη μια φορά έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για να αντιληφθεί με χρονοκαθυστέρηση αυτό που η ελληνική λύση φωνάζει εδώ και χρόνια. Η λύση για την εσχροκέρδεια στα καύσιμα είναι η ιχνηλάτιση, αλλά κυρίως ο έλεγχος του κέρδους στα διελιστήρια. Η ιχνηλάτιση και ο έλεγχος του κέρδους στα διελιστήρια είναι η λύση που θα τις εφαρμόσει άμεσα μόνο η ελληνική λύση όταν λάβει τη λαϊκή εντολή, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίστηκαν. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην Ινούς Ασερών. Όπως έκανε γνωστό το πυροσβεστικό σώμα, δύο ημεδαπή ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο του δρόμου, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκια.

0: 92,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Fox 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Έχουμε κάποια γραμμή, νομίζω. Παρακαλώ.
1: Χαίρε, Αλέξανδρε.
0: Χαίρε, Τριαντάφυλλε.
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ακροάτρια πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτή να κάνει μια κουμπούλα ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι κάθε εβδομάδα. Θα μα δώσει πράγματα. Ειδικά μέσα σε ένα τεταρτάκι θα μα δίνει τροφή για όλη τη εβδομάδα.
0: Τροφή,
1: δεν το έχω.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ απλώ σχολιάζω αυτά που λένε οι άλλοι. Αν μου πει, άνοιξε εδώ. Όχι τόσο. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω, ε.
0: Όχι, βασανίζομαι, υποφέρομαι. Υποφέρω, άρα υπάρχω.
1: Τι σου είπαμε τον Τσάρλτον Ίστον στα κάτεργα, που ήταν στα κάτεργα και έτοιμο να καταρρεύσει και τρώει δυο μαστιγές και ξεσηκώθηκε και λέει τώρα να δείτε τι θα γίνει. Και του λέει ο άλλος, ορίστε, λέει, σου έδωσε ευκαιρία να ζήσεις, του λέει, μέσα από τον πόλο. Να σε ξυπνήσω. Αυτό είναι σκέψη το καλά αυτό. Αλλά σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ο Αρκάς λέει, πάει ένας στη ζωή με τα θάνατο και λέει, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Και του λέει ο Άγγελος, δεν υπάρχει πλέον, αλλά μην το σκέφτεσαι. Δεν είναι ανάγκη πλέον να τρως το μυαλό σου. Αυτό που λέω τώρα δεν είναι ακριβώς η σάτυρα. Καλά το πιάσατε, είναι αυτό που λέει ο Νίτσε. Χρειάζεται η ανάγκη της παροδίας. Τύπου Monty Python, όχι ακριβώς η σάτυρα.
0: Ναι, παροδία.
1: Γιατί με τη σάτυρα μπορεί και να τους κάνεις και διάσημους. Γιατί λέει ένας, λέει, αν ήξερε ο Παπαδόπουλος τη δύναμη της σάτυρας, θα βάζει ένα Λαζόπουλο τότε να τον σατυρίζει, για να τον αγαπήσει ο κόσμος. Δηλαδή παροδία τύπου όπως σε ένα παλιό σκετσάκι που δίνει ο βασιλιάς της Αγγλίας σε ένα μια περγαμνή, λέει, πήγαινε τον στη Σκωτία, στο βασιλιά εκεί. Περνάει αυτό στα μύρια όσα, τρώει βέλη και όταν φτάνει στο βασιλιά, παίρνει την περγαμηνή, ο άλλος της Σκωτίας, την ανάβει με ένα κερί εκεί πέρα που είχε δίπλα και ανάβει την μπουράκλα του. Με την περγαμηνή που του έδωσε ο άλλος, τώρα καταλαβαίνεις. Και του δίνει μια άλλη έτοιμη, του λέει, άντε πάτε και φύγε από εδώ, άγιασέ μας την γωνιά. Στη δουλειά να βρίσκεστε. Κατάλαβες. Ίσως να μας κάνουν αυτό. Είναι ο τραπ. Τραπ είναι παροδία, είναι ο τύπος. Και λέει, πραγματικά, αν θες να ψάξεις να βρεις την αλήθεια, λέει, πρέπει να επικαλεστείς και την παροδία. Επικαλείται τον κολοφόνιο, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το θέμα. Είναι δύσκολο, αλλά ίσως θα πρέπει να καταλήξεις εκεί. Τώρα, όσο για τον ακροατή, γι' αυτό σου λέει, κυρία, αν μπορεί να βγαίνει και ένα τεταρτάκι, μας δίνει πολλές ιδέες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Η δύναμη της ποιήσης αυτό είναι. Να λες λίγα, να εννοείς πολλά. Χωρίς. Εκεί που χρειάζεται, καταλαβαίνω. Τώρα για τον ακροατή που μας μέμφεται, θα σε παρακαλέσω πολύ. Τώρα που θα γυρίσει σπίτι, να βρεις την ιστορία στο ίντερνετ, ένα δεκάλεπτο θα σου πάρει να την διαβάσει. Η φλογερή καρδιά του Ντάγκου, Μαξίμ Γκόρκι. Πολύ θα σε παρακαλέσω. Και να προσέξεις το τέλος, τι γίνεται όταν τους ελευθερώνει. Εκεί που λέει...
0: Η φλογερή καρδιά?
1: Η φλογερή καρδιά του Ντάγκου, ΝΤΑΦΑΛΦΑ, ΚΟΜΙΚΡΟ, Μαξίμ Γκόρκι. Είναι ένας που ελευθέρωσε κάποιος μέσα από ένα σκοτεινό δάσος. Δηλαδή πραγματικά τα έδωσε όλα. Αλλά τι παθαίνει η καρδιά του στο τέλος, λέει ένας προσεκτικός. Αλλά ένα, όλοι φύγανε, λέει, δώσε σημασία αφού βρήκαν την ελευθερία. Αλλά ένας προσεκτικός άνθρωπος, λέει, αφού παρατήρησε που σιγόκηγε η καρδιά του, πήγε κάτι έκανε. Και να το προσέξει αυτό. Είναι οι τελευταίες 5 γραμμές. 10 λεπτά θα σου πάρει. Τι να σου πω, αυτός ο Κροατής, δύο τινά συμβαίνουν. Ή πραγματικά είμαστε ένα όχημα άγνοιας με καλογιαλισμένες ζάντες, πώς το είπε. Οπότε αυτός γνωρίζει. Έτσι. Και όπως είπε και ο Σοκράτης στην Απολογία, γιατί με δικάζετε, λέει. Λόγω άγνοιας, λέει, διαφθείρισες νέος. Γιατί χρησιμοποιήσε σωστά τη λέξη άγνοια. Δεν μας χρησιμοποιήσε ότι είστε υποκίνητα, σου λέει, έχετε άγνοια, εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ, αλλά για να πεις τον άλλον έχεις άγνοια, πάνε να πεις ότι γνωρίζει. Εμείς δεν επικαλυστήκαμε ότι γνωρίζουμε, έτσι. Δίνουμε μια τροφή για σκέψη, όπως η κυρία, όπως εγώ. Αφού αυτός γνωρίζει, δύο τι να συμβαίνουν. Ή να βγει να μας μιλήσει πού ακριβώς βρίσκεται το λάθος, οφείλει, ή κάνε αυτό, θυμάσαι που μιλάγαμε ένα βράδυ και μου λες, αυτό λέγεται προβολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ψυχολογική προβολή τι είναι. Πας και τη δικιά σου συμπεριφορά την κάνεις προβολή πάνω στο δίπλα, ασχέτως αν είναι η δικιά σου σωστή, και ψάχνεις τη δικιά σου συμπεριφορά, να μην πω τώρα ας πούμε τα χούλια, και τα ψάχνεις να τα βρεις στον δίπλα, γιατί τα γνωρίζεις εσύ από μόνος και ή γίνεται προβολή ή πραγματικά γνωρίζει. Αν πραγματικά γνωρίζει, πρέπει να βγει να μας μιλήσει. Δηλαδή θα είναι το πιο χρήσιμο πράγμα σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ την έννοια του σκοταδισμού και θα σου το κλείσω με καμπαλιστικό. Το ξέρεις το δέντρο της ζωής της Καμπάλα, έτσι. Το ξέρεις.
0: Ναι, βρε.
1: Το κέντρο, το στέμα και αυτά. Τα κατώτερα πρώτα σεφυρώθ αυτά λέγονται κλειφώθ. Αυτά λέγονται, είναι κέλυφοι. Τα αναφέρουν οι ίδιοι αυτοί οι καμπαλιστές. Είναι αυτό που ήθελε να μας πει αυτός χθες, ότι αυτό που βλέπεις δεν υπάρχει, είναι ένα κέλυφος και εκεί μέσα αυτά που κατοικούν είτε δεν υπάρχει τίποτα είτε αυτό που υπάρχει είναι παρανοϊκές ιδέες. Τα κλειφώ, ψάξτε αυτό να δεις, που και οι ίδιοι το αναφέρουν. Και για μένα, σκονταδιστής πραγματικός, θα κλείσω μόνο με αυτό, δεν είναι αυτός που έχει άγνοια και λέει ψέματα, ενώ νομίζω ότι λέει το σωστό, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Για μένα, σκονταδιστής πραγματικός είναι αυτός που γνωρίζει πράγματα πάνω από το μέσο όρο, κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ αν γνωρίζω πράγματα μέχρι το 5 και ξέρω ότι γνωρίζω, ούτε ανώτος είμαι τότε, μέχρι εκεί μπορώ να γνωρίσω. Αλλά ο σκονταδιστής γνωρίζει πιο πολλά από μένα και ακριβώς επειδή γνωρίζει προσπαθεί να καλύψει την αλήθεια. Ξέροντας πού θα χτυπήσει και τι θα χτυπήσει, δεν χτυπάει τυχαία, κατάλαβες τι να σου πω.
0: Πολύ καλά.
1: Οπότε εκεί δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιον ανόητο, να πούμε α, αυτός δεν ξέρει. Έχουμε να κάνουμε με κάποιον που γνωρίζει και ξέρει που θα χτυπήσει. Δεν χτυπάει τυχαία, όπως λένε οι άλλοι, μέσα σε ένα δάσος, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και κάποια στιγμή, κάτι θα πετύχουμε και θα πούμε, ωραία, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Διάβασε την ιστορία που βρίσκεται και θα δεις
0: καλά, θα το εννοείται.
1: Πώς κλείνει. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε γραμμούλα. 2315-576 και 2315-677. Και εντωμεταξύ, αξίζει να το αναφέρουμε ότι υπάρχει και μια εξέλιξη στον χώρο του ΟΠΚΕΠΕ, μια καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου του ΟΠΚΕΠΕ, του κ. Μελά, και της πρώην Γενικής Διευθύντριας της κ. Αθανασία Ρέπα, έτσι. Διότι μέχρι πρόσφατα είχαμε μόνο σε διάφορους ιδιώτες. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είπε ότι επειδή επέστρεψε τα χρήματα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έκανε το αδίκημα. Αλλά οι δύο τύποι, αυτοί εδώ, των Αρίστων, ο κύριος Μελάς τα λοιπά, στο Τριμελές λοιπόν πλημελωδικείο, καταδικάσανε για παράβαση καθήκοντος, για υπόθαλψη εγκληματία και ταυτόχρονα για επεξαίρεση εγγράφων και μάλιστα αυτό τους στέλνει μάλιστα και για κακούργημα, για να εκδικαστεί η υπόθεσή τους για κακουργηματική πράξη. Το έγγραφο αυτό ήταν μια αναφορά με 80 ονόματα της κτηρίας Τυχεροπούλου, όπου ζητούσε τα στοιχεία για το ότι θεωρούσε ότι αυτοί ήταν ψευδώς αναφερόμενοι σε ότι είναι αγρότες, αυτοί με τις αμυγδαλιές στην Πίνδο, ας πούμε. Και τι έκανε ο κύριος Μελάς, ο Άριστος της Νουδούλας και η κυρία Ρέπα? Κατέστρεψαν το έγγραφο, το εξαφάνισαν. Μάλιστα. Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για το αν η δικαιοσύνη αρχίζει να αποφασίζει ή κάποιοι δικαστές να παίξουν πραγματικά το ρόλο που θα έπρεπε να παίζανε στα ζητήματα της διαφθοράς σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει, είναι ένα ελπιδοφόρο να λέμε τα καυτηριάζουμε τα όσα άσχημα συμβαίνουν, καυτηριάζουμε τη μορφή της τη μορφή, τέλος πάντων, και μα εμφόμαστε τη διαφθορά και στον χώρο, ειδικά στον χώρο δηλαδή στις ηγεσίες της δικαιοσύνης, μέσα από με τον εναγκαλισμό της με την εξουσία, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί στα κατώτερα στρώματα να υπάρχουν και έντιμοι δικαστές που τιμούν τον όρκο. Λοιπόν, μπορείς να ανοίξεις λιγάκι τον ήχο εδώ στο 1, να το ανεβάσεις, γιατί νομίζω ότι μου λένε ότι δεν ακούγονται. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677 είναι τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να καλέσετε εδώ στην εκπομπή. Όσοι θέλετε να παρεύετε, να πείτε. Οκ. Okay. Παρακαλώ.
2: Αμέσως.
0: Έλα ρε. Καλώς το να. Καλώς το πουτινόσκυλο. Έτσι θα σε αποκαλώ.
2: Να σε καλά. Να σε καλά που είπες και μια αλήθεια.
0: Και Άπολος δηλαδή, γιατί μισό λεπτό, γιατί όλα ψέματα λέω. Για
2: ποια λεπτά. Την Όσκυλο μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα.
0: Μέχρι να αρχίσει να ανατέλει από τη Δύση δηλαδή. Για λέει.
2: Γιατί παρόλο τη στεναχωριά παρά που μας έχει δώσει η εξέλιξη του πολέμου.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Μα βέβαια πρέπει να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Το χαμήλωξα.
0: Μπράβο, κορί μου. Έβγαινε μου. Πώς είσαι καταρχάς στην υγεία σου?
2: Εξακολουθείς να επιμένεις εσύ.
0: Να βάζω πρώτα ακροάτες και μετά ακροάτες.
2: Βέβαια, το κράτησα. Με τσίμπησε, τι να κάνω. Θα μου λες δεν εξισώνω, άρα θεωρείς ότι δεν είναι ίση, γι' αυτό
0: ναι.
2: Και δεν προχωράς σε εξίσωση.
0: Οκ, δεκτό. Τι να πω. Ωραία.
2: Λοιπόν, έχω μια ιδέα όσον αφορά την εκπομπή. Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος να αφήνεις το τελευταίο 15 λεπτό ή το 20 λεπτό για συμμετοχές όπως αυτή την, όπως κάθε Παρασκευή. Και αυτό το λέω γιατί μια ενδιαφέρουσα, ενδεχομένως ενδιαφέρουσα εκπομπή της Δευτέρας μέχρι την Παρασκευή εμένα μου έχει διαφύγει και θα ίσως θα ήθελα να πω κάτι.
0: Δεν έχει κρατά σημειώσεις? Υπάρχουν πράγματα που διαφεύγουν από σένα, αποκλείεται φίλε. Εντάξει,
2: όχι, διαφεύγουν. Όχι, δεν μιλάω μόνο για μένα. Μιλάω και για οποιοδήποτε άλλο όσον αφορά την διαδικασία, το πρακτικό μέρος της εκπομπής.
0: Okay.
2: Αλλά επειδή διέφυγα, να επανέλθω στα περισσότης και να σου υποδείξω το άρθρο 116 του Συντάγματος.
0: Όπου?
2: Το οποίο μιλάει για θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας, έτσι το γράφει εδώ, ανδρών και γυναικών.
0: Okay.
2: Τώρα ποια είναι τα θετικά μέτρα είναι προς συζήτηση κάποια στιγμή.
0: Ωραία.
2: Ήθελα να πω δύο κουβέντες, αν μου επιτρέψεις επιπλέον χρόνο, να μου δώσεις επιπλέον
0: χρόνο. Βεβαίως, ναι.
2: Για το μεγάλο θέμα της υπογεννητικότητος. Το ότι θα εξαφανιστεί αυτός ο λαός με την πάροδο της προσεχούς 40ετίας ή 50ετίας. Τώρα δεν θα αφρίσεις επειδή είπα 50ετίας.
0: Όχι, καθόλου δεν αφρίζω, που είμαι τίποτα μαζί σου.
2: Λοιπόν, δεν είναι και τίποτα
0: φοβερό, ας πούμε.
2: Πω, εκτός ροής του βιολογικού του βιώματος που υπάρχει στην επιφάνεια της γης. Έχουν εξαφανιστεί και πλάσματα εξ ολοκλήρου και είδη. Παραδείγματος χάρη, εκείνοι οι Μάγια τι έγιναν?
0: Ναι.
2: Εκείνοι οι Χεταίοι πού είναι?
0: Μάγια, Αζτέκοι, ξέρω εγώ τι ήταν τέλος πάντων.
2: Όχι, Αζτέκοι υπάρχουν ακόμα.
0: Υπάρχουν, ναι.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν.
0: Okay.
2: Δεν τους έσφαξαν όλους, δεν μπορούσαν.
0: Ίνκας.
2: Ήταν κουραστικό. Ο Ίνκας υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και Ίνκας, μόνο οι Μάγια έχουν εξαφανιστεί.
2: Εγώ όσο καθαρά εξαφανισμένος έχω αυτούς από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση και από ό,τι διαβάζουμε που και που πλέον.
0: Ωραία.
2: Γιατί το διάβασμα πλέον είναι...
0: Οπότε μετά τους Μάγιας και τους Ίνκας και οι Έλληνες.
2: Αυτοί οι οποίοι αυτοαποκαλούνται Έλληνες.
0: Α, αυτοποκαλούνται. Φω, καλά, είσαι πιο δύσκολος, σκληρός από μένα.
2: Ορίστε.
0: Είσαι πιο σκληρός από μένα.
2: Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι θέμα συμπεριφοράς για να χαρακτηρίσω κάποιον αν είναι Τούρκος, αν είναι Αλβανός, αν είναι Έλληνας. Έχω κάποια κριτήρια σαν άτομο. Λοιπόν, τώρα όταν ο άλλος έλεγε έλα να τα πάρεις τα όπλα, στην τρέχουσα κατάσταση αυτό είναι αδιανόητο. θα τα παραδώσει τα όπλα και θα τελειώνουμε και θα πάει να ζητάει μετά επιδόματα. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, η εξαφάνιση αυτού του λεγόμενου ελληνικού έθνους θα προκύψει μοιραία. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε άλλη λύση πλέον. Έχεις να με μαλώσεις σε τίποτα?
0: Όχι καθόλου. Κοίταξε κάτι, όπως και να το κάνεις, εμένα αυτό που με ενοχλεί και η αιτία που έφερα για δεύτερη τρίτη φορά το ζήτημα και ίσως να το έβαλα πλέον με τον πιο σκληρό του τρόπο είναι γιατί δεν μπορώ να ακούω. Ένα είναι ότι δεν θέλω να βαυκαλίζομαι, να βαυκαλίζεται ο κόσμος. Εγώ θα κάνω το δικό μου το χρέος και δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Αυτό με την φλακία στο στόμα των πολιτικών και όχι μόνο, είναι κάτι που πλέον δεν ξέρω, ίσως τώρα επειδή όλο αυτό το χρόνο έχω δουλέψει σε πολλά θέματα αλληλένδετα και τα έχω βάλει και ας το πούμε στις διασυνδέσεις εσωτερικές υπόγειες, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχω άλλο να ακούω ανοησίες. Δηλαδή τα πράγματα είναι έτσι. Ξεγελιόμαστε, okay. Θέλετε να ξεγελιόμαστε με αυτογνωσία, δηλαδή με την επίγνωση ότι ξεγελιόμαστε, ωραία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αντέχω, ας πούμε, αυτή την κοροϊδία, τις ανοησίες, τον οχετό βλακείας. Πραγματικά, ειλικρινά. Ειλικρινά στα δει και όποιος θέλει, με κακιώσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μα η αλήθεια κατά κανόνα είναι πικρή.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι εύγευστη. Επομένως, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη κάτω από το σύνθημα να δούμε τι μας ενώνει και να αγνοήσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Ναι. Αχ, καλέ, τι ωραίο που είναι αυτό. Θα σου πω, θα πω κάτι και κλείσε με, γιατί θα μας πιάσει λογοδιάρια.
0: Ναι.
2: Εχθές είδα μία...
0: Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή, οπότε έχουμε 5 λεπτάκια. Εντάξει. Έχεις 5 λεπτά να εξαντλήσεις.
2: Δεν έχουμε διάδοχο.
0: Okay.
2: Είδα μια δημοσκόπηση, η οποία από ό,τι είπανε γίνεται κάθε εξάμηνο στο Open. Και έδειχνε ότι το 25% αυτή τη στιγμή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και το 15% Τσίπρα.
0: Okay.
2: Τι περιμένεις από αυτή την κοινωνία?
0: Ψηφίζουν, έλεσαι, γιατί το βρίσκω λίγο θεότρολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα ξαναψηφίσει τον Τσίπρα?
2: 15% του δίνε.
0: Βρε, δεν με διακρίνεις κάτι, για μένα οι δημοσκοπήσεις
2: είναι η δημοσκόπηση του Μαύρου.
0: Είναι δημοσκοπήσεις για μένα, δηλαδή πραγματικά και ειλικρινά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η διαμόρφωση και όχι η αποτύπωση της κοινής γνώμης.
2: Ναι, επηρεάζει. Αλλά εγώ το ανέφερα επειδή αυτή η δημοσκόπηση γίνεται κάθε εξάμηνο από ό,τι είπανε και είναι μια δημοσκόπηση η οποία δεν λέει τα πράγματα πάρτε τα, αυτά είναι και εγώ δεν μιλάω. Είναι και ο Μαύρος εκεί πέρα, ο προϊστάμενος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και τα σχολιάζει τα πράγματα της δημοσκοπήσεως. Έχει κάποια σοβαρότητα για μένα και κάποια αλήθεια. Λοιπόν, δεν θέλεις 15% Τσίπρα? Πόσο να κατέβω, 10, 8, 6, 7.
0: Εντάξει, απλώς δεν μπορώ. Εντάξει, οκ, okay, θα μου πεις άξιος λαός, άξιος της μοίρας του.
2: Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Έτσι όπως τη δημιουργήσαμε. Και ύστερα από κάποια χρόνια, εδώ μέσα θα είναι ένας πολυπολιτισμικός λαός πλέον και όχι έθνος. Δεν ξέρω αν θα με κλείσουν φυλακή επειδή είπα έθνος.
0: Τουλάχιστον. Λοιπόν, τουλάχιστον μία μέρα φυλακή.
2: Ορίστε.
0: Τουλάχιστον μία μέρα φυλακή.
2: Ναι. Και θα υπάρχουν κάποια γκέτα με κάποια υπολείμματα ελλαδιτών.
0: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου.
2: Να κάνω.
0: Αν αποφεύγεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για
0: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ,
2: και,
0: ευχαριστώ.
2: Για την ανοχή σου.
0: Ναι, σε ανέχομαι, αλλά επειδή σε αγαπάω, γι' αυτό δεν μπορώ να το
2: Χαιρετώ. Μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, όχι, μα η λέξη αγάπη προέρχεται από ένα ομηρικό ρήμα, το παθητικό αγαπάζομαι, που σημαίνει.
2: Όχι, όχι, όχι, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος.
0: Τι έκανε λάθος, δηλαδή.
2: Κάνεις λάθος. Το αγαπάζω είναι ποιητική έκδοση, όπως είναι το πέλι.
0: Που σημαίνει ανέχομαι σεβασμό. Εγώ τουλάχιστον στο ομηρικό μου αυτό γράφει.
2: Δεν ξέρω τι γράφει. Εγώ το έψαξα έτσι με πείσμα.
0: Με πείσμα
2: κιόλας. Από τα βιβλία που έχω. Το αγαπάζω, το θεωρούν ποιητικό και είναι, δεν χρησιμοποιείται. Η κατάληξη άζω είναι δεδομένη.
0: Okay.
2: Δεν είναι. Okay, είναι πρώτο πρόσωπο ενεστώτος το άζω. Η κατάληξη άζω. Λοιπόν, το αγαπάζω όμως είναι παράγωγο του αγαπώ.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή πολλές φορές το έχω ρωτήσει, τι θα πει αγάπη, παιδιά, τον ορισμό, τι είναι, αρχίζουν και μου λένε, μην μας βάζεις δύσκολα τώρα. δηλαδή, μπορώ να αγαπήσω τον Τσίπρα.
0: Γιατί να μην τον αγαπήσει, βρε. Άνθρωπος είναι γι' αυτό, βρε.
2: Να αγαπάμε, λέει, τους ανθρώπους, ναι. Να αγαπήσω και τον Τσίπρα, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μου πάει, δεν μου γίνεται.
0: Δεν σου γίνεται. Εντάξει, αδερφάκι μου, χαιρετώ.
2: Και ευδαιμονείτε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Και επαυξάνω. Χαιρετώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Οκ. Okay. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Άλεξ.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Έχουμε κανένα λεπτό ή να το κλείσω?
0: Όχι, έχουμε.
3: Εντάξει. Έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής, εσύ, Άλεξ. Πρέπει να δεις και κάνα χρόνο ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα.
0: Okay.
3: Γιατί βάζεις πολλά θέματα και υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα, αλλά τα ξεχνάμε τώρα και γίνεται ένας αχταρμός στο κεφάλι.
0: Ζητάω συγγνώμη, θα το εφαρμόσω.
3: Όχι, εντάξει, θα βγούμε σε καμία πρόταση. Και 5 λεπτά να είναι, όπως και τα παιδιά που βιώνουν και λένε τώρα, ευτοί κύριοι και κύριες που κάνουν τη μιλάνε.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να σου πω. Και εγώ την τεκνοπολίτη της οικογένειας είμαι, Άλεξη.
0: Okay.
3: Όταν ο Ανδρέας Παπαδρέου έκανε την προσπάθειά του τότε, μάλλον για να αλλάξει δεδομένα, έκανε μια καλή φιλότιμη προσπάθεια και θυμάμαι την μητέρα μου συγχωρεμένη. Μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Ένα πίπ άκουσα, εδώ δείστε μας.
0: Όχι, όχι, εγώ σ' ακούω και όλοι σ' ακούμε.
3: Ναι, γιατί ακούω ένα μπίπ που σου λέω. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ περίμενα, εντάξει, έκανα μια προσπάθεια γιατί μπορείς να βοηθήσεις και τα σχετικά. Θυμάμαι όμως από την περίμενα τους γνωστούς άγνωστους να αρχίσουν τα συνθήματά τους. Γιατί τα λέγανε από τότε, αλλά ήταν αμεληταία σημασίας οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή ήταν πολύ λίγοι, οπότε δεν,
0: ναι, δεν είχαν ακόμα την παρεμβατικότητα.
3: Μετά από ένα ή δύο χρόνια, ότι είναι εθνικιστικό και φασιστικό αυτό το μέτρο που πήρε ο Παπανδρέου. Για την υπογεννητικότητα το 92-93, δεν θυμάμαι πότε, ήταν πάντα στην εποχή εκείνου ήταν.
0: Mm-hmm.
3: 90, δεν θυμάμαι. Και το είπαν οι τύποι.
0: Έτσι είπαμε.
3: Λοιπόν, ήταν από τότε του πολεμού το θέμα της υπογεννητικότητας με τους ανθρώπους που ζουν νόνα αυτή, το να μην κάνουν οι Έλληνες παιδιά. Είχα πει και κάποια στιγμή ότι κάποια... Δεν είναι ότι φύγαν τα παιδιά οι νέοι και αυτά που φύγαν στο εξωτερικό, αλλά το θέμα είναι ότι μείναμε εμείς οι μεστικές εκ των πραγμάτων και λίγα νέα παιδιά που μείναν εδώ πέρα. Ποιος θα κληρονομήσει αυτή τη γη, η Αλέξη, και όχι να την κληρονομήσει, ποιος θα ορίσει τους κανόνες τους ελληνικούς με την κουλτούρα, οτιδήποτε θέλεις, ό,τι και να είναι αυτό, έτσι δεν έχω το λεωφορείο, που θα ορίσει τα καινούργια ελληνικά δεδομένα, ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος? Αυτό είναι που με... Θα έρθουν οι Πακιστανοί, μας έκαναν την...
0: Πάντως, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, όπως καταλαβαίνεις, ένα μέρος που αδειάζει, γεμίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
3: ακατοικείται. Είναι νομοτελειακό αυτό.
0: Είναι νομοτελειακό. Οπότε,
3: το ξέρουν αυτοί.
0: Δεν μου κάνεις την ερώτηση αυτή.
3: Το ζητούμενο σου λέω ότι θα σβήσει τελείως Δηλαδή θα είμαστε μια ανάμεση με σε πέτρες επάνω, κάπως έτσι την κλέβει.
0: Ούτε αυτά θα υπάρχουν. Διότι...
3: Ούτε αυτά, γιατί θα τα αλλάξουν για αυτά.
0: Διότι τα νεκροταφεία θα είναι αδιάθετα και άχρηστα. Ποιος θα πηγαίνει να ανάψει καντήλι, δεν υπάρχει θέμα.
3: Όχι, δεν μιλάω για το καντήλι. Αν θα αναγκαστώ και μια ωραία ατάκα που είπε ένας άλλος, ένα κορατής που χθες έγινε ένα άλλο τέτοιο. Λέει, υπάρχει στην πλάκα της στα κημητήρια η ημερομηνία γέννησης και η ημερομηνία θανάτου. Αλλά ενδιάμεσα λέει υπάρχει μια παύλα. Η παύλα είναι όλη η ζωή μας, λέει. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.
0: Αυτό είναι. Σωστό γι' αυτό.
3: Λοιπόν, έγινε να σου πω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
3: Στα γρήγορα σου πω. Ήμουνα κάποτε κοντά στην Αναστάσιο του Κυρίου εδώ στη Θέρμη. Είχε ανταλλακτικά αυτήν και τον άνθρωπο, ένας φίλος και ξαφνικά έχει και καλή διάβια η μέρα εκείνη. Βλέπουμε, ας πούε, μια φωτιά προς τον περιφερειακό. Η ευθεία από εκεί είναι τώρα 1 με 2 χιλιόμετρα και δεν πρέπει να είναι. Ας πούμε, βλέπουμε τη φωτιά. Α, μάλλον καταφέραν και βάλαν φωτιά στο σεξ σου, λέγαμε το με το φίλο μου. Ξαφνικά που λες εκεί που γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και αρχίζει και πυκνώνει λίγο η φωτιά, βλέπουμε ένα αεροπλάνο πολιτικό να πέφτει μέσα στη χαρά δραστική. Α, μάλλον λέγαμε, ας πούμε, πάει και το αεροπλάνο, θα πέσει και μέσα στη φωτιά, όλα μαζί λέγαμε. Τελικά και το αεροπλάνο που έκανε αυτή τη βύθιση μέσα, το πολιτικό και σηκώθηκε που λες, έριξε το νερό και έσβησε
0: μια φωτιά.
3: Αυτό μάθαμε μετά, τη λεγόταν Μπεργκέφ, κάπως έτσι, αυτά τα ρώσικα.
0: Σωστά.
3: Ναι. Κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα που λες, επειδή δεν γουστάρουν τους Ρώσους, δεν τους αγαπάνε και πολύ. Φαγώθηκαν ότι δεν κάνουν αεροπλάνα, δεν είναι για τέτοιο, για ρήψεις και χαμηλό ύψος και τα σχετικά. Ενώ αυτό έκανε μια, έτσι όπως το είδαμε εμείς, σχεδόν άγγιξε στα δέντρα που λέει ο λόγος. Και αυτό και από όσο έμαθα μετά είχε και νυχτερινές ρήψεις κάνει, ας πούμε, το συγκεκριμένο.
0: Και είναι και βέβαια στο μέγεθος του Boeing, ας πούμε, τέτοιο.
3: Ναι, και παίρνει και πώς τόνους παραπάνω η Ευρώπη, τα υπόλοιπα που λέει, όπως είπε κάποιος, ότι είναι μόνο για πιστάργες.
0: Ναι.
3: Δεν θέλει το ρώσικο, ρε φίλε. Γιατί δεν πας να πας στο αντίστοιχο αμερικάνικο το Boeing που υπάρχει, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό γι' αυτό.
3: Πάρε ένα ή δύο, ρε φίλε. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν θες να σβήσεις τις φωτιές. Εγώ αυτό έχω κατάλαβει. Και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία που χάνονται και άνθρωποι, οι οποίοι από ό,τι έμαθα και πέρσι, πρόπερσι κτλ. Όταν υπάρχει σε μια πυρκαγιά απώλεια ανθρώπων, τότε πάει, γίνεται ποινικό το θέμα. Ενώ πιο πριν είναι, ας πούμε, σχεδόν πάει στην αμελία η κατάσταση, ότι κάποιος έβαλε φωτιά από λάθος κτλ.
0: Okay.
3: Όμως έχει και νεκρούς και δεν το λένε τίποτε και ξαφνικά καπάκι εμφανίστηκε και αυτό που έγινε εδώ στη Χαριλάου. Αυτό τώρα είναι ένα άσχετο άλλο θέμα.
0: Okay.
3: Θα σου πω κάτι ακόμα αρισί. Και αυτές τις ανεμογεννήτρες που μας ζαλίζουν και θέλουν να σας βάλουν εσύ, Αλέξη. 25.000 ανεμογεννήτρες αναβάλουν.
0: Τίποτα, μικρός είναι άριθμος, τι στεναχωρίες.
3: Ναι, δηλαδή να τις βάλεις μια δίπλα στη δάγκα μας και εμείς όλοι οι Ελλάδα ανεμογεννήτρες. Έχεις τόσες βραχονισίδες άδειες. Θες να ποντίσεις και καλώδιο από κάτω από το Ισραήλ ή από το...
0: Ναι, δεν μπορείς να το ποντίσεις όμως.
3: Γιατί δεν γεμίσεις αυτές τις ανεμογεννήτρες πάνω στις άδειες ανεμογεννήτρες και να μην χρειάζεται να γεμίσεις μέσα στις κατοικημένες περιοχές και τα σχετικά. Δηλαδή δεν σου είναι λίγο... Μου είναι λίγο μυστήριο αυτό το γεγονός, ρε φίλε. Το φίλε με όλο το θάρρος σου, έτσι, γιατί...
0: Όχι, γιατί προς Θεού, εντάξει, με δέχτω.
3: Ήθελα την άλλη φορά που σε είχα πει για το Θεό, τα τέτοια, είναι γιατί, ας το πω απλά, δεν χρησιμοποιώ ούτε Facebook, ούτε Internet, αλλά δεν μπαίνω, από προσωπική μου επιλογή, δεν μπαίνω σε τίποτα από αυτά όλα. Μόνο όταν θέλω να δω κάτι να αγοράσω, καμία διεύθυνση, τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα.
3: Γι' αυτό και δεν μπορώ να έχω και πρόσβαση όπου
0: είσαι.
3: Παλιότερα έμπαινα, έκανα μια ανάρτηση κάπου κάτι για τη ρεπούση τότε που είχε πει για το είναι νεκρή γλώσσα ελληνική και η αρχαία ελληνικά και τα τέτοια, αν θυμάσαι, και τα
0: λατινικά. Ναι, γιατί
3: είχα πει κάτι και...
0: Για τις προκειμές.
3: Ναι, και τότε το πιάσε εκείνο η σελίδα εκείνη και το έκανε 3 μέρες, το έπαιξε. Και με 3 μέρες με βρίζανε. Μπρε, δεν πάτε λέω να γαργαλιστεί το. Μετά βγήκε ένας άλλος καημένος, είπε κάτι για το Σόρος που είχε ήρθει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει φιλανθρωπίες και λέει ο φιλάνθρωπος Σόρος έκανε μια ανάρτηση σελίδα τότε. Και το κατεβάσανε το site αυτό, το κατεβάσανε από τη Γερμανία, λέει από το σερβερ της Γερμανίας, για 15 μέρες.
0: Έγινε φίλε μου καλό.
3: Αλέξη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
3: Το άλλο που σου είχα ζητήσει, υπάρχει πιθανότητα να πούμε έναν τρόπο θέλω ότι αυτά που μιλάς εσύ, έτσι, όχι τα δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όλες οι εκπομπές είναι φοβερές, αλλά αυτές που κάνεις αναλύσεις σου, εσύ θέλω. Υπάρχει πιθανότητα
4: να. Τις εκπομπές.
3: Επειδή εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτά τα μέσα.
4: Okay. Ναι,
3: να
4: βρουν
3: ανθρώπου να. Είτε να σου δώσω και στη κάκια και τα λοιπά. Για να τα έχουν.
4: Άφησε να... λίγο, σε παρακαλώ, τη Δευτέρα, άφησε το τηλέφωνο σου στη γραμματεία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
3: Στη γραμματεία πότε, γιατί όταν έκανα μετά από σένα δεν απαντάει
4: κανένα. Όχι, να... λοιπόν, Δευτέρα πρωί θα αφήσει το όνομά σου και τα λοιπά στη γραμματεία για να, επικοινωνήσουμε. Εντάξει.
3: Έγινε, Αλέξη, μου σου ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ. Έχουμε Ρούντι.

0: Καλησπέριζω τον κύριο Ρούντι Ρινάλτη, τον εκδότη του Δρόμου της Αριστεράς. Αγαπητέ Ρούντι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι έχουμε για την αυριανή μας, για το αυριανό μας?
1: Ναι, λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν έχεις την καλοσύνη μόνο.
1: Λέω, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά να ασχοληθούμε με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τη σημασία που έχει για τη χώρα μας. Έτσι βάλαμε κεντρικό τίτλο ΝΑΤΟ 3.0 και Πόρτο Γκρέκο και εξηγούμε από κάτω. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναγγέλει πως οι πόλεμοι θα συνεχιστούν και η πολεμική οικονομία θα είναι στο επίκεντρο. Η Τουρκία ανακηρύσσεται από όλους σε περιφερειακή υπερδύναμη της συμμαχίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βουλιάζει στην ΝΑΤΟφροσύνη που επικοινωνεί τεράστιες απειλές για τη χώρα. Επίγουσα ανάγκη για μια άλλη πορεία της Ελλάδας με βαθμούς κυριαρχίας και αυτοκαθορισμού μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Αυτός είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Και όταν λέω ΝΑΤΟ 3.0, οι ίδιοι το έχουν ονομάσει έτσι.
0: Όχι,
1: και τώρα πάμε σε ένα ΝΑΤΟ που θα είναι μια μεγάλη παγκόσμια πολεμική βιομηχανία που θα τονώσει κάπως τις οικονομίες μιας μεγάλης κρίσης που έχει όλο το δυτικό, να το πω, ημισφαίριο. Και από την άλλη μεριά πάρθηκαν αποφάσεις για συνέχιση ενίσχυση του πολέμου στην Ουκρανία και επιθετικότητα απέναντι στο Ιράν. Την ίδια στιγμή χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η σύνοδος για μια τεράστιων διαστάσεων αναβάθμιση της Τουρκίας από όλες τις δυνάμεις. Παλιότερα όταν γινόταν κάποια σύνοδος ή κάτι και τα λοιπά, κάτι ψελίζαν για τη δημοκρατία στη Τουρκία, για τις ανάγκες να γίνουν κάποιες δημοκρατικές αναδιαρθρώσεις, για το ότι δεν μπορούν να δοθούν όλα αυτά που ζητάει η Τουρκία και τα λοιπά. Τώρα έγινε με πανηγυρικό αυτοκρατορικό τρόπο στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γίναν και παράλληλες πάρα πολλές συσκέψεις. Και παρά τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς και ο Τραμπ κατσάδια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, θεώρησε και διακήρυξε ο ίδιος ο Τραμπ ότι είναι πολύ καλός, μεγάλος, σκληρός ηγέτης ο Ερντογάν, φίλος. Επιστήθιος και μάλιστα η Τουρκία φάνηκε πιο πιστή η χώρα από ότι άλλες χώρες όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο που έκανε προς το Ιράν. Επομένως θέλω να πω ότι η Τουρκία θα πάρει και τα δύο στρατηγεία, ένα Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα, απλά μες στην απόφαση δεν αναφέρονται γιατί αυτά είναι σχεδόν κατοχυρωμένα και περνάνε από μια άλλη διαδικασία. Από το 23, από το 2023 χτίζεται η απόφαση όλων των μερών να γίνουν αυτά τα δύο στρατηγεία. Η δική μας πλευρά σε καμία φάση της διαδικασίας δεν έβαλε κανένα βέτο και άρα αυτά που λέγονται περί βέτο είναι για να...
0: Ποιο βέτο?
1: Έτσι για να λέμε ότι ίσως κάτι μπορούσαμε να κάνουμε αλλά δεν το κάνουμε και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτά που είπε για το Κάζους Μπέλι ο Μητσοτάκης τα είπε μετά τη σύνοδο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε και αμέσως ο Ερντογάν πήρε την πάσα και είπε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτό το θέμα μέσα στη Τουρκία, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσουμε, να την κλείσουμε τη δουλειά. Και επομένως αυτή η έκφραση να την κλείσουμε τη δουλειά σημαίνει ότι ήδη έχει προωθηθεί αρκετή δουλειά για να μοιραστεί το Αιγαίο και να υπάρχει μια επικυριαρχία της Τουρκίας σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και μεγάλη στην Κύπρο και στη Θράκη και αυτά θα τα δούμε μπροστά μας γιατί το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας μπορεί να καθυστέρησε λίγο να βγει. Το κρατήσανε για να μην υπάρχει τριβή πριν τη σύνοδο. Θα το βγάλουν όμως μόλις φθινοποριάσει, είναι σχεδόν έτοιμο και θα το ψηφίσουν μέσα στην Εθνοσυνέλευση Τουρκική. Και βεβαίως ο Ερντογάν κάνει μια αυτοκρατορική εμφάνιση, ετοιμάζεται να πάρει τρίτη φορά την προεδρία της Τουρκίας, χάρισε και μια πιστόλα σε όλους τους 32.
0: Εξάσφαιρο, εξάσφαιρα, καουμπόικα.
1: Μια προσωπική καρτούλα σε καθέναν και βεβαίως όταν έφτασε ο Μητσοτάκης με την κυρία Μαρέβα παίξανε το εμβατήριο των
0: γενίτσαρων
1: έτσι επίτηδες για να δώσουν και εκεί έναν συμβολισμό. Ο Τραμπ ούτε καν καταδέχτηκε να χαιρετήσει το Μητσοτάκη και όλα αυτά δείχνουν μια μεγάλη υποβάθμιση δική μας σε σχέση με όλη την κατάσταση που εξελίσσεται. Γι' αυτό και ονομάζουμε τη χώρα Πόρτο Γκρέκο, ένας κόμβος ενεργειακός, τουριστικός, στρατιωτικός, να κάνουν ό,τι θέλουν, να ξεπουλούνται όλα τα φιλέτα κτλ. Σε αυτό το πνεύμα είναι γραμμένο και το editorial που έχει αυτό το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το δικό μου άρθρο που ονομάζεται, έχω τίτλο NATO 3.0, αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και ορισμένοι δεν το βλέπουν. Δηλαδή όλα αυτά που περιέγραφα μέχρι τώρα, η εσωτερική πολιτική ζωή σαν να μην παίρνει καθόλου χαμπάρι τι είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί να μιλάνε λίγο αν θα αυξήσουν, θα μειώσουν την τιμή της βενζίνης, αν θα γίνουν λίγο τα ναύλα πιο φτηνά, αν θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τέτοια συζητούν μεταξύ τους, ας πούμε, τα κόμματα και ανταγωνίζεται το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα μια οικονομική πολιτική. Τα γεωπολιτικά θέματα, η κίνδυνη, η εθνική και όλα αυτά τα κύματα του γεωπολιτικού αναδασμού δεν μπαίνουν καθόλου σε όλη την προεκλογική ατζέντα ή μέσα στη δημόσια συζήτηση. Κανείς δεν κάνει αναφορά σε αυτά, ούτε καν αναφορά στα ντρόν τα ουκρανικά που σεριανούν στις ελληνικές ακτές. Αυτά είναι λίγο. Ούτε, να πω ακόμα περισσότερο, δεν γίνεται καμία κουβέντα τι αποφάσεις πάρθηκαν, οι οποίες πάρθηκαν με ομοφωνία. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει μια απόφαση από τη Σύνοδο χωρίς να υπάρχει ομοφωνία. Άρα 140 δις στην Ουκρανία, συνέχιση του πολέμου, πολεμική βιομηχανία και στρατιωτική εξοπλισμή σε όλες τις χώρες και ακόμα περισσότερο επιθετικότητα απέναντι στο Ιράν. Εδώ για το θέμα του Ιράν θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή, το βράδυ της πρώτης μέρας της Συνόδου, ο Τραμπ μετά το δείπνο πήγε και έδωσε εντολή και υπήρξαν ξανά βομβαρδισμοί.
0: Τώρα λένε οι Αμερικανοί ότι δεν είναι αυτοί που βαράνε, ότι κάποιος άλλος
1: το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, ναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως...
0: τουλάχιστον σήμερα αυτό ανακοίνωσαν, δεν είμαστε εμείς, δεν βομβαρδίζουμε τώρα. Άρα τι εποχές ζούμε, ρε
1: φίλε. Πέρα από αυτά γίνονται την ώρα που ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες της κηδείας του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Χαμενέη. Και είναι μία πρόκληση αυτή, δηλαδή, άσχετα αν ο Τραμπ είπε ότι είναι όλοι μαζεμένοι, αν θέλαμε μπορούσαμε να τους εξολοθρέψουμε, λες και είναι κατσαρίδες, δηλαδή, αφού είναι όλοι μαζεμένοι σε κάποιες διαδικασίες κηδείας, θα μπορούσαμε να ρίξουμε 5-6 πυράβλους και να τελειώνουμε και με αυτή τη φουρνιά ηγεσίας, όπως κάνανε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν εξοντώσαν σχεδόν όλη την ανώτατη ηγεσία, θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική του Ιράν, αλλά δεν νικήσαν τον πόλεμο. Βουλιάξανε σε αυτόν τον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες και δείξανε μια μεγάλη αδυναμία τους, ας πούμε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το λέω όμως για να τονίσω και μια άλλη ντροπή της χώρας μας, που δεν έστειλε ούτε ένα συλληπιτήριο, τηλεγράφημα, μήνυμα, κάτι για την κηδεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Ακόμα και η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία δεν, ούτε αυτή αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει και αυτή ένα συλληπιτήριο σε ένα μεγάλο πένθος όλου του σιητικού κόσμου. Θεωρείται και αυτό σαν να είναι εχθρικός όλος αυτός ο κόσμος και αυτές οι χώρες οι σιητικές και ιδιαίτερα το Ιράν, σαν να είναι ορκισμένος εχθρός μας που ούτε καν να συλληπιθούμε και να κάνουμε τα τυπικά που θα πρέπει να κάνουν την ίδια στιγμή που εκεί πέρα πήγαν 100 ηγέτες από αντιπρόσωποι 100 χώρες και απλά θα δικαιολογηθούν ότι δεν μας καλέσανε, αφού δεν μας καλέσανε και εμείς δεν στείλαμε ούτε ένα μήνυμα. Σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αν θες να κάνεις μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να δεις και να κρατάς και τυπικά όλους τους τύπους και όλους τους κανόνες που έχει η διεθνής διπλωματία με βάση τις χώρες που είναι μέσα στον ΟΗΕ και τα λοιπά, και να μπορείς, ας πούμε, και αν παίρνεις μέρος και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως πήρε μέρος η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε τυπικά να έχει αποστείλει, να το πω έτσι, ένα συλληπιτήριο, κάτι στις αρχές, ή να πάει στην πρεσβεία του Ιράν κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ πέρα και να δώσει τα συλληπιτήριά του και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά, και αυτά τα θεωρώ μια ντροπή, τέλος πάντων, της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Αυτό είναι μια θεματολογία κεντρική αυτού του φύλου. Mm-hmm. Στο θέμα της εβδομάδας έχουμε το ζήτημα του τι σημαίνει πεθαίνοντας στην Ελλάδα. Και εννοώ τα θέματα που έχουν συμβεί, δηλαδή τις εκρήξεις σε πολλά εργοστάσια τελευταίο διάστημα, που γίνονται από έλλειψη μέτρων ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει καμιά προστασία των εργαζομένων σε αυτά. Μιλάω για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι 2 ή 3 εργάτες που χαροπαλεύουν με συντριπτικά εγκάβματα σε όλο το σώμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιζήσουν. Υπήρχε το ατύχημα στη Βιολάντα πριν από 2-3 μήνες, θα το θυμόσαστε, με τόσους νεκρούς. Και βεβαίως υπήρχε και το πώς καήκαν οι άνθρωποι στο δάσος του Αιώκαστρου πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες. Και κοντά σε αυτά συνδέουμε και αυτό το άθλημα πάνω σε ζωντανό στόχο που έγινε σε ένα τραγικό παιδί στο Άργος, ένας 20χρονος αυτιστικός άνθρωπος ο οποίος τρόμαξε, δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο που
0: 7 σφαίρες, άκουσα κάτι.
1: Το καταδιώξαν και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι, ειδικές σφαίρες που σκάνε και κρύγνεται όταν μπουν μέσα στο σώμα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός και μάλλον το παιδί δεν θα τη βγάλει, ας πούμε, και είναι άλλο ένα έγκλημα που γίνεται πάνω στην ώρα τάχα του καθήκοντος. Και εδώ μπαίνει ερώτημα, κι αν αυτός το σκάγε, δηλαδή τι κακό θα γινότανε για την κοινωνική ζωή της χώρας, δηλαδή τόσες μαφίες κυκλοφορούν ελεύθερες, τόσα πράγματα συμβαίνουν και τέλος πάντων τι είναι αυτό που 13 σφαίρες ρίξανε, λέει, στον αέρα τάχα και εξωστρακίστηκαν, άκου θεωρία τώρα, και πέτυχαν 7 το κεφάλι του άτυχου νέου. Εδώ πέρα δηλαδή μπορείς να βγεις από το σπίτι και για κάποιο λόγο να μην γυρίσεις. Δεν πας στο αεροκάματο και είναι μια έκρηξη και τελείωσης, είτε σου πέφτει κάποιο σοβάς στο κεφάλι σε κάποιο χώρο και μένεις σέκος, είτε μπορεί σε κάποιο αυτό της αστυνομίας να θεωρήσουν ότι πρέπει να εκτελεστείς επί τόπου. Αυτά είναι πράγματα αρκετά ανησυχητικά. Προχωρώ παραπέρα, έχουμε κάποιο ρεπορτάζ και παρουσία της εφημερίδας στην Κοζάνη που έγινε ένα σχετικά μεγάλο συλλαλητήριο, παμακεδονικό το λέγανε, αλλά ήταν βασικά η πόλη της Κοζάνης, για όλο αυτό που γίνεται με τον Λιγνίτη και με την καταστροφή μηχανημάτων, υποδομών, εργοστασίων για να κλείσουν. Θα προχωρήσουμε σε μια κίνηση να πάρουμε νομικά μέτρα για να μην καταστραφούν οι 5 πύργοι ψήξης που υπάρχουν στο εργοστάσιο της Κοζάνης. Υπάρχει ένας, δεν είναι ακριβώς αναβρασμός, αλλά αλλάζει βία όλη η Δυτική Μακεδονία. Είναι μια από τις περιφέρειες που αλλάζει και γίνεται μια μετάβαση βίαιη σε ένα άλλο μοντέλο, ξεριζώνοντας παραδοσιακές δουλειές ή γεωργίες ή οτιδήποτε άλλο και ο κόσμος φεύγει. Είναι η περιφέρεια της χώρας όπου μειώνεται ακόμα με τον πιο γοργό τρόπο ο πληθυσμός της. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει πώς χώνονται διάφορα funds και μεγάλες εταιρείες για να αρπάξουν κάποια φιλέτα και να κάνουν μεγαλύτερες business. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και έχουμε σχεδόν 4 σελίδες πάνω στο τι συμβαίνει εκεί, αλλά και μια συγκλονιστική ομιλία μιας μαθήτριας που μίλησε στο συλλαλητήριο και που συγκίνησε όλο τον κόσμο. Μίλησε ότι όταν ξεκινήσαν όλα αυτά μάθαινε ορθογραφία, τώρα που έχω μεγαλώσει καταστρέφεται ο τόπος και πρέπει να φύγω από εδώ. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η ομιλία που έκανε αυτή η κοπέλα. Τέλος πάντων, προχωρώντας παρακάτω, έχουμε για όλα αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή είμαστε σε ρυθμούς αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και επιμένουμε ότι είναι ώρα για δεσμεύσεις και όχι για ώρα κοροϊδία των κομμάτων που υπόσχονται πράγματα στους πολίτες. Αν πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, που είναι το πιο πιθανό σενάριο, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, Αυτό θα οδηγήσει στην εξής κατάσταση. Όλα τα κόμματα, ό,τι και αν έχουν υποσχεθεί πριν τις εκλογές, θα πούνε πως δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν γιατί πετέχουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και άρα το άλλο κόμμα με το οποίο συνεργάζονται δεν δέχεται να υλοποιηθεί όλο το πρόγραμμα το προεκλογικό που υποσχέθηκε το κόμμα και επομένως θα έχουμε μια προσγείωση μετεκλογική σε αυτά που θα λέει ο Στουρνάρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οικονομικές ελίτ και όλα αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι μια άλλη περιοχή θεμάτων που έχουμε. Όσο αφορά τα διεθνή υπάρχουν 2-3 πολύ σημαντικά ζητήματα. Υπάρχει ένα πολύ καλό άρθρο του Κώστα του Δημητριάδη που λέει ότι πίσω από τα γεωπολιτικά υπάρχει μια μεγάλη πολυοργανική κρίση οικονομική. Αυτό πολλές φορές δεν το κοιτάζουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικοί δείχτες που δείχνουν ότι δεν είναι πολύ μακριά ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ ή κάποιοι μεγάλοι σπασμοί της οικονομίας σε διάφορους τομείς και αυτή η πολυοργανική κρίση ξεχνιέται και υπάρχουν επιδείξεις ισχύως και δύναμης και τι όπλα έχω εγώ και τι όπλα έχεις εσύ και θα σε καταστρέψω, θα σου κάνω, θα σου δείξω αυτά που λέει ο Τραμπ τέλος πάντων ή αυτά που του απαντάνε οι ανταγωνιστές του. Και επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πιστεύω ότι το έχεις εντοπίσει, αυτό που ψηφίστηκε ή πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Για ανανέωση...
1: Για να μπορούν να παρακολουθούν όλες τις ιδιωτικές συνομιλίες που κάνουν 450 εκατομμύρια κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα chat, είτε στα messenger, είτε στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε συνεργασία με τις αμερικανικές Meta, Google και Microsoft, με πρόσχημα τάχα ότι θέλουν να σώσουν την κοινωνία από τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, παρακολουθούν τα πάντα και μάλιστα η ψηφοφορία που έγινε ήταν 314 κατά να συνεχιστεί αυτή η παρακολούθηση και 276 υπέρ. Πέρασε όμως το 276 γιατί
0: διότι ήθελε η πλειοψηφία
1: 361 κατά και δεν υπήρχαν
0: ακριβώς, ναι. έτσι ακριβώς.
1: Και επομένως τώρα πάμε σε ένα βιομετρικό έλεγχο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας ολοκληρωτισμός, ένας ψηφιακός ολοκληρωτισμός, αυτό που σημαίνει και παρακολουθούν τα πάντα όλα, που είμαστε, τι κάνουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τι γράψαμε, τι δεν γράψαμε, τι αλληλογραφία είχαμε, τι συνομιλία κάνουμε στο διόδιο, όλα αυτά καταγράφονται και με κάποιους αλγόριθμους επιλέγονται κάποια πράγματα και συνεχίζουν κάποιες έρευνες ή μας έχουν δεμένα.
0: Δεν ήσουν καλό παιδί Ρούντι.
1: ναι, το ξέρω. Και επίσης έχουμε ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ για μια επιτροπή του ΟΗΕ που βγάζει πολλά στοιχεία το πως οι Ισραηλινοί στοχεύουν παιδιά με συστηματικό τρόπο σε όλα αυτά που κάνουν στο σχέδιο του μεγάλου Ισραήλ και όπου παρεμβαίνουν, όπου επεμβαίνουν, όπου κάνουν πολέμους κτλ. Δηλαδή είναι εκπαιδεύονται συστηματικά να εξοντώνουν και να εξολοθρεύουν παιδιά. Και αυτό βγαίνει μέσα από έρευνες από διεθνείς επιτροπές του ίδιου του ΟΗΕ, όχι να καταγγέλουν κάποιοι ακτιβιστές κτλ. Επίσης σχολιάζουμε την παρέτηση κυβέρνησης Γάζας. Δηλαδή η διοίκηση της Χαμάς παρετείται για να αναλάβει αυτή η επιτροπή που όρισε ο Τραμπ για να μπορέσει να οργανώσει τη μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση, αυτό που αυτός θα ήθελε να κάνει μια ριβιέρα κάτω εκεί, αλλά είναι μια κίνηση αμφιλεγόμενη που δείχνει ότι θέλει να μεταθέσει τις ευθύνες και θέλει να δείξει ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί εδώ και αρκετούς μήνες μέχρι τώρα και είναι όμως μια είδηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Επίσης δεν προλάβαμε να γράψουμε αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία, είναι αυτή η ρημούλκηση της Τουρκίας στο δυτικό άρμα ανοιχτά πλέον και άρα το πώς προσπαθεί να ξεφορτωθεί τους S-400 συνεννόηση με τους Ρώσους
0: κάπως στα Αραβικά Εμιράτα
1: στο Κατάρ, ναι. Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τέλος θέλω να πω ότι μπήκε ένα ψήφισμα στον ΟΗΕ για το στραγγαλισμό της Κούβας ψήφισαν υπέρ 136 χώρες, 9 κατά και 30 αποχές. Έχει σημασία να αναφέρω τις 9 χώρες που καταψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Είναι η Αμερική, η ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Αργεντινή, η Παραγουάη, το Μαρόκο, η Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή τα Σκόπια, η Τσεχία και η Κωνσταρίκα. Αυτές οι 9 χώρες καταψήφισαν, δηλαδή είναι υπέρ του στραγγαλισμού που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Κούβα, και αυτό καταγγέλλεται από 136 χώρες με ένα ειδικό ψήφισμα που μπήκε στον ΟΗΕ. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα ψήφισε αυτό το ψήφισμα που υπέβαλε η Κούβα και δεν κράτησε τις επέσχυντες είτε αποχές είτε τα κατά που είχε κάνει σε προηγούμενες ψηφοφορίες. Πάνω κάτω αυτή είναι η ύλη που έχουμε. Α, ήθελα να αναφερθώ σε κάτι ακόμα για την Κύπρο. Η Κύπρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από μια τρομακτική πίεση, πρώτο από τη μεγάλη τουρκική αναβάθμιση που έχει συμβεί και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό γεγονός, δεν είναι μικρό γεγονός. Αμέσως μετά η Φόντερ Λάιεν και ο Κώστα, ο Πορτογάλος Κώστα, που είναι και αυτός στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσανε, αφού συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, ότι πρέπει να δούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίες να επιληθεί το Κυπριακό. Όταν μιλάνε για επίλυση του Κυπριακού, στο μυαλό τους έχουν και την τουρκοποίηση του νησιού, αλλά και την ατοποίηση, του νησιού. Συν υπάρχει και όλη η διείσδυση του Ισραήλ, δηλαδή, και θα δούμε τι θα πραγματοποιηθεί.
0: Έχουν αγοράσει, έχουν αγοράσει ένα χωριό.
1: Βέβαια, και στα κατεχόμενα και στο νότο.
0: Έχουν αγοράσει ένα χωριό που πουλάνε μόνο στους ομοεθνείς τους. Εντάξει, οκ, άστα. Αυτό παράνομο το μεταξύ είναι, αλλά οκ, ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά δυσμενείς οι εξελίξεις για τον ελληνισμό, είτε στην χώρα που γίνεται Πόρτο Ρίκο εδώ πέρα και απικία, είτε κάτω στην Κύπρο. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολα αυτά που έρχονται και πρέπει να το καταλάβουμε καλά και όχι απλά να υποτασσόμαστε και να θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Αυτά, και εντάξει, όπως πάντα, μέσα στην ουσία, μέσα στο θέμα και βέβαια μέσα στη χαρά, δηλαδή πλερέζει.
1: Σύμφωνα.
0: Μη στεναχωριέσαι, τα ίδια κάνω κι εγώ όλη την εβδομάδα, οπότε.
1: Εντάξει.

Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή έχει ακόμα 2 ώρες, οπότε να έχετε και αυτές τις 2 ώρες. Ωραία. Καληνύχτα. Α, ευχαριστώ τον Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον. Θα σε αλλάξω, το ξέρεις. Τον Γιάννη τον Αλεξανδρόγλου. Λοιπόν, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Ακολουθεί εκπομπή μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σελιομέζογλου. Οπότε, final. Καληνύχτα και καλή τύχη.

μετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
8: Σταγμένος.
9: Ωραία.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.

0: What is that?
1: Summer, summer, summer time. Και αυτοί μες στο κάτω καλό καιρό βρήκαν να παίξουν μπάλα τώρα. Δεν γίνεται μια άλλη εποχή να παίξουν μπάλα τώρα. Λοιπόν, 0-0. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Επειδή σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι παίζουν και ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, το τελευταίο διάστημα. Παγκόσμιο, Ισπανία, Βέλγιο, 0-0. Τώρα να σας πω και κάτι. Εσείς που ακούτε, επιλέγετε να ακούσετε μουσική, ισχύει αυτή η γνωστή κουβέντα που έχω ακούσει στην Ήπειρο: από πίτα που δεν θα φας τι σε νοιάζει κι αν καεί. Τώρα ή παίζουν ή δεν παίζουν, εσείς αφού έχετε διαλέξει μουσικούλα, την καλύτερη δουλειά κάνετε. Μουσικές ανιχνεύσεις μαζί σας μέχρι τις 11. Σήμερα μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο ο Αλέξανδρος. Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, αρκεί να βγάζεις την εκπομπή σου και να ικανοποιήσεις το ακροατήριό σου. Εμείς είμαστε εδώ για να χαλαρώνουμε, να νιώθουμε και λίγο έτσι θάλασσα, έστω ηχητικά, και να παίξουμε καλές μουσικές μέχρι τις 11. Σας το υπόσχομαι, θα παίξουμε πολλά και ωραία τραγούδια. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος ο Σόιλε Μέζογλου. Και θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Μαμίτα, Ace on the Bass.

Πρόψαξα λιγάκι τι σημαίνει η μαμίτα. Είναι ένας ισπανικός όρος αγάπης και τρυφερότητας. Σημαίνει μανούλα, αλλά χρησιμοποιείται και ως χαϊδευτικό για την αγαπημένη κάποιου. Η ιστορία του κομματιού κρύβεται στην δημιουργία του. Γεννήθηκε από την ανάγκη να ενωθεί η ευρωπαϊκή κλαμπ σκηνή με το πάθος της Λατινικής Αμερικής. Ένα τραγούδι που φτιάχτηκε για να φέρει χαμόγελα και να σας κάνει να χορέψετε. Και συνεχίζουμε με Φίο Μαραβίλια. Bon Andater Nicoletta. Nicoletta. Εδώ βλέπω τόνος είναι αλλού. Nicoletta κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Θείο Μαραβίγια, Θείο το Θαύμα. Το τραγούδι γράφτηκε από έναν Βραζιλιάνο, τον Χόρχε Μπεν Ζορ, για έναν ποδοσφαιριστή της Φλαμέγκο. Τώρα μου πείτε, προηγουμένως άλλα έλεγες για το ποδόσφαιρο, τώρα πάλι με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι. Δεν πειράζει. Έτσι, εμείς πιάνουμε ό,τι μπορούμε και το συνδυάζουμε σε ό,τι αφορά την ιστορία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σε ένα φιλικό, λέει, μάτς στο Μαρακανά, ο Φίλιο μπήκε ως αλλαγή και έβαλε ένα απίστευτο ιστορικό γκολ, περνώντας όλη την άμυνα. Και ο, πώς τον είπαμε, ο Χόρχε Μπεν Ζορ, που ήταν στις κερκίδες, μαγεύτηκε, του έγραψε αυτό το τραγούδι. Φίλιο Μαραβίγια. Αυτός έπαιξε ποδόσφαιρο μεταξύ 65 και 73. Να είναι καλά το διαδίκτυο που μας δίνει τις πληροφορίες. Τώρα ο Τζόρνταν τα ξέρει αυτά καλύτερα. Και κοιτώντας λίγο και τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, μου θυμίζει λίγο, ποιον μου θυμίζει, Ροναλντίνιο, ναι, ναι, έτσι με το χαμόγελο. Αυτά, και θα πάμε με το επόμενο στις διαφημίσεις. Πριν όμως ξεκινήσει το επόμενο τραγούδι, έχω μια μικρή ιστορία και για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα χιουμοριστικό κομμάτι που εξιστορεί την ιστορία μιας ντροπαλής κοπέλας στην παραλία, για να είμαστε έτσι και στην εποχή. Και η κοπέλα ήταν ντροπαλή λόγω του μπικίνι. Λοιπόν, η ιστορία που αφηγείται το τραγούδι μέσα από τους στίχους έχει ως εξής. Η νεαρή κοπέλα φοβάται πολύ να φύγει από το ντουλάπι όπου έχει αλλάξει και έχει φορέσει το μπικίνι της. Έχει φτάσει στην παραλία, αλλά κάθεται στην άμμο τυλιγμένη με μια κουβέρτα. Και τελικά μπαίνει στη θάλασσα, αλλά φοβάται πολύ να βγει και κάνει ό,τι μπορεί να βυθίζεται όσο περισσότερη ώρα γίνεται στο νερό. Είναι από μία εποχή που το μαγιό με μπικίνι θεωρούνταν ακόμη πολύ τολμηρά και το τραγούδι πυροδότησε μία ξαφνική άνοδο στις πωλήσεις μπικίνι. Θεωρείται ένας από τους πρώτους παράγοντες που συνέβαλαν στην αποδοχή του μπικίνι στην κοινωνία. Όλα αυτά στην δεκαετία του 60.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Well, it's one for the money.

Κάνουμε και καριέρα μουσική. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής τραγουδάμε μαζί, μαζί με σας, μαζί με τον Elvis. Δεύτερο μέρος εκπομπής μουσικές ανιχνεύσεις, εδώ στον Focus FM 103,6. Και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με Elvis Presley, Blue Sweat Shoes. Η εκδοχή του Elvis κυκλοφόρησε το 56. Το κομμάτι αρχικά γράφτηκε από τον Carl Perkins, αλλά ο Elvis το απογείωσε καθιερώνοντάς το ως έναν από τους πρώτους rockabilly ύμνους. Ο τίτλος βέβαια σημαίνει μπλε καστόρινα παπούτσια, και για την ιστορία ο Perkins, ο οποίος το έγραψε, εμπνεύστηκε το τραγούδι σε ένα χορό όταν είδε ένα νεαρό να φωνάζει στην κοπέρα του: «Μη μου πατάς τα καστόρινα». Το ευχάριστο είναι ότι ο Elvis, παρόλο που το ηχογράφησε μετά τον Perkins, ζήτησε από την εταιρεία του να καθυστερήσει την κυκλοφορία του single για να μην κάνει ζημιά στις πωλήσεις του φίλου του. Αυτό θα πει rock κύριος. Και συνεχίζουμε με rock and roll. Συνεχίζουμε με Chuck Berry, You Never Can Tell, από το 64. Έχουμε κανένα 2-3 τέτοια τραγούδια. Να τα ακούσουμε.

Το ακούς και αμέσως έρχεται εκείνη η σκηνή από την ταινία του Ταραντίνο με τον Τραβόλτα και την πανέμορφη Ούμα να χορεύουν στην ταινία Pulp Fiction. Το τραγούδι είχε μια δεύτερη ζωή μετά από αυτή την ταινία. Τίτλος «Ποτέ δεν ξέρεις» ή «Ποτέ δεν μπορείς να πεις». Και αφορά ένα νεαρό ζευγάρι που παντρεύεται και κόντρα στις προβλέψεις τα πάει μια χαρά, πετυχαίνει στη ζωή του. Το ωραίο είναι ότι ο Chuck Berry που το έγραψε ενώ βρισκόταν, παρακαλώ, στην φυλακή. Τόσο ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Del Shannon, Runaway, από την δεκαετία του 61. Και αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε παγκόσμια επιτυχία. Μόλις τα ακούσετε θα το θυμηθείτε, είμαι σίγουρα. Ο τίτλος σημαίνει φυγάς, αν θέλετε δραπέτης, και το κομμάτι γράφτηκε κατά τύχη σε ένα κλαμπ στο Μίσιγκαν, όταν αυτός που έπαιζε και στα πλήκτρα, ο κιμπορτίστας όπως το λένε, άρχισε να παίζει τυχαία μια συγχορδία σε ένα πρωτότυπο δικό του κομμάτι και ο Σάνον είπε κράτατο, Runaway Shannon.

Το παλικάρι μιλάει ότι πρέπει να πάρει γρήγορα το αεροπλάνο για να γυρίσει στην καλή του και όχι το τρένο, γιατί το τρένο θα αργήσει να πάει στον προορισμό του. Και το κάνει αυτό γιατί έχει πάρει ένα γράμμα από το κορίτσι του και το κορίτσι του θέλει οπωσδήποτε να τον δει. Γραμμένο από τον Άλεξ Τσίλτον, ο οποίος το έγραψε παρακαλώ μόλις στα 16 του χρόνια. Και όσοι το ακούγανε τότε και δεν το ξέρανε, νόμιζαν ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σε ηλικία, έναν ηλικιωμένο μπλουσμαν. Κάθε άλλο, 16 χρονών τότε, και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 67. Για τη συνέχεια σας έχω Sugar Sugar, The Archies, και αυτό από τη δεκαετία του 60. Σήμερα πιάσαμε αρκετά πράγματα από την δεκαετία 60. Τώρα τι σημαίνει Sugar Sugar δεν χρειάζεται νομίζω να το μεταφράσω, εντάξει. Είναι από τα πράγματα που, από τις λέξεις που νομίζω ότι και να μην ξέρεις αγγλικά καταλαβαίνεις. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Jeff Barry και τον Andy Kim και αρχικά είχε προταθεί το τραγούδι αυτό να ερμηνευθεί από τους The Monkees, οι οποίοι όμως το απέρριψαν με σνομπισμό και έτσι δόθηκε στους Archies και έκανε εκατομμύρια πωλήσεις και βέβαια οι Monkees το μετάνιωσαν πικρά. Sugar, Sugar.

Focus FM 103,6. Μπορεί να σας έχω συνηθίσει τις Παρασκευές να ακούμε δίσκο. Σήμερα έχουμε πάλι ρυθμό, αλλά από άλλα πράγματα, για να θυμόμαστε και την μουσική από προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο την δίσκο τις Παρασκευές, αλλά και γενικά όλη την εβδομάδα παίζουμε πράγματα από το χθες το σήμερα. Και το επόμενο τραγούδι, πρέπει να πω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω και ακούγοντας έτσι διάφορα ραδιόφωνα έπεσα πάνω σε αυτό και λέω όπα, αυτό πρέπει να το μεταδώσω και εγώ. Και είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975 από ένα ολλανδικό γκρουπ και βέβαια και αυτό έκανε παγκόσμια επιτυχία. Ο τίτλος σημαίνει λευκό περιστέρι, Paloma Blanca, και σημαίνει λευκό περιστέρι στα ισπανικά. Μιας και μιλάμε για ισπανικά, ένα-ένα το σκορ, okay. Και ο George Baker εμπνεύστηκε το τραγούδι μια μέρα που καθόταν στον κήπο του, άκουγε τα πουλιά να τραγουδούν, ήθελε να γράψει έναν ύμνο για την ελευθερία και του ήρθε εκείνη τη στιγμή η φωτεινή ιδέα να γράψει το τραγούδι Paloma Blanca.

Και ακούγοντας το ένα τραγούδι, αυτόματα το μυαλό πώς λειτουργεί και κατευθείαν σε πάει σε τραγούδια άλλης εποχής. Αμέσως μετά το τραγούδι που είχαμε ακούσει και μου θύμισε τέλος πάντων ότι έχω πολύ καιρό να το μεταδώσω, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το Black is Black, Los Bravos, ένα τραγούδι από το 66. Εντάξει, δεν είμαστε και γεννημένοι από το 46, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποια τραγούδια έχουν μείνει στην μνήμη μας και ας μην είμαστε λοιπόν εκείνης της μακρινής δεκαετίας των boomers και των σχετικών. Τι έχουμε για τη συνέχεια, και πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, το προτελευταίο τραγούδι. Και είναι προτελευταίο, εδώ ο Λεωνίδας μου λέει είναι το προτελευταίο τραγούδι. Για προτελευταίο λοιπόν τραγούδι έχω για σας Rolling Stones. Το κομμάτι που τους εκτόξευσε, τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς, τους έκανε με λίγα λόγια superstars. Keith Richards, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς του ήρθε στον ύπνο του. Θεόσταλτα, κάποια πράγματα, τι άλλο να πω. Πάμε.

Και το τραγούδι έχει μία ακόμα έτσι, ένα υπόλοιπο κομμάτι ιστορίας. Το είδε λοιπόν στον ύπνο του ο Ρίτσαρντς, ο Κιθ Ρίτσαρντς, και τι έκανε, ξύπνησε, έγραψε αυτό το I can get no satisfaction, το ηχογράφησε στο καστόφωνο και έπεσε από την άλλη να ξανακοιμηθεί. Και την επόμενη μέρα το πρωί είχε στα χέρια του ένα κομμάτι το οποίο έκανε λοιπόν αυτή την τεράστια επιτυχία. Κλείνουμε με Tom Jones. Ένα ιδανικό τραγούδι για επίδειξη μόδας. Ένα ιδανικό τραγούδι για τα κορίτσια που είναι εκεί στην πασαρέλα. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου. Σας χαιρετάει και ο Λεωνίδας, ο οποίος θα είναι μαζί μου την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, μιας και ο Στέφανος έχει πάρει άδεια και καλά να περάσει. Σας εύχομαι λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο και να κάνετε και πολλές βουτιές μαζί με τις υπόλοιπες ευχές. Σας εύχομαι και αυτό. Tom Jones. Να είστε καλά, φιλιά, πολλά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23, 2310-25-23.

0: Arriba, muchachos!
1: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, παύλα 45, παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, τζόταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη καγκάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 και σήμερα στη συχνότητα εδώ του ραδιοφώνου. Και όχι μόνο, είμαστε και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus. Μας ακούτε παντού. 1-1 είναι το match Ισπανία-Βέλγιο. Έξω ο Κουρτουά, έτσι, πρόβλημα, τραυματίας, για να δούμε.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος. 10 ο μήνας, 10 Ιουλίου, άλλες 9 μέρες το Μουντιάλ θα αναδείξει τον νικητή του παγκόσμιου που λέμε, έτσι, κυπέλου, έτσι. Ποια ομάδα θα είναι η πρώτη σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη στην Ευρώπη ήταν η Ισπανία. Τώρα παίζει η πρώτη της Ευρώπης λοιπόν με τους φίλους τους εκεί πέρα, φίλους τους. Δεν μπορώ να πω και φίλους τους, εντάξει, τους Βέλγους. Φίλοι των Γάλλων μπορώ να πω, γιατί ένα κομμάτι μεγάλο είναι γαλλόφωνοι εκεί στο Βέλγιο. Εντάξει, νομίζω ένα-ένα είναι βέβαια, προσπαθεί το Βέλγιο. Νομίζω πρώτο γκολ είναι που έφαγε η Ισπανία, αλλά θα δούμε. Γέρνει η πλάστικα στους Ισπανούς. Στο ποδόσφαιρο όμως ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος για κάτι, έτσι. Για τίποτα μάλλον, για κάτι, για τίποτα. Πώς έλεγε ο Σιμ, η μπάλα είναι πόρνη. Δεν ξέρεις, μπορεί να σε κάνει τα κέφια, μπορεί να μην στα κάνει τα κέφια και μπορεί να σε βγάλει και την ψυχή, να πούμε. Λοιπόν, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό τρόπο, μέσω του Viber δηλαδή, 6907-483-484. Σου τίποτες κόβουν. Εντάξει, θα δούμε. Κόβουν οι Βέλγοι. Λοιπόν, και σήμερα αρκετά πραγματάκια θα πούμε. Λέω να πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε μετά, έτσι να έχουμε ένα 20 λεπτό, έτσι γεμάτο 25 λεπτά, να πούμε έτσι κάποια πράγματα. Και φυσικά μετά να ανοίξουμε και τις γραμμές για τον κόσμο μετά τις 12, να εκφραστεί και το κοινό. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Please, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τι να πεις, από πού να τα αρχίσεις, δεν ξέρεις να πούμε. Πρώτα απ' όλα να πω, τρομακτικά πράγματα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η κατάρα, να πούμε έτσι. Πάει ακόμα ένα παιδί από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, και γενικά από την κοινωνία. Είναι πολύ κρίμα όταν φεύγουν πιτσιρίκια, παιδιά δηλαδή, και το να κοιτάλλω σε τροχέα και έτσι έτσι. Και ο λόγος φυσικά είναι για την Άννα Μαρία Πανταζόνη, την κουπελίτσα που την αθλήτρια του ΠΑΟΚ αν θέλετε, και νομίζω έπεσε βόμβα αυτό όλο, να πούμε έτσι, συνταρακτικά τα δυσάρεστα. Και από εκεί και μετά, να πούμε, δεν ξέρω τι κατάρα έχει πέσει, ειδικά σε αυτά τα χρόνια, τη χρονιά των 100 χρόνων, έτσι. Η μαγάρα που ξεκίνησε από πέρσι μάλλον θα είναι, και δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τα ευχέλεια πιάσουν τόπο, δεν ξέρω, είναι πολύ κρίμα πάντως. Απίστευτα πράγματα, ο Θεός να φυλάει, και φυσικά δεν υπάρχουν κουβέντες. Τι να πεις για την οικογένειά της, για την οικογένεια, όταν χάνεται ένα τέτοιο παιδί, τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια έτσι.

Ούτε τα συλληπιτήρια φτάνουν, ούτε δεν υπάρχουν κουβέντες να πεις τέτοια πράγματα. Ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένειά της, τουλάχιστον στους δικούς της, έτσι, κουράγιο. Τα υπόλοιπα, τι να πω, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Από καρδιάς δηλαδή, να τους δίνει δύναμη ο Θεός, να μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση.

Είμαστε στο 82ο λεπτό, 1-1. Παραμένει το 1-1. Έχει πράγμα ακόμα μπροστά μας, έχει τώρα. Όσο περνάνε τα λεπτά, να ξέρετε, είναι ρίσκο και για τις δύο ομάδες και όχι μόνο τις συγκεκριμένες, γενικά έτσι, όταν είναι, υπάρχει παρά τα πέναλτι και είναι νοκάουτ, αν θέλετε, το παιχνίδι. Μετά είναι κουμπωμένες όσο περνάει ο καιρός, ο χρόνος, διότι σου λέει έτσι και το φάμε τώρα, δεν βγαίνει, δύσκολα βγαίνει μετά.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του πάνω. Βέβαια συνεχίζουν και οι μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι κατά πάσα πιθανότητα κλείνει και ο Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι το περπατάει καλά το έργο. Έτσι μέχρι σε λίγες μέρες θα έχουν γίνει όλες αυτές οι μεταγραφές. Και ίσως δυο ακόμα. Εντάξει, άργησε ο ΠΑΟΚ γιατί μπορείς να πεις είναι αργά γιατί ήταν λίγο το διάστημα της προετοιμασίας του. Γι' αυτό είχε αργήσει. Είναι αργά ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά όταν γίνονται οι σωστές κινήσεις. Είναι και αυτό. Κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες θα παίξουν τον Αύγουστο ή και τον Σεπτέμβριο αν θέλετε, για αυτές τις ομάδες δεν είναι αργά οι μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι, γιατί έχουν όλο τον χρόνο μπροστά να προετοιμαστούν οι παίκτες. Για τον ΠΑΟΚ είναι αργά, χρονικά είναι αργά, γιατί δεν έχει τον χρόνο. Δηλαδή τον πιέζει η κατάσταση, τον πιέζει το παιχνίδι στις 23 του μήνα. Τι μείνανε να πούμε, 13 μέρες, ούτε 13-12 μέρες επί της ουσίας, γιατί 13η παίζει. Και καταλαβαίνετε, είναι ρίσκο με μια ομάδα η οποία καινούρια, πολύ καινούρια και μικρή σε ηλικία και με πιτσιρικαρία μέσα, ή αν θέλετε και με κάποιους από τις μεταγραφές. Θα είναι σε πρώτο επίσημο παιχνίδι. Νομίζω θα είναι ρίσκο. Αλλά ο ΠΑΟΚ έμαθε στα ρίσκα μια ζωή. Γι' αυτό είναι δύσκολο πράγμα να σε ΠΑΟΚ. Γιατί έχει κάνει το λαό του να πούμε να μην ξέρει να πούμε πώς ξημερώνει. Έτσι είναι. (69) 07 4 83 4 84 για τα μηνύματα. Άρα έχουμε μετά τον Ελουστόντο, έχουμε Σάντα Μαρία, πάμε για τον Χατζηδιάκο, περιμένουμε και τους άλλους ένας-ένας, όλοι έχουν σειρά. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που πάνε να γίνουν και στο μπάσκετ, έτσι, την μεταγραφική βόμβα που πάνε να πάρει τον Οσμάν τον Τούρκο από τον Παναθηναϊκό, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά εγώ τα βάζω αυτά όλα πάντα σε δεύτερη μοίρα, να ξέρετε. Δεν πανάνε ο κορυφαίος των κορυφαίων. Είμαι λίγο έτσι κουμπωμένος που λέμε, ή παγωμένος αν θέλετε, είναι αυτά. Γιατί από πίσω υπάρχουν όλα τα προηγούμενα, έτσι. Το αγωνιστικό κομμάτι θα μου πείτε καλά είναι να υπάρχουν να πούμε κόντρες, γιατί δυναμώνει το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, έτσι. Είναι πολλά άλλα προηγούμενα και πολλά που μπορεί να γίνουν και επόμενα. Είμαστε στο 86ο λοιπόν, 1-1 παραμένει.

Και λέω εγώ τώρα, και λέω γιατί πολλοί θα τρέχουν τα σάλια τους με αυτή την είδηση για Οσμάν, για εκατομμύρια, γιατί λένε για 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και 2 δίνει στον Παναθηναϊκό και τέτοια πράγματα. Και λέω εγώ, ρωτάω μάλλον, αφού ρίχνει τόσα πολλά λεφτά για να κάνει ομάδα μεγάλη, πολύ μεγάλη, γιατί όντως είναι βόμβα μεγατόνων που λέμε αυτή η ιστορία, έτσι, γιατί δεν πληρώνει τον Ερασιτέχνη, ρε παιδί μου? Άρα δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι άλλοι οι λόγοι, έτσι, είναι ίσως η πίεση που θέλει να ασκήσει στον ΑΣ ή η εκδίκηση, αν θέλετε, που θέλει να πάρει, διότι το γήπεδο πήγε στον Ιβάν Σαββίδη και στην ΠΑΕ η Νέα Τούμπα. Και γιατί δεν πληρώνει και το Σαββίδη, λέω εγώ τώρα, έτσι. Άρα οι λόγοι δεν είναι οικονομικοί, είναι άλλοι λόγοι, είναι φως φανάρι πλέον, φαίνεται, έτσι. Και αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα προσωπικά, σας το λέω. Άλλους 4 Οσμάνιδες να φέρει, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Είναι παιχταράδες, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι και, είπαμε, και οι άλλοι λόγοι. Κυριακή έρχεται ο Σάντα Μαρία. Όχι αύριο, no tomorrow. Πώς λέγεται μεθαύριο, δεν ξέρεις κι εσύ? Τι πάτε ρε τζάμπα, φροντισσύρια αγγλικά κάνετε? Το έβαλαν οι Ισπανοί 2-1. 88 λεπτό. Άρχισε και ο πιτσιρίκος, πουλάει τρελίτσα εκεί πέρα. Είχε ένα πιτσιρίκο στην κάμερα, το βλέπουμε εκεί στο γυαλί. Γηπεδάρα ρε παιδιά, κλειστό γήπεδο. Πω πω. Σαν θερμοκήπιο είναι. Είναι σφιχτή, σφιχτή η Ισπανία πίσω.

αυτός είναι. Αν λείπει ο τερματάς, δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Πέφτει κάτω, ενώ την πιάνει, δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Τον φεύγει τα γάντια. Αυτά είναι, αυτός φταίει, δεν ξέρω τι γίνεται. Σουτάρει ο Ισπανός. Πάνω του πάει η μπάλα. Τραγικό λάθος του τερματά. Κρίμα. Αποκλείεται, εάν αποκλειστεί, που θα αποκλειστεί από ό,τι φαίνεται το Βέλγιο. Ευθύνη μεγάλη έχει ο τερματοφύλακας της. Από μία πρόκριση να πούμε που πάει, ρε φίλε, θα πήγαινε στα ημιτελικά.

Μπήκαμε στο 90, για να δούμε τι γίνεται τώρα. Με ό,τι ελπίδες πρέπει να έχει το Βέλγιο για να μπορεί να ελπίζει για ισοφάριση. Για να δούμε πόσα θα είναι και τα λεφτά των καθυστερήσεων, νομίζω 7. Και αυτός που έβαλε τον γκολ, ρε παιδιά, μπήκε αλλαγή κάνα δύο λεπτά πριν. Και το όνομά του Μικέλ Μερίνο. Βγήκε ο Ντάνι Όλμο, μπήκε ο Μερίνο λοιπόν και βάζει και τον γκολ. Τον γκολ το βάζει βέβαια όχι από την ποιότητά του, από το λάθος του τερματά, έτσι. Καλά το είδα, 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο πρώτο, για να δούμε τι μπορεί να κάνει το Βέλγιο, αν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Και αν μείνει έτσι, ο ημιτελικός θα είναι Γαλλία-Ισπανία. Θα είναι δηλαδή, θα είναι η Ισπανία η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Γαλλία που θα είναι υποψήφια πρωταθλήτρια κόσμου, έτσι. Ή αν θέλετε η περσινή φιναλίστ, να το πούμε καλύτερα έτσι, η οποία είναι και πραγματικότητα, γιατί το άλλο είναι υποψήφια. Ενώ το άλλο ήταν το ρεαλιστικό, έτσι, που ήταν φιναλίστ στη Γαλλία μαζί με την Αργεντινή. Και λέτε να δούμε και κανένα τελικό, έτσι, η Αργεντινή πάλι, πώς το λένε, επανάληψη καρμπών που λέμε Γαλλία-Αργεντινή. Για να δούμε. Αμάμπα, έλα. Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο, αλλά πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Ωραίο.

Μπροστά το Βέλγιο πάλι η οργανωμένη επίθεση. Για να δούμε. Από το χώρο του κέντρου ξεκινάνε. Μοίρασε και καμιά μπάλα, ρε. Τρίπλα-τρίπλα γίνεται. Παίρνει φάουλ όμως. Φάουλ, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που τον παίρνει? Σαλεμάκερς. Πω, φαουλάρα, τον πιάνει τον κρυσαμπλόνι κάτω. Από τον Λαπόρτα. Κέντρινη κάτρα το και ο Λαπόρτ. Διώχνουν άρων και φεύγουν και στην κόντρα οι Ισπανοί, αλλά προλαβαίνει κόβει ο Βέλγος στο χώρο του κέντρου. Με ψυχραιμία παίζουν οι Ισπανοί.

Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε μαζί το παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα για ποιον, για να δω. Το βρίσκει πόδι όντως. Τώρα τα νεύρα είναι στα ύψη, τώρα καταλαβαίνω. Πέφτει ο Ισπανός κάτω, άλλο που δεν θέλει. Ο αρχηγός της Ισπανίας είναι ο Ρόδρι. Ρόδρι λοιπόν το όνομά του. Κάρτα ο Βίτσελ. Μπροστά το Βέλγιο από δεξιά γεμίζει. Τίποτα, διώχνουν οι Ισπανοί στο κέντρο της άμυνας. Έκτο το λεπτό των καθυστερήσεων. Ξανά κερδίζουν οι Βέλγοι στο χώρο του κέντρου. Οργανώνουν την επίθεση από δεξιά. Για να δούμε. Γεμίζει. Πω, διώχνει. Με φάουλ όμως. Άρον, όπως να είναι, διώχνουν οι Ισπανοί. Εδώ που τα λέμε τα χρειάζονται τώρα, ε. Η καρδιά τους μπήκε, να πούμε, στην κούλουρη που λέμε. Πάει να μπλοκάρει. Έρχεται ο Βέλγος με δύναμη, πέφτει στο τερματοφύλακα. Το φεύγει μπάλα, αλλά παίρνει φάουλο ο τερματάς. Ποιος είναι αυτό, ο Λουκάκου είναι. Ο Λουκάκου. Το παοξάκι αυτό. Μαύρος με άσφρα. Ε. Πάντως δίνει την ψυχή του ο Λουκάκου. Μπροστά η Ισπανία τώρα. Τον πήρανε χαμπάρι τον ωραίο. Σουτάρουν από μακριά αυτοί. Μια φορά άμα το πνίξεις, να πούμε, μετά σε παίρνουν χαμπάρι και σε σουτέρουν από μακριά. Θυμάστε τι γκολ είχε πάει ο Στρακώσα, που το, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι Αύγουστο μήνα ήταν, με μια ομάδα, πώς τη λέγανε εκείνη, μια... Α, η Νόα. Ο τερματοφύλακας έβαλε γκολ στον άλλο τερματοφύλακα. Από 100 μέτρα, ρε φίλε. 110 ήταν ο αγώνας, 105 πόσο είναι το... 100, από τα 100 μέτρα τον έβαλε. Και το τρώει και μετά από λίγα λεπτά τον ξαναβλέπει έξω τον Στραγώσα και ξανασουτάρει να τον βάλει και δεύτερο γκολ. Όπου να είναι θα σφύριξε τώρα. Όχι, σφύριξε μόλις. Σφύριξε λοιπόν 2-1, το πήρε, την πήρε την πρόκριση Ισπανία. Άρα πάμε για... ημιτελικό Ισπανία-Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία, πώς θα το μοντάρουνε δεν ξέρω. Έτσι, καημένος ο Λουκάκου τον βλέπω, στεναχωρεμένος, την ψυχή του έδωσε. Προσπάθησε, δεν έφτανε όμως. Τον πρόδωσαν εκεί πέρα ο τερματάς, να πούμε. Έτσι, με λάθος θα το πάλευε στην παράταση του Βέλγιου. Αν δεν έκανε το λάθος αυτό ο τερματοφύλακας του, θα το πάλευε στην παράταση. Πιθανό να πηγαίνει και στα πέναλτι. Αλλά έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Όποιος κάνει τα λιγότερα έχει πιθανότητα να κερδίσει και το παιχνίδι.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρη. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλλητών, καλησπέρα, καπετάνιο, Ιχολύπτε κλπ. Κλπ. Κλπ. Και στο λιμάνι, από το λιμάνι του Πάουκ, ο Δημοσθένη. Δυστυχώ λέει, είχε βγει από τη ζωή η Άννα Μαρία Λίπ Πανταζονέ. Η αθλήτρια του Πάουκ, κρίμα, ήταν νέα κοπέλα. Τι νέα κοπέλα, μωρό ήταν, ρε. 15 χρόνο κοριτσάκι τώρα. Πολύ κρίμα, άσο. Πολύ κρίμα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Τα ειλικρινά συλληπιτήρια για τον άδικο χαμούλη του παιδιού τη οικογένεια του Πάουκ, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Κρίμα όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, τόσο νέα παιδιά μάλλον. Κρίμα, δεν είναι θέμα οικογένεια του Πάου και του Ολυμπιακού και του Θεού. Είναι θέμα νέα παιδιά, να πούμε έτσι, μέσα από τη ζωή, παιδιά της κοινωνίας, να πούμε έτσι. Πολύ κρίμα. Καλησπέρα στην παρέα, Ιορδάνη. Αν και τελευταία αποφεύγεις, λέει, να διαβάζεις τα μηνύματά μας, εμείς, λέει, δεν μασάμε και είμαστε, λέει, πιστοί στην εκπομπή σου. Καταλαβαίνω αρκετές φορές να μασίσω, να διαβάσω, γιατί να μην μασίσω. Άμα δεν είναι υβριστικού περιεχομένου, δεν υπάρχει. Αρκετές φορές, λέει, τα λεγόμενά μας είναι σκληρά, λέει, αληθινά και ατόπια, λέει, όμως δεν συγκρίνονται, λέει, με την ασυδοσία, λέει, του νυν διαιτητή των Σεβαστιανών. Είμαστε λυπημένοι και απογοητευμένοι, αλλά ποτέ δεν χάνουμε εκπομπή. Χαιρετίσματα σε Δημοσθένη, Μπαλοτάι, Γιώτη και στον περήφανο Λιμπαρό, Γιώργο Στασούλα, μάλιστα. Τώρα, παιδιά, εγώ άμα δεν διαβάσω κανένα μήνυμα, ή θα μου έχει ξεφύγει, να πούμε, έτσι, ή θα, πώς το λένε, θα το άνοιξα για να το διαβάσω και το ξέχασα. Το άνοιξα για να το διαβάσω και το ξέχασα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Επιστρέψαμε στη βάση που λέμε. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Έπειτα από τη σημερινή εκπληκτική εκπομπή με τον Μπεκροκανάτα, λέει. Μυστακιδικό Γρηγόρη, λέει Κόκκινο, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν αληδεύουν οι βρώμες, λέει, του Παπαδόπουλα ότι ήσουν ένα γκαρσόνι της σειράς, λέει, στον Κατερινιώτη. Πάτε απευθείας στον Κατερινιώτη, ρωτήστε αν ήμουν ασυνέτερος ή γκαρσόνι. Αυτούς τους έχω στις τσέπες, δεν τους βλέπω καθόλου. Τέλος πάντων, αυτός, λέει, και ο Μιχαήλ Κάπα. Ο Μιχαήλ Κλάπα, λέω εγώ. Είναι ικανοί, λέει, να κάνουν το άσπρο μαύρο. Επίσης, λέει, φουλάρι φοράει, λέει, ο Μιχαήλ Κλάπα στην εκπομπή. Χαιρετισμούς, λέει, σε ζωντοχείρα, λέει, την αλυτοφάτσα, λέει, της Βάγκαινας. Το ζωντόβολο, το Δημοσθένη, το χάρτινο της Βέρειας, το γιώτη, λέει, τον Τότη, από Πετριά και σε Κρίς Βολίδα, λέει, από Αρσίνη. Ωραία τέτοια, ρε, παρατσούκλα έχεις βγάλει, σε παραδέχομαι. Εγώ, φιλαράκι, κοίταξε να δεις, να σου πω. Αυτά που λέω στον αέρα τα έχω ζήσει. Και επειδή λέω και ονόματα, παίρνετε και ρωτάτε τα ονόματα, όλα αυτά. Όλα έναν έναν. Ψέματα δεν υπάρχει σε μένα, τίποτες. Και όλα τα αποδεικνύω, τα έχω πει 100 φορές, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλος.
1: Ζόρταν, καλημέρα.
0: Ω, τι έγινε, ρε φίλε, πρώτος ρε Γιώργη.
1: Κάτι στραβό έγινε, δεν πειράζει, λοιπόν.
0: Κοιμήθηκαν οι άλλοι, φαίνεται.
1: Ζόρταν,
0: ορίστε.
1: Η Ισπανία θα σφυρλατηθεί από τη Γαλλία, στη την ομάδα. Είχαν έναν τερματοφύλακα σαν το δικό μας κάποτε που το βάλαμε για τερματοφύλακα και έπιανε πουλιά στον αέρα.
0: Ναι.
1: Βαγγέλη το λέγανε.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Πουλιά στον αέρα έπιανε. Και αυτός εδώ ο τερματάς του Βελγίου έπιανε πουλιά στον αέρα.
0: Ναι. Αλλά τραυματίστηκε.
1: Αυτό... Αλλιώς θα πήγαιναν παράδοση άμα ήταν ο Κουρτουάι.
0: Ναι. Κουρτουάρε, λοιπόν, τι Κουρτουάι.
1: Όπως και να το λένε, ρε, τότε μου κατάλαβες.
0: Κατάλαβα εγώ, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Κουρτουάι δεν το λένε. Κουρτουάι δεν το λένε.
1: Πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο
0: Λιπαρό.
1: Λιπαρό, το οποίο ασχέτως αν η ομάδα του ήταν Άρης Λιπαρού.
0: Ναι, ναι,
1: και μια φορά τους καημένους τους κάρφωσα όταν έπαιζα στο Αρσένη.
0: Αχα.
1: Πες τους να μην με βρίζουνε. Ο Γιώτης ήτανε που μια φορά τους κάρφωσε 2-1 μέσα στο Μεγαλέξανδρο Αρσενίου.
0: Αχα. Μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι. Ο Μπάμπης ήταν διατητής. Το Πορτοκαλίδης ο Χάρης ήταν Λάισμαν.
0: Α, ο Χάρης από το φλαράκι μου, ο Χάρης. Λάισμαν ήταν.
1: Σε 5 λεπτά μπήκα αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και με την πρώτη.
0: Το κάρφωσες.
1: Και το πρώτο φάουλ που κέρδισε το Αρσένιο, ο Γιώργης του σφυρλάντησε. Την πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Λιπαρού.
0: Και δίπλα από τον Άρη Λιπαρού ήταν ο Ολυμπιακός Γαλατάδων.
1: Το ήξερα. Εκείνη ήταν καλύτερη ομάδα, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Εκείνη ήταν μεγάλου επίπεδου. Μέχρι γάμα εθνική παίζα.
0: Ξέρω.
1: Και ήταν ο χωριανός μου προπονητής στον Ολυμπιακό Γαλατάδων.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργος ο Κυριακίδης.
0: Α, είναι ο χωριανός ο Γιώργος, ναι, αλήθεια είναι.
1: Βέβαια, και ήταν και στην Αρδέα, την κρατούσε καλά την Αρδέα.
0: Τον είχαμε και στον Αετό, βρε.
1: Το ξέρω, ρε Τζόρτα μου, ήταν. Έχουμε κάποια συγγένεια, δεν πειράζει, δεν θέλω να το πω για να το πω.
0: Εγώ γνώρισα και τον ξαδερφάκι του που τον είχαμε εδώ διοικητή συντροχέα. Σαλονίκη.
1: Α, τι λες, ρε, εκείνος ήταν. Παίζαν μπάλα.
0: Άλλη κατάσταση.
1: Ήταν ο Θόδωρος ο Τυριακίδης. Ήταν, ναι, μεγάλος και τράνος ταξιέρχος.
0: Ξέρω, ρε, ξέρω.
1: Ο ελάχιστο ήταν ταξιέρχος.
0: Ναι. Τα ξέρω, αφού πήγε να τον έβλεπα, ρε. Το ξέρω.
1: Ο Θόδωρος ήταν μεγάλος και τρανός και βοήθησε πολύ κόσμο.
0: Ξέρω, τα ξέρω.
1: Χαιρετίσματα και στον Γιώργο και στην Τασούλα.
0: Ναι.
1: Που βάζουν το... Μπράβο τους. Και το Δημοσθένη που βάζουν πάντα το γιο και το όνομα μέσα στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Πάντα με. Εγώ τέτοιους δεν τους ξεχνάω, αλλά κάποιους που με κάνουν μαγιές τους βάζω όχι κίτρινη κάρτα, κατευθείαν κόκκινη τους βάζω, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Κάποιοι με κάνουν μαγιές, γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ορίστε.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλάω πολύ.
0: Ναι, το ξέρω. Στα λόγια όμως.
1: Την, προ, Άκουσε τι θα σε πει το γιο του Κολάνη. Μην το κοντράρει στο
0: γιο. Όχι, λίγο να σε κουρτίσω. Πώς θα γίνει, για δεν πρέπει.
1: Μπράβο, ρε Ζώτα μου. Mm. Το δέχομαι από σένα, ρε Χαζέ. Συγγνώμη που λέω έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν το εννοώ.
0: Ναι.
1: Από σένα το δέχομαι όλα.
0: Ναι.
1: Μαζί φάγαμε ψωμί και αλάτι. Τι έφαγε το ψωμί και εγώ το αλάτι.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, όμως εσύ το ψωμί το βαγεντά από το Γιώτη.
0: Ναι, ωραίος ρε Γιώτη, ναι, είσαι ωραίος.
1: Να σε πω κάτι τώρα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Μια φορά παίζαμε βίδα στο Αλεξάνδερ και έναν είδα τι χαρτιά πήρε από κάτω και με τρίφυλλο βαλέμπα του νιού τον έκοψα το καπό, τον είχα βάλει βίδα. Και λέει, και αυτό ποιος θα το πιάσει, και αυτό ποιος θα το πιάσει, και τραβάει το τελευταίο το 8 μπαστούνιου και λέει, ξέρεις τι τον είπα, αυτό άστο στην άκρη να το πιάσει ο Γιώτης. Τον έβαλα βίδα και έκοψα το καπό. Κράκ, τραβάω. Λέει, θα γυρίσουμε τις τελευταίες φιλοσιές να δούμε άμα έβαζε συνέχεια. Ένας είχε δίφυλλο ρίγα τάμα, εγώ είχα τρίφυλλο βαλέ. Το έκοβα το καπό ή δεν το έκοβα.
0: Άνετα.
1: Άλλαξε το χρώμα του, μαύρησε από τη στεναχώρια του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επί του θέματος, θα βάλει. Νύχτα ξελογιάστρα, Βασίλης Καράς 12.30 μία παρά 24 να το βάλεις. Αφιερωμένο, τώρα σαν παπαγάλος θα μιλήσω. Στο φίλο μου το Κρέμτικ, τον Πάκη το σκληροπυρηνικό παοκτή της Πετριάς, είναι ο αρχηγός της Πετριάς ο Πάκης. Ο Ντεμέλο.
0: Ο Ντεμέλο.
1: Είναι ένας
0: του Παναθηναϊκού επίσης.
1: Ορίστε.
0: Ο παλιός του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν μελαχρινός και σγουρομάδης και έπαιζε πολύ καλή μπάλα. Ο Πάκης. Λοιπόν, τον Γιάννη τον Δήμου από το Κουρουσάν ξέρει, κατάλαβε εκείνος. Και το Δημοσθένη το φιλαράκι μας
0: το Μυρωδιά.
1: Και τον έφαγα τη σειρά να μην μιλάει καθόλου. Επιτέλους έβαλα τα μέσα. Λοιπόν, το Τζόρντα, το Γεωργιάδη, το φιλαράκι μου. Σε λέω λίγο πιο αργά, εσένα είσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Και το Χρήστο, το Βολίδα από το Αστρόμαυρο Αρσένη.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι και τον Γιώργο και την Τασούλα αφιερώνω τον νύχτα ξελογιάστρα.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε, φίλε μου, από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Κλείνω, σε ακούω από το ραδιόφωνο. Άντε, κλείνω.
0: Για χαρά. Κομματάρα έβαλε ο μπαγάσας. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, κύριε Ζόρνταν.
0: Σε παραδέχομαι.
2: Α, δεν γίνεται. Εγώ. Αν με πιάσει και ο ύπνος, θα σε πάρω άλλη. Η Παρασκευή είναι αυτή. Υγεία να έχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει δίνει υγεία μέχρι τώρα και σένα και όλους σας να έχουμε την υγεία μας.
0: Έτσι.
2: Αυτό που ήθελα να πω και γελούσα προχτές με τον κύριο Γιάννη για το Ποντιακό, για το Μήλο που έλεγε, και γελούσα. Αυτό το σλόγγαν το άκουσα και από όλου. Πες το, πώς είναι. Δεν στο λέω. Το είπε και άλλη φορά με έναν ποδοσφαιριστή που δεν στο λέω και στο τέλο δεν ήξερε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Όταν το λέει αυτό, δεν τον γνωρίζει, γι' αυτό το λέει.
2: Ναι. Θέλω να κάνω, πριν σε ακούει ο κ. Γιάννης, να καταλάβει ότι δεν ξέρει Ποντιακά. Μπορώ να κάνω 2-6 ερωτήσεις.
0: Εννοείται.
2: Για να τα ακούσει ότι είσαι Πόντιος.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, θα κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λες, κύριε Ζόρνταν, για να καταλάβει ότι ξέρει, είσαι Πόντιος. Εγώ δεν ξέρω πολλά Ποντιακά.
0: Ποντιακά πεστά, δεν έχω πρόβλημα.
2: Εγώ όταν ήρθα από την Αμερική, ξέρει. Όταν ήρθα τις πρώτες μέρες του έλεγα οκ, τι να τα φουρίζω. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να συνηθίσω. Μιλάω και λέω οκ, μόλις 15 χρόνια εκεί αγγλικά μιλούσα, τι να κάνω. Και εδώ που τα έμαθα από την γειτονιά, η μάνα μου δεν μιλάγε. Τέλος πάντων, για να ακούσω και ο Γιάννης ότι είσαι Πόντιος Σκυρός. Δεν μου λες κύριε Τζόντα, εντάξει κύριε Γιάννη, να δεις ότι είναι Πόντιος. Όταν σε μιλάω εγώ, σε μιλάω τώρα εγώ και εσύ με κοιτάς και δεν απαντάς και σε λέω. Ναι, εγρικάσε, το είπασε. Τι θα πει αυτό, κύριε Τζόρνταν.
0: Κατάλαβες, εσύ είπα.
2: Εντάξει, κύριε Γιάννη, αυτό είναι ο Πόντιος. Και ακόμα ένα θα σου πω, έναν ύπουλο.
0: 15 πες.
2: Ακόμα, όχι, αφάμε την κομμένη, όχι. Δεν μου λες, έχεις και εσύ στο μαγαζί αυτό. Πώς λένε το πεπόνι στα Ποντιακά.
0: Πεπόνι.
2: Τα Ποντιακά.
0: Δεν ξέρω.
2: Εκτός αν δεν είναι Ποντιακό.
0: Δεν ξέρω, δεν το. Για πες μπορεί να το θυμηθώ.
2: Ναι, καβούν. Τα καβούνια δεν τα λένε.
0: Όχι.
2: Όχι,
0: Δεν ξέρω.
2: Καβούν.
0: Δεν το ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω.
2: Καλά. Αν είναι κανένας Πόντιος και νομίζει ότι το λένε καβούν, καλώς. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό ήθελα να πω εγώ αυτό, για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Εδώ τους έχω πει εγώ Ποντιακά σκληρά. σκυρά που λέμε, και δεν ξέρανε. Παράδειγμα, του λέω, ρε παιδί μου, η τουαλέτα πώς λέγεται ποντιακά, και δεν ξέρανε. Στους 51-2 το βρήκανε.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Άμα σκεφτώ, δεν το ξέρω. Κατάλαβες, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πού μπορεί να πει. Εσύ ξέρεις σούπερ ποντιακά. Αλλά όπως είπες και στον κύριο Γιάννη, στην τριπλική πλειοψηφία, τα ξέρω τα ποντιακά. Όταν λέμε στην τριπλική πλειοψηφία, πάνε να πει ότι είναι και μερικά που είναι. Οι παφράδες που μιλάνε, ξέρεις, κάτι ποντιακά. Πού να τα ξέρεις, κάτι ποντιακά.
0: Πρέπει να έχεις και κάποιον απέναντί σου και να μιλάς ποντιακά για να μπορεί να τα μιλάς.
2: Ήθελα να πω και να τελειώσω. Από αυτό ήθελα να πω κάτι για τον αρχιτέχνη, κύριε Τότα.
0: Μάλιστα. Να το ακούσω.
2: Δεν μου λες, άκουσα που πήγε ένας, λέει, αυτός που έφυγε από την αρχιτέχνη, πώς λέγε, πήρε στην ποδοσφαιρική ομάδα, κρίμα η κοπέλα που σκοτώθηκε, γυναικών. Ποιος είναι αυτός που έφυγε από την αρχιτέχνη, πρόεδρος του αρχιτέχνη, και πήρε, λέει, στην ποδοσφαιρική ομάδα των κοριτσιών. Και λέει που δεν πληρώνει ο Μισακίδης ότι ο αρχιτέχνης έχει έξω, γιατί να μην πληρώσει. Δεν μου λέτε, κύριε Τότα, αυτές οι ομάδες οι αρχιτεχνικές.
0: Ναι.
2: Πού παίζουν μπάλα, ας πούμε, η ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών. Κάνει εισιτήρια.
0: Η ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θα παίξουν μπάλα. Δεν κάνουν παίζουν μπάλα. Θα παίξουν. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Πού θα παίξουνε. Σε ένα γήπεδο, δεν είναι.
0: Ναι, φυσικά.
2: Αυτό είναι εισιτήρια. Ποιο θα παίρνει, η ποδοσφαιρική ομάδα ή ο ερασιτέχνης.
0: Δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά. Τα είναι λίγα.
2: Είναι λίγα, ε.
0: Ναι.
2: Δεν πάνε πολύ φιλάθλοι.
0: Δεν μαζεύουν κόσμο και τα έξοδα είναι πολλά.
2: Λέω από ποδοσφαιριστές.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Το χάτμπολ, αυτό που παίζει με την μπάλα που πετάνε.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Όλα αυτά τα αριστεχνικά.
0: Πρόσεξε, Γιάννη, πρόσεξε. Έχει πολλά τμήματα αριστεχνής και έχει πολλά έξοδα.
2: Δηλαδή τα έξοδα από τα εισιτήρια δεν καλύπτονται.
0: Τι τα εισιτήρια με 5 ευρώ και με 10 ευρώ τώρα, τι να καλύψει τώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, κύριε Ζώδη,
0: και δεν είναι. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Περίμενε. Επειδή τώρα εμείς μιλάμε, αλλά επειδή ακούει και κόσμος πολλής, πρέπει να ξέρει, δεν είναι μόνο οι παίκτες πρέπει να πληρώνονται κάτι και το ένα και το άλλο. Πρέπει να πληρώνονται και τα έξοδα. Έχει πολλά έξοδα.
2: Έχει πολλά έξοδα.
0: Βέβαια, εκείνο το παλατάκι κοστίζει. Δηλαδή έχει πολλά έξοδα. Ποιος θα το πληρώσει, πώς θα ζήσει, θα λειτουργήσει εκεί το παλατάκι, το γήπεδο. Δηλαδή οι υποχρεώσεις του κλειστού πώς θα πληρωθούν, εάν δεν πληρώνει. Αυτός που είναι εκεί μέσα, το μπάσκετ δηλαδή.
2: Καλά, αυτό το μπάσκετ, αυτοί κάνουν πολλά λεφτά, όπως και ο κύριος Σαββίδης και χαλάλι τους. Λέω για το ποδόσφαιρο, για το χάτμπολ, αυτά δεν έχω πολλά εισιτήρια. Και έχεις δίκιο, με 5 ευρώ που τι να μάθεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, όταν πριν να κλείσω, έχω και εγώ το δικαίωμα, τόσα χρόνια με ζητάνε παραγγελίες, θα τους τραγουδάω. Ναι. Δεν έχω δικαίωμα. Εσένα σε θεωρώ σαν Μπουζουξή και σε λέω, κύριε Μπουζουξή, μπορώ να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Να πεις ναι. Μήπως μπορώ να ακούσω το τραγουδάκι, αν θέλεις, του Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
2: Όταν κοιμάται ο δυστυχής.
0: Ο κουματάρα είναι, φυσικά.
2: Αυτά με τα ζητούσαν.
0: Όταν κοιμάται.
2: Ό,τι ζητάω
0: εγώ.
2: Μου τα ζητάει ο κόσμος.
0: Όταν κοιμάται ο δυστυχής.
2: Του Αγγελόπουλου.
0: Ναι. Μάλιστα. Έγινε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μ' αρέσει. Υγεία
2: και ευλογία στην οικογένειά σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, σε όλο τον κόσμο. Έγινε. Για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε βάγαν λάχανο.
3: Σε επίτηδες το έκανα.
0: Επίτηδες, κάνεις και τέτοια.
3: Κάτσε, περίμενε.
0: Κόλπο.
3: Κάτσε, σε άσε να μιλήσω λίγο. Περίμενε. Θα τρέχεις λυπητήρια στην οικογένεια. Καλό παράδειγμα να έχει το κοριτσάκι. Να μπει ο χρονός. Το έμαθα και στεναχωρέθηκα. Πάει αυτό. Λοιπόν, τι σου έλεγα εγώ τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Τι μου έλεγες.
3: Ισπανία, Βέλγιο. Τι σου είπα.
0: Θα περάσει Ισπανία, μου είπες.
3: Έτσι. Τι έλεγες εσύ.
0: Θα περάσει Ισπανία.
3: Α, το λέγες.
0: Αφού ρε μπαγά σε μένα ακούγεις και το είπες μετά.
3: Όχι, είναι εσύ. Εγώ σου το άνοιξα το θέμα.
0: Τι όχι ρε. Εμείς το λέμε εδώ τόσο καιρό ρε.
3: Τέλος πάντων.
0: Εμείς δώσαμε πρώτο φαβορί τη Γαλλία πριν αρχίσει το Μουντιάλ ρε. Τώρα μου λες.
3: Καταρχήν δεν σε ακούω γιατί βαριέμαι. Δεν ακούω.
0: Α, βαριέσαι για να μ' ακούεις.
3: Ναι, δεν σε ακούω. Κάτι γιατί μεγαλώνει η μύτη μου. Λοιπόν.
0: Α, λες ψέματα, μπαγάζα.
3: Πλάκα κάνω.
0: Σαν τον Πινόκιο είσαι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και να σου πω τώρα τι έγινε τώρα σήμερα.
0: Τι έγινε.
3: Για το Γιώτη. Θα σου πω τι γίνεται. Να μην νομίζω ότι ο Γιώτης εγώ έχω μέσα και βλακίες. Καμία σχέση. Έτσι, θα σου πω τι γίνεται. Όταν ο Γιώτης παίρνει τηλέφωνο, προσπαθεί.
0: Ναι.
3: Ο χρόνος, θα πω και τα μυστικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν καλεί το ακουστήρι, Το τούτου που κάνει κρατάει διαρκεί ένα λεπτό. Πες και ο γιος της. Ναι. Μπορεί να βγάλει και γραμμή και να του πέσει. Γιατί λέει εντολή ο Εγχολίτης να ανοίξει γραμμές. Κλείνει την ίδια ανοιχτή γραμμή. Κλείνει, μηδενίζει δηλαδή. Και μετά την ανοίγει και μετά πρέπει να ξαναπάρει. Την έχω πατήσει κι εγώ έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι γίνεται. Εγώ σήμερα εξεπίτηδες τον άφησα.
0: Τι λες ρε Μπαγάζα. Κάνεις και τέτοια.
3: Ναι, ναι, εξεπίτηδες. Άλλο και στους ανθρώπους σου κάνω.
0: Mm.
3: Εντάξει, απλώς μετά βγήκε και ο Ρεμπέτη, ο κύριος Γιάννης.
0: Ναι.
3: Ρεμπέτη, δεν λέτε. Λοιπόν,
0: Ρεμπέτης είναι.
3: Ορίστε.
0: Μπουζούκι παίζει, Ρεμπέτης είναι.
3: Το Μπουζούκι, ωραία. Δεν πήρα εγώ μετά τηλέφωνο, εντάξει. Είπε την καλή νύχτα ο άνθρωπος, παίρνω εγώ καπάκι.
0: Ναι.
3: Και βγήκα. Λοιπόν, καταρχήν.
0: Έμαθες τον κόλπο.
3: Ναι, καταρχήν, καλημέρες στο φίλο μας το ιδιώτη, και είναι και αγρότης και το συμπαθώ κιόλας, μόνο για το επάγγελμα που κάνει. Το όλο το υπόλοιπο ακροατή, ο Γιάννη Παπίκο.
0: Έτσι ακριβώς, μην τους λες. Σε όλο τον κόσμο, πεις και τελείωσε. Να κερδίσουμε χρόνο.
3: Ωραία, άμα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
3: Άκου, θέλω να μου βάλεις, μην τα κάνεις ανάποδα.
0: Ναι.
3: Θα βάλω το από εκεί και θα τσακωθούμε. Λοιπόν.
0: Άμα να τσακωθούμε δεν γίνεται. Τώρα θα το βάλω.
3: Λοιπόν, ναι. Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχήν να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ναι.
3: Αν γίνεται, αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Ναι.
3: Η φάμπρικα, να πρόσεξε. Θα βάλεις όλα τα τραγούδια των ακροατών.
0: Ναι.
3: Και τελευταίο το δικό μου.
0: Μ' αρέσεις. Είσαι δίκαιος. Είσαι δίκαιος.
3: Δίκαιος, ξεδίκαιος, έτσι πρέπει.
0: Δεν θέλεις να ρίξουμε τους άλλους, θα παίξει μετά. Έχεις δίκιο, μου αρέσει.
3: Άκου να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς την ακούω ολόκληρη την εκπομπή. Για πρώτες κάτι μπορεί να του πιάσει ο ύπνος, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Έχω αυτό επιθυμώ, αυτό θέλω να κάνεις.
0: Okay.
3: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Έγινε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
3: Όπως ακουστήρι.
0: Okay, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλος.
4: Έλα, Τζόρταν, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Γεια σου, Τζόρταν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος Αντριαδρία είμαι.
0: Ο?
4: Γιώργος Αντριαδρία.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
4: Παλιά έπαιρνα Βοριάδης, παλιό συνδεσμίτη και εγώ 50 φεύγα είμαι.
0: Μάλιστα.
4: Αφορμή ήταν το γυναικείο, επειδή βλέπω το γυναικείο, είναι τζάμπα, δεν έχει εισιτήριο, να ξέρουν.
0: Έχει έξοδα, λέω, τα τμήματα όλα έχουν έξοδα.
4: Δεν έχει εισιτήριο στο γυναικείο.
0: Ναι, ακόμα χειρότερα. Ακόμα
4: επειδή το βλέπω χρόνια, το είχαμε έδρα στη Μεσίβδη και τώρα φύγαμε πλέον στον Παονέσου. Δεν συμπιβάτη έχουμε έδρα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ακόμα χειρότερα.
4: Με τρενόλα και με πάθηνα. Ακόμα δεν έχει εισιτήριο το γυναικείο, να ξέρει. Δηλαδή, όποιο θέλει να έρθει δωρεάν παρακολουθεί.
0: Ναι, έχει έξοδα, ακόμα χειρότερα. Έχει έξοδα.
4: Ναι, ακόμα, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό επειδή πάω στο εισιτήρια που πάντα εισιτήρια να τον πληροφορώ, δεν έχει εισιτήριο το γυναικείο, παιδιά, ξέρετε. Το γυναικείο δεν έχει εισιτήρια. Μόνο στα ευρωπαϊκά το Champions League που θα παίξουμε στη Βέρεια τώρα.
0: Εσύ πας εκεί.
4: Ναι. Στη Βέρεια θα πάω, βέβαια.
0: Πάς στη Βέρεια, στο γυναικείο πας.
4: Τις βλέπω τις γυναίκες, δεν κάνω μάτς.
0: Και μικρή ομάδα των γυναικών τη βλέπεις.
4: Και εκεί κάνα δύο-τρία μάτς είδα, ναι.
0: Τον Αντωνάκη το φίλο μου, τον Αντωνάκη το φίλο μου που ηγείται εκεί, τον βλέπεις.
4: Δεν τους ξέρω έτσι, δεν παρακολουθώ και φεύγω, δεν έχω.
0: Έγινε,
4: ναι, ναι, ναι. Την κοπελίτσα δεν μπορώ να θυμηθώ μόνο αυτή εδώ που είχα ζωή της. Και αυτή η θεός χωρίς την καημένη. Τι να πεις τώρα, άστα να πάνε. Τζόρνταν,
0: ναι.
4: Τεράστια κίνηση με τον Τούρκο στο μπάσκετ, έτσι. Τεράστια κίνηση.
0: Ναι.
4: Με τον Οσμάν, το γράφω τα σάντε. Τρομερή κίνηση, το συζητάμε.
0: Mm-hmm.
4: Θα δυναμώσει πολύ ομάδα στο μπάσκετ. Και από ό,τι βλέπω τώρα αυτοί με Σπανούλη θα τους καταπιούμε. Δεν άσου να λέει τώρα Σπανούλη για τους καταπιούμε. Δεν τους βλέπουμε απ' τώρα με καλά τη Σπανούλη και με καλά τη Οσμάν και τους ξένους που έρχονται δεν τους βλέπουμε. Και στο ποδόσφαιρο γίνεται καλή τώρα με Χατζηδιάκο, καλή κίνηση κι αυτή. Σαντα Μαρία καλή, δυναμώνουμε και εκεί.
0: Mm.
4: Θέλει και οπωσδήποτε θέλει μεταγραφή, το συζητάμε έτσι, για να είσαι ανταγωνιστικός με τους κάτω. Και σέντερφορ θέλει με Τζόρντα στο ποδόσφαιρο, οπωσδήποτε σέντερφορ έτσι. Σέντερφορ οπωσδήποτε στο ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται, ρε. Αυτά...
4: Οπωσδήποτε. Mm. Καλές κινήσεις που γίνονται, δείχνει να ξυπνάει λίγο ο σύλλογος, γιατί δύο εβδομάδες χειμερή ανάρκη μας τα πάλι. Μας κάνει αυτή η αρρώστια του καλοκαιριού χειμερή ανάρκη.
0: Κάτσε, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Εσύ λες καθόντουσαν και τώρα ξεκίνησαν.
4: Όχι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ναι,
0: πώς δεν κάνανε, αυτός τώρα για να αρθεί ο
4: χάρης. Δεν υποθέσει, αλλά λίγο πριν.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε. Σε έχω για έξυπνο τώρα.
4: 23 του μηνός μάτς έχουμε 23.
0: Μαζί σου είμαι, περίμενε λίγο. Για να έρθει ο Χατζηδιάκος. Δεν τον πήρανε τηλέφωνο χθες και συμφωνήσαμε.
4: Αυτό πράγμα.
0: Δουλεύουν.
4: Άλλο
0: σου λέω ρε παιδί μου, κάτσε λίγο γιατί ακούει και κόσμο. Σε κατάλαβε τώρα. Αλλά αυτά δουλεύονται εδώ και κάνα δύο εβδομάδες τώρα.
4: Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό σου δεν τον πήρα μισή ώρα πριν και τον είπανε να υπογράψει. Αυτό σου λέω.
0: Ναι, γιατί καθυστερούν, λες γι' αυτό.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Αυτό δεν με λες.
4: Μάτσε έχει
0: 20. Εντάξει.
4: Μάτσε έχει. Θέλει μεταγραφέ, κινήσει η ομάδα. Και ειδικά σεντρεφόρ οπωσδήποτε. Θα γίνει η δουλειά, πιστεύω, μέσα σε σεντρεφόρ, θα γίνει η δουλειά. Τώρα με Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία, τον άλλον τον Αλή, κάτι γίνεται. Αλλά κουνούνται γρήγορα.
0: Αυτό είναι πολύ γρήγορο, είναι εκείνο ο μαύρο.
4: Ξέρω, ναι, είναι καλό παίκτη. Είναι καλό. Και ο Σάντα Μαρία είναι καλό παίκτη.
0: Εκείνο δεν τον ξέρω να πούμε, να ξέρει. Δεν...
4: Χατζηδιάκο είναι εκεί πίσω σεντρεμπάκ, Χατζηδιάκο με Μιχαλή.
0: Θα του δούμε. Αλλά
4: σεντρεφόρ είχαμε. Μπροστά θέλει οπωσδήποτε σεντρεφόρ. Δεν υπάρχει. 9 θέλουμε χθε. 9 θέλουμε χθε. Εντάξει. Κατά τα άλλα το ρόστερ είναι καλό, εντάξει.
0: Θα δυναμώσει και άλλο χάρη.
4: Κάπου έφυγε και τσιγόρα Τζόρνταν, σου πω δεν μπορούσα να το βλέπω τον παίχτη. Λαθέρ συνέχεια και από τα 10 γκολ που τρώγαμε, τα 9 από αυτόν τα τρώγαμε.
0: Και μπορεί
4: να πολύ για τον Κετσιγόρα. Πολύ χάρηκα Τζόρνταν. Και δεν μπορούσα να το βλέπω τον παίχτη. Από τα 3 μέτρα μάλιστα είναι
0: απόσυρο. Ήταν φιλότιμο, έδωσε την ψυχή
4: του. Τι φιλότιμο, Ζε Γιορδάνη. 3 μέτρα πέρσι. Μπάρτε τα γκολ ένα πέρσι. Του έντρε πόντου είχε από τα 3 μέτρα πόσα σε όλου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά.
4: 3-4 μέτρα, άσου που και ήταν
0: κανονικά. Αυτό ήταν μπακ κανονικά.
4: Και έκανε πολλά λάθη πριν πάει στου αμυντικού του επιθετικού.
0: Αυτό ήταν μπακ κανονικά, να ξέρει.
4: Έσαι τώρα, καλύτερα που έφυγε. Εγώ χάρηκα πολύ για τον Κετσουγάρα. Σου λέω πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το βλέπω.
0: Μπορεί να πα και στα μπουζούκια δηλαδή.
4: Ναι, τα
0: ίδια.
4: Άντες χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα, τι λες. Focus FM 103.6, πήγε 12.30, πρέπει να πάμε ένα διάλειμμα. Ακούσουμε και την κομματάρα του Γιώτη να πούμε, έτσι. Και φυσικά, νύχτα ξελουγιάς θα πάω από την κομματάρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Επιστροφή στο στούντιο, Focus FM 103 και 6. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα, φίλος.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς στον Ελτσίνκι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Μια χαρά, εδώ στον αγώνα. 72% σήμερα.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια χαρά. Ανεβήκαμε.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό κόσμο. Άνοιξε και ο καιρός εδώ επιτέλους.
0: Άνοιξε.
1: Έχει 22 βαθμούς σήμερα.
0: Mm.
1: Καλά, καλά είναι, μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Μια καλημέρα πήρα να...
0: Άλλο νέο πάνω, έχει τίποτα να μας πεις κανένα νέο?
1: Δεν, κάτι ιδιαίτερο. Χθες πέτυχα στο δρόμο κάτι Έλληνες.
0: Έλα,
1: εδώ έτσι. Πήγαινα στο ξενοδοχείο. Ναι, μια παρέα από τρεις κυρίες. Είχαν έρθει για διακοπές.
0: Τρεις κυρίες από την Ελλάδα?
1: Από Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, είχαν έρθει για διακοπές εδώ πέρα.
0: Μόνες τους?
1: Μόνες τους, ναι.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Καλά, ε. Καλά, ε. Τους αρέσει, λέει, εδώ.
0: Ναι.
1: Θα κάτσουνε. Πόσο είπαν, 3-4 μέρες θα κάτσουνε.
0: Και μετά θα γυρίσουν πίσω, έτσι.
1: Ναι, μετά θα γυρίσουν πίσω στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, παραπάνω δεν είπαμε, μετά συνέχισαν τον δρόμο τους αυτές και εγώ το δικό μου.
0: Ναι. Κακό σε βράδυ, συνεχίσει και λίγο παραπάνω, να μάθεις κι άλλα, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν θέλαν παραπάνω κουβέντα, αυτό κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν όλοι κουβέντα, πάντα.
0: Σωστό, σωστό. Έγινε, Τζόρς.
1: Ωραία. Την καλημέρα μου, χαιρετίσματα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε όλη την παρέα του Focus.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Ναι, Τζόρντα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι από τους παλιούς της Θήρας 4.
0: Μάλιστα.
2: Συγχαρητήρια στη μεγάλη μεταγραφή, τη βόμβα της χρονιάς που έδωσε ο πρόεδρος 11 εκατομμύρια και αγόρασε από τον Παναθηναϊκό παίκτη για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου.
0: Μπράβο.
2: Είδαμε παίκτη από... και συγχαρητήρια στον πρόεδρο, πραγματικά το λέω.
0: Μπράβο και εγώ.
2: Μπράβο του που έδωσε και 11 εκατομμύρια. Μεγάλη, μεγάλη μεταγραφή.
0: Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε?
2: Ναι, ρε φίλε. Πες μου ό,τι θέλεις.
0: Γιατί δεν δίνει και τα λεφτά στον Εραστέχνη λίγο να πάρει μια ανάσα και ο Εραστέχνης, ρε φίλε?
2: Γιατί, ρε φίλε, δεν είναι το θέμα αυτό εδώ πέρα. Φτιάχνει πολλά πράγματα.
0: Σε κάνω ερώτηση, ερώτηση σε κάνω.
2: Φτιάχνει πολλά πράγματα μέσα.
0: Ερώτηση σε κάνω. Περίμενε, μη φορτώνει, ερώτηση σε κάνω.
2: Δεν σε φορτώνω. Δεν έβγαλε. Αλήθεια λέω.
0: Περίμενε λίγο. Καθένας έχει μια αλήθεια δικιά του.
2: Ναι.
0: Εγώ βλέπω έβγαλε ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και λέει δεν πήραμε σέντς.
2: Ωραία.
0: Γιατί δεν τα δίνει?
2: Ο Χατζόπουλος έδωσε ποτέ λεφτά στην Ορεστέχνη.
0: Εσύ τι είσαι, κολλητός του Μιστακίδη? Ρωτάω εγώ, βγάζει ανακοίνωση θεσμικός ρόλος ο ΑΣΥΓΜΑ και λέει δεν πήραμε λεφτά.
2: Γιατί φτιάχνει έργα μέσα, πολλά έργα φτιάχνει.
0: Και άμα κάνει έργα, δεν πρέπει να πάρει λεφτά.
2: Γιατί να πάρει λεφτά, δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Καληνύχτα, ρε φιλαράκι, έγινε για χαρά. Άμα με λες γιατί να πάρει λεφτά τώρα, είσαι του Μιστακίδη κολλητός? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Στην Τούμπα δεν κάνει έργα ο Σαββίδης, γιατί πληρώνει ένα 700, τι είναι, κορόιδο? Α, δεν θέλω τέτοια μελές. Είμαι και παλιός, είμαι και αυτός και γιατί να πάρει και μπράβο στον πρόεδρο. Μέχρι τώρα δεν βγήκες να πεις κανένα μπράβο στον άλλο πρόεδρο που σε έφερνε τίτλους εδώ πέρα. Επόμενος. Έπεσε. Σε παρακαλώ τώρα. Σε άλλο ραδιόφωνο εκεί πέρα που γλύφουν, εκεί θα πας. Γιατί να δώσει λεφτά? Τι κουβέντα ήταν αυτή που είπες? Γιατί χρωστάει, δεν πρέπει να τα δώσει? Τι γιατί να δώσει λεφτά? Θέλω να είστε δίκαιοι. Δεν χρωστάει. Δεν πρέπει να δώσει. Συμφωνία δεν έχει κάνει. Δεν πρέπει να τα δώσει. Τι γιατί να δώσει? Τι κουβέντα μου είπες τώρα γιατί να δώσει? Τερματοφύλακα τη Ρεάλ, Τζορναλέ Κουρτουά, ναι. Τερματοφύλακα τη Ρεάλ, Κουρτουά. Γεια σου Τζόρνταν, πρέπει να σε μεταδίδει λέει και το μάχη στην Αθήνα. Πρέπει, αλλά ποιος θα μας το μεταδίδει? Άσε, γιατί εγώ καμιά φορά ρίχνω και κάνα πουσλούκι και αυτοί δεν θέλουν να ακούνε πουσλούκια εκεί πέρα. Άσε να ακούν το πρωί τον Ερμένα λέει τις ειδήσεις εκεί πέρα, μια χαρά. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταθλητών και σε όλη την παρέα, Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλα. Έλα φίλος.
2: Καλησπέρα Τζόρνταν.
0: Γεια σου φιλαράκι.
2: Τι γίνεται, τι ασχολείστε ρε με αυτούς εδώ πέρα?
0: Με ποιους?
2: Με αυτοί εδώ πέρα, τι λένε για τον ΠΑΟΚ, τι λέει ο τύπος?
0: Άστονα, ό,τι θέλει να λέει το άνθρωπος, εντάξει, χάρηκε.
2: Δεν ακούν αυτά που λένε ρε.
0: Χάρηκε, αλλά πρέπει να είναι δίκαιος ο καθένας, έτσι.
2: Η χειρότερα. Άκουσε,
0: Εγώ...
2: Δεν θα δώσω άνθρωπος.
0: Άκουσε με λίγο. Εμένα μ' αρέσει το δίκαιο, το σωστό.
2: Αυτό είναι.
0: Το σωστό. Λοιπόν, δεν μπορεί ο ένας να πληρώνει και ο άλλος να μην πληρώνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αθετούνται συμφωνίες. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί και τι γίνεται. Δεν μπορεί τώρα να μου βγαίνεις πρώτη φορά και να μου λες μπράβο, μπράβο, μπράβο στον πρόεδρο, να βγάζεις τη γλώσσα και να με λες μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο όμως, κράξε. Γιατί δεν με πήγες μια φορά να κράξεις? Επίσης κάτσε ρε μεγάλε. Ο ραστέχνης έχει τόσα τμήματα, πρέπει να λειτουργήσει. Έχει υποχρώσεις, γιατί δεν πληρώνουνε? Έβγαλε ανακοίνωση επίσημη ρε ο άλλος, ο Αλφα Σίγμα. Και μου λες γιατί να πληρώσει? Γιατί να μην πληρώσει? Εγώ έπρεπε να είμαι πρόεδρος. Άιτε, δρόμο θα τους έλεγα. Πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Θα το έχω κλειστό. Θα κάνω μία συναυλία του χρόνου, θα πληρώνω τα έξοδά του. Άσε μας τώρα ρε. Για λέγε ρε Κώστα.
2: Τι να πω, πριν από λίγο σχολάσαμε τη δουλειά.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Και τώρα ακούμε Τζόρνταν. Ακούμε τις αλήθειες.
0: Όσο γίνεται, όσες ξέρουμε.
2: Είναι πικρές φίλε. Mm. Η αλήθεια είναι πικρή πάντα.
0: Είναι. Αλήθεια.
2: Αλλά είναι και η καλύτερη.
0: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα ήθελα ένα τραγουδάκι φίλε.
0: Μεταγραφές βλέπεις τι γίνεται?
2: Από μεταγραφές φίλε, επειδή δουλεύω δεν βλέπω τίποτα, πίστεψέ με. Μη λέμε ψέματα.
0: Κυριακή δουλεύεις?
2: Κυριακή όχι.
0: Θα κάτσεις Κυριακή, θα τις δεις όλες μαζί.
2: Ναι.
0: Δύο-τρεις μαζωμένες, ναι.
2: Αχα. Ωραία. Εγώ περίμενα να μας πει τίποτα μεταγραφές ο Γιάννης, αλλά βγήκε, δεν ξέρω.
0: Άσο Γιάννη, πού να πει ο Γιάννης, να πει τι μεταγραφές?
2: Δεν ξέρω εγώ, αυτός ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Mm. Δεν μπορείς να έρθεις στον ΠΑΟΚ.
0: Χατζηδιάκο παίρνει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Τον άλλο
2: το ξέρω.
0: Από τη Μάλμη με τον άλλο να τον εξτρέμ. Τώρα σου
2: και αυτόν τον Σάντα Μαρία.
0: Ναι, αυτόν τον πήρε.
2: Αυτόν τον πήρε. Mm. Ναι. Μια χαρά. Ωραία να μας βάλεις ένα του τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Αυτό το βάζουμε κάθε τρεις ώρα, ρε.
2: Α. Βάλε κάποιο άλλο έτσι, το τέτοιο, το ρημαγμένο σπίτι μου.
0: Καλά, έγινε.
2: Έγινε, ευχαριστώ Τζόρνταν.
0: Γεια σου Κώστα, γεια. Έλα φίλος.
3: Έλα
0: φίλε.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, ποιος?
3: Στράτος
0: είμαι.
3: Το Στράτος εδώ ρε.
0: Έλα Στράτο, δεν σ' ακούω ρε, από πού μιλάς? Από τα υπόγεια είσαι. Μπράβο, έλα πιο κοντά, έτσι μπράβο.
3: Λοιπόν, είδες ο Κουρτουά παίζει στη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Ναι. Του φύγει η μπάλα.
0: Ναι, του φύγει η μπάλα.
3: Με τη Λίβερπουλ, πίσω από τα δοκάρια του τους και την έπιανε.
0: Mm.
3: Από πίσω εκεί που ήταν.
0: Κατάλαβα τι λες. Επειδή παίζει στη Ρεάλ, του φύγει η μπάλα. Πονηρά, μάλιστα.
3: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
3: Και μην ξεχνάς ότι αυτός ξέρεις τι έκανε τον άλλο που έπρεπε στην Τινάκη. Πώς το λένε, το δεκαράκι,
0: ρε. Κάτσε λίγο ρε φίλε, αυτός που του έφυγε μπάλα ο Κουρτουά ήτανε? Δεν ήταν ο Κουρτουά, όχι ρε, ήτανε αυτός τραυματίστηκε και βγήκε έξω, άλλος ήτανε.
3: Αφού λέγαμε ο Κουρτουά.
0: Ο Κουρτουά έπαιζε αλλά τραυματίστηκε και βγήκε έξω. Μήπως τραυματίστηκε επίτηδες λες εσύ, για να παίξει ο άλλος να το πνίξει? Άμα πάει σε εθνικό επίπεδο να γίνονται τέτοια πράγματα, άστο να μου.
3: Τώρα διάβαζα για τον Ταρντέλη.
0: Ναι.
3: Και έχει πει για τη FIFA και για την UEFA και πήγε να το συμμαζέψει δημοσιογράφος και λέει πρώτα θα μάθετε να κάνετε τη δουλειά σας καλά και μετά λέει θα μιλάτε για μας. Το ποδόσφαιρο τελείωσε, λέει, έχει χρόνια, λέει, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτά, λέει, είναι παγκόσμια ποδόσφαιρα για να γίνονται ποιον γιατί θέλει να φέρουμε εκεί, αυτό να. Ποιον θέλει εκεί, αυτό να. Ποιον ποδόσφαιρο θέλει, αυτό να.
0: Ναι.
3: Τα είπε στα ίδια ο Ταρτέλη. Όλα, ότι είναι ψεύτικο παγκόσμιο και το διοργανώνουν για να παίρνουν λεφτά και να δίνουν λεφτά.
0: Ναι. Εγώ βλέπω μετά κανένα δυο μουντιάλ να του παίρνει η Αμερική συνέχεια μετά.
3: Και Αμερική εδώ μπορεί να πάρει το Κονγκό εσύ την Αμερική. Λέει.
0: Ποιο Κονγκό θα πάρει, η Αμερική θα τον παίρνει. Κάθε τρία μουντιάλ, τα δύο θα τα παίρνει η Αμερική. Μετά από δύο-τρία μουντιάλ, να οργανωθούν λίγο. Μόλις δουν ότι υπάρχει χρήμα και εκεί, θα του κάνουν σαν τον μπάσκετ.
3: Κολλημένοι με τον μπέιζμπολ εκεί δεν έχουν.
0: Ήταν κάποτε, τώρα αλλάζουν αυτά.
3: 30.000 ευρώ εισιτήριο. Ξέρεις λέει πόσοι του Βραζιλιάνοι ήταν το 96, πότε έγινε στο Μεξικό την άλλη φορά.
0: Ναι, Ατλάντα.
3: Το 90. Που το πήρε την Ατλάντα, πότε ήταν.
0: Τότε που πήγαμε
3: που
0: και...
3: Βραζιλιάνοι.
0: Τότε που πήγαμε με τον Παναγούλια, τότε.
3: Ναι, μου φαίνεται εκεί. 800.000 Βραζιλιάνοι πήγαν στην Αμερική.
0: Ναι.
3: Από τη Βραζιλία. Αυτοί όλοι πού τα βρήκαν τα λεφτά, ρε.
0: Καλά, η Βραζιλία είναι μεγάλη χώρα.
3: Περπατάνε εκεί πέρα και...
0: Μεγάλη χώρα είναι η Βραζιλία, ρε. Εσύ,
3: μεγάλη, 200 εκατομμύρια, 230 εκατομμύρια.
0: Πόσα?
3: 230.
0: 230 εκατομμύρια, άμα είναι τι, δεν υπάρχουν 800.000 με λεφτά. Τι λες τώρα, ρε.
3: Αυτό σε λέω. Από πού όμως.
0: Τι από πού,
3: ρε. Το άλλο, το παράδοξο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, την Αργεντινή.
0: Για
3: πες. Στην Αργεντινή που δεν υπάρχει μαύρος,
0: Στην Αργεντινή δεν υπάρχει μαύρος.
3: Όχι.
0: Αργεντίνος
3: μαύρος. Να υπάρχουν μαύροι.
0: Κατάλαβα.
3: Λευκοί.
0: Ναι.
3: Στη Βραζιλία να υπάρχουν μαύροι.
0: Γιατί γίνεται αυτό, δεν έχουν πάει εκεί, δεν έχουν ζήσει.
3: Είχε πάει όλοι του Χίτλερ εκεί πήγαν. Για. Έχουν μια τέτοια αυτή, απαγορεύεται μαύρους. Το πληρώνουν από τη ρίζα.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα τι να πει για το κοριτσάκι τώρα. Τι είναι αυτό φέτος δεν μπορώ να καταλάβω. Το άλλο δεν είναι να γιορτάσουν. Τι να γιορτάσεις έτσι στην ομάδα. Να γιορτάζεις με 15 νεκρούς.
0: Άστο.
3: Πολύ χάλι. Πολύ χάλι, Τζόρτα και ξέρεις τι, πολύ χάλι.
0: Άστο να πάει.
3: Εγώ πιστεύω ότι το χαλάκι κάτω από τον Λουτσέσκο το τράβηξε ο μικρός. Mm. Να το ξέρει.
0: Έτσι λέω κι εγώ.
3: Και το ήξερε ο άλλος.
0: Τέλος πάντων.
3: Ο Ρουμάνος. Μαζί με τη Μαριούλα.
0: Μάλιστα.
3: Η Μαριούλα είναι όμορφη γυναίκα, αλλά κάνει και κουκουλιές. Να το ξέρετε.
0: Τέλειωσαν. Γίνανε αυτά, τελειώσαν τώρα. Πάμε για καινούργια αρχή.
3: Τελειώσα, πάνε τώρα.
0: Ναι.
3: Καλά ρε Ζόρτα, πες το Γιάννη, άμα βρει κανένα κύπελο εκεί πέρα από το Κωνσταντίνο που λεφτούνε τώρα, το φέρει και εκείνο μαζί του, για τον χρόνο.
0: Ακόμα εκεί είναι αυτοί.
3: Δεν ξέρω. Mm. Διακινήθηκαν.
0: Δεν ξέρω. Που πήγανε, δεν ξέρω.
3: Πήγανε πάνω στο τέτοιο, όπως το λένε. Θα τρικυπώνησα να το δείξουν και εκεί.
0: Δεν ξέρω που βρίσκονται τώρα.
3: Καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά. Μπορεί να είναι εκεί ακόμα. Να πήγανε στη γενέτειρα. Πέρα κλουμπ, πώς λέγεται το... Έλα, φίλε.
4: Έλα, Τζορντάν.
0: Έλα.
4: Εγώ είμαι από την Ανδρία, πάλι δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
4: Ένα τραγούδι, το αφαιρώσουμε στην παιχτάρα μας, ο Σάντα Μαρία. Λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης.
0: Ναι.
4: Μεγάλη αγάπη θάλασσα και η Σάντα Μαρία.
0: Α, ωραίο, ταιριάζει.
4: Το αφαιρώσουμε, μπράβο, γι' αυτό.
0: Έγινε, μπράβο, έγινε, γεια.
4: Μεγάλη αγάπη θάλασσα και η Σάντα Μαρία. Αφαιρωμένος στη Σάντα Μαρία του παιχτάρα μας.
0: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό σε πειράτε, καλό βράδυ.
0: Για χαρά.

Καλημέρα, καλημέρα φίλε Τζόρνταν από το Ελσίνκι, λέει 72% πληρώτα. Τώρα διάβασα το μήνυμα σου, Γιώργο. Ελσίνκι. Καλησπέρα φίλε, καλή εκπομπή. Έμαθα ο ΠΑΟΚ λέει στο μπάσκετ παίρνει παίχτη λέει του Παναθηναϊκού τον Οσμάν. Μάλιστα. Γεια σου Γιάννη από τον Αμυγδαλώνα. Παίρνει τον Οσμάν, αλήθεια είναι.

0: Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα ξέρω, ναι, ότι ένας άνθρωπος όταν δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, όπως είναι ο Μπιστακίδης, που δεν πληρώνει, εγώ το θεωρώ άνθρωπο παγαμπόντι και παταξί.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτός ο άνθρωπος...
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω, τα κάνει αυτά όλα, αποδεικνύεται μάλλον με, τις, με αυτά...
1: Θέλει να χωθεί στο Σαββίδι, είναι λίγο
0: παρελότερο. Περίμενε λίγο.
1: Περίμενε λίγο.
0: Μην βιάσεις. Ναι, ναι. Περίμενε. Λοιπόν, δείχνει ότι κάτι τον πειράζει και κάτι θέλει να πετύχει με αυτά εδώ που κάνει. Ναι, αλλά... περίμενε, είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Αθετεί όμως αυτά που συμφωνήθηκαν.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν, αυτός ήρθε εδώ πέρα... Για να τυχωθεί στον κύριο Ιβάν Σαββίδη.
0: Τον φέρανε εδώ.
1: Τον φέρανε, μα με εντολή ήρθε. Με εντολή του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω τώρα, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή τη μεταγραφή του Τούρκου. Αυτός γιατί έφερε τον Τούρκο και βγήκε ο άλλος και που καλά τον είπε, εσύ τι είσαι εκπρόσωπος του Μπιστακίδη. Που είπε μεταγραφή βόμβα, λέει, μεγατόνων. Καλά, δεν υπήρχαν από άλλα κράτη παιχταράδες να κάνει μεταγραφή βόμβα, μεγατόνων.
0: Εγώ δεν το εξετάζω αυτό.
1: Εγώ το εξετάζω.
0: Άκουσα με λίγο.
1: Γιατί ο Τούρκος, οι Τούρκοι είναι εχθρέπονται τους Ρώσους. Αυτός ήρθε εδώ πέρα για να φέρει αναστάτωση στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες.
0: Ο κόσμος...
1: Ναι.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πανηγυρτζίδες.
1: Ναι.
0: Δώσ' τον απεκταρά και τραλαλά τραλαλό.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή πεκταράδες δεν υπάρχουν μπασκετμπολίστες Σέρβοι.
0: Άλλο λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δώσ' τον πεκταρά τον κόσμο, τάει τον Σανό, ναι, και αυτός χορεύει στην κερκίδα και προεδράρα και τον Ακετάλο. Κατάλαβες. Ναι.
1: Και αφού είναι αυτός πεκταράς και είναι βόμβα μεγατόνων, γιατί τον άφησε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πεκταράς.
1: Άρα... Ο Μιστακίδης και του Παναθηναϊκού Αλαπούλου.
0: Δεν τον άφησε, τον αγόρασε, να ξέρεις.
1: Μα τον αγόρασε, εντάξει. Γιατί δεν μπορούσε από άλλο κράτος να πάρει. Δηλαδή δεν υπάρχουν Αμερικανοί έστω ή Σέρβοι έστω, παιχταράδες με τα ίδια λεφτά. Ήταν ανάγκη να φέρει Τούρκο. Δηλαδή.
0: Καλά, αυτό τώρα πρέπει να τελειώνει τώρα. Δεν είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε τέτοιο.
1: Μα δεν είμαστε ρατσιστές.
0: Τα παιδιά πάνω
1: στον αθλητισμό. Οι Τούρκοι είναι εχθροί
0: μας. Άκουσε με λίγο. Ναι. Στον αθλητισμό πάνω πρέπει να τελειώνουν αυτά. Δεν υπάρχουν εχθροί και φίλοι.
1: Ναι, αλλά ο άλλος, ο προπονητής εκεί που ήταν στο Παναθηναϊκό, πώς το λέγανε εκείνον,
0: δεν
1: ήταν.
0: Ο Τερίμ.
1: Με τους γκρίζους, ο Τερίμ. Δεν ήταν με τους γκρίζους λύκους. Αυτοί που σπάγανε και δολοφονούσαν τους. Ποντίου στους Μικρασιάτες εκεί στην Τουρκία. Εγώ τέτοιους ανθρώπους δεν θέλω εγώ στις ελληνικές ομάδες. Ναι. Είτε είναι ΠΑΟΚ και την Ολυμπιακό, είτε είναι.
0: Και εσείς είχατε στον Ολυμπιακό Τούρκο.
1: Ναι, μα εγώ δεν τον χώρημα, δεν τον ήθελα. Σαν πως εγώ τον ήθελα. Είχαμε έναν αριστερό μπακτή, ήταν έναν Τούρκο.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι. Και αυτοί που ήταν, αυτός ο Ιρανός και οι Μουσουλμάνος είναι.
0: Άλλο Ιρανός, άλλο Τούρκος. Μην μπερδεύεσαι τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουν συμμαχία αυτοί.
0: Τι συμμαχία. Συμμαχία έχει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, συμμαχία έχει.
1: Ναι. Οι Ιρανοί και οι Τούρκοι εδώ πέρα. Ο ρωσικός στόλος χτύπησε και το Αιγυπτιακό στόλο και τον Ιρανικό στόλο και τον Τουρκικό στόλο. Αυτοί όλοι είναι ένα. Εχθρεύονται την Ελλάδα.
0: Εσύ στο ποδόσφαιρο πάνω στον αθλητισμό. Δεν ισχύουν αυτά τώρα. Εντάξει. Άλλο κομμάτι είναι το αθλητισμό.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως
0: ο αθλητισμός, Νίκο,
1: ναι,
0: πρέπει να ενώνει. Όχι να χωρίζει.
1: Ναι, πρέπει να ενώνει. Αλλά όχι όμως από κράτη που μας εχθρεύονται. Κατάλαβες.
0: Μα γι' αυτό παίρνει τέτοιον για να ενώνει. Αυτό λέμε.
1: Τέλος πάντων, πάντως εγώ ο Μιστακίδης είναι ύποπτος ο ρόλος του και να μην, αυτοί που βγαίνουν ορισμένοι και τον υποστηρίζουν, καλά ρε Μούσπουλα, καλά τους λες εσύ Μούσπουλα, τραπεζίτε ρε, φέρνετε ρε στο ΠΑΟΚ ρε ο κύριος Ιβάν Σαββίδης είναι εφοπλιστής, είναι επιχειρηματίας, αλλά ο άνθρωπος ασχολείται με άλλες δουλειές, Δεν κατάσχει σπίτια. Αυτός ο Μιστακίδης είναι τραπεζίτης. Βρε, αύριο μεθαύριο θα σας πάρει τα σπίτια, βρε. Μπούφι, μπούφι. Τέτοιον άνθρωπο. Για μένα ο Χατζόπουλος ήταν χίλιες φορές καλύτερος εκεί στο μπάσκετ παρά αυτός. Τέλος πάντων. Αυτά είναι η οικογενειακά του ΠΑΟΚ, να μην ανακατεύομαι εγώ, αλλά εγώ είμαι κάθετος. Αυτός ήρθε με ειδική...
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Yeah. Να πω για αυτή την κυβέρνηση που έχει βαλθεί εδώ πέρα κάθε μέρα φωτιές. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτές οι φωτιές. Πρώτον, ο σκοπός τους είναι οι ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Νίκο,
1: δύο περιοχές εδώ πέρα που υπάρχουν Ρωμά.
0: Νίκο,
1: ναι.
0: Και πέρσι κάναμε αυτή την κουβέντα και πρόπερσι την κάναμε και αντίπροπερσι την κάναμε. Κάθε καλοκαίρι στις σπουδιές βγαίνεις και συζητάμε για τις σπουδιές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια.
1: Μα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Αυτές είναι σκοπούμενες οι φωτιές. Τέλος πάντων, υπάρχει δόλος. Ναι. Λοιπόν, και από τη στιγμή που κατέστρεψαν αυτοί τους, ανατείνωσαν τους λιγνίτες, εδώ με προκαλεί εντύπωση.
0: Περίμενε λίγο. Όχι προκαλεί, προξενεί εντύπωση.
1: Με προξενεί εντύπωση. Ναι, με προξενεί εντύπωση ότι οι φωτιές είναι, διαδέχονται η μία πίσω από την άλλη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός.
0: Ναι.
1: Άρα ο σκοπός τους είναι οι ανεμογείτες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα. Σε αυτόν τον υπουργό, τον Χρυσοχοΐδη, για μένα είναι ο πιο αποτυχημένος υπουργός προστασίας του πολίτη. Δεν μπορείς, ρε κύριε, εσύ να υπάρχουν πυρκαγιά στην Κρυστώνα και να δίνεις εντολή το 112 να στέλνει μήνυμα εδώ στο πεντάλοφο. Δηλαδή κινδυνεύει ο πεντάλοφος ή η Κρυστώνα. Στα κουφάλια έχει φωτιά, στέλνουν μήνυμα στο πεντάλοφο.
0: Και πού ξέρουν ότι εσύ είσαι στο πεντάλοφο, ρε?
1: Στην Καλλικράτεια έχει φωτιές, στέλνουν μήνυμα. Σήμερα μεσημεριάτικα, τρόμαξα.
0: Εσύ,
1: φωτιά λέει. Στα διαβατά.
0: Σε όλο τον κόσμο στέλνουνε, νομίζεις μόνο σε εσένα στέλνουνε?
1: Μα στις κοντινές περιοχές να στέλνουν, όχι από μακρινές
0: περιοχές. Πού ξέρουνε ότι μένεις εσύ εκεί πέρα και είσαι μακριά?
1: Τέλος πάντων. Αλλά αυτός ο υπουργός προστασίας του πολίτη που λένε ότι με όλες τις κυβερνήσεις ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη, για μένα δεν κάνει φράγκο αυτός. Δεν αξίζει. Δεν τον κόβει ότι, αφού συνέχεια στις περιοχές που υπάρχουν Ρωμά, όπως είναι στα Διαβατά και στην Περαία, βάλε, βρε Χριστιανέ μου, σαν υπουργός προστασίας του πολίτη που είσαι, δεν σε κόβει, βάλε δύο κλούβες στον μπάτι εκεί πέρα. Κάθε κλούβα έχει από 50 άντρες. 50 άντρες στα Διαβατά, μια κλούβα. 50 άντρες στην Περαία. Θα τολμήσουν οι Ρωμά να βάλουν φωτιά? Αφού βλέπεις συνεχώς βάζουν φωτιές.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, γιατί αυτά που λες τώρα είναι σοβαρά. Οι Ρωμά βάζουν φωτιές. Πού το ξέρεις εσύ?
1: Μα πού, στις περιοχές που κατοικούν Ρωμά, αφού καίνε τα λάστιγα.
0: Περίμενε λίγο. Αυτά είναι αόριστα που λες. Πιάσαν κανέναν και τα έβαλε φωτιά, το πιάσανε.
1: Μα όλοι το λένε ότι.
0: Δεν είναι. Άκου λίγο. Δεν είναι όλοι.
1: Και
0: τα καλώδια τώρα δεν καίνε τα χωράφια. Μην κατηγορείς κάτι που δεν βλέπεις τώρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Μα σε αυτές τις περιοχές που κατοικούν Ρωμά, ποιος τις βάζει τις φωτιές?
0: Ρε, τώρα αυτά υποθετικά δεν θα μιλάμε τώρα. Άμα πιάσουν και είναι κανένας Ρωμά, τότε τον κατηγορείς.
1: Ναι, υποθετικά, ξεϋποθετικά, αλλά σαν υπουργός προστασίας του πολίτη πρέπει να βάλει δύο κλούβες σε αυτές τις περιοχές.
0: Λοιπόν, κλείσε να πάμε σε
1: διάλειμμα. Αν βάλει δύο κλούβες, μία κλούβα στα Λεβατά, μία κλούβα στην Περαία, εκεί που υπάρχουν Ρωμά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν φωτιές.
0: Στο Ρεόκαστρο ποιοι βάλανε φωτιά? Στα νησιά ποιοι βάλανε φωτιά?
1: Μα εγώ σε έχω πει, οι φωτιές αυτές δεν είναι τυχαίο γεγονός.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Είναι πίσω από τις φωτιές, κρύβονται ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
0: Τέσον. Κλείσε να πάμε διάλειμμα. Έγινε, θα λέμε. Για χαρά.
1: Άντε, βάλε ένα τραγούδι του Χριστάκη, μ' ακούς?
0: Για χαρά, ναι, για χαρά. Τι τραγούδια να βάλουμε? Δισκάδικο θα το κάνουμε εδώ. Θα προλάβουμε. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 3,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Μία ωρίτσα ακόμη εδώ για όλο τον κόσμο. 2310-500-676 και 500-677. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ιορδάνη, αν θες να με ακούσεις, αν θες πέταξε το, μην το ακούς καν. Θα σχολιάσω λίγο τα λόγια του προηγούμενου. Τέτοια μυαλά παροχημένα και τέτοιες αντιλήψεις, καλό είναι να μην μιλάνε 10 λεπτά.
0: Ναι, τον είπα, εντάξει.
1: Ναι, εσύ καλά τα είπες, εντάξει. Αλλά αυτά δεν είναι λόγια τώρα για να ακούγονται ούτε στο καφενείο.
0: Τέλος πάντων, απαράδεκτος ήταν, ναι.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Δεν πήρε Τούρκο, γιατί πήρε Τούρκο.
0: Απαράδεκτος είναι, τα είπαμε, ναι.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Μπέλκα στην Τουρκία...
0: Ρε, μην το σχολιάσεις, απαράδεκτα είναι, τελείωσε.
1: Μην σχολιάσω. Ναι. Ναι, βγήκε να πει τίποτα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Μπέλκα στην Τουρκία.
0: Ρε, έχεις δίκιο. Τι να, τζάπα σχολιάζουμε κάτω τώρα. Τον είπα, βέβαια.
1: Σχολιάζουμε γιατί ακούμε τέτοια πράγματα και αυτός ο άνθρωπος...
0: Μα τον απάντησα, ρε φίλε, τον απάντησα.
1: Καλώς τον απάντησα, ναι. Αλλά δεν νομίζω και ότι από τη μία μπήκε και από την άλλη βγήκε.
0: Δεν θα το ξαναμπεί άλλη φορά. Άμα τον πει, τον κόψω. Δεν είναι. Εντάξει. Απαράδεκτα είναι.
1: Ωραία, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο.
0: Ναι.
1: Ότι όσον αφορά τον ερασιτέχνη.
0: Ναι.
1: Εδώ και ένα χρόνο δεν βρίζουμε τον ερασιτέχνη όμως.
0: Τον βρίζουμε.
1: Τον βρίζεις βασικά και ακούμε και εντάξει.
0: Δεν τον βρίζω, τον κράζω.
1: Τον κράζεις, ναι.
0: Βέβαια, καλά τον κάνει.
1: Ναι. Οπότε η θαλέσσα και παθέστα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν,
0: α, δηλαδή, τα ναι. Θέλαν και τα πάθαν, λες.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα.
1: Πρόσεξε τον ερασιτέχνη.
0: Πρόσεξε
1: και
0: τώρα.
1: Ότι σε καίγεται γιατί ο Μιστακίδης φέρεται έτσι στον ερασιτέχνη.
0: Όχι, με καίγεται. Δεν κάναν σωστή επιλογή πρώτα απ' όλα. Έτσι. Δεν κάναν γιατί ξεκίνησαν καλά. Ναι. Μετά, εγώ να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι εγώ, άμα με καίγεται, δεν με καίγεται, δεν πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Α, μπράβο. Υπάρχουν τμήματα που πρέπει να πληρωθούν. Ναι.
1: Αυτός τώρα για το που έγινε αυτό που είναι,
0: ναι.
1: Μάλλον
0: εκδικητικά.
1: Έχει μια αντίληψη δική του.
0: Εκδικητικά φαίνεται, πως φανάρι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό δεν γουστάρω εγώ, ρε φίλε, επειδή είναι έτσι να πούμε, εκδικητικά.
1: Το ένα κομμάτι από το άλλο απέχει η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορούμε να αφαιτήσουμε το γεγονός ότι φτιάχνει την ομάδα μπιμπελό, έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Άκου λίγο, άκου να σε πω.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Όπως πήγαινα και με τον Χατζόπουλο, με τον μπάτζε των 500.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω. Έχεις δίκιο.
1: Θα πάω να στηρίξω την ομάδα και ναι, το 15 εκατομμύριο.
0: Πρόσεξε λίγο. Επειδή όμως γίνεται για άλλους λόγους, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορεί να μου λέει εμένα. Ο ερασιτέχνης, ο Κατσαρής, ξέρω εγώ, η Παπαδοπούλου, η Γιανακοπούλου, όπως λένε οι δικηγοροί, δεν παίρνει το μπάσκετ γιατί δεν το αγαπάει, γιατί αν ήταν και λοιπά και το να και τ' άλλο, και ξαφνικά να το παίρνει για να με δείχνει εμένα ότι πάει για εκδίκηση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει.
1: Απλά εμένα με ενδιαφέρει το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ρε φίλε, αυτό και εμένα με ενδιαφέρει το αγωνιστικό, αλλά επειδή πάνω από το αγωνιστικό είναι άλλα πράγματα, πιο σοβαρά, γιατί εμείς βλέπουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανένας πάνω από τα τέσσερα γράμματα, είτε Σαββίδης είναι είτε Μιστακίδης είναι, δεν υπάρχει κανένας πάνω από αυτά. Και αν έχουν τις δικές τους αντιπαλότητες, ας κάτσουν και τις βρούνε ή μην δεν τις βρούνε.
0: Όχι, δεν είναι αντιπαλότητες. Εδώ γίνεται πόλεμος τώρα, δεν είναι αντιπαλότητες.
1: Εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι. Δυστυχώς ήρθανε σε αυτό το πράγμα, αυτό το σημείο που έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι... Τι να πω.
0: Ο ένας πολεμάει με όλο το σύστημα εδώ και χρόνια ολόκληρα και το απέδειξε και στα δύσκολα πρέπει να το στηρίξουμε και ο άλλος ξαφνικά τον φυτέψαν εδώ πέρα για να κάνει πόλεμο τον άλλονα. Α, μπράβο. Αλλά λέμε την αλήθεια. Για να τα έχω καλά εγώ με τον εαυτό μου
1: εγώ για να σε πω
0: πρέπει να πω την αλήθεια.
1: Εγώ για να σε πω κάτι και να κλείσω και ναι. Πιστεύω θα συμφωνήσεις. Μακάρι ο Χατζόπουλος να είχε τα δισεκατομμύρια του Μιστακίδη.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Α, εκεί θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα όμως ανέλαβε ο Μιστακίδης, ρίχνει λεφτά στην ομάδα. Αυτό δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε.
0: Δεν το αφισβητεί αυτό κανείς, φαίνεται τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Απλά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, είναι άνθρωπος που μπορεί να σε χρωστάει 5 ευρώ και να μην σε γουστάρει και να μην τα πάρεις ποτέ.
0: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα όμως.
1: Και είναι άνθρωπος που θέλει να γουστάρει κάτι και να ρίξει 5 εκατομμύρια.
0: Δεν με λέει τίποτα εμένα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω τώρα τι βλέπω.
0: Κύριος είναι ένας ο οποίος ό,τι λέει το τηρεί. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Από εκεί και πέρα θα το δείξει η ιστορία. Όλοι θα κρυθούν.
0: Φυσικά όλοι θα κρυθούν. Εννοείται. Έγινε, φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά. Έλα, φίλε.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε?
0: Προσπαθώ.
2: Λοιπόν, προηγουμένως είχε πει κάποιος Νίκος, συνέχεια βγαίνει και λέει κάτι χαζομάρες, συγγνώμη για τη φράση, όπως είπε και με κάλυψε...
0: Ο προηγούμενος, ναι, εντάξει, σωστά.
2: Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην πέφτεις στο επίπεδο της εκπομπής σου, είσαι καλός, δίκαιος, όλα ωραία, συγχαρητήρια, παρακολουθώ. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αποκλείσεις κατευθείαν. Όπως ένας που παίρνει και λέει βλακίες, πρέπει να τον κόψεις. Καταρχήν, όλο μιλάει για κουμπλισμό, εδώ μιλάμε για αθλητισμό και τέτοιο. Αν καθίσω και εγώ που είμαι Νέα Δημοκρατία και αρχίσω και λέω ότι ο κομμουνισμός είναι το καρκίνωμα και τέτοια, τότε θα κάνουμε τον αθλητισμό, δεν θα συζητάμε για αθλητισμό, θα ζητάμε, θα πηγαίνουμε συνέχεια πίσω και θα δημιουργούμε δικασμούς. Λοιπόν, αποκλείστε τώρα, μόλις αρχίσετε...
0: Δεν αφισβητώ για αυτό που λες για τον αθλητισμό.
2: Να τον αποκλείσει τελείως.
0: Όχι, δεν θα τον αφήνω να λέει τέτοια πράγματα, όχι να τον αποκλείσω.
2: Α, πράγμα, κατευθείαν, να τον κόβεις. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί, επειδή αυτός σε συλλέγει μια παροιμία. Ο λύκος την τρίχα του να αλλάζει, το χούι του δεν τον αλλάζει. Οι κομμουνιστές ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και είναι η κάκρα της πατρίδας. Όσο και αυτά που λέει ότι καίνε και κάνουν, σε πληροφορώ ότι οι κομμουνιστές και οι Τούρκοι καίνε τα δάση μας. Να το ξέρεις αυτό. Οι κομμουνιστές παίρνουν λεφτά από τους Άραβες και προπαγανδίζουν υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτοί οι δύο, τις βρώμικες δουλειές οι κομμουνιστές.
0: Τώρα θα πρέπει και εσένα να σε αποκλείσει.
2: Δεν έπρεπε να το πω, δεν έπρεπε να το πω.
0: Είδες, λοιπόν, έπεσες και εσύ. Άμπραβο, έπεσες και εσύ.
2: Δεν θα ξαναμιλήσω. Αλλά να το λέω αυτό για να πονέσει λίγο, γιατί πολλά είναι.
0: Καταλαβαίνω πως το είπες, αλλά έπεσες σε αυτό που έκανες και έπεσες εσύ. Κατάλαβες.
2: Δεν πρόκειται ξανά. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την
0: εκπομπή
2: σου. Έγινε τα πάντα. Και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και ο Σαββίδης να κάνει το γήπεδο εκεί και να το καμαρώνουμε, να είμαστε γεροί.
0: Υγεία να υπάρχει και να τελειώσουν οι πολέμοι, να πούμε, και τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου μετά.
2: Ακριβώς έτσι. Χάρηκα που για πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Σ' ακούω από το ραδιόφωνο, αλλά τώρα μιλήσαμε.
0: Να είσαι καλά, Βιλαράκη, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, θέλω να σε
0: καλά. Για χαρά. Τζόρνταν, ο γνωστός ρέφερι, προχθές γύρω στις 11 λέει παρά, έσκασε μύτη λέει στην πλατεία με μακριά φόρμα λέει παντόφλα λέει, κοντό μπλουζάκι, φοβερό γυαλί λέει και το τσιγάρο στο χέρι όπως πάντα λέει. Εκεί είδα έγινε λέει αποδεκτός με επιφημίες λέει από τον κόσμο. Α, άμα μιλάς για τον Μπαμπίκο, ο Μπαμπίκος είναι

0: Λοιπόν, έλα φίλε.
1: Τζορδάν.
0: Έλα.
1: Πολύ σε παρακαλώ. Αυτοί που βγαίνουν εμένα και με κράζουνε είναι
0: όχι.
1: καθαρά νέα δημοκρατία.
0: Έλα, άκου λίγο. Κλείσε. Εσένα σαν άτομο δεν σε κράζουνε. Κράζουνε την άποψη που είπες τώρα. Οι Τούρκοι κάνουν αυτό, οι κομμουνιστές κάνουν το άλλο. Αυτό το πράγμα. Σε είπα, δεν θα, στον αθλητισμό δεν χωράνε αυτά. Δεν σε, σαν άνθρωπο δεν σε κράξανε σε την άποψη που είπες. Αυτό εδώ. Και δεν πρέπει να λέγεται. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα εγώ σε έκραξα γιατί το είπες. Έλα φίλε.
2: Γιωθάνη καλησπέρα, Τριαντάφυλλος.
0: Γεια σου Τριαντάφυλλε.
2: Λοιπόν, φίλε θέλω να πω για δύο πράγματα που αναφέρθηκα στην εκπομπή.
0: Ναι.
2: Για την Αργεντινή, πληροφοριακά. Mm-hmm. Λοιπόν, η Αργεντινή γύρω στο 1876 νομίζω είχε ένα πρόεδρο, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος εκεί την εποχή ο πληθυσμός της Αργεντινής ήταν 50-50. 50% μαύροι και 50% λευκοί. Λοιπόν, αυτός, δηλαδή ναι, το σύστημα που ήταν εκεί και εξυπηρετούσε αυτό το σύστημα εκεί της Αργεντινής.
0: Ποια χρονιά ήταν αυτό?
2: Γύρω στο 1876 ήταν αυτός ο πρόεδρος, ο οποίος ανέλαβε,
0: ναι,
2: και τι έκανε. Τους διάφορους πολέμους που πολεμούσαν εκεί την εποχή τα κράτη, ξέρεις, ήταν γύρω στην ίδρυσή τους, κατάλαβες. Αυτός έπαιρνε τους μαύρους και τους έβαλε προς το φυλακή. Αυτά που σε λέω τώρα είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήταν μαύροι και ήταν εκείνη της γενιάς, κατάλαβες. Σωρία δηλαδή από πηγές Αργεντίνων μαύρων, οι οποίοι γράψαν βιβλία και λένε ότι γύρω στο 1870 αυτός ο πρόεδρος είχε πάρει όλους τους μαύρους και τους έβαζε πρώτη γραμμή, δηλαδή ξέρεις, κρατομηχανή, κατάλαβες. Και τους σκοτώνανε στους διάφορες, στις διάφορες μάχες. Άλλος τρόπος που τους εσκραφανίσαν ήταν την εποχή που γύρω στο 1910 με την Ισπανική γρίπη, όπως είχαμε τον COVID τώρα, πριν 100 χρόνια υπήρχε, 110 χρόνια υπήρχε η Ισπανική γρίπη, που είχε θερήσει και εκεί το πληθυσμό, ας πούμε, των μαύρων. Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τους είχαν, ναι, ανάλογα με τις συνθήκες που ήταν, δεν τους προσέχανε και ήταν πιο ευάλωτοι στο να πεθάνουνε. Και ήρθε τελικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάρα πολλοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ισπανοί, Ιταλοί και Γερμανοί, οι οποίοι ήταν φίλοι των Ναζί και για να ξεφύγουν, ας πούμε, τα δικαστήρια και, ξέρεις, τις εκτελέσεις που ήταν να γίνουν, ας πούμε, από τις διάφορες κυβερνήσεις που πήραν, ας πούμε, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αποφύγουν τα χειρότερα, πήγανε στην Αργεντινή. Και έτσι αλλοιώθηκε αυτό το 50% των μαύρων.
0: Το 40%. 40, και ήταν, και... 40 ήταν και έγινε, έμαθα, έγινε 0,4 τώρα.
2: Άνα, μπράβο. Εξαιτίας πρώτα των πολέμων, δηλαδή που τους είχαν για προστοφυλακή και τους τρώγανε έτσι στους διάφορους πολέμους, μετά ήταν με την Ισπανική γρήπη και μετά φέρανε
0: τώρα...
2: τα 6 με 7 εκατομμύρια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω 6, κάτι.
2: 7 εκατομμύρια
0: τώρα.
2: Ευρωπαίους. Ορίστε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δέχονται κατοίκους, ας πούμε, από την Αφρική, παράδειγμα.
2: Φίλε, τι να κοίτα να δεις, τώρα εμείς μιλάμε για την εθνική τους, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν μαύροι.
0: Όχι, εγώ λέω για...
2: μετανάστες και...
0: Εγώ λέω για τους πολίτες.
2: Τι εννοείς, για μετανάστες παράνομους?
0: Έτσι, για μετανάστες λέω, μπορεί να πάει ένας μαύρος από την Ουγγάντα.
2: Φίλε, πώς δεν μπορεί, παράνομος δεν έρχεται στην Ελλάδα?
0: Όχι.
2: Αυτοί πάνε παντού.
0: Α, πάνε παντού.
2: Πάνε παντού, δεν υπάρχει τέτοιο. Πάνε παντού, ανοιχτά σύνορα ήτανε. Καταρχήν και αυτή ήταν της παγκοσμιοποίησης, Γιορδάνη.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάς ότι αυτούς τους χώσανε με τα μπούνια, να είμαστε στα μνημόνια. Εντάξει, πόσες φορές χρεοκοπήσανε. Τώρα μιλάμε για την εθνική τους ομάδα. Αλλά στο τομέα της εθνικής τους,
0: ναι,
2: βλέπεις ότι όλοι είναι άσπροι.
0: Ναι.
2: Ακόμα και οι Ισπανιόλοι που είναι, δηλαδή οι Ινδιάνοι, τους βλέπεις ότι είναι ασπρόχρωμοι, κατάλαβες. Όποιος είναι έτσι λίγο μελαυσός δεν τον παίρνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πάρουν. Γι' αυτό και είναι υποτίθεται η πιο άσπρη εθνική που υπάρχει σε όλο το Μουντιάλ.
0: Η Αργεντινή.
2: Αν το καλοσκεφτείς είναι η μοναδική.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Εγώ είδα αυτό,
2: ένα άλλο κομμάτι...
0: αυτό να το Σουηδό που πήρε ο Πάοκ, ρε φίλε, να πω. Είμαι μαύρος. Σουηδός μαύρος.
2: Σομαλός είναι, από τη Σομαλία, ναι.
0: Ναι.
2: Γεννημένος στη Σουηδία, αλλά είναι. Είδα και εγώ βιντεάκια. Μιλάμε φοβερός,
0: Όχι, ναι, άλλο η ποιότητα του. Εγώ λέω τώρα την καταγωγή του τώρα, κατάλαβες.
2: Σομαλός, γεννημένος στη Σουηδία από σομαλούς γονείς.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι... Σε είπα τι τους κάνει ο Τραμπ, εντάξει.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει θέμα με τον Τραμπ. πώς πήγε και έκανε την κόκκινη κάρτα, την έκανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και την σβήσανε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Και όλοι λέγανε τι κάνει ο Τραμπ και το ένα και το άλλο. Φίλε, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Γίνεται μεγάλο ξεβράκωμα, εντάξει, σε είπα για ποιο λόγο. Παγκοσμίως, σε όλα αυτά τα συστημικά, δηλαδή, σε είπα και τις προάλλες νομίζω.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα συστημικά, δηλαδή αυτά που διοικούν τον κόσμο, όλες αυτές οι μεγάλες οργανώσεις, FIFA, UEFA, Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αδερφέ, γίνεται το τέλειο ξεβράκωμα τώρα με τον παγκόσμιο. Ο Τραμπ, να ξέρεις, δεν είναι ηλίθιος. Το έκανε επίτηδες. Για να δεις ότι όποιος έχει μπάρμα στην κορώνη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως γιατί το έκανε? Για να τους ξεβρακώσει, σε είπα ότι υπάρχει μεγάλη έρευνα του FBI για την Αργεντίνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, μιλάνε για 300 εκατομμύρια δολάρια τα οποία διοχετευτήκανε μέσω τραπεζών στην Αμερική, είναι ένοχες και οι τράπεζες, για να γίνει αυτό το ξέπλυμα χρήματος. Να ξέρεις ότι όλα αυτά τα ποσά, Γιορδάνη, όλα αυτά τα ποσά που παίζονται στα ποδοσφαιρικά χρηματιστήρια και ακούς κάτι, μεταγραφή Εμπαπέ 700 εκατομμύρια από την τέτοια, να πούμε, στη Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Και ξέρω εγώ 300 εκατομμύρια. Αδερφέ, όλα αυτά είναι πλυντήριο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Μάλιστα.
2: Και σου λέω ότι γίνεται τώρα που παίζει το παγκόσμιο κύπελο, πόσο τυχαίο είναι το FBI να έχει μπει μέσα και να θα τους κάνει φίλο και φτερά. Εντάξει, και όχι μόνο τους Αργεντινούς, και όλους αυτούς οι οποίοι διακινούσαν αυτό το μαύρο χρήμα. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε λέω, τα καλύτερα έρχονται. Τώρα ποιος θέλει το πιστεύει,
0: εγώ
2: σου λέω.
0: Εγώ σε πιστεύω.
2: Κοντός σταυμός, αλληλούια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Τα φιλιά μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. 30 ευρώ από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, Τζόρνταν, λέει. Τζόρνταν ο Κετζιόρα μόνο μπακ δεν ήταν, λέει. Θυμάστε, λέει, όσο καιρό τον έβαζε ο στρατηγός εκεί στις αρχές, λέει, τι πάρτι έκαναν οι αντίπαλοι. Για μπακ τον είχαμε πάρει τον Κετζιόρα. Μην κοιτάς που τον έκανε στόπερ μετά. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελτ. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω ο μεγάλος Δημοσθένης. Ζήτω η Καστοριά. Φίλε Τζόρνταν, να πας, λέει, στο Ζούπα Νταλέντο, λέει. Έχεις ωραία φωνή. Ζήτω, σε περιμένουμε, λέει, στο Γκίντεσλοχ. Το καφενείο, λέει, μύθος. Ζήτω ο μεγάλος μου, ο πρόεδρος, ο Ιβάν ο Σαββίδης. Γεια σου, Κώστα από τον Μπίλεβελ. Ζήτω ο Κώστας από τον Μπίλεβελ. Είσαι, ρε φίλε, μιλάει, να πούμε, η καρδιά τώρα. Έχω ωραία φωνή, τραγουδά όλες. Καλή φωνή,

0: Ένας διαιτητής απαράδεκτος, λέει ο φίλος ο 141 εδώ πέρα, ούτε στο 94 δεν έδειξε λέει την κόκκινη στον Βέλγο, λέει σε όλο το μάτς έπαιζε 80-20 το Βέλγιο. Μια και είπε λέει για Βίδα, μια φορά είχα 4 βαλβίδες λέει και μια με το 9 μπαστούνι λέει στο χέρι. Με δίνει 2 άσους λέει ο δικός μου, το λέω 250 και τρώω Βίδα λέει και μπήκα μέσα. Όταν μόνο τον βάλε και το 9 λέει το 7-8 από τον δικό μου λέει και ντάμα ρίγα. Άντε βγάλε λέει τα 250, έπεσα λέει σε δίπλο τζόγο. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά. ΠΑΟΚ δεν είμαι λέει ρε φίλε, τα εσωτερικά σας δεν με νοιάζουν, αλλά δεν είσαι λέει δίκαιος. Στην Τούμπα λέει ο κύριος Σαββίδης πληρώνει νίκιο και κάνει έργα λέει, γιατί στην Τούμπα παίζει μόνο η ομάδα του ποδοσφαίρου λέει, στην Πηλαία παίζει μόνο η ομάδα του μπάσκετ. Άκου λίγο μεγάλε, στην Τούμπα κάτω από τις κερκίδες της Τούμπας υπάρχουν τμήματα εκεί πέρα που παίζει του ερασιτέχνη τμήματα, έχει πυγμαχίες, έχει αυτά, έχει πολλά, πολύ πράγμα. Και ο Σαββίδης δίνει νίκιο, ο ΠΑΟΚ δηλαδή ΠΑΕ δίνει νίκιο να πούμε εκατομμύρια σε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο, μιλάμε για εκατομμύρια για συντήρηση, όχι για να παίζει εκεί πέρα, μήπως δεν μπορούσε να πάει να παίξει καμπαλού να πούμε με πιο πολύ λίγα λεφτά λοιπόν, και όμως βοηθάει τον ερασιτέχνη για να, από τότε που ήρθε ο Σαββίδης ο ερασιτέχνης παίρνει αβέρτα τίτλους, το πήρατε χαμπάρι. Άμα δεν είσαι ΠΑΟΚ και δεν γνωρίζεις τα του ΠΑΟΚ, κάτσε λοιπόν να τα ακούσεις. Για να μάθεις να πούμε, για να μην έχεις άποψη άμα δεν γνωρίζεις. Η άποψη, για να έχεις άποψη κάποιος, για να την έχει την άποψη, πρέπει να έχει και τη γνώση πάνω στο κομμάτι εκείνο. Χωρίς γνώση, τι άποψη να έχει. Έλα φίλε μου.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Πού να είμαι?
1: Καλημέρα εδώ στο αδωματήριο.
0: Καλημέρα.
1: Μισό λεπτό να κλείσω άλλος από την Αμερική, του ίδιου να μην ακούει.
0: Γιατί να κλείσω? Τρολάρεις μπαγάσα, ε.
1: Ο Βαγάνης, πώς το λένε.
0: Κάνεις και τέτοια, ε, τρολάρεις.
1: Δεν τον αρέσει η εντύπωνή μου, δεν τον αρέσει αυτά που λέω.
0: Κακό είναι, μπορεί να μην σε γουστάρει και το κλείνει.
1: Και εγώ δεν το γουστάρω.
0: Δεν σε ρώτησε αυτός.
1: Και εγώ το ρώτησα και μη δεν με γουστάρει.
0: Μα εσύ κάνεις θέμα, λες.
1: Αυτός έκανε θέμα χθες. Όχι, εγώ δεν έκανα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα τι ασχολείσαι με τον άλλον εσύ.
1: Κάτσε μισό λεπτό λίγο. Εγώ έκανα θέμα χθες για τον κύριο από την Αμερική. Να
0: λες εδώ πέρα. Βρε, τώρα εσύ, εκείνο τελείωσε χθες, τελείωσε. Τώρα βγαίνεις εδώ και με λες για να κλείσει ο άλλος, να κάνει ο άλλος.
1: Να κλείσει ο ίντερνετ. Καταρχήν δεν έχει ράδιο όταν ακούει στην Αμερική. Πρώτο.
0: Τι ράδιο?
1: Ακούει με ίντερνετ.
0: Ναι,
1: και... τα ράδια, φίλε.
0: Ρε, εσύ σχολιάζεις τον άλλον τώρα αρνητικά γιατί σε ακούει, λες. Να μην σε ακούει. Δεν σε ακούει.
1: Λες, αυτός πήγε,
0: τώρα. Αυτά που τα λες τώρα δεν σε ακούει, γιατί τα λες, αφού το κλείνει.
1: Ακούνε άλλοι.
0: Και γιατί τους άλλους τα λες.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου την πήγε χθες, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί ειρωνευόσουν το Σαββίδη, που αυρεί λεφτά και που αγκάνει και δανεικό και ελεύθερο και τέτοια.
1: Ειρωνευόμουν το Σαββίδη.
0: Δεν τον ειρωνευόσουν.
1: Εσύ δεν είναι δεν πουλάς ηρωνία στο πρόεδρο της ΣΑΕΚ.
0: Τι ηρωνία πουλάω, για πες μου μία.
1: Ο ΕΦ αγωνίζεστε, με το όνομά του τον έχει πει.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεστε, τον τίτλο αυτόν τον πήρε μόνος του.
1: Έχει πάμε. Όνομα, κύριο κύριο.
0: Άκουσε με λίγο. Πάμε λέει για το ΕΦ αγωνίζεσαι, το έχει πει χίλιες φορές.
1: Άσε τι είπε.
0: Δεν τον προσβάλλω εγώ με αυτό. Δεν τον προσβάλλω.
1: Έχει όνομα ή δεν έχει.
0: Δεν τον προσβάλλω.
1: Τον προσβάλλεις.
0: Όχι. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, είπα.
1: Τον είπε τραγουδιάρε.
0: Δεν τραγουδίζει, δεν τραγουδάει. Ραλίστα θα τον πω, αφού κάνει ράλι.
1: Και εγώ τον πω. Η Πασία κάνει ο τέτοιος να μου σαβεί.
0: Ναι, πες.
1: Πως είπες θα δει με ένα άλογο και θα μας κάνει κοκτέιλ όλους.
0: Άλογο.
1: Ναι.
0: Αμαλάχη.
1: Α, τον περιμένουμε να θέλω.
0: Αμαλάχη.
1: Να μας κάνει κοκτέιλ τότε.
0: Δεν θα σχολιάζεις τώρα. Πήρε δανεικά και πήρε αυτούς τους παίκτες.
1: Τις παίκτες.
0: Παίρνει παίκτες κάθε μέρα, δεν τα βλέπεις.
1: Τον το Χασιδιακό.
0: Ναι, δεν το δίνει.
1: Σιγά τον παίκτη, ρε φίλε.
0: Α, σιγά τον παίκτη.
1: Σιγά τον παίκτη, ρε φίλε.
0: Το πέτασε από μπάλα μυρωδιά σε κανονικό.
1: Καταρχήν άκουσα αυτόν τον. Πώς είναι τον φίλο του Αμερική, για πες μου λίγο.
0: Τον Τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλος.
0: Ναι.
1: Μπορείς να καταλάβεις ένα παίκτη εσύ, αυτό το που λες το μαύρο που πήρατε από τη Σουηδία, πότε έγινε.
0: Τον Αλή.
1: Τον Αλή, Αλή και Τρισαλή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να καταλάβεις από βίντεο αν είναι καλός παίκτης, όχι.
0: Το Τρισαλή θα το δείτε εσείς, μη στεναχωριέσαι.
1: Το δούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί να καταλάβεις.
0: Τον είδαμε από κοντά αυτόν, αρε Γιάννη, τώρα. Τι να λέμε, τα ίδια. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Μάλμε.
1: Άκουσα, όχι μόνο για τον Τριαντάφυλλο, άκουσα που λένε, το είδαμε σε βιντεάκι, είναι καλός παίκτης.
0: Κοίταξε, άκου λίγο. Είναι πολύ γρήγορος. Εγώ τον θυμάμαι αυτόν.
1: Μισό ώρα να κάνω την ερώτηση, Τζόρτα.
0: Ναι.
1: Από βιντεάκι μπορεί να καταλάβει άμα είναι καλό παίκτη ή όχι.
0: Από βιντεάκι κάνει μια εικόνα. Τι να καταλάβει, άμα το δει στο γήπεδο.
1: Τα όλα τα βιντεάκια που δείχνουν του παίκτε και για την άκρη.
0: Οι καλύτερε στιγμέ. Ναι.
1: Δείχνουν τι φάσει που βάζει γκολ.
0: Οι καλύτερε στιγμέ, ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι καλό παίκτη.
0: Ναι, αλλά τον είδαμε σε δύο παιχνίδια με τον Πάουκ.
1: Εσύ που τον είδε τώρα.
0: Με τη Μάλμερ, ο Πάουκ δεν έπαιξε.
1: Δεν θυμάστε τώρα με τη
0: Μάλμερ. Έλα ρε, χαζού μα έκανε το εξτρέμ από εκεί μεριά τώρα.
1: Εντάξει,
0: πώ δεν θυμάμαι τώρα, τι θυμάμαι.
1: Καλό είναι να λέμε να το δούμε στο χόρτο.
0: Ρε εσύ, ταχύτητα έχει πολύ μεγάλη. Πολύ αυτό.
1: Ταχύτητα έχει και ο Μπόρνταμ.
0: Κοίταξε, έχεις μία επιθυμία να ακυρώνεις ό,τι... Μια επιθυμία, θέλεις να ακυρώνεις ό,τι πάει να κάνει ο Πάκου να το ακυρώνει. Ναι, εσύ βλέπεις τώρα, εσύ για την ΑΕΚ. Μα ο σκοπός σου είναι να ακυρώνει. Κάτσε να το δούμε όπως πες, θα το δεχτώ αυτό.
1: Αυτό δεν θέλω να πω, κάτσε να το δούμε.
0: Ναι, εσύ πάει να το ακυρώνεις όμως. Λεφτά πήρε, δανεικό τον πήρε, αυτό τον πήρε, ελεύθερο τον πήρε, λεφτά έχει.
1: Μισό λεπτό ρε Τζόρτα.
0: Τι μισό λεπτό ρε Γιάννη, αφού φαίνεται να πούμε, η πρόθεση φαίνεται.
1: Ποια πρόθεση είσαι.
0: Ότι πας να ακυρώσεις κάτι ή να το κοροϊδέψεις φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εσύ δεν κοροϊδεύεις και δεν ακυρώνεις.
0: Είδες πάλι εσύ δεν κοροϊδεύεις. Δηλαδή το κάνεις αντίπεινα εσύ.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό, να εδώ περιμένουμε, τι μισό.
1: Εσύ δεν απαντάς για τους παίκτες.
0: Γιατί ρε φίλε, εγώ σου είπα για το Γιώβης δεν είναι παικταράς. Για τον άλλο που πήρε δεν είναι παικταράς. Έκανε δύο μεγάλες κινήσεις. Είπα το Γιώβης. Τι με λες, βρε, εγώ δεν τα ακυρώνω όλα. Εσύ είπα να τα ακυρώνεις όλα. Ναι.
1: Επειδή ξέρεις από μπάλα, ο Κοϊτάς αρέσει σαν εξτρέμ.
0: Όχι.
1: Δεν σε αρέσει σαν εξτρέμ.
0: Για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δεν μ' αρέσει.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Κοϊτάς.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε, με ρώτησες κάτι τώρα. Πόσα έβαλε και πόσα. Το Γερεμέγε μου λένε. Πήρατε το Γερεμέγεφ, τον κοροϊδεύουν τον Γερεμέγεφ και ο Γερεμέγεφ σε 4 μήνες έβαλε 10 γκολ.
1: Ο Γερεμέγεφ, εγώ θα σου πω την αλήθεια, ο Γερεμέγεφ, αυτοί που τον κοροϊδεύουν έβαλε και 10-11 γκολ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Έκανε σωστά τη δουλειά του να μου. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, εσύ τώρα τι προτιμάγες, έναν Τάισον 33 χρονών ή τον Κοϊτά. Την αλήθεια.
1: 33 χρόνια καταρχήν είναι ο Τάισον.
0: Ελληνικά μιλάω. 33 χρόνια Τάισον ή τον Κοϊτά. Πόσο είναι ο Κοϊτά.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν θυμάμαι τον.
0: Στην ηλικία του Κοϊτά, άμα ήταν ο Τάισον, ποιο προτιμάγεις από τους δυο.
1: Εσύ είπες χρέος.
0: Την αλήθεια θα πεις, ναι.
1: Είπες, τα λόγια που λες από.
0: Ναι.
1: Για κανένα μισάλο καλός είναι ο Τάισον.
0: Ναι, τώρα που είναι 40 χρόνων, 39.
1: Όταν με λες για την ηλικία του Τάισον τώρα, αυτό είπες, για κανένα μισάλο καλός είναι.
0: Δεν κατάλαβες τι σε είπα τώρα, σήμερα.
1: Τώρα είπες άμα συγκρίνω Τάισον με Κοϊτά.
0: Ο Κοϊτά ρε είναι 27-28 χρονών. Άμα ήταν ο Τάισον 28, ποιον προτιμάγες να βάλεις μέσα. Πες το. Με το τσικέλι σου βγάλω.
1: Γιατί δεν το είπα.
0: Τώρα το είπες.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Εγώ θα προτίμαγα τώρα άμα είχα και τον Κοϊτά, δηλαδή στον Πάγκο, στον ΠΑΟΚ, και με έλεγες Τάισον ή Κοϊτά, Τάισον θα σε έλεγα που είναι και 39.
1: Ξέρετε, είναι επιστήμη για μισή ώρα μόνο.
0: Ρε φίλε, βιολογικά δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Μισή ώρα όσο μπορεί να βοηθήσει.
0: Αυτό
1: λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θεματάκι, Τζόρνταν. Άμα θέλει τα πάντα. Επειδή βλέπω πολλά βιντεάκια που κάνετε, εσύ δεν ήσουν που είπε στον Άντεκ Τόπο ένα παλιό βιντεάκι για τον εθνικιστή Γιαννακόπουλο στο μπάσκετ. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν είπες εσύ για τους Τούρκους γιατί βρίζετε και κάνετε, θα τα θυμάσαι αυτά.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που είπες μια κουβέντα...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Να τελειώσω με τα μαφίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είπες εσύ, αν τη θυμάσαι την κουβέντα, είχαμε Τούρκο παίκτη και το διώξαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς βλέπεις τον Τούρκο που ήρθε στο ποτσίμο μπάσκετ.
0: Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε η κίνηση. Προσωπικά. Δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ πρόσεχε όμως.
1: Τζόρτα, μισό λεπτό λίγο. Επειδή είπες ότι καλά έκανε και το πήρε, έτσι άκουσα που το είπες.
0: Για παικτική αξία. Πρόσεξε να δεις, είναι παικταράς, έτσι. Σαν παικτική αξία του.
1: Εντάξει, να μην με παρεξηγήσουν.
0: Πρόσεχε λίγο, πρόσεχε. Εγώ ξέρω ότι. Άκου λίγο.
1: Άκου
0: λίγο. Ο άλλος τώρα, οι Τούρκοι του Παναθηναϊκού ήταν προκλητικοί. Πήγαν στο.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Περίμενε, γιατί είπες κάτι, να μην το ξεχάσω τώρα.
1: Όχι, να μην παρεξηγηθώ, θέλω μισό λεπτό. Ο αθλητισμός, όπως είπες, ενώνει.
0: Πρέπει να ενώνει, ναι.
1: Αλλά θυμάμαι που τα έλεγες αυτά τα πράγματα Τα θυμάμαι πολύ καλά. Δώσε μια απάντηση.
0: Οι Τούρκοι του Παναθηναϊκού ήταν προκλητικοί με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, το ξέρω.
1: Ναι, που κάνανε αναρτήσεις και τέτοια, θυμάμαι. Ναι.
0: Α, μπράβο. Τώρα δεν είναι πρόκληση αυτό.
1: Πώς, δεν είναι πρόκληση, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά θυμάμαι, στον να θυμάμαι, είπες...
0: Άσε τι είπα εγώ τώρα. Φαντάσου τώρα ο δικός μας εδώ, τώρα ο Τούρκος που πήρε στο μπάσκετ να πούμε, να πάει, ξέρω εγώ, στο Καρασκάκι, στο Ειρήνης και Φιλίας ή στο άλλο εδώ και να πουλήσει, να πούμε, εθνικιστικά να μιλήσει κάπως. Δεν ας τη δώσει.
1: Κάτσε λίγο. Να καταλάβω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Παίζει πάω ΚΑΕΚ μπάσκετ. Εντάξει, άκου τι να σου πω. Οι φίλοι μπορεί να πούνε μπιπ, η ΑΕΚ και η Τουρκία.
0: Τι να πούνε, κανονικά απαγορεύεται αυτά. Τι να πούνε.
1: Υπάρχει δίκιο να το πούνε.
0: Κανονικά απαγορεύεται. Κανονικά, αν υπάρχει διαιτησία και σωστή αυτή. Κάτσε λίγο, Γιάννη, εσύ κόψε από το χουί να πούμε.
1: Γιατί το χουί,
0: για να τελειώσω την πρόταση που κάνω να πούμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Αν υπάρχει σωστή διαιτησία, θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι. Να γίνουν συστάσεις.
1: Ναι, εσύ έχει δει καμιά διαιτησία να διακόψει το παιχνίδι.
0: Βέβαια. Πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Σε πολλά. Άμα είναι εθνικιστικά τα θέματα, πρέπει να διακόπτεται.
1: Αυτό το άνοιξα λόγο επειδή θυμάμαι την κουβέντα που έλεγες.
0: Ρε εσύ, άμα χοντρένει το παιχνίδι αλλιώς, πρέπει να διακόπτονται αυτά.
1: Λογικά πρέπει να διακόπτονται. Βέβαια πρέπει να διακόπτονται.
0: Βέβαια.
1: Όχι, άνοιξε αυτή τη συζήτηση γιατί θυμάμαι τι κουβέντες που έλεγες.
0: Ρε, τα είπα και τα εννοώ, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θα έρχεται ο Τούρκος εδώ και μας βρίζει.
1: Ωραία, εντάξει, ακούγησε.
0: Δηλαδή, ο Πέλκας που έπαιξε στην Τουρκία. Άμα τους πούλαγε τρέλα εκεί πέρα τους Τούρκους, αυτά θα ήταν ωραία να πούμε για τους Τούρκους.
1: Εγώ σου είπα, ο αθλητισμός ενώνει. Και καλό είναι αυτό.
0: Ρε, αυτό το ξέρουμε, άλλο λέω εγώ. Άμα όμως κάνει δηλώσεις, να πούμε. Που πειράζουν τους Τούρκους, ο Πέλγας παράδειγμα λέμε, ή αυτός, ναι, που πειράζει την Ελλάδα, θα του ανοιχτούν οι υπόλοιποι να τον απελάσουν, να, ναι, τον κάνουν, θα αρχίσουν να λένε όλοι αυτό, δεν λένε.
1: Τι πρέπει να γίνει μετά τώρα?
0: Όλοι δεν θα ρουμίξουν μετά να τον απελάσουν, να τον κάνουν και λοιπά.
1: Μπορεί να αρχίσουν να φωνάζουν αυτό το πράγμα.
0: Αυτό συλλογικό τώρα, αυτό δεν λέμε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ συνεχίζει, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για την προετοιμασία της. Το τονίζω, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία.
0: Ναι, το άκουσα. Ξανατόνισε το, δεν πειράζει. Στο Πατριαρχείο είστε ακόμα.
1: Ζωδάν.
0: Πού είστε.
1: Ο Πατριάρχης, εγώ ξέρω τι σημαίνει Πατριάρχης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Άκουσα να σου πω.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι σημαίνει Πατριάρχης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι είναι ο Πατριάρχης.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει. Καταρχήν δεν θέλω να στα πω τώρα.
0: Γιατί να μην τα πεις.
1: Εγώ πιστεύω είναι κατά της Ελλάδας, με τα μοναστήρια, του Άγιου Όρους και τέτοια.
0: Ο Πατριάρχης.
1: Έχω ακούσει πολλά να.
0: Πατριάρχης τι είναι καταρχήν, ξέρεις.
1: Ορίστε.
0: Τι είναι Πατριάρχης.
1: Καταρχήν για μένα η θέση Πατριάρχη πρέπει να είναι Τούρκος για μένα. Αν μιλάω λογικά σωστά και
0: όλοι...
1: άμα δεν το λέω σωστά, ζητάω συγγνώμη.
0: Κάτσε ρε, αυτοί είναι Τούρκοι όλοι ρε. Έχουν τουρκική υπηκότητα.
1: Αυτό θέλω να πω. Άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα.
0: Περίμενε λίγο ρε εσύ. Έχει τουρκική υπηκότητα, αλλιώς δεν γίνεται πατριάρχης.
1: Το ξέρω αυτό ρε τώρα.
0: Τότε τι το λες, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει
1: ένα
0: να
1: θέμα,
0: είναι.
1: Άλλο το θέμα αυτό και άλλο το θέμα άμα δηλώνει αεξής. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό τώρα σας. Να καταλάβω.
0: Το να είναι αεξής δικαίωμά του είναι. Ποιος τον απαγορεύει να είναι αεξής.
1: Μα χθες είπες ότι τον γράφω εγώ.
0: Κάτι δηλώσεις που είχε κάνει παλιά και δεν μ' άρεσαν εμένα.
1: Όχι. Δεν σ' αρέσανε, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Τώρα που δήλωσε ότι είναι αεξής, χθες άρχισε να ανοίγει η γλώσσα του παραπάνω.
0: Το δεν έλεγα τίποτα δεν σημαίνει ότι μ' αρέσανε. Δεν μ' αρέσανε, σου λέω.
1: Ναι, χθες όμως, Τζόρνταν, άνοιξε το στόμα σου παραπάνω.
0: Αφού πήγατε στο Πατριαρχείο και μας τα κάνατε τσουρέκια, ότι πήγατε με τον Πατριάρχη τώρα, γι' αυτό.
1: Ναι. Είπες για το γούσταρες από παλιά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και δεν μιλούσες.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Δεν μίλησες όμως.
0: Δικαίωμά μου, και αυτό δικαίωμά μου είναι.
1: Δικαίωμά σου να μιλήσει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς. Να μην το γουστάρω είναι δικαίωμά μου, ό,τι θέλω. Δικαίωμά μου.
1: Ναι, δικαίωμά σου είναι τώρα. Τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν μιλούσες. Επειδή δήλωσα εξής, άρχισε να μιλάς.
0: Όχι.
1: Εκείνη το σώρο σου
0: το δήλωσα εξής, το δήλωσε από παλιά, όχι τώρα. Και δεν, είπε,
1: ναι,
0: και δεν είπε εγώ είμαι εξής, είπε ότι είναι εκεί του αυτό και λοιπά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού το είπε, αλλά εννοούσε ότι την υποστηρίζει.
1: Από τότε χθες άνοιξε το στόμα σου και το γράφω εκεί και το γράφω εκεί.
0: Όχι, εχθές μας τα κάνατε τσουρέκια γιατί μας είπατε είναι στο Πατριαρχείο με τον Πατριάρχη και με το ένα και με το άλλο. Και εγώ λέω σιγά του Νταλαβέρη να πούμε.
1: Εσύ είναι σιγά του Νταλαβέρη. Εγώ λέω μπράβο στον Πατριάρχη που είναι εξής.
0: Ρε δεν κάθεστε εκεί στο Πατριαρχείο όλοι μαζί να πούμε να ησυχάσουμε. Ε.
1: Γιατί δεν τζόντα.
0: Βάλει και τον Πατριάρχη κάτω τον προπονητή εκεί πέρα να παίζετε μαζί σας να πούμε.
1: Γιατί δεν τζόντα, γιατί.
0: Πάντα εκεί καθίστε εκεί πέρα, καλά είστε.
1: Λοιπόν, πήρατε τον Χατζηδιάκο, πήρατε ποιον πήρατε αυτόν τον... Δεν θέλω να τους λέω μαύρους, γιατί υποτιμάω...
0: Οι βόμβες πιο ύστερα θα έρθουν, να ξέρεις.
1: Ποιες βόμβες, υπάρχουν κι άλλες βόμβες.
0: Αυτά δεν είναι οι βόμβες.
1: Α, έχει κι άλλες βόμβες.
0: Ναι.
1: Αυτά... Θα ακολουθούν εδώ πως είναι... Να όσα και στη Βέρεια εδώ, να μην πούμε έξω καθόλου.
0: Κάτσε να σε δώσω μία μικρή βόμβα τώρα. Δώσε ένα λίγο.
1: Α, δώσε, για δώσε μία μικρή βόμβα.
0: Έλα, Άκη.
2: Έλα.
1: Α, μα.
0: Εδώ είναι.
2: Αυτή δεν είναι. Γεια σας, χαιρετώ τον κόσμο.
1: Αυτή είναι
2: και η Γιάννη, πού το είπε ότι εγώ είμαι εξής.
0: Κλείσε το ίντερνετ, Άκη, παίρνει λίγο. Κλείσε το ίντερνετ.
2: Έλα. Κάτσε λίγο.
1: Είπε τον άκουσε.
0: Περίμε λίγο να κλείσει τον υπολογιστή.
2: Πού το διάβασε, πού το άκουσες, ότι είπε ότι εγώ είμαι αεξής.
1: Ο Τζόρνταν, ο Ρόδος ο Τζόρνταν.
2: Όχι, εσύ θέλω να μου πεις ότι επειδή το είπε χθες, προχθές, πότε ήταν εκεί πέρα το τέτοιος, εκεί πέρα, το μπρούτζος σας εκεί πέρα που το πήγατε, λοιπόν, πότε είπε ότι είναι
1: αεξής. Υποτιμάει αυτή τη στιγμή το τρόπο της ΑΕΚ, πώς το είπες.
2: Από μπρούτζο δεν είναι, από τι είναι.
0: Μπακίρι ρε, μπακίρι.
1: Δεν είναι καλύτερα και να του λες τρόπαιο πρωταθλήματος.
2: Ε?
1: Δεν είναι καλύτερα να του λες τρόπαιο πρωταθλήματος.
0: Ε, τρόπαιο.
2: Έλα μωρέ τώρα, σιγά να μου, εντάξει. Πρώτη φορά παίρνετε.
0: Τρόπαιο είναι. Πρώτη φορά...
1: Αυτή είναι.
0: Πρώτη φορά δεν είναι, αλλά μπορεί να είναι τελευταία, δεν ξέρεις.
2: Ας κάνετε έτσι ρε.
0: Για να το κάνουν τέτοια γύρα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Παντός τρεις φορές τέσσερις δεν του πήραμε.
2: Όχι, όχι, περίμενε. Εγώ απλώς πήρα για να μου πεις. Πού είπε εχθές ή προχθές ο Πατριάρχης ότι εγώ είμαι εχθής.
1: Ο Τζόρνταν, ρώτα τον Τζόρνταν.
2: Ωε, εσύ το είπες ρε, εσύ είπες. Ότι εμείς τσατιστήκαμε και δείχνει ο Πατριάρχης εχθές ότι είναι εχθής.
1: Γιατί γελάς.
0: Εσένα ρωτάει, απάντα λίγο.
1: Εσύ είπες το λίγο από παλιά είναι εξής.
2: Όχι, εσύ το είπες τώρα.
0: Εσύ είπες επειδή είναι εξής δεν το γουστάρεις, έτσι με είπες.
1: Ναι, και τι είπες εσύ.
0: Οι δηλώσεις που είχε κάνει δείχναν ότι έχει συμπάθεια στην ΑΕΚ.
1: Ε, η απάντηση αυτή είναι ΑΕΚ.
2: Α, αυτή είναι η απάντηση. Δεν είπε όμως ότι είναι αεξής.
1: Εσύ αμφιβάλλεις ότι δεν είναι αεξής.
2: Ναι, εγώ αμφιβάλλω.
1: Έχεις τη δόση ότι είπε ότι δεν είναι αεξής.
2: Πολύ απλά ποτέ δεν τον άκουσα να λέει ότι είναι αεξής.
0: Ναι,
2: τώρα δεν... αν το είπε κάποια...
0: Δεν είπε είμαι ο παδός της ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Δεν είπε είμαι.
1: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Εσύ έχεις ακούσει ότι είπε ότι δεν είμαι αεξής.
2: Ότι δεν είναι αεξής. Τον έκανε κάποιος ερώτηση και είπε αυτός ότι δεν είναι αεξής. Τι λες τώρα.
1: Όχι, ξέρεις εσύ, γνωρίζεις, έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν είμαι αεξής. Βγάλει τη δήλωση.
2: Όχι, ρε, εσύ είπες ότι είναι αεξής. Ωραία, και εγώ λέω ότι είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν έκανε.
2: Δεν έκανε κάποιος ερώτηση ότι είναι Ολυμπιακός και αυτός είπε ότι δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ρε, Άκη, ποιο είναι το πρόβλημά σου αν ο Πατριάκης είναι αεξής.
2: Να μην λες, ρε, παιδί μου, να μην πουλάς φούμαρα να πούμε.
0: Όχι, δεν έκανε δηλώσεις και είπε ότι είμαι αεξής.
1: Τι είναι.
0: Όπως μίλησε
2: ρε παιδί. Αυτά που έλεγε στον ΠΑΟΚ τότε που ήρθε εδώ, περίπου τα ίδια είπε τώρα και με την ΑΕΚ.
1: Δεν είπε τίποτα παραπάνω.
2: Για πες μας εσύ λοιπόν τι είπε.
1: Κατάλαβε. Είναι αεξής ο Πατριάρχης.
0: Πού το λέει.
2: Ναι, πες μας πού το λέει. Πού το λέει βρεσί. Άντε πάλι. Πού το λέει.
1: Εγώ το λέω. Άκουσα εγώ.
2: Α, εσύ το λες. Α, εσύ το λες. Επίσης είχες πει, καλά αυτό είναι ψέματα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει προχωράμε.
1: Ναι, εσύ έχεις καμιά δύναμη που λέει ότι δεν
2: είναι. Γιατί το είπες και αυτό εδώ πέρα. Πού είπες λοιπόν, που είπε ότι είναι η μοναδική ομάδα, γιατί βγήκε και ένας αεξής τώρα χθες, δεν ξέρω, σου είχε στείλει μήνυμα, Τζόρνταν, που είπε ότι είναι η μοναδική ομάδα που είναι από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος το είπα το, εγώ.
2: Κάποιος αεξής και εσύ το δέχτηκες.
1: Εγώ δέχτηκα ότι αυτό το πράγμα, αλλά είσαι καλά.
2: Τζόρνταν, πώς το λέγανε ένας ρεσί που σε παίρνει συνέχεια.
1: Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο.
1: Δέχτηκα εγώ ότι ο
0: Ένα λεπτό. Να βρω τις δηλώσεις του. Ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ, λέει. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο φανάρι. Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου.
2: Που τον είπε ο τέτοιος να το σηκώσει.
0: Ρίγος συγκίνησης και μεγάλη ανατριχίλα, λέει, το τρόπαιο της ΑΕΚ στα ιερά χώματα της πόλης. Οι ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη για την ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Το τρόπαιο λέει, του πρωταθλήματος της ΑΕΚ μεταφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου το παρέλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πρόεδρος της ομάδος Μάριος Ηλιόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω βιντεοκλήσης υπογραμμίζοντας τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο Σύλλογος. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρει την οικογένεια της ΑΕΚ για την κατάκριση του τίτλου, τονίζοντας τη σημασία της ομάδος ως διαχρονικής ιδέας και πρεσβευτή του ΕΦ αγωνίζεστε. Στην τελετή παραβρέθηκαν στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι μετέφεραν το τρόπαιο στο φανάρι για να τιμήσουν. Τώρα να το ολοκλήσω.
1: Όχι, όχι, κάτι είπε εδώ. Η ανακοίνωση γράφει ΕΦ αγωνίζεστε.
0: Ναι.
1: Πλάκα μην κάνετε. Δεν το βλέπεις τώρα.
0: Όχι,
2: το βλέπεις. Προχώρατο, θέλω να προχώρατο.
0: Αλήθεια του λέω.
1: Για συνέχεια το άντε, για συνέχεια.
0: Να το ξαναδιαβάσω.
2: Γι' αυτό η ειρωνία πουλάει.
1: ΕΦ αγωνίζεστε.
0: Ναι.
2: Η ειρωνία πουλάει, ε.
0: Τον λέει...
1: Τον πουλάει ειρωνία.
0: Τον λέει τον...
1: Ο Ντόρμα πουλάει ειρωνία τώρα.
2: Εσύ τον, το λέει και ο Πατριάρχης, ορίστε.
1: Αυτό που διαβάζεις τώρα, πού το διαβάζεις τώρα.
0: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρει την οικογένεια της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, τονίζοντας τη σημασία της ομάδος ως διαχρονικής ιδέας και πρεσβευτή του ΕΦ αγωνίζεστε.
1: Αυτό γράφει η ανακοίνωση, ΕΦ αγωνίζεστε.
0: Ναι, συνεχάρη λέει και λοιπά. Τι έκανε ο Πατριάρχης.
2: Περίμενε, αυτά τα λέει ο τέτοιος σου.
0: Περίμενε λίγο τώρα.
1: Συγκινητικό. Τα λέει αυτά, ο Τζόρνταν είναι η ανακοίνωση.
0: Περίμενε λίγο, ρε, να διαβάσω και το υπόλοιπο. Το μήνυμα του Πατριάρχη.
2: Μέχρι τώρα.
1: Τι ναι. Κόβλης έχει τελειώσει την ΑΕΚ.
0: Αυτά που λέει ο Πατριάρχης λέμε, ρε, μεγάλε.
1: Είπε τον πρόεδρο, ΕΦ αγωνίζεται.
0: Όχι τον πρόεδρο, του ΕΦ αγωνίζεται, λέει, για την ομάδα, ναι.
1: Το πρόεδρο είναι, δηλαδή.
0: Τώρα, ναι, εσύ το... την κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Αυτά δικά σου λόγια είναι τώρα.
0: Σε ό,τι...
1: Υπάρχει κρίτηση να πει ο Πατριάρχης ΕΦ αγωνίζεται τον κύριο Λιόπουλο.
0: Δεν είναι...
1: Αυτά δικά σου λόγια.
2: Ρε Τζόρνταν έχει τις δηλώσεις ακριβώς του Πατριάρχη. Πες τις εκεί πέρα.
0: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρει την οικογένεια της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, τονίζοντας τη σημασία της ομάδος ως διαχρονικής ιδέας και πρεσβευτή του ΕΦ αγωνίζεστε.
1: Τι σημαίνει ΕΦ αγωνίζεστε. Για ποιο μιλάει τώρα, για τον πρόεδρο.
0: Σας έχει καβαλήσει μίγα τώρα και δεν ξέρετε από πού να πιαστείτε. Λοιπόν, συγκινητικές στιγμές ζει ο οργανισμός ΑΕΚ, αφού το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ελλάδος βρίσκεται στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης και στα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος δυστυχώς ήταν αδύνατο να βρεθεί σήμερα στην Αθήνα, εκτός Αθήνα, συγγνώμη, αλλά η ΑΕΚ φρόντισε, λέει, να υπάρχει η παρουσία του μέσω βιντεοκλήσης. Το τρόπαιο συνόδευσαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και εκτελεστικός διευθυντής ερασιτεχνικής Νίκος Παντερμαλής και ο εμπορικός διευθυντής Νίκος Καραούζας. Καλημέρα Παναγιώτατε, λέει τώρα ο ΕΦ αγωνίζεσαι στον Πατριάρχη. Έχετε το προνόμιο, λέει, να ηγείστε της Ορθοδοξίας και να είστε στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της χριστιανοσύνης. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να είμαστε Έλληνες, να είμαστε χριστιανοί, να έχουμε εσάς ως Πατριάρχη μας. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν μασα όλα τα λόγια μου και δεν κάνω κολακίες, αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί βγαίνουν από την ψυχή μου, βγαίνουν αυθόρμητα, ατόφια από μέσα μου και είμαστε πολύ χαρούμενοι να μπορούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας αξίες, αρχές, είδος, κουλτούρα. Γιατί σήμερα, όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς, λέει, εκφεύγουμε από τις αρχές και τις αξίες, γιατί κυριαρχούν, λέει, άλλα πράγματα. Κυριαρχεί η τρέλα, κυριαρχούν πόλεμοι. Τώρα έχουμε δύο φοβερούς πολέμους, λέει, οι οποίοι δημιουργούν μια τεράστια ανισορροπία παγκόσμια και επειδή το χρήμα σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό κυβερνάει, λέει, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ανάγκη από ηγέτες σαν και εσάς να μας εμπνέουν, να μας δίνουν κουράγιο, δύναμη και να μας δίνουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε ως εσωτερική ανάγκη να μπορούμε και λοιπά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο είναι, δεν θέλω να το διαβάσω, πάρα πολύ μεγάλο. Θα φάμε τον χρόνο να πούμε.
2: Όχι, περίμενε, του Πατριάρχη μετά.
0: Του Πατριάρχη, κάτσε λίγο να δούμε.
2: Ναι, ακριβώς το τι είπε, για να μην μας λέει ο Γιάννης μετά.
0: Λοιπόν, από την πλευρά του Πατριάρχη. Από την πλευρά του Πατριάρχη Βαρθολομαίος λέει: ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα, λέει, με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε πολύ ωραία και συμπεραίνω, λέει, από αυτά που άκουσα από εσάς ότι συμπορευόμεθα και υποστηρίζουμε τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες. Άλλωστε, κάτι που προέρχεται από αυτή την πόλη με τέτοια παράδοση αιώνων δεν θα μπορούσε να μην διδάσκει και σήμερα αυτές τις αρχές, λέει, και αυτά τα ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε. Περίμενε ένα λεπτό.
2: Όχι, περίμενε. Ένα λεπτό.
0: Δεν θα το διαβάσω όλο. Α, δεν είναι και πολύ αυτό. Περίμενε. Δεν είναι και πολύ. Ευθυμούμεθα την επίσημη επίσκεψή μου, λέει, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιουνίας και Φιλαδέλφειας, κατά την οποία επίσκεψή μας περιποιηθήκατε όλους εμάς εκ τους εκ Κωνσταντινουπόλεως, μας γεμίσατε με δώρα. Ενθυμούμεθα και την πιο πρόσφατη συνάντησή μας, παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητες σας, οι οποίες έχουν βάσει, λέει, το ΕΦ αγωνίζεστε. όπως το είπατε και το επαναλάβατε, και πίσω από αυτές τις δύο λέξεις λέει του ΕΦ αγωνίζεστε, είναι όλα τα ιδανικά και οι αρχές που πιστεύουμε ως μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και εσείς ως ΑΕΚ, με την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν, και όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν τρόποι, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας, και για όλα αυτά σας συγχαίρω, διότι η δική σας η κόπη, η δική σας η προσπάθεια, οι δραστηριότητες κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες. Συγχαίρω ως μέρος της Μητρός Εκκλησίας όλη την οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο αθλητικός σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών. Ο πρόεδρος κ. Μουχλίδης και οι συνεργάτες του, με τα περιορισμένα μέσα και τις περασμένες δυνατότητες που διαθέτουν, κάνουν ό,τι μπορούν να συνεχίζονται ο ένδοξος παράδοση της ΑΕΚ, και σήμερα που επισκέπτονται και οι εντεύθυνοι εξ Αθηνών το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, έχουμε αυτή την ευτυχία να μοιραζόμαστε μια μεγάλη χαρά, με υπερηφάνεια, με πατρική εκάπηξη, και σας ευχαριστούμε για αυτά τα αισθήματα υπερηφάνειας τα οποία μας δίνετε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 26. Εύχομαι και άλλα πολλά, εύχομαι στους εκεί συνεργάτες σας ό,τι καλό υψηλό. Τελειώνουμε τώρα.
1: Τελειώνω
0: ένα λεπτό.
1: Όχι, λίγο τι είπες, εύχομαι και άλλα πολλά.
0: Έτσι λέει αυτός, ναι. Πολλούς
1: χαιρετισμούς.
0: Εύχεται όμως. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδερφό. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδερφό Άγιο Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας, το δραστήριο ποιμενάρχη μας σας. Ευθαύμασα το Μάιο όταν ήμουν στην Αθήνα και με εκτίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
1: Α, φτάνει.
0: Εσείς αυτός αυτοπενεύεται. Αυτοπενεύεται και αυτοσυγχαίρεται. Αυτός εδώ πέρα.
1: Ερώτηση, Τζόλα.
2: Πού λέει λοιπόν ότι είναι εξής πρώτον, και πού λέει ότι η ΑΕΚ είναι μόνο αυτή η Κωνσταντινοπολίτικη ομάδα?
1: Εγώ είπα, μισό λεπτό τώρα. Χθες εγώ είπα ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
2: Δεν λέω για σένα, είπες ότι το είπε ο Πατριάρχης.
1: Εγώ είπα, είπε ο Πατριάρχης αυτό το πράγμα.
0: Είπες. Γιατί δεν το γουστάρεις, επειδή είναι εξής, είπες.
1: Ναι. Αυτό είπα, ναι. Δεν είπα ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
2: Εξής είναι, για πες μου, πού το λέει.
1: Λοιπόν, ο Τζόρταν λέει από παλιά είναι εξής, δήλωσε.
0: Με δηλώσεις που έκανε έδειξε συμπάθεια στην ΑΕΚ, ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τον Τζόρταν, να σε πω. Εγώ δεν είπα καμιά φορά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Άχι, άκη τα τρελά σου τώρα.
2: Δεν είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο ΠΑΟΚ είναι από Κωνσταντινοπολίτες.
1: Ρε, από πού να είναι, εγώ λέω ομάδα Κωνσταντινούπολης είναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι ο ΠΑΟΚ από την Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, και από την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών έγιναν εκεί πέρα ορισμένα πράγματα και βγήκε ο ΠΑΟΚ.
0: Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε, ναι.
1: Τέλος πάντων, ερώτηση Τζόρταν.
0: Ναι.
2: Τώρα εσείς πώς το λέτε Κωνσταντινούπολης, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Τι πώς το λέμε Κωνσταντινούπολη?
2: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Δεν μπορώ να διάσω το δικό μου τον ενώ να βάλω το δικό μου.
0: Όχι, έχει δίκιο ο Άκης. Εσείς λέγεστε Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν λες?
1: Κάτσε να σε απαντήσω.
0: Ναι, απάντα.
1: Πες μου λίγο μια ερώτηση να σε κάνω.
2: Άντε πάλι. Καλά, άμα απαντήσεις τηλεφώναμε.
0: Δεν την ξέρω.
1: Είναι σωστό αυτό που έκανε η Άκη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη τον τρόπο, ναι ή όχι?
2: Τροπή είναι, βρε. Τροπή είναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι
1: δικαιό. Τροπή είναι για σένα, δεν ξέρω, Άκη.
2: Τροπή να πήγαινες για τα 100 σου χρόνια, ναι. Αλλά να πας τώρα για τα 101 χρόνια, κάθε χρόνο να πηγαίνεις όταν είναι, ξέρεις, η γιορτή αυτή. Να πω ναι. Αλλά τώρα πήρες ένα μπρούτζο πήρες και το πήγες, και μάλιστα άμα διαβάσεις πιο κάτω Τζόρταν θα δεις ότι ο Πατριάρχης δεν το πήρε. Ο άλλος τον είπε, καλά λέει, δεν σας το φέρανε? Λίγο πιο κάτω μας διαβάζει. Και λέει ο άλλος, όχι, εδώ δίπλα μου είναι, λέει εντάξει.
1: Άκου τώρα, άκου.
0: Ναι, ακούω.
1: Ο Άγκης λέει είναι ντροπή που το πήγατε εκεί.
2: Ναι, ναι, για μένα είναι ντροπή.
1: Και οι δύο ομάδες.
2: Πάτε από εκεί για κάποιο λόγο για να πάρετε κάτι από εκεί, κάτι. Αυτά τα λόγια ξέρω εγώ, για να πάρετε κάτι.
1: Τι να σου πω. Πάω και είναι ομάδες της Κωνσταντινούπολης.
0: Εγώ θα πρότεινα.
1: Και πήγαμε εκεί.
0: Εγώ θα πρότεινα στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, να πηγαίνουν για ευχές. Να τους κάνουν, πώς το λένε, για να ευλογηθούν από εκεί.
2: Ναι, κάθε χρόνο όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, ναι.
1: Τζόρταν, άμα παίρνετε το πρωτάθλημα και πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, θα είναι ντροπή.
0: Ντροπή εγώ δεν θα το έλεγα, αλλά εκεί πας...
2: Τώρα μην το πω ρε φίλε, τι να πω.
0: Άκου λίγο, εκεί πας για να σε... Για να σε ευλογήσουν πας, κατάλαβες.
2: Μισό λεπτό, τα προηγούμενα πρωταθλήματα τα πήγατε.
1: Ρωτάω.
0: Έλα.
1: Τα σπλάχνα του Τσάικ και του ΠΑΟΚ πού βγήκανε? Από Κωνσταντινούπολη δεν βγήκανε.
2: Βρέσει, τα προηγούμενα πρωταθλήματα τα πήγατε.
1: Να ξέρετε να πατάτε εδώ πέρα.
2: Να το πάλι. Της γ' εθνικής το πήγατε. Της γάμα εθνικής που πήρατε το πήγατε.
1: Ελάχιστο τα παραμύθια στο σημείο Άκη.
2: Τι παραμύθια, γενικά και τα προηγούμενα.
1: Το λίγο ρώτησα τον Τζόρνταν.
2: Έχετε κάποια κάψα τώρα. Έχετε κάψα εκεί. Γι' αυτό.
1: Όχι, έχεις ζόρι με την Άκη, Άκη. Έχεις μεγάλο ζόρι.
0: Εγώ δεν είπα, δεν είπα θα το πηγαίναμε. Λέω δεν το θεωρώ και ντροπή, αλλά πας εκεί πέρα για να ευλογηθείς.
1: Γιατί δεν το θεωρείς ντροπή, δεν καταλαβαίνεις τώρα.
2: Γιατί πάνε να πάρουν κάποιο κέρδος. Κάτι πάνε να βγάλουν από εκεί, δεν το βλέπεις. Να πάρουν αυτές τις δηλώσεις και να μας αρχίσουν εκεί, να μας λένε συνέχεια.
1: Πλάκα έχουν, με τη βάλουν αυτή.
2: Να ρίξετε, αυτό φαίνεται. Μπαμ κάνει.
1: Τι μπαμ κάνει. Αλλιώ άμα παίρνει το πρωτάθλημα, αλλιώ αν τροπή να του πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο.
2: Γιατί ειδικά αυτό το πήγατε και δεν πήγατε και τα άλλα. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Αυτό ήταν πιο μάγικο γι' αυτό.
0: Το 18 γιατί δεν το πήγατε εκείνο, το 18.
1: Τι?
0: Το 18 απευθείας από τα δικαστήρια γιατί δεν πήγατε εκεί.
1: Ποιο 18 ρε τώρα.
0: Το πρωτάθλημα του 18.
1: Ναι.
0: Απευθείας από τα δικαστήρια όταν βγήκε η απόφαση γιατί δεν πήγατε εκεί πέρα.
1: Γιατί ήταν χάρτινο γι' αυτό.
0: Μ' αρέσει.
1: Εντάξει. Τι στην απάντησή σου.
2: Πας δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Πας σε Κατερίνη, σε χωριά, σε διάφορα, ξέρω εγώ ένα. Πας εκεί πέρα αυτό και μετά ξαφνικά το πας στο Φανάρι.
1: Ναι.
0: Με πήρε, ένας,
2: σωστό.
0: Με πήρε ένας φίλος ο Γιάννης σήμερα.
1: Το βλέπω σωστό, ναι.
0: Γιάννη από την Κοζάνη τηλεφωνώ.
2: Αν το θεωρείς σωστό, τι να σου πω. Εγώ σαν παοξής θα το θεωρούσα ντροπή αν το κάναμε αυτό το πράγμα.
1: Γιάννη, οι παοξίδες ακούνε ο Πάο και ο Κωνσταντινούπολη και ο
0: Μάνα. Με πήρε ένας από την Κοζάνη τηλέφωνο σήμερα, ένας φίλος.
1: Ορίστε τότε, ναι.
0: Και μου λέει να πούμε, περιμέναμε να έρθει και να πούμε να φέρει το τρόπαιο εκεί πέρα. Εμείς είχαμε λέει τη γυναικεία ομάδα. Παοξής, ναι. Και δεν ήρθαν ποτέ, λέει.
1: Αφού πήγε η γυναική ομάδα.
0: Δεν ήρθαν ποτέ, λέει, το ανάβαλαν αυτό.
1: Αφού είχαμε ίδια ημερομηνία να πάνε και να πάει η ΑΕΚ σε μια παράδειγμα 16 μηνός και εσείς πεταχτήκατε με την γυναική ομάδα και πήγατε κι εσείς. Κάνατε δηλαδή σαμποντάζ την ανδρική ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί δεν το αναβάλατε εσείς.
1: Δεν πήγαμε, πώς θα γίνει.
0: Για ποιο λόγο, φοβηθήκατε τι, για ποιο λόγο.
1: Όχι, θα γίνονταν επεισόδια έτσι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Θες να γίνονται επεισόδια, θα αρέσουνε.
0: Όχι, δεν μ' αρέσουνε. Λέω το λόγο ήθελα.
1: Για ποιο λόγο δεν πήγαμε. Χρειάζεται πολύ μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
0: Όχι, κατάλαβα.
2: Πες μας τώρα εσύ τι κερδίσατε που πήγατε εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο το πήγατε στην πόλη, για πες μας.
0: Για να δείξουν όλοι την πόλη, ρε, με τον Πατριάρχη εκεί πέρα, δεν κατάλαβες. Ναι.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, άλλη ομάδα δεν είναι, είναι μόνο αυτή.
1: Επάνω και εσύ αν πας πρωτάθλημα, ρε Ράγκη.
2: Και λέω τώρα το εξής. Λέω τώρα το εξής. Αν κάποια άλλη ομάδα είναι από την πόλη, όπως υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι από εκεί, εντάξει. Όπως ήταν ο Βάου, ξέρω εγώ και διάφοροι άλλοι.
1: Είναι ντροπή να το
2: πάζαμε. Εντάξει. Εάν εσύ πάνε, είναι... θα πει ακριβώς τα ίδια λόγια ο Πατριάρχης που είπε αυτά για προχθές.
1: Εσύ δεν είναι ντροπή ο Πάοκ να πάει το πρωτάθλημα σε Πατριαρχείο.
2: Ναι, ρε, κοίταξε να δεις. Τέτοιες κινήσεις, εάν τις έκανε το σωματείο μου, να σου το πω πιο απλά, εντάξει, για να μην, γιατί είμαστε στον αέρα τώρα και... Αν το έκανε ο Πάοκ θα το θεωρούσα ντροπή, ναι.
1: Ωραία, ακούγεις. Εντάξει,
2: τι να κάνω. Δηλαδή κάθε φορά που θα κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Αν δεν είναι αυτό σωστό, κάθε φορά να πηγαίνουμε εκεί, τότε θα ήθελα να μου πεις, γιατί πήγατε αυτό συγκεκριμένα, γιατί το πήγατε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε κάθε φορά εκεί, αυτό μόνο.
2: Ήτανε κάποιος λόγος, ξέρεις, ότι γιορτάζατε κάτι, ρε παιδί μου, σου λέω, τα 100 χρόνια, ρε φίλε, ή τα 101 χρόνια, τα 100 πόσα χρόνια.
0: Μήνυμα έρχεται. Γιάννη, είμαι ο Λάκης από τον Μπράλο, λέει. Μετά το σκάνει ένα βιρούσο, λέει, τον ψαρά του Κατζατζίδη, λέει, κλπ.
1: Ποιος?
0: Ο Λάκης από τον Μπράλο.
1: Πάλι εμφανίστηκε αυτός. Πάτε να ακούσεις τα παζούρια και τις πόρτες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτά είναι πραγματικά τώρα.
0: Ποια?
2: Αυτά τα ονόματα που...
0: Ναι, ο Λάκης από τον Πρόλο, με στέλνει μήνυμα τώρα, ορίστε.
1: Α, ξέρεις Άκη το Λάκη από τον Πρόλο.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Να σου στείλω και άμα.
2: Δεν έχω κανένα ζόρι, εγώ είμαι να μιλήσω με οποιονδήποτε, εντάξει. Απλά δηλαδή θέλω να ξέρω γιατί φαίνονται ότι εντάξει είναι...
1: Να στείλω και τον Λουκουμάκη και τον... Έλα να στείλω τον Λουκουμάκη.
2: Τον Λουκουμάκη.
1: Έλα λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Έγινε, για χαρά.
2: Την καλημέρα μου για από μένα.
0: Για χαρά. Και αφιερώνει ο Λάκης από τον Μπράλο σε όλους τώρα. Το Βαγγέλη το Σουγιά λέει, το Λουκουμάκη λέει, το Βαγγέλη το Σουγιά, τον Γκρέμιτσικ, τον Όμορφο, στον Μπάμπι λέει, το Σφαγέα της Βάγκαινας, τον Μυρωδιά, το Δημοσθένη λέει, στον Τενεγέ τον κύριο Γιάννη, λέει, που δεν ξέρει τίποτα, στον Κοσμοκαλόγερο, στον Ντάφι, λέει, από Αμερική, στον Αεξή, λέει, από Αλεξανδρούπολη κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Τα χαιρετίσματά μου σε κάθε ελληνικό κύτταρο, ανά την Ιφίλιο, την αγάπη μου στον, και στον Ιορδάνη, λέει, τον Χρυσόστομο, που ξεγυμνώνει, λέει, τους ψεύδες με τις όμορφες μάσκες. Γεια σου, ξάδερφε, Ιβάν Σαββίδη, Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασιλάκη, στο Λονδίνο εκεί. Μεγάλη αγωνιστή, έτσι είναι. Τη Φάμπρικα, λέει, το υπέροχο τραγούδι, λέει, το χαρίζω σε εσάς. Σε εσάς, λέει, και σε εμάς, όλο τον κόσμο, σε όλη την ξενιθιά, να πούμε. Τζόρνταν, καλημέρα, με υγεία, λέει, σε όλη την παρέα της εκπομπής. Μου ήρθε, λέει, ένα μήνυμα, λέει, στο κινητό, ότι ο ελεκτής που έκανε παρατήρηση, λέει, στον εργάτη με το νούμερο 8 ήταν ο Γιάννης, λέει. Το έχω δίπλο τσεκάρι, λέει. Παοκάρας, πρόμα, προσέβος μου. Μάλιστα. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρα, Τζόρνταν. Πόσο μπροστά βλέπει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, λέει. Εδώ και δύο μήνες, λέει, είπε σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που έδωσε συνέντευξη. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε, λέει, διχασμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολλά ευχαριστήρια στο Βελόπουλο. Τζόρνταν, παίξει στην Εθνική Σουηδία, είναι και στο Μουντιάλ. Έπαιζε βασικός με τη Σουηδία. Εδώ και δύο μήνες, από πέρσι το καλοκαίρι το λέω εγώ. Από πέρσι το καλοκαίρι φωνάζουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα, αδερφέ. Τζόρνταν, συλληπιτήρια, λέει, στην οικογένεια του κοριτσιού που χάθηκε, λέει, τόσο άδικα. Καλό παράδεισο στην Αιτίνα μας. Παρατήρησα, λέει, ότι ο αδερφός Γιάννης είναι σε μεγάλη σύγχυση σήμερα, λέει. Πολλούς χαιρετισμούς από Ασπρόναυρο, Χαλάνδρη. Γεια σου, φιλαράκι. Ο 753. Άλλο Κωνσταντινούπολεως και άλλο Κωνσταντινούπολιτών. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Σωστό. Τελικά τι είστε εσείς, Κωνσταντινούπολιτών ή Κωνσταντινούπολεως?

0: Και πιθανόν τώρα, τώρα παίζει Αγγλία, Αγγλία-Νορβηγία. Πολύ πιθανόν, να ξέρετε, οι Άγγλοι να του πούν το πείμα από το Χάλαντ εκεί πέρα. Πολύ πιθανόν. Γιατί βλέπω οι Άγγλοι έχουν και κόμπλεξ με τις μεγάλες διοργάνωσεις. Βέβαια, ένα μουντιάλ πήρανε, δεν πήρανε γύρω αυτοί ποτέ. Αλλά και να περάσουν τους Νορβηγούς, μετά έχει ντουβάρι κανονικό. Έτσι το βλέπω το έργο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και τα υπόλοιπα από Δευτέρα πάλι. Υγεία να υπάρχει. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, προσέχετε τους εαυτούς σας. Όλα τα υπόλοιπα, είπαμε, είναι υποδιέστερα. Καλός ο Καβαλές, αλλά σαν την υγεία δεν έχει, να ξέρετε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, εμείς τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
24: Σταγμένος.

Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Σαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.